0: Αγαπητοί μας ακροατέ, χαίρετε. Η εκπομπή μας αυτή είναι η 7η στη σειρά και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που όλα πάνε καλά και κανένα εμπόδιο δεν μπόρεσε να σταματήσει τις τόσο ενδιαφέρουσες αλλά και ωφέλιμες αυτές εκπομπές. Από την άλλη μεριά, μαθαίνουμε διαρκώς ότι η ακροαματικότητά τους έχει αυξηθεί σημαντικά. Ενώ πολλοί ακροατές μας εκδηλώνουν ποικίλο τρόπος την ευχαρίστησή τους και τον ενθουσιασμό τους. Αυτά όλα μας δίνουν χαρά και θάρρος για να συνεχίσουμε την εκπομπή αυτή και πιστεύω ότι τα ίδια συναισθήματα γεμίζουν την καρδιά του σεβαστού μας Παντρός Σπυρίδωνος που έχει το κύριο βάρος της εκπομπής αυτής. Τι λέτε από αυτού, Γέροντα?
1: Πραγματικά αισθάνομαι και εγώ χαρά και αγαλίαση και αληθινά παίρνω κουράγιο από τις πληροφορίες που μας έδωσες για να συνεχίσω τη συμμετοχή μου στην εκπομπή αυτή.
0: Ωραία. Στο σημείο αυτό όμως πρέπει να πω κάτι στους αγαπητούς μας ακροατές, επειδή πολλοί μας ζητούν κασέτες με ηχογραφημένες τις προηγούμενες εκπομπές. Οι προηγούμενες εκπομπές υπάρχουν ηχογραφημένες και διατίθενται στο μοναστήρι και στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Και ό,τι περισσεύει από τα έσοδά τους διατίθεται για τους ιερούς σκοπούς της αδελφότητος Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, ένας εκ των οποίων είναι και η αποπεράτωση των κτηρίων της Ιεράς Μονής.
1: Δηλαδή και η σημερινή μας εκπομπή ηχογραφείται, έτσι δεν είναι?
0: Βεβαίως, βεβαίως, και θα κυκλοφορήσουν αντίγραφά της σε κασέτες. Και το ίδιο θα γίνει και για τις 20 εκπομπές μας που αφορούν στη Βασιλεία των Ουρανών.
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο και αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σε όσους κουράζονται για να κυκλοφορήσουν οι κασέτες αυτές.
0: Δηλαδή τη συνιστά τις στους ακροατές μας?
1: Μα βεβαίως, τη συνιστώ με όλη μου την καρδιά και μακάρι να μπει σε όλα τα σπίτια ο Λόγος του Θεού και υπό τη μορφή της κασέτας. Και χαίρομαι που συμμετέχω σε αυτό το είδος της Ιεραποστολής με τις απαντήσεις μου στις ερωτήσεις σας για τη Βασιλεία των Ουρανών.
0: Επίσης, Γέροντα, πρέπει να πούμε στους αγαπητούς μας ακροατές ότι τα 20 βιβλία που αφορούν στη Βασιλεία των Ουρανών κυκλοφορούν ήδη σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και ξεχωριστά αλλά και όλα μαζί σε ένα ωραίο καλέσιτο τόμο.
1: Βέβαια.
0: Και θα είναι πολύ καλό νομίζω να τα προμηθευτούν είτε ένα-ένα είτε όλα μαζί. Έτσι θα μπει σε όλα τα σπίτια η Βασιλεία των Ουρανών.
1: Μακάρι να έρθει η Βασιλεία των Ουρανών σε όλα τα σπίτια. Και ασφαλώς δεν εννοώ μόνο το βιβλίο, εννοώ πραγματικά τη Βασιλεία των Ουρανών, αυτήν που εννοούμε όλοι όταν λέμε στην προσευχή μας το Πάτερ ημών, ελθέτω η Βασιλεία σου.
0: Μακάρι. Αυτό όμως δεν αναιρεί την προμήθεια των βιβλίων που αφορούν στη Βασιλεία των Ουρανών. Ίσως όταν διαβάσουν όλοι τα βιβλία ζητήσουν και επιδιώξουν να έλθει στη ζωή τους η Βασιλεία του Θεού, η Βασιλεία των Ουρανών.
1: Ας το ευχηθούμε.
0: Ας το ευχηθούμε και ας ακούσουμε λίγη μουσική.

0: Γέροντα, τι λέτε? Μπορούμε να αρχίσουμε και πάλι τις ερωτήσεις μας?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Λοιπόν, σας παρακαλούμε να μας απαντήσετε σήμερα σε ένα ερώτημα σχετικό με τα ερωτήματα της προηγούμενης εκπομπής. Αν θυμάστε, στην προηγούμενη εκπομπή μας είπατε πού βρίσκεται η Βασιλεία των Ουρανών. Σήμερα θα θέλαμε να μας πείτε πού δεν βρίσκεται η Βασιλεία των Ουρανών, για να ξέρουμε να φυλαγόμαστε από τα κακοτόπια.
1: Μάλιστα. Έχετε δίκιο να ρωτάτε και το πού δεν βρίσκεται η Βασιλεία των Ουρανών, διότι είναι πολλοί που υπόσχονται ότι την διαθέτουν και λένε εδώ σε μας βρίσκεται η Βασιλεία των Ουρανών, ενώ αυτό είναι ψέματα.
0: Μάλιστα. Και αντί για Βασιλεία του Θεού διαθέτουν Βασιλεία του Διαβόλου, φυσικά.
1: Ασφαλώς. Ας πούμε λοιπόν πού δεν βρίσκεται η Βασιλεία των Ουρανών, για να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις, για να μην υπάρξουν λανθασμένες απόψεις και ελπίδες στις ψυχές των ακροατών μας.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πρώτα-πρώτα πρέπει να πούμε ότι η Βασιλεία των Ουρανών δεν είναι στον κόσμο. Όταν ο Κύριος βρέθηκε μπροστά στον Πιλάτο, καθόρισε με τα λόγια του κατηγορηματικά ότι η Βασιλεία του δεν είναι στον κόσμο. Είπε στον Πιλάτο: «Η δική μου η βασιλεία δεν είναι από τον κόσμο τούτο. Εάν η βασιλεία μου ήταν από τον κόσμο τούτο, τότε οι υπηρέτες μου θα αγωνιζόντουσαν για να μην παραδοθώ στους Ιουδαίους. Η βασιλεία όμως η δική μου δεν είναι από εδώ».
0: Όμως τι εννοούσε ο Κύριος όταν έλεγε την λέξη κόσμο? Όχι ασφαλώς τους ανθρώπους.
1: Ναι. Όταν λέει κόσμο ο Κύριος, εννοεί τρόπο ζωής, τρόπο σκέψεως,
0: μάλιστα,
1: τρόπο επιθυμίας. Δεν εννοεί κάποιον τόπον, αλλά κάποιον τρόπον. Εννοεί την κοσμική νοοτροπία και την κοσμική πράξη. Αυτές είναι κάτι ξένο προς το νου του Θεού και τη ζωή του Θεού, και όχι απλώς ξένο, αλλά και εχθρικό.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό και διαχωρίζει τη βασιλεία του από τον κόσμο. Διότι η βασιλεία του Θεού είναι τρόπος ζωής, τρόπος σκέψεως, θεϊκός τρόπος ζωής και θεϊκή νοοτροπία. Είναι και όλα τα πνευματικά αγαθά. Όταν λέμε κόσμος, εννοούμε κάτι μεγάλο που περιλαμβάνει και ανθρώπους, πολλούς ανθρώπους και πολλούς τόπους και πολλά από τα υλικά πράγματα και πολλά πολλά άλλα.
0: Μάλιστα.
1: Παράλληλα και η Βασιλεία του Θεού περιλαμβάνει πολλούς ανθρώπους, πολλούς τόπους, πολλά υλικά πράγματα. Θα λέγαμε λοιπόν σωστά ότι ο κόσμος είναι μια άλλη βασιλεία αντίθετη προς τη Βασιλεία των Ουρανών.
0: Α, ωραία.
1: Είναι η βασιλεία του διαβόλου. Είναι εκεί όπου επικρατούν οι διαταγές και το θέλημα του διαβόλου και εκεί όπου εφαρμόζονται τα πονηρά του σχέδια. Η Αγία Γραφή ονομάζει τον διάβολο και τα όργανά του αρχηγούς του κόσμου. Τους λέγει κοσμοκράτορες του σκοτεινού τούτου κόσμου.
0: Δηλαδή και τα κράτη και τα βασίλεια του κόσμου αυτός τα κυβερνάει, με όσα είπατε.
1: Ναι. Το ότι ο διάβολος είναι ο βασιλεύς όλων των βασιλείων του κόσμου, αυτό το βλέπουμε και στη συνάντηση που είχε με τον Χριστό στο Σαραντάριο όρος, εκεί όπου ο Κύριος πέρασε, όπως θυμάστε, 40 ημερόνυχτα σε νηστεία, προσευχή,
0: ναι,
1: και πειρασμούς διαβολικούς. Εκεί λοιπόν τον παίρνει κάποια ημέρα και όπως μας διηγείται το Ευαγγέλιο, τον φέρνει ο διάβολος σε ένα πολύ ψηλό βουνό και του δείχνει όλες τις βασιλείες του κόσμου και τη δόξα τους και του λέγει: «Αυτές θα σου τις δώσω αν πέσεις και με προσκυνήσεις». Τότε του λέγει ο Ιησούς: «Πήγαινε ο πίσω μου σατανά, διότι είναι γραμμένο», στην Αγία Γραφή δηλαδή,
0: ναι,
1: «τον Κύριό σου και Θεό σου πρέπει να προσκυνήσεις και αυτόν μόνο να λατρεύσεις».
0: Μα έτσι τότε ο διάβολος απεκάλυψε ότι είχε στην δικαιοδοσία του τις βασιλείες και τις κυβερνήσεις του κόσμου.
1: Πολύ σωστά. Ήταν με ένα λόγο ο κοσμοκράτορ, όπως,
0: μάλιστα,
1: τον ονομάζει η Αγία Γραφή,
0: ναι,
1: ο βασιλεύς του κόσμου. Και ο Κύριος δεν το αρνήθηκε αυτό, διότι θα μπορούσε να του απαντήσει με άρνηση, έτσι δεν είναι?
0: Μάλιστα.
1: Να τον διαψεύσει λέγοντας ότι λες ψέματα, δεν είναι δικές σου οι βασιλείες του κόσμου, και επομένως Είσαι ψεύτης και λες ψέματα ότι θα μου τις δώσεις αν πέσω να σε προσκυνήσω. Όμως, ο Κύριος δεν τον διέψευσε. Ανεγνώρισε ότι ο βασιλεύς του κόσμου είναι ο διάβολος.
0: Άραγε, γέροντα, έτσι θα είναι για πάντα.
1: Κάποτε άλλοτε ο Κύριος το ομολόγησε με το ίδιο του το Άγιο Στόμα, ότι δεν θα είναι έτσι τα πράγματα για πάντα, και είπε ότι ο άρχον του κόσμου δεν είναι ο Θεός αλλά ο διάβολος, του οποίου όμως η εξουσία κοντεύει να τελειώσει. Θα το βρείτε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 12ο κεφάλαιο, στίχο 31. Παρομοίως η Αγία Γραφή ταυτίζει όλους τους άρχοντες του κόσμου τούτου, της γης αυτής, με τον αρχηγό του στο διάβολο, και προφητεύει, προσέξτε, ότι έρχεται το τέλος τους. Και τονίζει ότι κανένας από τους άρχοντες του κόσμου δεν γνώρισε τη σοφία του Θεού, ούτε τίποτα από αυτά που ετοίμασε ο Θεός στη βασιλεία του για εκείνους που τον αγαπούν. Ανοίξτε στην πρώτη προς Κορινθίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, στίχος 6-8, και θα τα βρείτε αυτά.
0: Πολύ εντυπωσιακό αυτό πράγμα.
1: Αλλού πάλι τονίζει και υπογραμμίζει ότι οι βασιλείς και οι άρχοντες του κόσμου είναι κατά κανόνα εχθροί του Θεού, λέγοντας: γιατί εφρίαξαν τα έθνη και οι λαοί εσκέφθηκαν μάταια, εσηκώθηκαν οι βασιλείς της γης και μαζεύτηκαν οι άρχοντες εναντίον του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Αυτά είναι λόγια της Αγίας Γραφής. Είναι βέβαιο λοιπόν ότι κατά κανόνα οι άρχοντες του κόσμου και ο Θεός είναι εχθροί. Γι' αυτό και στην Αποκάλυψη διαβάζουμε την εξής περιγραφή. Λέει: τότε οι βασιλείς της γης, οι μεγιστάνες και οι στρατηγοί, οι πλούσιοι και οι ισχυροί, εκρύφθηκαν στα σπήλαια και στους βράχους των βουνών και έλεγαν στα βουνά και στους βράχους: πέστε επάνω μας και κρύψτε μας από το πρόσωπο εκείνου που κάθεται στο θρόνο και από την αργή του αρνίου, δηλαδή την οργή του Χριστού, διότι ήλθε η ημέρα η μεγάλη της οργής του και ποιος μπορεί να σταθεί. Αυτοί λοιπόν όλοι και ο κόσμος τους αποτελούν τη βασιλεία του διαβόλου, την αντίθετη με τη βασιλεία των ουρανών.
0: Τώρα εξηγείται γιατί οι κοσμικοί δεν πιστεύουν στο Χριστό.
1: Ασφαλώς. Ο κόσμος, οι κοσμικοί, λέει το Ευαγγέλιο, δεν δέχθηκε ποτέ το Χριστό. Θα το βρείτε αυτό στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο πρώτο κεφάλαιο, στίχο 9. Δεν δέχτηκε λοιπόν ο κόσμος ποτέ το Χριστό, παρόλο που ο Χριστός ήλθε ή να σωθεί ο κόσμος, όπως διαβάζουμε πάλι στο ίδιο Ευαγγέλιο.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν τον δέχτηκε ποτέ, διότι όπως λέγει ο ίδιος, δεν είναι από τον κόσμο αυτόν. Και γι' αυτό διακηρύσει ο ίδιος πάλι ότι ουδέποτε δεν είχε επάνω του καμία εξουσία ο άρχον του κόσμου, δηλαδή ο διάβολος.
0: Και επομένως ο αρχηγός μας, ο Χριστός, είναι εξώκοσμος.
1: Πολύ σωστά. Και αυτά όλα που είπα δεν ισχύουν μόνο για το Χριστό, αλλά και για όλα τα μέλη της βασιλείας του Χριστού. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι όλα τα μέλη της βασιλείας του Χριστού είναι εξώκοσμα. Να τι λέει ο ίδιος ο Κύριος προς τους Αποστόλους και προς όλους εμάς που είμαστε τα μέλη της βασιλείας του. Αν σας μισεί ο κόσμος, να ξέρετε ότι πριν από σας έχει μισήσει εμένα. Αν είσαστε από τον κόσμο, ο κόσμος θα σας αγαπούσε σαν κάτι δικό του. Επειδή όμως δεν είστε από τον κόσμο, αλλά εγώ σας διάλεξα από τον κόσμο, γι' αυτό σας μισεί ο κόσμος.
0: Μάλιστα.
1: Αν εμένα με κατεδίωξαν, θα καταδιώξουν και εσάς. Εκείνος που με μισεί, μισεί και τον πατέρα μου. Με εμίσησαν δωρεάν, χωρίς λόγο. Στον κόσμο θα έχετε θλίψεις, αλλά έχετε θάρρος, γιατί εγώ τον νίκησα τον κόσμο.
0: Άραγε γέροντα, γιατί υπάρχει αυτή η αντίθεση μεταξύ της βασιλείας των ουρανών και του κόσμου?
1: Αγαπητέ μου, το γιατί υπάρχει αυτή η αντίθεση το διαβάζουμε στην προς Ρωμαίους επιστολή, που λέει: διότι εμπήκε η αμαρτία στον κόσμο και δια της αμαρτίας ο θάνατος. Έτσι άλλαξαν όλα και όλα τα καλά του κόσμου έγιναν κακά. Αιτία, μα το είπαμε, η αμαρτία. Σαν δηλητήριο, σαν θανατηφόρος ιός, μπήκε και μπαίνει σε όλα και διαστρέφει το σκοπό του.

0: ερώτημα που μου έθεσες και μου λένε για τα καλά του κόσμου, ναι, για τα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνικής. Και στο ερώτημά σου θα απαντήσω πάλι με ερώτημα, μόνο που δεν θα είναι δικό μου το ερώτημα αυτό, αλλά θα είναι λόγια της Αγίας Γραφής. Ρωτάει λοιπόν η Αγία Γραφή, είναι φτιαγμένα όλα αυτά τα καλά σύμφωνα με τον Θεό? Χρησιμεύουν για τη δόξα του Θεού? Οδηγούν τον άνθρωπο στην τελειότητα όπως την εννοεί ο Θεός? Και στο ερώτημα αυτό νομίζω ότι η απάντηση είναι εύλογη και φυσική. Όχι.
1: Μάλιστα.
0: Διότι είναι αναμφισβήτητο ότι τα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνικής δεν έγιναν, δεν φτιάχτηκαν εν Θεό, εν Χριστό. Ούτε χριστιανικά κίνητρα και ελαττήρια είχαν οι κατασκευαστές τους, ούτε ζωή εν Θεό, εν Χριστό είχαν, ούτε σχέδιο και σκοπό και σκέψη Αγία είχαν. Ο κόσμος φτιάχνει πολλά, πετυχαίνει πολλά, αλλά δυστυχώς χωρίς ευλογία Θεού. Γι' αυτό όλα καταλήγουν εις βάρος του κόσμου. Όλα βλέπουν στο κακώς εννοούμενο κέρδος, στο χρήμα, στη δόξα, στην άνεση, στην ειδονή, στην αμαρτία, και καταλήγουν στη μόλυση της ψυχής αλλά και στη μόλυση του περιβάλλοντος.
1: Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο.
0: Και καταλήγουν και στο θάνατο. Νεκρώνεται το καλό και το αγαθό στις ψυχές των κοσμικών ανθρώπων. Νεκρώνεται και πεθαίνει και η μολυσμένη φύση, τα ψάρια, τα πουλιά, τα φυτά, τα δέντρα. Πεθαίνει το σώμα του ανθρώπου που μολύνεται από τα της ψυχής κοσμικά και από τα του περιβάλλοντος κοσμικά. Και αυτό που ψωνίζει ο κόσμος πληρώνοντας με αμαρτία είναι ο θάνατος. Θυμάστε το χωρίο της Γραφής που λέει τα γάρ οψώνια της αμαρτίας θάνατος. Έτσι. Και συνεχίζει διδάσκοντας το αντίθετο με αυτό λέγοντας το δε χάρισμα του Θεού ζωή αιώνιος εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών. Είναι από την προς Ρωμαίους επιστολή, από το 6ο κεφάλαιο.
1: Δηλαδή δύο αντίθετα πράγματα.
0: Ασφαλώς. Είναι δύο αντίθετα πράγματα. Ο κόσμος με την αμαρτία και το θάνατο από τη μια μεριά, η βασιλεία των ουρανών με το Χριστό και την αιώνια ζωή από την άλλη. Και ρωτώ, είναι δυνατόν να συνυπάρξουν αυτά τα δύο αντίθετα?
1: Αδύνατον.
0: Αδύνατον, πολύ σωστά. Έτσι η Αγία Γραφή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η φιλία του κόσμου είναι έχθρα προς τον Θεό, και όποιος θελήσει να είναι φίλος του κόσμου γίνεται εχθρός του Θεού και φωνάζει με αγωνία προς όλα τα μέλη της βασιλείας του Θεού: μην αγαπάτε τον κόσμο ούτε τα πράγματα του κόσμου, τα κοσμικά δηλαδή. Αν κάποιος αγαπάει τον κόσμο, δεν υπάρχει μέσα του αγάπη για το Θεό Πατέρα. Διότι κάθε τι που υπάρχει στον κόσμο, η σαρκική επιθυμία και η επιθυμία των ματιών και η περηφάνεια στα πλούτη δεν προέρχονται από τον Πατέρα αλλά από τον κόσμο. Και ο κόσμος και οι επιθυμίες του παρέρχονται. Εκείνος όμως που κάνει το θέλημα του Θεού μένει αιώνια. Ο κόσμος όλος βρίσκεται υπό την εξουσία του πονηρού. Αυτά θα τα βρούμε, που σας είπα, ναι, προηγουμένως, θα τα βρούμε στην πρώτη καθολική επιστολή του Αγίου Ιωάννου, του θεολόγου και ευαγγελιστού.
1: Μάλιστα. Επομένως, αφού ο κόσμος όλος βρίσκεται υπό την εξουσία του πονηρού, γι' αυτό δεν μπορεί να υπάρξει βασιλεία του Θεού κάτω από την εξουσία του πονηρού, δηλαδή μέσα στον κόσμο. Έτσι δεν είναι?
0: Πολύ ωραία τα λες, πολύ ωραία. Δεν είναι, ούτε μπορεί να υπάρξει ποτέ η βασιλεία των ουρανών μέσα στον κόσμο. Αντιθέτως, πολεμάει τον κόσμο. Μάλιστα. Και τα μέλη της βασιλείας πολεμούν τον κόσμο και τελικά με την πίστη νικούν τον κόσμο. Διότι όπως λέει η Αγία Γραφή, αυτή είναι η νίκη που νίκησε τον κόσμο, η πίστη μας.
1: Η πίστη μας, βέβαια.
0: Ποιος άλλος άραγε είναι εκείνος που νικά τον κόσμο παρά εκείνος που πιστεύει? Αυτά λέει η Αγία Γραφή, και λαμβάνω και εγώ το ερώτημα τώρα: ποιος άλλος άραγε είναι εκείνος που νικά τον κόσμο παρά μόνο εκείνος που πιστεύει?
1: Άραγε τελικά αυτή η νίκη, η σίγουρη νίκη θα γίνει και η βασιλεία του κόσμου θα υποταχθεί στη βασιλεία των ουρανών?
0: Μα βέβαια, μα δεν πρέπει να έχεις αμφιβολία για το θέμα αυτό.

0: Υπάρχει προφητεία μέσα στην Αγία Γραφή που λέει πεντακάθαρα την απάντηση. Η βασιλεία του κόσμου έγινε βασιλεία του Κυρίου μας και του Χριστού του και θα βασιλεύσει εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Μάλιστα.
0: Όπως βλέπεις λοιπόν, η νίκη θα γίνει. Αλλά ως τότε δεν θα υπάρχει καμία σχέση της βασιλείας των ουρανών με τον κόσμο, παρά μόνον θα υπάρχει μίσος και πόλεμος. Ας μη ξεγελαστεί λοιπόν κανείς από μας και από τους αγαπητούς μας ακροατάς που ακούνε την εκπομπή αυτή.
1: Ναι.
0: Ας μη ξεγελαστεί κανένας μας από μας που θέλουμε να ζούμε στη βασιλεία των ουρανών και τώρα αλλά και τότε, μετά τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου. Ας μη ξεγελαστούμε και νομίσουμε ή πιστέψουμε ότι μπορεί να είμαστε και μέλη της βασιλείας των ουρανών και μέσα στον κόσμο κοσμική. Αυτό είναι αδύνατον, ασυμβίβαστον και απραγματοποιητόν.
1: Μάλιστα. Και αλίμονο στους κοσμικούς.
0: Ασφαλώς, ασφαλώς. Αλίμονο στους κοσμικούς.
1: Αλλά εδώ, Γέροντα, ας διακόψουμε την ωραία πράγματι συζήτησή μας για ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.
0: Μάλιστα.

0: Και συνεχίζουμε τις ερωτήσεις μας προς τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως, πατέρα Σπυρίδωνα, πάνω στο θέμα που δεν βρίσκεται η Βασιλεία του Θεού. Είπαμε ότι τα κράτη δεν έχουν τη Βασιλεία του Θεού, αλλά γέροντα, από ό,τι ξέρουμε, υπάρχουν και τα λεγόμενα θεοκρατικά πολιτεύματα, όπως νομίζω είχαν παλιά οι Εβραίοι. Άραγε ούτε εκεί βρίσκεται η Βασιλεία του Θεού.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία η ερώτηση. Αγαπητέ μου, πρέπει να σας πω, ειδικά για τους Εβραίους που ρωτήσατε, ότι η Βασιλεία των Ουρανών δεν είναι στους Εβραίους, δεν είναι στους Ισραηλίτες, δεν είναι στους Ιουδαίους. Αυτά δεν είναι δικά μου λόγια. Αυτά είναι κατηγορηματικά λόγια που τα είπε ο Κύριος και η Αγία Γραφή. Και τούτο, διότι ο εκλεκτός αυτός λαός του Θεού δεν θέλησε τη Βασιλεία του Χριστού όπως δόθηκε από τον Θεό. Πνευματική και Αγία. Οι άνθρωποι αυτοί περίμεναν τη Βασιλεία του Θεού. Και πράγματι, όπως είπες, είχαν θεοκρατικό πολίτευμα. Η υπόθεση σε αυτή της Βασιλείας του Θεού δεν ήταν άγνωστη στους Εβραίους. Ήταν γνωστή σε όλους. Έτσι τουλάχιστον φαίνεται από τα όσα λέει η Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή λέγει ότι ο Κύριος, κηρύττοντας το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού και λέγοντας ότι συμπληρώθηκε ο χρόνος και πλησίασε η Βασιλεία του Θεού, μιλούσε για θέμα γνωστό στους ακροατές του. Οι Φαρισαίοι μάλιστα τον ρωτούσαν πότε έρχεται η Βασιλεία του Θεού, πράγμα που σημαίνει ότι την περίμεναν, έτσι δεν είναι?
0: Μάλιστα.
1: Και για τον Ιωσήφ τον από Αρημαθίας λέγει η Γραφή ότι και αυτός ήταν από εκείνους που περίμενε τη Βασιλεία του Θεού.
0: Ώστε όλοι οι Εβραίοι περίμεναν τη Βασιλεία των Ουρανών.
1: Πολύ σωστά. Οι σύγχρονοι του Χριστού και οπωσδήποτε και οι παλαιότεροι Ισραηλίτες μιλούσαν για τη Βασιλεία του Θεού και τη θεωρούσαν μάλιστα σαν κάτι δικό τους. Γι' αυτό και ο Θεός χωρίς δισταγμό τους αποκαλούσε Υιούς της Βασιλείας. Και έτσι τους αντιμετώπιζε. Σαν Υιούς της Βασιλείας. Τους τίμησε, τους βοήθησε, τους προστάτευσε, τους ελέησε, τους ανάδειξε, τους ευλόγησε. Αλλά, δυστυχώς, οι Υιοί της Βασιλείας απεδείχθησαν ανάξιοι της τιμής και της ευλογίας. Κατ' επανάληψη παρεσύρθησαν στις ειδωλολατρίες και περιφρόνησαν τον Θεό. Και κατ' επανάληψη περιφρόνησαν και τους απεσταλμένους του Θεού, τους Αγίους Προφήτες, και άλλους εξ αυτών τους προπυλάκησαν, τους χτύπησαν, τους εξευτέλισαν, άλλους δε τους σκότωσαν. Και ο Θεός διαρκώς παρακαλούσε το λαό του να επιστρέψει στη Βασιλεία του. Και λέγει στον προφήτη Ισαΐα, στο βιβλίο δηλαδή του προφήτου Ισαΐα, διαβάζουμε ότι «Όλην την ημέραν άπλωνα τα χέρια μου προς το λαό μου, τον ανυπάκου και απίθαρχο». Αυτά είναι λόγια του ίδιου του Θεού.
0: Υπήρξε πράγματι περίοδος που βασίλευε ο Θεός, που είχαν θεοκρατικό πολίτευμα οι Εβραίοι.
1: Ναι, υπήρξε μια μεγάλη θεοκρατική περίοδος. Όμως, κάποια στιγμή δεν θέλησαν τη Βασιλεία του Θεού και ζήτησαν από τον Σαμουήλ να τους χρήσει βασιλέα άνθρωπο για να έχουν και αυτή βασιλέα όπως οι γειτονικοί λαοί. Και ο Σαμουήλ, υπακούοντας τη φωνή του Θεού, τους έχρισε βασιλέα. Γιατί ο Θεός του είπε, άκουσε τη φωνή του λαού, του είπε ο Θεός, ό,τι κι αν σου πούν, διότι δεν περιφρόνησαν εσένα, αλλά περιφρόνησαν εμένα, μη θέλοντας πλέον να βασιλεύω σε αυτούς.
0: Μάλιστα.
1: Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν έπαυσε η θεοκρατία στο Ισραήλ, η οποία επικρατούσε πάρα πολλά χρόνια και ο λαός ήταν χωρίς άνθρωπο βασιλέα. Αλλά να που τελικά ζήτησαν και απέκτησαν άνθρωπο βασιλέα. Έτσι λοιπόν έπαυσε και τυπικά και ουσιαστικά η Βασιλεία του Θεού στον Ισραήλ. Ακολούθησαν επιδρομές ξένων λαών, οι οποίοι κατέκτησαν το Ισραήλ και για πολλούς αιώνες παρέμειναν υπόδουλοι οι Ισραηλίτες.
0: Επομένως, είχαν τη Βασιλεία του Θεού, αλλά την έχασαν.
1: Πολύ ωραία.
0: Εδώ ας κάνουμε όμως ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, για όσους δεν μας άκουσαν από την αρχή της εκπομπής, λέμε ότι σήμερα συζητάμε με τον σεβαστό πνευματικό γέροντα και ηγούμενο, πατέρα Σπυρίδωνα, πάνω στο θέμα «Πού δεν βρίσκεται η Βασιλεία των Ουρανών». Και εκείνος μας κατατοπίζει για να ξέρουμε να φυλαχθούμε από κάποιους που υπόσχονται ότι διαθέτουν την Βασιλεία των Ουρανών. Συνεχίστε γέροντα τα όσα λέγατε για τους Εβραίους που είχαν κάποτε βασιλεία το Θεό, αλλά τον έχασαν και μαζί του έχασαν και τη βασιλεία του.
1: Ναι, ακριβώς. Έχασαν και τη βασιλεία του. Περίμεναν όμως, όπως είπαμε, ότι θα έρθει ο Μεσσίας ο οποίος θα τους λυτρώσει.
0: Και να αποκαταστήσει την βασιλεία του Θεού.
1: Πολύ ωραία. Όμως ο Θεός αλλιώς έβλεπε τα πράγματα. Ήθελε ένα λαό που να ενδιαφέρεται περισσότερο για το θέλημα του Θεού παρά για κρατικές εξουσίες και βασιλείες. Και ειδοποιούσε τον λαό του να πάψει να ζητάει κοσμικές δόξες, κοσμικά πλούτη και κοσμική ζωή. Τους ειδοποιούσε διαρκώς ότι ο Μεσσίας, δηλαδή ο Σωτήρας, ο Λυτρωτής που θα ερχόταν να βασιλεύσει θα είναι πνευματικός βασιλεύς. Πνευματικός άρχοντας, λυτρωτής όχι από τους Ρωμαίους και τους άλλους κατακτητές, αλλά λυτρωτής από την αμαρτία και τις συνέπειές της. Θα θεράπευε τα εκ της αμαρτίας τραύματα της ανθρωπότητας ολοκλήρου. Και αυτό θα το έκανε με το να αυτοθυσιαστεί, να υποφέρει πληγές και θλίψεις, όπως λένε τα διάφορα προφητικά βιβλία.
0: Μάλιστα.
1: Και ότι θα ίδρυε μια αιώνια βασιλεία, υπερκόσμια, που θα ανακαίνιζε και θα μεταμόρφωνε την ανθρώπινη ζωή.
0: Και ο λαός τα δέχτηκε αυτά.
1: Δυστυχώς ο λαός αυτός ουκ η βουλή θυσινιένε. Δεν θέλησε ούτε να ακούσει ούτε να καταλάβει τι του διεμήνυε κάθε τόσο ο Θεός. Περίμενε και δυστυχώς περιμένει ακόμα έναν πανίσχυρο πολιτικό άρχοντα, τον Μεσσία, που θα προσφέρει στο λαό μια πάμπλουτη ευδαιμονιστική ζωή και μια πανίσχυρη πολιτική οντότητα μέσα στον κόσμο. Έτσι βρήκε τον λαόν αυτόν ο Κύριος Ιησούς Χριστός όταν γεννήθηκε σαν θεάνθρωπος στη Βηθλέμ, ο Μεσσίας δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και με τους θεϊκούς του λόγους, αλλά και με τα θεϊκά έργα του, αγωνίστηκε για να τους δείξει την αλήθεια. Και λέει ο ίδιος στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, «Πρέπει να ευαγγελίζομαι στον λαόν αυτόν την Βασιλεία του Θεού, διότι γι' αυτό με έχει στείλει ο Θεός στη γη». Τους έφερνε αποδείξεις και τους έλεγε σοβαρά επιχειρήματα για να τους αποδείξει ότι ο ερχομός του στη γη σημαίνει ότι έφτασε η Βασιλεία των Ουρανών. Ας θυμηθούμε ένα από αυτά τα επιχειρήματα. Τους έλεγε λοιπόν κάποτε ότι το ότι εγώ με το πνεύμα του Θεού μπορώ και βγάζω τα δαιμόνια από τους ανθρώπους σημαίνει ότι έφτασε σε εσάς η Βασιλεία του Θεού.
0: Μάλιστα.
1: Σε μια συναγωγή μάλιστα τους είπε καθαρά ότι αυτός είναι ο Μεσσίας, λέγοντας ότι «Σήμερα εκπληρώθηκε η προφητεία της Αγίας Γραφής και η φωνή του Μεσσία, η φωνή μου δηλαδή τους έλεγε, ακούστηκε από τα αυτιά σας».
0: Δηλαδή γέροντα ξεκάθαρα πράγματα.
1: Βεβαίως ξεκάθαρα. Όμως αυτοί δεν θέλησαν την πνευματική βασιλεία των ουρανών που τους πρόσφερε ο Χριστός. Γι' αυτό κάποια ημέρα αγανακτισμένος ο Κύριος τους είπε ότι αφού δεν δέχονται τη βασιλεία των ουρανών, γι' αυτό θα αφαιρεθεί από σας η βασιλεία του Θεού και θα δοθεί σε ειδωλολατρικό έθνος το οποίο θα αποδώσει καρπούς. Όπερ και γένετο και η βασιλεία του Θεού έφυγε από τους Ιουδαίους. Οι Ιουδαίοι δεν ήταν πλέον μέλη της βασιλείας του Θεού, διότι όπως είπε ο Χριστός στον Πιλάτο, αν η βασιλεία μου ήταν από τον κόσμο τούτο, τότε οι υπηρέτες μου θα αγωνιζόντουσαν για να μην παραδοθώ στους Ιουδαίους.
0: Επομένως γέροντα, ήδη λίγο πριν το θάνατό του οι Ιουδαίοι ήσαν εκτός της βασιλείας του.
1: Ωραία.
0: Διότι αν θα ήταν εντός,
1: ναι,
0: θα ήταν οι υπηρέτες που θα αγωνιζόντουσαν για αυτόν.
1: Ακριβώς. Αλλά όχι μόνο δεν ήσαν οι υπηρέτες της βασιλείας του, ήταν οι εχθροί και οι διώκτες του.
0: Τώρα τι πιστεύουν οι γέροντα?
1: Τώρα, αγαπητέ μου, δεν πιστεύουν διαφορετικά πράγματα, διότι από τότε δεν άλλαξαν τα πράγματα. Έτσι, ούτε οι Ιουδαίοι ήσαν πλέον μέλη της Βασιλείας των Ουρανών, ούτε η Βασιλεία των Ουρανών ήταν ποτέ πλέον στο Ισραήλ.
0: Υπάρχει άραγε περίπτωση να αλλάξουν πίστη, να δεχτούν τη Βασιλεία των Ουρανών όπως την δίδαξε ο Χριστός μας?
1: Μία άποψη λέγει ότι ναι, θα επιστρέψουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτή η άποψη στηρίζεται στα λόγια του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος προφητεύει τα εξής στην προς Ρωμαίους επιστολή. Λέει λοιπόν: «Δεν θέλω να αγνοείτε, αδελφοί, το μυστήριο αυτό, ότι δηλαδή πορώθηκαν πρόσκαιρα οι Ισραηλίτες, μέχρι ότου εισέλθει ο πλήρης αριθμός των εθνικών στη Βασιλεία του Θεού. Και έτσι όλος ο Ισραηλιτικός λαός θα σωθεί, καθώς είναι γραμμένο: από την Σιών θα έλθει ο λυτρωτής και θα πάρει τις αμαρτίες από τους Ιουδαίους. Αυτή θα είναι η δωρεά μου σε αυτούς, το να πάρω δηλαδή τις αμαρτίες τους». Και συνεχίζοντας, ο Άγιος Απόστολος Παύλος λέει: «Εν σχέση προς το Ευαγγέλιο είναι εχθροί του Θεού, και αυτό γίνεται για χάρη σας, αλλά εν σχέση προς τον Θεόν είναι ο αγαπητός του λαός. Καθώς λοιπόν κι εσείς κάποτε είσαστε άπιστοι στον Θεόν, αλλά τώρα ελεηθήκατε, έτσι κι αυτοί έχουν γίνει τώρα άπιστοι, αλλά θα ελεηθούν κι αυτοί».
0: Μάλιστα.
1: Και ξεσπάει σε ένα θαυμασμό της σοφίας του Θεού λέγοντας: «Ω βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως του Θεού, πόσο ανεξερεύνητη είναι η κρίση του Θεού και πόσο ανεξιχνίαστη η δρόμη του. Ποιος γνωρίζει τη σκέψη του Κυρίου?» Όπως ακούσαμε λοιπόν προηγουμένως, στο κομμάτι αυτό του Αποστόλου Παύλου, στην προφητεία αυτή δηλώνεται καθαρά ότι πράγματι όλος ο Ισραηλιτικός λαός θα σωθεί. «Πας Ισραήλ σωθήσετε», λέει στο αρχαίο κείμενο. Και φαίνεται να ταιριάζει λίγο με τα λόγια του Κυρίου που λέγει κάποια ημέρα προς τους Ισραηλίτες: «Σας λέγω ότι δεν θα με ξαναδείτε έως ότου έλθει ο καιρός που θα πείτε: ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου».
0: Μα αυτά είναι πολύ ευχάριστα. Δηλαδή και οι Ισραηλίτες θα γίνουν χριστιανοί. Έτσι δεν είναι?
1: Τα χωρία αυτά, αδελφέ μου, είναι πράγματι, όπως τα ακούμε, ευχάριστα. Αλλά πρέπει να πούμε ότι είναι συγχρόνως και προφητικά, ναι, και δυσνόητα. Και έρχονται σε αντίθεση με κάποια άλλα προφητικά λόγια του Χριστού που λέγει ότι οι Ισραηλίτες δεν δέχθηκαν τον Χριστό, αλλά θα δεχθούν τον Αντίχριστο. Βεβαίως, και λέγει: «Εγώ έχω έλθει εξ ονόματος του Πατέρα μου και δεν με δέχεστε. Εάν έλθει άλλος εξ ονόματος του εαυτού του, εκείνον θα τον δεχθείτε». Και αλλού λέγει ότι οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι και οι όμοιοι τους δεν θα μπουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Έτσι, ενώ πολλοί ερμηνευτές πατέρες της Εκκλησίας μας δεν δέχονται ότι θα επιστρέψει ο Ισραηλιτικός λαός στη Βασιλεία των Ουρανών, είναι και πολλοί που δέχονται ότι ο Ισραηλιτικός λαός θα επιστρέψει και, όπως λέει το κείμενο, «Πας Ισραήλ σωθήσετε».
0: Τελικά τι από τα δύο θα γίνει? Θα σωθούν οι Ισραηλίτες ή θα καταδικαστούν? Εσείς τι λέτε, γέροντα?
1: Είναι δύσκολο να πω εγώ τη γνώμη μου, αλλά με όσα μελετώ και με βάση την προσωπική μου κρίση,
0: ναι, ναι,
1: τόλμη είναι αυτό που θα κάνω τώρα, με πολύ δισταγμό να πω κι εγώ ότι αυτό το «πας» που λέει, «πας Ισραήλ σωθήσετε», «πας», φαίνεται και ίσως να είναι μια υπερβολή αγάπης του Αποστόλου Παύλου προς τους Εβραίους.
0: Μάλιστα.
1: Οι οποίοι βεβαίως ήταν πατριώτες του. Ελπίζω όμως ότι πράγματι θα σωθούν πάρα πολλοί Ισραηλίτες, οι οποίοι θα μετανοήσουν και θα δεχθούν την πνευματική βασιλεία που τους πρόσφερε κάποτε ο Χριστός.
0: Δηλαδή δεν θα σωθούν όλοι?
1: Το πόσοι θα τη δεχθούν δεν ξέρω. θα μετανοήσουν πολύ, όπως και έχουν ήδη μετανοήσει αρκετοί μέσα στα χρόνια που πέρασαν. Ίσως βέβαια θα υπάρξουν και εκείνοι που δεν θα μετανοήσουν μεν, αλλά θα πούν αναγκαστικά το ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, όταν θα ειδούν τον Κύριο να έρχεται με τα δόξεις κατά τη Δευτέρα παρουσία του, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα μπουν στη Βασιλεία του. Ίσως θα υπάρξουν τέλος και οι τελείως αμετανόητοι που δεν θα δεχθούν ποτέ τη Βασιλεία των Ουρανών.
0: Ίσως.
1: Όλα αυτά είναι ίσως. Μπορεί να γίνουν και μπορεί να μην γίνουν. Διότι ποιος μπορεί να ξέρει σίγουρα την ερμηνεία των προφητιών?
0: Δηλαδή δεν υπήρξε κανείς που να ερμηνεύσει τα προφητικά λόγια του Χριστού?
1: Αγαπητέ μου, οι προφητείες εξακριβώνονται μετά την πραγματοποίησή τους και όχι πριν. Ποιος μπορεί να ξέρει με βεβαιότητα από πριν τι σημαίνει η κάθε αλληγορική προφητεία? Γι' αυτό καλό είναι να καταλήξουμε στη φράση που είπε προηγουμένως ο Απόστολος Παύλος, ότι κανείς ποτέ δεν γνώρισε τη σκέψη του Κυρίου. Και όσο για το αν ο Θεός θα ελεήσει τον Ισραηλιτικό λαό παρόλη την απήθειά του, αυτό είναι θέμα της αγάπης και του ελέους του Θεού που κάνει τα πιο απίθανα θαύματα. Και όταν μιλάμε για το ελέος του Θεού, όπως μιλάει ήδη η προφητεία, καλύτερα να μένουμε εκστατικοί, σιωπηλοί, έτοιμοι να δεχθούμε το θαύμα της απέραντης αγαθοσύνης του Θεού, ως πάντας ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν, όπως λέει η Αγία Γραφή. Και είναι σίγουρο ότι θα κάνει τα πάντα για τη σωτηρία τους, διότι ο Κύριος κάνει τα πάντα για να σωθεί όλος ο κόσμος και οι εθνικοί, αλλά γιατί όχι και όλοι οι Ισραηλίτες, ώστε πας Ισραήλ σωθήσετε. Ας περιμένουμε με υπομονή στο ίσως που είπαμε προηγουμένως. Ίσως.
0: Ας περιμένουμε λοιπόν, και ας περιμένουμε την συνέχεια της συζητήσεώς μας ακούγοντας λίγο ευχάριστη μουσική.

0: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας θέματα ατέλειωτης ζωής με τις ερωτήσεις μας προς τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Σπυρίδωνα Λογοθέτη. Μετά τα όσα είπαμε για τους Εβραίους, πέστε μας γέροντα, τι σχέση έχουν κάποιοι άλλοι, οι Ιεχωβάδες, με την Βασιλεία των Ουρανών?
1: Αγαπητέ μου, δεν θα σου απαντήσω μόνον για τους Ιεχωβάδες, αλλά για όλους τους αιρετικούς και για όλους τους σχισματικούς, διότι όλοι αυτοί υπόσχονται στους οπαδούς τους Βασιλεία Ουρανών. Λοιπόν, κατηγορηματικά θα σου πω ότι η Βασιλεία των Ουρανών δεν είναι στους αιρετικούς, δεν είναι στους σχισματικούς. Έστω και αν αυτοί έχουν παρεκκλίνει σε ένα τόσο δά μικρό όσο είναι το γράμμα γιώτα και όσο είναι ένας τόνος, μια οξία. Λέει ο Κύριος, αλήθεια σας λέγω, έως ότου παρέλθει ο ουρανός και η γη, ούτε ένα γιώτα, ούτε μία οξία δεν θα καταργηθεί από τις εντολές του Θεού μέχρι ότου γίνουν όλα. Εκείνος λοιπόν που θα παραβεί μία από τις εντολές αυτές τις μικρούλες και θα διδάξει έτσι τους άλλους ανθρώπους, αυτός θα ονομαστεί τυποτένιος για τη Βασιλεία των Ουρανών. Η αίρεσης και το σχίσμα κόβουν τη Βασιλεία των Ουρανών, την κομματιάζουν, την καταστρέφουν. Αλλά η Βασιλεία αυτή δεν καταστρέφεται, δεν κομματιάζεται. Παραμένει ένα στους αιώνες των αιώνων. Έτσι, μόλις δημιουργηθεί αίρεσης και σχίσμα, η Βασιλεία των Ουρανών αποσύρεται από την αποσχισμένη και αιρετική παράταξη ή από τον αποσχισμένο και αιρετικό άνθρωπο. Και για να θυμηθούμε εδώ τα λόγια του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου, λέει «Ήτις σχίζοντι ακολουθεί βασιλείαν Θεού ου κληρονομή». Δηλαδή όποιος ακολουθεί κάποιον σχισματικό δεν πρόκειται να κληρονομήσει τη Βασιλεία του Θεού.
0: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, γέροντα. Οι αιρετικοί αυτονομάζονται Εκκλησία. Είναι πράγματι Εκκλησία?
1: Αγαπητέ μου, η Εκκλησία ονομάζεται αλλιώς και Βασιλεία των Ουρανών. Επομένως, αφού οι αιρετικοί και οι σχισματικοί δεν είναι στη Βασιλεία των Ουρανών, άρα δεν είναι και στην Εκκλησία. Δεν είναι καν Εκκλησία υπό τον όρον όπως τον εννοούμε εμείς. Ναι. Διότι η Βασιλεία των Ουρανών είναι μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, όπως την ονομάζουμε στο σύμβολο της πίστεώς μας, στο πιστεύω μας. Μία είναι η Βασιλεία των Ουρανών, όπως μία είναι η Εκκλησία. Ούτε πολλές εκκλησίες υπάρχουν, ούτε πολλές βασιλείες ουρανών υπάρχουν. Οι αιρετικοί μέσα στα χρόνια που πέρασαν επίστευσαν στην αίρεσή τους, δίδαξαν την αίρεσή τους. Και επειδή η Ορθόδοξη Εκκλησία την απέρριψε και την κατεδίκασε, προτίμησαν να φτιάξουν άλλη Εκκλησία. Αλλά την Εκκλησία δεν τη δημιουργούν, δεν τη φτιάχνουν οι άνθρωποι όποτε θελήσουν. Τη δημιούργησε μια φορά ο ίδιος ο Χριστός, ο Θεός, όχι οι άνθρωποι. Και αυτός είναι το κεφάλι της μιας Εκκλησίας. Αν οι άνθρωποι φτιάξουν άλλη δήθεν τάχα Εκκλησία, τότε αυτή δεν θα έχει κεφάλι. Το κεφάλι είναι ένα και παραμένει κολλημένο στο σώμα της Εκκλησίας, της Ορθοδοξίας μας. Όπως κάθε κεφάλι είναι μόνιμα κολλημένο στο κάθε σώμα.
0: Σωστά.
1: Φτιάχνουν λοιπόν οι αιρετικοί μια ανακέφαλη δήθεν Εκκλησία χωρίς τον Χριστό. Αλλά αυτό το κατασκεύασμα δεν έχει καμία σχέση με τη γνωστή μας Βασιλεία των Ουρανών, της οποίας, όπως είδαμε σε άλλο κεφάλαιο, βασιλεύς είναι ο Χριστός. Τους λυπούμαστε, τους πονούμε, αλλά πιστεύουμε ακλόνητα ότι δεν έχουν τη Βασιλεία των Ουρανών και προσευχόμαστε να τους φωτίσει ο Θεός, να μετανοήσουν και να επιστρέψουν στη Βασιλεία του Θεού.
0: Αυτά ισχύουν για τους Ιεχωβάδες?
1: Αγαπητέ μου, δεν ισχύουν μόνο για τους Ιεχωβάδες. Ισχύουν οπωσδήποτε για τους Ιεχωβάδες, αλλά ισχύουν και για όλους τους άλλους αιρετικούς. Και για να μην υπάρχει καμία παρεξήγηση, τονίζουμε άλλη μια φορά ότι η βασιλεία των ουρανών δεν είναι στην αίρεση, στην οποιαδήποτε αίρεση. Δεν είναι στο σχίσμα, στο οποιοδήποτε σχίσμα. Και όποιος πάει στην αίρεση ή στο σχίσμα, χάνει τη βασιλεία των ουρανών. Χάνει τη σωτηρία του. Διότι όπως ωραία λέγει το αγιοπατερικό ρητό, extra ecclesiam salus non est, είναι λατινικά όπως κατάλαβες, ναι, που σημαίνει ότι έξω από την εκκλησία σωτηρία δεν υπάρχει. Ας τα ακούσουν λοιπόν αυτά όλοι οι αιρετικοί, όλοι οι σχισματικοί και όλοι οι φίλοι τους. Ο έχων ότα ακούειν ακουέτο.
0: Πολύ ωραία, ας διακόψουμε όμως εδώ γέροντα για λίγη μουσική.

0: Τι θα λέγατε, Άγιοι Ηγούμενε, Πάντερ Σπυρίδωνα, Γέροντα, πώς αλλιώς να σας προσφωνήσω. Τι θα λέγατε για τον Άδη? Υπάρχει ο Άδης?
1: Βεβαίως υπάρχει ο Άδης. Ο Άδης είναι ένας πνευματικός χώρος, σύμφωνα με την ορθόδοξη πίστη μας, όπου εκεί πηγαίνουν οι ψυχές των νεκρών. Εκεί παραμένουν μέχρι την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας και περιμένουν την κρίση. Όμως, κάτω από τη λέξη Άδης εννοείται πολλές φορές και το βασίλειον του θανάτου. Ο Άδης μερικές φορές μάλιστα εμφανίζεται σαν εχθρός της ζωής.
0: Επομένως, ο Άδης δεν είναι η βασιλεία των ουρανών?
1: Οπωσδήποτε. Όπως και να έχει το πράγμα, δεν είναι δυνατόν η βασιλεία των ουρανών να είναι συγχρόνως και βασίλειον του θανάτου, όπως είπαμε τον Άδη προηγουμένως. Διότι ο Άδης, κι αν ακόμα είναι μόνο ένας χώρος αναμονής, είναι κάτι πρόσκαιρο και προορισμένο να πάψει να υπάρχει από τη στιγμή που θα πάψει η αναμονή όλων των ψυχών που περιμένουν τη Δευτέρα Παρουσία. Έτσι, ο Άδης είναι προορισμένος να πεθάνει κάποια στιγμή. Θα πεθάνει την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου μας. Αλλά η Βασιλεία των Ουρανών είναι αιώνια ζωή και θα υπάρχει αιώνια και ατελείωτα. Και επομένως δεν μπορεί να ταυτίζεται με τον Άδη. Έπειτα, κι αν ακόμα ο Άδης είναι μόνον ένας χώρος αναμονής, αυτό σημαίνει ότι εκεί πηγαίνουν μόνον οι ψυχές, χωρισμένες από τα σώματα. Και περιμένουν τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου, οπότε τότε θα αναστηθούν τα σώματα και θα ξαναενωθούν με τις ψυχές. Και τότε ολόκληρος ο κάθε άνθρωπος, με ψυχή και με σώμα, θα πάει στη Βασιλεία των Ουρανών. Η Βασιλεία των Ουρανών δεν υπάρχει μόνο για ψυχές. Ο Άδης όμως υπάρχει μόνο για ψυχές. Άρα δεν συμπίπτουν Άδης και Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά πέρα από αυτά, η Αγία Γραφή παρουσιάζει τον Άδη σαν έναν εξουσιαστή, ο οποίος έχει ισχύ και δύναμη και επιδιώκει την εξουσία. Λέγει λοιπόν ο Κύριος για την εκκλησία του ότι δεν θα μπορέσει ο Άδης να την κυριεύσει. Υπόσχεται ότι θα οικοδομήσει την εκκλησία του και οι πύλες του Άδη δεν θα την κλείσουν, δεν θα τη φυλακίσουν μέσα στο βασίλειό τους. Και πύλε Άδου ου κατησχίσουσιν αυτής.
0: Επομένως φαίνεται καθαρά με όσα είπατε ότι ο Άδης είναι εχθρός του Θεού.
1: Όταν η Αγία Γραφή προλέγητα της Βασιλείας των Ουρανών και δει τα περί Αναστάσεως των νεκρών, αυθαρσίας και ζωής αιωνίου, φθάνει σε έναν επικό λυρισμό και σε ένα επιφώνημα νίκης λέγοντας: «Πού είναι, Άδη, η νίκη σου? Καταβροχθίστηκε ο θάνατος και νικήθηκε. Πού είναι, θάνατε, το κεντρί σου? Πού είναι, Άδη, η νίκη σου?» Αλλά αυτό σημαίνει ότι ο Άδης και ο θάνατος περίμεναν κάποια νίκη. Νίκη εις βάρος ποιου? Νίκη εις βάρος του Θεού. Νίκη εις βάρος της Βασιλείας των Ουρανών. Όμως, όπως ακούσαμε ήδη, νικήθηκαν και κατατροπώθηκαν. Έτσι, τα κλειδιά του Άδη και του θανάτου τα πήρε και τα έχει στα χέρια του ο ίδιος ο Χριστός, όπως μας λέγει η Αγία Γραφή. Και αλλού παρουσιάζονται ο Άδης και ο θάνατος παρέα ως πρόσωπα πλέον που επιδιώκουν κοινά κακά, όπως παραδείγματος χάρη στην Αποκάλυψη που παρουσιάζονται ως αναβάτε ενός πρασινοκίτρινου αλόγου. Στην ίδια όμως Αποκάλυψη παρουσιάζονται πάλι μαζί και ότι νικήθηκαν και ότι ο Κύριος τους τιμώρησε ρίχνοντάς τους στη λίμνη του πυρός.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά τελικά αποκαλύπτει η Γραφή ποιος κρύβεται πίσω από το θάνατο και ποιος έχει την εξουσία του θανάτου, τον οποίο κατήργησε με το θάνατό του ο Χριστός. Ποιος είναι αυτός? Ο διάβολος. Είναι λοιπόν δυνατόν να έχουν σχέση ο Θεός και ο Άδης, η Βασιλεία των Ουρανών, ο Άδης, ο θάνατος και ο διάβολος? Ασφαλώς.
0: Όχι.
1: Έτσι, βέβαια, είναι αδύνατον.
0: Γέροντα, είμαι σίγουρος ότι πολλοί ακροατές μας δεν τα ήξεραν όλα αυτά τα εντυπωσιακά που μας διδάσκεται.
1: Όχι εγώ. Δεν διδάσκω εγώ. Η διδασκαλία είναι του Θεού, της Αγίας Γραφής, των Αγίων Πατέρων, της Ορθοδοξίας. Θα πρέπει λοιπόν, καταλήγοντας, να τονίσουμε ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να μην πέσουμε θύματα απάτης όλων εκείνων που μονοπολούν τη Βασιλεία των Ουρανών.
0: Γέροντα, και πάλι σας ευχαριστούμε. Αγαπητοί μας ακροατές, κλείνουμε και για σήμερα. Στην επόμενη εκπομπή μας θα υποβάλουμε νέες ερωτήσεις. Δεν ξέρω αν θα δεχτείτε, Γέροντα, να σας πω μια ερώτηση από σήμερα.
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Είμαι περίεργος να μάθω τι θα υπάρχει στην άλλη ζωή. Τι θα βρούμε όταν θα φτάσουμε εκεί.
1: Βεβαίως, να σας απαντήσω σε αυτό το ερώτημα στην επόμενη εκπομπή.
0: Καλή συνάντηση λοιπόν στην επόμενη εκπομπή για να μάθουμε τι υπάρχει εκεί, στην Βασιλεία του Θεού, στον Παράδεισο.

μια εκπομπή που παρουσιάζει και αναλύει θέματα της καθημερινής ανθρώπινης ζωής. Μιας ζωής που αρχίζει από τη γη και θα συνεχίζεται ατέλειωτα στον ουρανό. Κοντά μας, σε κάθε εκπομπή, είναι ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης, πατήρ Σπυρίδων Λογοθέτης, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου και ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως. Θέτουμε ερωτήσεις κάθε φορά και παίρνουμε απαντήσεις από τη θεόπνευστη διδασκαλία της Ορθοδοξίας μας.

μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Η ταπείνωση είναι η κορονίδα, η μητέρα όλων των αρετών. Χωρίς ταπείνωση, όπως λέει και ο Αβάσης Σαάκος Ήρος, κάθε άλλη αρετή είναι μάταιη. Συνήθιζε να συμβουλεύει χαρακτηριστικά ένας σύγχρονος όσιος γέροντας. Σε όλα τα πράγματα να έχετε μέτρο, να νηστεύετε με μέτρο, να ασκητεύετε με μέτρο. Ταπείνωση να έχετε άνευ μέτρο. Ας παρακολουθήσουμε τώρα από κοντά τι έλεγαν αλλά και πως βίωναν την ταπείνωση οι Άγιοι του Ορθόδοξου Γοράκου.

Κάποτε πήγε ένας επισκέπτης στον ηγούμενο Μωυσή στο μοναστήρι της Όπτινα, αλλά δεν τον βρήκε και ζήτησε τον αδελφό του, τον πατέρα Αντώνιο. «Πάτερ», το ρώτησε, «τι τυπικό κρατάτε?» «Εγνώρισα», απάντησε εκείνος, «πολλά τυπικά στη ζωή μου. Έζησα ως ερημίτης, έζησα ως κτηνοβιάτης, έζησα στο μοναστήρι, έζησα στη σκήτη, πέρασα από πολλών ειδών τυπικά. Τώρα όμως προσπαθώ να κρατώ μόνο το τυπικό του τελώνου». «Ποιο είναι αυτό το τυπικό?» ρώτησε εκείνος με απορία. «Ο Θεός συλλά στη τίμη το αμαρτωλό», ήταν η απάντηση.

Στο βίο του Οσίου Αμβροσίου διαβάζουμε. Στα μέσα Ιουλίου του 1870, ο πατήρ Αμβρόσιος μαζί με τους διακονητές του εγκατέλειψε το Αριστορκοβόη και εγκαταστάθηκε εδώ. Στα εγγένεια της νέας του κατοικίας ήρθαν μερικοί πατέρες από την Όπτινα, έγινε αγιασμός, διαβάστηκαν οι σχετικές ευχές από το Μέγα Ευχολόγιο, προσφέρθηκε ένα κέρασμα και όλοι ευχήθηκαν καλή διαμονή. Ο Στάρετς ζήτησε ιδιαίτερα στις προσευχές του την προστασία της Θεοτόκου, του Τιμίου Προδρόμου και του Αγίου Αμβροσίου. Στην περίοδο που σχεδιαζόταν, ένα χρόνο νωρίτερα, το νέο αυτό οίκημα, αναφέρεται το επόμενο χαριτωμένο περιστατικό. Ήταν 2 Σεπτεμβρίου, ημέρα σημαντική, γιατί γιόρταζε η θαυματουργός εικόνα της Παναγίας της Καλούγκας. Ο Στάρετς βρισκόταν στο χώρο αυτό περιστοιχισμένος από τον πατέρα Ιωσήφ, τον πατέρα Κλίμη, τον Μιχαήλ Στρούκοφ και τον μικρό Ευγένιο, γιο του τελευταίου, όπου πατέρας και παιδί εγκατέλειψαν τον κόσμο και ασπάστηκαν η μοναχική ζωή. «Εδώ, αδελφοί μου», τους λέει, «αν θέλει ο Θεός, θα χτίσουμε ένα ερημητήριο. Ας ευλογήσει κάποιος, παρακαλώ, το μέρος». Όλοι απόρρισαν. Τι ήταν αυτοί μπροστά στο Στάρετς για να δίνουν ευλογίες? Ποιος θα τολμούσε να προβεί σε τέτοια ενέργεια? Αλλά και εκείνος δεν άργησε να βρει λύση. Πιάνει το δεξί χέρι του μικρού Ευγενίου, το υψώνει και ευλογεί 3 φορές τον τόπο, ενώ συγχρόνως τον έβαλε να επαναλαμβάνει τη φράση «Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Ο Θεός ας ευλογήσει τη διαμονή μας εδώ». Στην καρδιά του Στάρετς έλαβε το φως της ταπεινοφροσύνης, της υψοποιού αυτής αρετής, η οποία χαριτώνει τον άνθρωπο. Μια λάμψη από το φως αυτό τη διακρίνουμε και στο περιστατικό που διηγηθήκαμε. Αφού δεν υπήρχαν μεγαλύτεροι του να δώσουν την ευλογία, κατέφυγε στους υποτακτικούς του και αφού αυτοί αρνήθηκαν, στράφηκε στο μικρό Ευγένιο. Πίστευε πως ο Θεός θα τα πρόσεχε τα λόγια του αθώου αυτού παιδιού.

Από την πρώιμη ζωή του Οσίου Αμβροσίου στο μοναστήρι της Όπτινα, τότε που ήταν υποτακτικός του πατρός Λεωνίδα, λέοντα μετά την κουρά του συμμεγαλώσιμο, διαβάζουμε και τα εξής. Η πιο αλυσμόνητη δοκιμασία που υπέστη ο Αλέξανδρος, το κοσμικό όνομα του Στάρετς, ήταν αυτή που τώρα θα εξιστορήσουμε, στην οποία συμπτωματικά παρευρισκόταν και ο φίλος του, διδάσκαλος Παύλος Ποκρόφσκι. Ο Παύλος πίστηκε να επισκεφθεί το δόκιμο της Όπτινα από τις επιστολές που λάβαινε. Το καλοκαίρι του 1841, με την ευκαιρία των θερινών διακοπών, οι δύο φίλοι συναντήθηκαν έπειτα από 2 χρόνια. Τότε ο Αλέξανδρος είχε καρύρα σοφόρος στη Σκήτη και διακονούσε στο μαγειρίο. Φυσιλεπτή ο Παύλος και συνηθισμένος κάπως στην καλοπέραση, ένιωσε μεγάλη δυσαρέστια σαν επισκέφθηκε το φτωχικό και απέριτο κελί του πρώην συναδέλφου του. Το φαντάστηκε αποτυχημένο και άρχισε να κλαίει από συμπόνια. Έβλεπε ακόμα τα πράγματα με μάτι κοσμικού ανθρώπου. Σε λίγο ήρθε η σειρά να επισκεφτούν το Στάρετς λέοντα. Ο Αλέξανδρος υπολόγισε πολλά σε αυτή την επίσκεψη. Έλπιζε να του θερμανθεί ο ζήλος για τη μοναχική ζωή. Αλλά για τον Παύλο δεν είχε έρθει η ώρα της χάρης. Η δε συνάντηση με το Στάρετς κάθε άλλο παρά τον γοήτευσε. Και καταρχήν έχασε κάθε ιδέα γιατί τον είδε τόσο παχύσαρκο. Έπειτα από όσα έλαβαν χώρα, άρχισε και να το φοβάται. Λίγη ώρα μετά την επίσκεψή τους, σήμανε η καμπάνα για εσπερινό. Αμέσως, ο Στάρετς πήρε στάση ανάλογη και έβαλε ευλογητός. Ο Αλέξανδρος, όπως και παλαιότερα, άρχισε την ανάγνωση της ακολουθίας, όταν ξαφνικά το διακόπτει ο γέροντας με άγριες φωνές. «Ποιος σου έδωσε την άδεια να διαβάσεις την ακολουθία? Παλιά ήσουν αναγνώστης, τώρα δεν είσαι». Σαστισμένος λίγο ο Αλέξανδρος γονάτισε μπροστά του ζητώντας συγχώρεση. «Αχ εσύ ο απρόκοφτος», συνεχίζει ο Στάρετς με ύφος οργισμένο. «Αχ εσύ ο θεληματάρης, πώς το έκανες αυτό? Πώς τόλμησες να διαβάσεις χωρίς να πάρεις ευλογία?» Το θέαμα ήταν φοβερό, καθώς φώναζε ο γέροντας με τη βαριά μπάσα φωνή του και κούναγε τα χέρια του στον αέρα και χτυπούσε κάτω τα πόδια, ενώ το μειώδες παχύ πρόσωπό του έκανε φοβερές σπάσεις και τα μαλλιά του τα ρηγμένα στην πλάτη τεινάσσοντας σαν λεονταρίσια χέτη. «Νόμιζες πως είχες να κάνεις με πραγματικό λέοντα? Πώς τόλμησες να το κάνεις εσύ αυτό χωρίς να πάρεις ευλογία?» Τον Παύλο, που ήταν και ευαίσθητος, τον περιέλουσε κρύος υδρότας. Έμεινε άναυδος από όσα έβλεπε και άκουγε. «Αυτός είναι ο Άγιος που μου διαφήμιζε ο Αλέξανδρος», έλεγε με το νου του απογοητευμένος. Αν είχε πρόθεση να παρατείνει λίγο την επίσκεψή του στην Όπτινα, δεν το πραγματοποίησε. Το κλίμα του φαινόταν αρκετά βαρύ. Ο Αλέξανδρος, μοιημένος στα μυστήρια της καλογερικής, κατάλαβε τη σημασία που είχαν οι αυστηρές επιπλήξεις του γέροντα. Κατάλαβε πως με την προσποιητή αυτή οργή τον βοήθησε στην πνευματική του καλλιέργεια. Ήρεμος εσωτερικά, πήρε συγχώρεση και απομακρύνθηκε. Δεν είχε προχωρήσει πολύ, οπότε ο Στάρετς, χαμογελαστός και ικανοποιημένος για την ταπεινοφροσύνη και υπομονή του υποτακτικού του, λέει στους γύρω του, δείχνοντάς τον: «Τον βλέπετε, θα γίνει μεγάλος άνθρωπος». Άλλη φορά είχε πει στον ιερομόναχο της Σκήτης Μακάριο, στον οποίο και τον παρέδωσε: «Να τον προσέχεις, θα σου φανεί χρήσιμος».

Η ταπείνωση ήταν το πρώτο ζητούμενο για το στάρετς Μωυσή, ηγούμενο της Όπτινα. Και ο ίδιος όμως ήταν το καλύτερο απόδειγμα ταπεινοφροσύνης. Δεν δίσταζε να ζητήσει συγχώρεση ακόμα και από τους υποτακτικούς του, όπως διαβάζουμε στο ακόλουθο περιστατικό από το βίο του. Κάποτε ο στάρετς Μωυσής έκανε κριτική σε έναν αδελφό για κάτι. Παρατήρησε όμως πως ο τελευταίος δεν το δέχθηκε καλά. Αρκετές μέρες αργότερα κάλεσε τον αδελφό κοντά του, ενώ ετοιμαζόταν να λειτουργήσει και του είπε: «Πριν από λίγες μέρες σου έκανα κάποια παρατήρηση και μου φαίνεται πως δεν τη δέχθηκες καλοπροαίρετα. Οι Άγιοι του Θεού θα ζητούσαν συγχώρεση ακόμα και όταν ήταν ντυμένοι έτοιμοι να λειτουργήσουν. Έτσι κι εγώ σου ζητάω να με συγχωρέσεις για τη χάρη του Θεού». Και με τα λόγια αυτά, ο ηγούμενος έκανε υπόκληση στον αδελφό που ήταν στεναχωρημένος.

Ο Στάρετς Μωυσής αγωνίστηκε πολύ για να στεριώσει τα κτίρια που υπήρχαν πολλά, αλλά και να φτιάξει καινούργια, που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της νέας αδελφότητας που συνέχεια μεγάλωνε. Έφτιαξε τόσα πολλά οικοδομήματα, ώστε το μοναστήρι έδειχνε καινούριο και ο ίδιος ονομάστηκε όχι μόνο ανακαινιστής, αλλά ιδρυτής του ξακουσμένου αυτού μοναστηριού. Ο ίδιος όμως απέφυγε ταπεινά να μιλάει για τα δικά του επιτεύγματα και τα απέδιδε όλα στην αδελφότητα. Καταχωρούμε δύο χαριτωμένα περιστατικά από το βίο του που δείχνουν τη μεγάλη του ταπείνωση. Ένας κάτοικος του Κόζελσκ έλειπε από την πατρίδα του για πολύ καιρό. Μετά ήρθε στο μοναστήρι της Όπτινα για να κάνει μνημόσυνο στους δικούς του. Όταν είδε τις αλλαγές που είχαν γίνει στο μοναστήρι, ξαφνιάστηκε. Μετά το μνημόσυνο, πέρασε να δει τον πατέρα Μωυσή. Μπροστά και σε άλλους επισκέπτες, του εξέφρασε την έκπληξή του. «Πάτιουσκα», που σημαίνει πατερούλη. «Πώς άλλαξαν όλα στο μοναστήρι? Πόσος καιρός έχει περάσει από την τελευταία σου επίσκεψη?» ρώτησε ο γέροντας. 20 χρόνια. 20 χρόνια είναι αρκετός καιρός. Ναι, Μπάτιουσκα, αλλά δεν είναι μόνο θέμα χρόνου. Χρειάζονται χρήματα για να γίνουν όλα αυτά. Σίγουρα θα έχεις πολλά λεφτά. Όχι, το απαντά εκείνος. Δεν θα μπορούσε να το πει κανείς αυτό. Έχουμε όσα μας στέλνει ο Κύριος. Αυτό είναι όλο. Θες, να,

Οι παλιότεροι από τους αδελφούς της Όπτινα διηγούνται πως κάποτε επισκέφθηκε την Όπτινα ένας επίσκοπος στο δρόμο του προς την πρωτεύουσα. Γύρισε μια βόλτα το μοναστήρι και μετά σταμάτησε στη σκήτη. Θαύμαζε το ερημικό τοπίο και τη τάξη. Μετά ρώτησε τον ηγούμενο που το συνόδευε. Ποιος τα χτίσε όλα αυτά? Πατήρ Μωυσής προσπάθησε να το πατήσει με μισόλογα και υπεκφυγές, λέγοντας πως όλα αυτά έγιναν σιγά σιγά μέσα σε μακρόχρονικό διάστημα. Ο επίσκοπος συνέχισε. Βλέπω μόνος μου πως η σκήτη είναι εδώ. Εκείνο που θέλω να μάθω είναι ποιος είναι εκείνος που έχτισε τη σκήτη. Ο ηγούμενος και οι αδελφοί, απάντησε ο πατήρ Μωυσής. Λένε, του λέει ο επίσκοπος, πως εσύ τα έκτισες όλα. Μάλιστα, το απαντάει ο πατήρ Μωυσής, ήμουνα κι εγώ εδώ. Εδώ σταμάτησε ο επισκέπτης.

Όλα τα καλά που γινόταν στο μοναστήρι, ο Στάρετς Μωυσής τα απέδιδε στη Θεία Πρόνοια, ενώ όλα τα κακά πίστευε πως οφείλονταν στις αμαρτίες του. Κάποτε στο αρχονταρίκι της Κήτης, της Όπτινα, έπιασε φωτιά. Η ζημιά που προκάλεσε εκτιμήθηκε πως ήταν πάνω από 2.000 ρούβλια. Ο πατήρ Μωυσής βγήκε να δει τη φωτιά. Την παρακολουθούσε ήρεμα, μαζί με τους άλλους, χωρίς να δίνει εντολές. Ήξερε πως από μόνοι τους οι μοναχοί θα έπαιρναν τα απαραίτητα μέτρα. Πήραν τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας του Καζάν κοντά στη φωτιά και την κρατούσαν φάτσα στον άνεμο. Ο άνεμος και η φωτιά άλλαξαν αμέσως κατεύθυνση. Γύρισαν προς το δάσος. Τη φωτιά σύντομα έσβησε. Αργότερα ο πατήρ Μωυσής έλεγε για αυτή τη φωτιά: «Το μόνο που μπορεί να πει κανείς είναι πως αυτό έγινε για τις αμαρτίες μου. Οι καταστροφές δεν είναι για τα δάση. Τους ανθρώπους κυνηγούν. Οι άνθρωποι ευαρεστούν στο Θεό όταν βρίσκονται μέσα στο καμίνι της ταπείνωσης. Έτσι έγινε για τώρα μαζί μου. Ο Κύριος με ταπείνωσε».

Το 1851 επισκέφθηκε το μοναστήρι της Όπτινα, ο Μουράβιεφ. Είχε ταξιδέψει πολύ σε όλο τον Ορθόδοξο και μη Ορθόδοξο κόσμο. Είχε γράψει πολλά, είχε γνωρίσει όλα σχεδόν τα γνωστά θρησκευτικά ονόματα και ήθελε οι άνθρωποι να είναι ανοιχτοί μαζί του. Θέλησε να γνωρίσει και τον πατέρα Μωυσή. Μίλησε αρκετά μαζί του, του κάνει πολλές ερωτήσεις για την παρελθούσα και για την παρούσα ζωή του, μα δεν έμαθε σπουδαία πράγματα, εκτός από ένα πενιχρό περίγραμμα της πορείας της ζωής του. Ο σοφός και ταπεινός γέροντας υποδέχτηκε τον ταξιδιώτη εγκάρδια, με τιμή, τα κατάφερε όμως να ξεφύγει από τις πονηρές ερωτήσεις του. Του ανάφερε μόνο για τους αγώνες των άλλων γερόντων και για τα εξωτερικά περιστατικά της προσωπικής του ζωής. «Δεν μου αρέσουν οι άνθρωποι που δεν τους καταλαβαίνω», είπε ο Μουράβιεφ, καθώς έφευγε από το κελί του πατρός.

Μωυσή. Στο βιβλίο του «Τα Άγια Όρη και το μοναστήρι της Όπτινα» όμως τον αξιολόγησε σωστά. Τον εγκομίασε. Έγραψε ότι η αξιόλογη προσωπικότητά του είχε πνευματικός φρίγος, βάθος, ήταν δυσδυτικός. Όλα αυτά ήταν καρπός της μακρόχρονης αναχωρητικής ζωής του και τέριαζαν στη θέση του ως ηγουμένου.

Στάρετς Μακάριος απόφευγε συστηματικά να μιλάει για υψηλά πνευματικά θέματα. Ούτε κάποιος, παραδείγματος χάρη, του έφυγε ένα ζήτημα περί θείων ελάμψεων ή περί αρπαγής του νοός, ο ταπεινός Στάρετς αποκρινόταν. Εγώ δεν το γνωρίζω αυτό. Αυτό δεν είναι στα μέτρα μου. Μπορεί εσύ να το κατόρθωσες, αλλά εγώ το αγνοώ. Εκείνο που πρέπει να με απασχολεί είναι το κύριε δώρης έμι του οράντα εμά πτέσματα. Όταν η καρδιά καθαρίσει, τότε εύκολα κατανοούνται τα πνευματικά. Στην περίπτωση των μεταφράσεων όμως, ο Στάρετς δεν μπορούσε να ακολουθήσει την ίδια τακτική. Όταν οι συνεργάτες του συναντούσαν δυσκολίες στην κατανόηση λεπτών πνευματικών εννοιών και κατέφευγαν στη σοφία του, εκείνος τους ανέπτυσε με σαφήνεια το θέμα. Εδώ επρόκειτο για την ορθή και αλάνθαστη απόδοση του κειμένου. Έτσι εκείνοι, με εύσημο τρόπο, εισχωρούσαν στα άδυτα της μυστικής ζωής του Στάρετς και μάθαιναν τις ιερές πτήσεις και τις ουράνιες εμπειρίες του. Έλεγε κάποιος από τους μεταφραστές. Είναι αλήθεια πως κουραζόμαστε πολύ στις μεταφράσεις, αλλά είχαμε πλούσια ανταμοιβή. Και τι δεν άκουσαν τα αυτιά μας από το στόμα του Στάρετς Μακαρίου. Αν έλειπε αυτή η ενασχόληση, ποιος θα τολμούσε να ανοίξει τέτοιες συζητήσεις μαζί του? Ποιος αξιωνόταν να ακούσει τις υπέροχες εξηγήσεις του?

ταπείνωση, έλεγε ο Αβάς Ναζάριος, είναι να συνειδητοποιήσεις ότι τόσο εσύ όσο και όλα όσα σε περιβάλλουν δεν είναι τίποτα. Τίποτα δεν μπορεί να αποδιώξει τους πειρασμούς όσο η πραγότητα και η ταπείνωση και η συνεχής εγρήγορση του νου. Η αξία της ταπείνωσης είναι μεγάλη και η σοφία της θαυμαστή. Κανένας δεν είναι ανώτερος από τον ταπεινό άνθρωπο και κανένας δεν είναι τόσο ένδοξος όσο οι ελάχιστοι εν Χριστώ. Δεν υπάρχει ασφαλέστερος δρόμος για τη Βασιλεία των Ουρανών από την ταπείνωση, όπως μαρτυρεί η ίδια η αλήθεια.

Ο Στάρετς Ιωσήφ ήταν υπόδειγμα πραγματικά ταπεινού ανθρώπου. Κάποτε ο Στάρετς Αμβρόσιος, ο γέροντάς του, ήταν απασχολημένος με κάποιον μοναχό και έπρεπε να βρει κάποιο χωρίο από την Αγία Γραφή. Κάλεσε τον πατέρα Ιωσήφ και του είπε να βρει το χωρίο που χρειαζόταν. Ο πατήρ Ιωσήφ γνώριζε καλά την Αγία Γραφή, βρήκε σύντομα το χωρίο και το έδειξε ήρεμα στο γέροντα. Εκείνος διαπίστωσε πως ο πατήρ Ιωσήφ γνώριζε καλά την Αγία Γραφή και θέλησε να τον προστατεύσει από τη μάταιη ψελοφροσύνη. Το ταπείνωσε λοιπόν με αυτά τα λόγια. «Ανόητε, δεν καταλαβαίνεις τίποτα, δεν σου ζήτησα αυτό». Και τον πρόσταξε να φύγει, χτυπώντας τον ελαφρά στο μάγουλο. Σε λίγο γέροντας τον ξανακάλεσε και ο πατήρ Ιωσήφ εμφανίστηκε ήρεμος και καλόκαρδος, σε να μην μεσολάβησε τίποτα. Ο γέροντας του επανέλαβε να ψάξει για το ίδιο χωρίο. Ο πατήρ Ιωσήφ πήρε και πάλι ήρεμα την Αγία Γραφή, βρήκε το ίδιο χωρίο και το έδειξε στο γέροντα, χωρίς να φανεί το παραμικρό ίχνος ανυπομονησίας ή πικρίας. Ο επισκέπτης μοναχός ξαφνιάστηκε με την αταραξία αυτού του αληθινού εργάτη της υπακοής και με τη χριστομίμητη ταπείνωσή του. Το άγρυπνο μάτι του γέροντα το κοίταξε στα κλειφτά και το σταύρωνε με το χέρι του.

το γερωτικό του Βορρά. Πνευματικές διηγήσεις από τον Ορθόδοξο Μοναχισμό του Βορρά.

Ιδιοτόκος, αν και είναι η πηγή της ζωής, αν και στο πρόσωπό της νικήθηκαν οι όροι της φύσεως με το να γεννήσει τον θεάνθρωπο και να παραμείνει αϊπάρθενος, δεν έπαψε όμως να είναι θυγατέρα του Αδάμ. Έπαψε λοιπόν να πληρώσει το κοινό χρέος της φύσεως μας και να διέλθει τις πύλες του θανάτου. Πώς άλλωστε μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό που και ο Υιός της καταδέχτηκε για χάρη μας? Η κοίμηση όμως της Θεοτόκου ήταν μοναδική, όπως και όλη η ζωή της, και ακολουθήθηκε από θαυμαστά γεγονότα και σύμβολα, όπως όλα τα σχετικά με αυτήν. Και όχι μόνο δεν υπήρξε αιτία λύπης και πένθους, σαν να νικήθηκε από το θάνατο, αλλά αιτία μεγαλύτερης χαράς και δόξας για αυτήν και όλη την κτήση. Έτσι, γίνεται μια θεία συνάθρηση κατά την κοίμησή της. Ο ίδιος ο Χριστός κατεβαίνει και παραλαμβάνει την ψυχή της μητέρας του. Οι Άγιοι Απόστολοι έρχονται δια μιας απ' τα πέρατα του κόσμου και μέσα σε αγγελικές ψαλμωδίες κυδεύουν το Πανάγιο σώμα της. Μετά από λίγο, ο τάφος βρίσκεται κενός, γιατί και το σώμα έχει ανέλθει στον ουρανό. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, απηχώντας την Ορθόδοξη παράδοση, μιλά για την μετάσταση του σώματος της Θεοτόκου και λέγει ότι ήταν ταιριαστή στη Βασίλισσα των Ουρανών και ότι δεν ήταν δυνατόν να μείνει στη γη το σώμα που γέννησε τον Υιό του Θεού. Αλλά ας ακούσουμε τον ίδιο τον Άγιο. Τώρα, έχοντας και τον ουρανό κατάλληλο κατοικητήριο ως ταιριαστό της Βασίλειο η Θεοτόκος, στον οποίο μετατέθηκε σήμερα από τη γη, εστάθηκε και στα δεξιά του Παμβασιλέως με διάχρυσο ηματισμό ενδεδειμένη και στολισμένη, όπως λέγεται για αυτήν από τον ψαλμωδό προφήτη. Ως ηματισμό δε διάχρυσο πρέπει να εννοήσεις το διαυγές σώμα της στολισμένο με τις παντοειδείς αρετές, διότι μόνο αυτή κατέχει τώρα μαζί με το θεοδόξεστο σώμα και με τον Υιό της τον ουράνιο χώρο. Δεν μπορούσε πραγματικά γη και τάφος και θάνατος να κρατεί έως το τέλος το ζωαρχικό και θεοδόχο σώμα της και αγαπητό ενδιέτημα ουρανού και του ουρανού των ουρανών. Διότι αν η μία ψυχή που έλαβε ως ένικο την χάρη του Θεού ανέρχεται προς τον ουρανό όταν απολυθεί από εδώ, πώς δεν θα αναλαμβανόταν από τη γη προς τον ουρανό το σώμα που όχι μόνο έλαβε μέσα του τον ίδιο τον προαιώνιο και μονογενή Υιό του Θεού, την αέναη πηγή της χάριτος, αλλά και εφάνηκε γεννητικό για αυτόν? Εκείνη που υπεροχικά και πραγματικά, αφού έγινε υπερκόσμια δια τόσο μεγάλων και τόσο πολλών έργων και κατά το σώμα, θα γινόταν γη υφισταμένη διαφθορά? Και πώς θα μπορούσε να θεωρηθεί τούτο λογικό από εκείνους που εξετάζουν τα πράγματα λογικά? Τη δική του, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, μιλώντας για το γεγονός της μεταστάσεως της Θεοτόκου, λέγει πως δεν έμεινε στον τάφο, γιατί με κανένα τρόπο δεν θα μπορούσε η φθορά να προσβάλει το ζωοδόχο της σώμα. Ο θάνατος, αντικρίζοντάς την, φοβήθηκε, λέγει συγκεκριμένα. Έτσι, τελικά, η κυρία Θεοτόκος, ως Θεού ζώντος μήτυρ, προς αυτόν αξίως ανακομίζεται. Ανεβαίνει δηλαδή στους ουρανούς.

Λόγος εορταστικός, λόγος επίκαιρος. Για την μοναδική πολιτεία αφιέρωμα στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Αραβική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

συνέχεια στα κεφάλαια για την αγάπη. Όταν ακούμε το λόγο της βασιλείας και μας παίρνουν τα δάκρυα, ας μην πούμε ότι καλά δακρύσαμε, καλά ακούσαμε, καλά θεάματα αντικρίσαμε και αυτά μας φτάνουν. Υπάρχουν και άλλα αυτιά και μάτια και κλάματα άλλα, καθώς και άλλος νους και άλλη ψυχή. Είναι το ίδιο το επουράνιο και άγιο πνεύμα. Αυτό ακούει και κλαίει, αυτό προσεύχεται, αυτό γνωρίζει και πράττει στα αλήθεια το θείο θέλημα. Ο Κύριος υποσχέθηκε στους Αποστόλους τη μέγιστη δωρεά του Αγίου Πνεύματος όταν είπε: «Εγώ πηγαίνω στον Πατέρα, ο δε Παράκλητος το Άγιον Πνεύμα, το οποίο ο Πατέρας μου θα στείλει στη θέση μου, θα σας διδάξει τα πάντα. Και αλλού, έχω πολλά ακόμη να σας πω, όμως τώρα δεν μπορείτε να τα σηκώσετε. Όταν όμως έρθει εκείνος, το Πνεύμα της Αληθείας, θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Ο Παράκλητος θα προσευχηθεί και εκείνος θα κλάψει. Τι ταιριάζει να λέμε στην προσευχή δεν γνωρίζουμε. Όμως το πνεύμα μέσα μας μεσητεύει για μας με στεναγμούς ανήκουστους», λέει ο Απόστολος Παύλος. «Μόνο στο πνεύμα είναι γνωστό το θέλημα του Θεού. Μόνο το πνεύμα του Θεού γνωρίζει περί του Θεού. Και όταν κατά την Επαγγελία ο Παράκλητος επιφύτησε την ημέρα της Πεντηκοστής και η δύναμή του κατοίκησε τις ψυχές των Αποστόλων, το παραπέτασμα της κακίας αφαιρέθηκε από πάνω τους μια και καλή. Τα πάθη καταργήθηκαν και ελευθερώθηκαν τα μάτια της καρδιάς τους. Τότε λοιπόν τους πλημμύρισε σοφία και το πνεύμα τους ολοκλήρωσε και τους δίδαξε πώς να κάνουν το θέλημα του Θεού. Παίρνοντάς τους από το χέρι, τους οδήγησε στην τέλεια αλήθεια, κυριάρχησε και βασίλεψε στις ψυχές τους. Όταν λοιπόν μας πιάνουν τα κλάματα καθώς ακούμε το Λόγο του Θεού, ας παρακαλέσουμε τον Χριστό με ανεπιφύλακτη πίστη να μας στείλει το Πνεύμα, με την ελπίδα ότι το Πνεύμα πραγματικά μας ακούει και προσεύχεται κατά τη θέληση και την απόφαση του Θεού».

πώς έχει το πράγμα. Κάποια σκοτεινή δύναμη έρχεται να σκεπάσει ελαφρά το νου, σαν γάζα ομίχλης. Και μόνο που η λαμπάδα καίει ασταμάτητα και φωτίζει, όπως λέγαμε πριν, εκείνο το κάτι καλύπτει σαν παραπέτασμα το φως. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν, αναντήρητα δεν είναι τέλειος, ούτε εντελώς ελεύθερος από την αμαρτία, αλλά ας το πούμε και ελεύθερος και ανελεύθερος. Και αυτό δεν συμβαίνει ερήμην του Θεού, αλλά κατά θείαν οικονομία. Και τη μια ο μεσότυχος και ο φραγμός διαλύονται, την άλλη δεν διαλύονται εντελώς. Τα ίδια ακριβώς συμβαίνουν με την προσευχή. Τη μια η χαρή φλέγει, παρηγορεί, αναπαύει, την άλλη γίνεται θαμπή και σιγοκαίει, όπως η ίδια η οικονομή για το συμφέρον του ανθρώπου. Κάποιες φορές εισήλθα στο τέλειο μέτρο και πήρα μια γεύση και πήρα εκείνη τη σφαίρα. Ποτέ όμως ως τώρα δεν είδα κάποιον χριστιανό τέλειο ή ολότελα ελεύθερο. Τι συμβαίνει λοιπόν? Από τη μια αναπαύεται κανείς τη χάρη και αξιώνεται να αγγίξει μυστήρια και αποκαλύψεις και να μεθέξει σε αυτά και να εισέλθει στην ειδονή της χάριτος. Ταυτόχρονα όμως μέσα του υπάρχει και η αμαρτία. Αυτοί οι άνθρωποι, οι υπερβολικά φωτισμένοι από το φως της χάριτος, λόγω απειρίας θεωρήθηκαν τέλειοι και ελεύθεροι. Εγώ όμως, όπως είπα, δεν γνωρίζω κανένα τελείως ελεύθερο. Επειδή κάποτε μου χαρίστηκε να εισέλθω εν μέρη σε εκείνη τη σφαίρα, η εμπειρία εκείνη μου δίδαξε πώς είναι ο τέλειος άνθρωπος.

ακούσεις να λένε για γάμο και νύφη και γαμπρό και χορούς και τραγούδια και γλέντια, μη φανταστείς τίποτα υλικό και γήινο. Αυτά τα φέρνουμε κατά συγκατάβαση ως παραδείγματα μόνο των αρήτων και πνευματικών και ανέγγιχτων από σωματικά μάτια που μόνο άγιες και πιστές ψυχές τα αντιλαμβάνονται. Η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος και οι ουράνιοι θησαυροί, οι ύμνοι και οι γιορτές των Αγίων Αγγέλων αποκαλύπτονται μόνο σε εκείνους που έχουν μια κάποια πείρα. Ο αμύητος δεν μπορεί ούτε με το μυαλό του να τα βάλει. Ακούε ευλαβικά τι λένε οι άλλοι για αυτά, μέχρι να σου χαριστεί και σένα, αν έχεις πίστη να τα επιτύχεις. Τότε και η δική σου ψυχή θα δει με τα μάτια της σε ποια αγαθά και ποια μυστήρια μπορούν οι χριστιανοί να γίνουν κοινωνοί ακόμη και από αυτόν τον κόσμο. Στην Ανάσταση και το ίδιο το σώμα εκείνων των ανθρώπων θα αξιωθεί αυτών των αγαθών, θα τα βλέπει και τρόπον δεινά θα τα φέρει επάνω του όταν και το ίδιο γίνει πνεύμα. Και η αγαθή καρπή της κάθε μιας ψυχής, δηλαδή η ευχή, η αγάπη, η πίστη, η αγρυπνία, η νηστεία και οι άλλες ασκητικές της αρετής. Όταν κοινωνήσουν και ενωθούν με το Άγιο Πνεύμα, τότε και αυτά, σαν θυμίαμα που το ρίξαμε στη φωτιά, αναδίδουν άφθονη ευωδία. Αλλά και εμείς, στη συνέχεια, πολιτευόμαστε ευκολότερα σύμφωνα με το Θείο Θέλημα. Γιατί το είπαμε και προηγουμένως, χωρίς Άγιο Πνεύμα κανείς δεν μπορεί να καταλάβει το θέλημα του Θεού. Συμβαίνει εδώ ότι με μια γυναίκα που πριν το γάμο ακολουθεί τη γνώμη της και κάνει ό,τι θέλει, όταν όμως παντρευτεί, ζει αφήνοντας πάντοτε τον σύζυγό της να ορίζει τα πάντα και δεν κοιτάζει να κάνει το δικό της. Έτσι λοιπόν και η ψυχή έχει μεν δικό της θέλημα και νόμος και επιτελεί δικά της έργα. Όταν όμως αξιωθεί να ενωθεί με τον ουράνιο νυμφίο Χριστό, υποτάσσεται στον δικό του νόμο και πλέον δεν ακολουθεί το θέλημά της, αλλά του Χριστού και νυμφίου της.

θέμα του γάμου για το οποίο κάνει λόγο ο Χριστός συμβολίζει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και αυτός που δεν στάθηκε ικανός να την περιβληθεί δεν θα λάβει μέρος στον ουράνιο γάμο ούτε στο πνευματικό δείπνο. Ας κάνουμε το παν για να πιούμε από το πνευματικό θεϊκό κρασί και να μεθύσουμε με την υφάλεια μέθη. Όπως οι ποτισμένοι από κρασί γίνονται λαλίστεροι, έτσι και εμείς πλημμυρισμένοι από το πνευματικό κρασί, ας μιλήσουμε διηγούμενοι τα θεϊκά μυστήρια. Και το ποτήρι ον γάρ σου μυθίσκον με όσοι κράτηστον. Το δικό σου ποτήρι με μεθάει σαν το πιο δυνατό κρασί, μαρτυρεί ο θείος Δαβίδ. Φτωχή το πνεύμα τη ψυχή είναι αυτή που γνωρίζει τα τραύματά της, καταλαβαίνει πως ζει μέσα στο σκοτάδι των παθών της και ζητάει συνεχώς λύτρωση από τον Κύριο. Υπομένει τους κόπους, δεν βρίσκει χαρά στα επιγείς αγαθά, αλλά ψάχνει μόνο για τον καλό γιατρό και εμπιστεύεται σε αυτόν τη θεραπεία της. Πώς λοιπόν αυτή η τραυματισμένη ψυχή θα γίνει όμορφη και ευπρόσωπη και άξια για να ενωθεί με τον Χριστό? Πώς αλλιώς, παρά έχοντας επίγνωση της αρχικής της φύσεως και της τωρινής φτώχειας και των τραυμάτων της. Αν δεν βρίσκει ευχαρίστηση στα τραύματα και τους μόλοπες των παθών και δεν δικαιολογεί τα σφάλματά της, ο Κύριος δεν της καταλογίζει την ευθύνη, αλλά έρχεται και τη θεραπεύει και την αποκαθιστά σε ένα κάλος που δεν παλεύει πια με τα πάθη και τη φθορά. Αρκεί, όπως είπαμε, η προαίρεσή της να μην συμπράττει, ούτε η ίδια να ικανοποιείται όταν τα πάθη γίνονται πράξη, αλλά να επικαλείται με όλη της τη δύναμη τον Κύριο για να στείλει το Άγιο Πνεύμα του αξιώνοντάς την να ελευθερωθεί εντελώς από τα πάθη της. Αυτή η ψυχή είναι μακάρια, αλλά αλίμονος εκείνη που αποθεί τη συνέστηση των πληγών της και από τη μεγάλη της κακία και πόρωση θα ρει πως δεν έχει καθόλου κακία. Ο Άγιος Γιατρός δεν την επισκέπτεται ούτε τη θεραπεύει, αφού ούτε τον καλεί ούτε την νοιάζει για τα τραύματά της, θεωρώντας ότι είναι μια χαρά, υγιής. Ουγαρ χρίαν έχους είναι οι υγιένοντες γιατρού, αλλά οι κακούς έχοντες. Πραγματικά και αξιοζήλευτοι για τη ζωή τους και τις υπερβατικές της απολαύσεις και ανώτεροι από όλους τους ανθρώπους όσοι με τη θερμή πίστη και την ενάρετη πολιτεία τους εγνώρισαν βιωματικά με την πνευματική αίσθηση τα επουράνια μυστήρια και έχουν για πατρίδα τους τον ουρανό. Και ειδού η απόδειξη. Ποιος δυνατός, ποιος σοφός, ποιος συνετός ανέβηκε στον ουρανό ενώ ζούσε στη γη? Ποιος εργάστηκε εκεί τα έργα του πνεύματος και αντίκρισε τα κάλλη του? Να τώρα ένας με όψη φτωχού, σε άκρα παινία και εξουθένωση, που σχεδόν ό,τι οι γείτονές του τον γνωρίζουν, πέφτει με το πρόσωπο στα πόδια του Κυρίου, το Άγιο Πνεύμα τον ανεβάζει στον ουρανό και εκεί η ψυχή του γεμίζει από πνευματική αίσθηση. Ο νους του απολαμβάνει τα θαύματα των ουρανών. Εκεί εργάζεται, εκεί περνά τη ζωή του, εκεί έχει την πατρίδα του, όπως βεβαιώνει ο Απόστολος. Πατρίδα μας είναι η ουρανή, λέει. Μάτι ανθρώπου δεν είδε και αυτιά δεν άκουσαν και καρδιά δεν διανοήθηκε αυτά που ετοίμασε ο Θεός σε όσους τον αγαπούν. Αλλά, συμπληρώνει, σε εμάς τα αποκάλυψε δια του πνεύματός του. Αυτή είναι η αληθινή σοφή, η αληθινή δυνατή, αυτή η ευγενής και σόφρονες. Σημεών του μεταφραστού, παράφραση των 50 λόγων του Αγίου Μακαρίου.

0: λόγια της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας κάθε μέρα κοντά μας.
1: Υπάρχει δαίμονας που κάνει την ψυχή να γίνεται αναίσθητη. Γι' αυτόν τι να πω. Φοβάμαι ακόμη και να γράψω για αυτόν που έχει βγαίνει από την κατάστασή της. Γιατί τον καιρό του ερχομείου του αποβάλλει η ψυχή και τον φόβο του Θεού και την ευλάβεια, την αμαρτία δεν την θεωρεί αμαρτία και την παρανομία δεν την νομίζει παρανομία. Ενώ η κόλαση, την κόλαση και την αιώνια καταδίκη τα θυμάται ως απλά λόγια. Κοροϊδεύει τον πραγματικά πύρινο σεισμό και τον Θεό βέβαια δήθεν τον ομολογεί, αλλά αγνοεί τελείως τη διέταξη. Χτυπάς στα στήθη όταν αυτή κινείται προς την αμαρτία και αυτή δεν το αισθάνεται. Μιλάς μέσα από τις γραφές.

Και είναι βέβαια φανερή και η αιτία για την οποία σπάνια οι λογισμοί αυτοί εισβάλλουν εις τους αδελφούς. Διότι κατά τις συμφορές των άλλων ή όταν πιέζονται από αρρώστιες ή υποφέρουν μέσα στις φυλακές ή πεθαίνουν ξαφνικά, ο δαίμονας αυτός φεύγει. Επειδή η ψυχή για λίγο χρονικό διάστημα είναι βαθιά συγκινημένη και έρχεται σε κατάσταση συμπάθειας και διαλύεται η δαιμονική πόρωσή της, πράγματα τα εμείς δεν έχουμε, ερήμου και του ότι σπάνια ασθενούν αυτοί που είναι κοντά μας.

τον δαίμονα αυτόν μάλιστα, διώχνοντάς τον ο Κύριος στα Ευαγγέλια, διέταξε να βλέπουμε αρρώστους και να επισκεπτόμαστε φυλακισμένους, διότι λέγει «Ήμουν άρρωστος και με επισκεφθήκατε και στη φυλακή και ήρθατε κοντά μου». Ωστόσο, πρέπει να γνωρίζουμε και αυτό. Αν κάποιος από τους αναχωρητές που έπεσε εις τον δαίμονα αυτόν δεν δέχτηκε λογισμούς πορνείας, ούτε εγκατέλειψε το σπίτι του λόγω ακυρίας, αυτός δέχθηκε σοφροσύνη και υπομονή που κατέβηκαν από τον ουρανό και είναι μακάριος για την απάθεια αυτήν που αξιώθηκε. Όσοι όμως από αυτούς υπόσχονται θεοσέβεια, αλλά προτιμούν να συναναστρέφονται με κοσμικούς, να φυλάγονται από αυτόν τον δαίμονα. Εκτός ντρέπομαι τους ανθρώπους να γράψω για αυτόν ή να πω κάτι περισσότερο.

δαίμονες διδάσκουν στην ψυχή την φιλιδονία. Και μόνον ο δαίμονας της λύπης δεν καταδέχεται να το κάνει. Αλλά και τους λογισμούς που μπήκαν στην ψυχή τους καταστρέφει, κόβοντας κάθε ειδονή και ξηραίνοντας την ψυχή με τη λύπη. Όταν κάποιου ανθρώπου λυπημένου ξηραίνονται τα κόκαλά του, πολεμώντας και μέτρια τον αναχωρητή, τον καθιστά δόκιμο, διότι τον πείθει να μην παραδέχεται τίποτα από τα πράγματα του κόσμου αυτού και να αποφεύγει κάθε περίσθηση, δείχνοντας όμως περισσότερη καρτερία, του γεννά λογισμούς που τον συμβουλεύουν να φύγει από την ψυχή ή τον αναγκάζουν να φύγει μακριά από τον τόπο εκείνο. Πράγμα που σκέφτηκε κάποτε και έπαθε ο Άγιος Ιώβ, ενοχλούμενος από τον δαίμονα. Διότι λέγει, «Μακάρι να μπορούσα με τα ίδια μου τα χέρια να θέσω τέλος εις την ζωή μου ή να παρακαλέσω άλλον να μου το κάνει αυτό». Σύμβολο

είναι η οχιά, το θηρίο το οποίο η φύση όταν δίνεται με μέτρο εξουδετερώνει τα δηλητήρια των άλλων. Όταν όμως παίρνεται με υπερβολή, τότε καταστρέφει και το ίδιο το ζώο. Σε αυτόν τον δαίμονα παρέδωσε ο Απόστολος Παύλος εκείνον που παρανόμησε στην Κόρινθο. Γι' αυτό και γράφει πάλι με πολύ ενδιαφέρον εις τους Κορινθίους λέγοντας: «Συμπεριφερθείτε τον με αγάπη, μη τυχόν και κυριευθεί από υπερβολική λύπη». Αυτό όμως γνωρίζει το πνεύμα, προκαλεί θλίψη στους ανθρώπους και ότι γίνεται αιτία μετάνοιας. Γι' αυτό ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής, εκείνους που κεντρίζονται από αυτόν τον δαίμονα και καταλαβαίνουν εις τον Θεό, τους λέγει: «Γενεά οχιάς, ποιος σας υπέδειξε να αποφεύγετε την μέλουσα οργή? Κάνετε λοιπόν καρπόν άξιο μετανοίας και μην νομίσετε ότι μπορείτε να λέτε μέσα σας: έχουμε πατέρα τον Αβραάμ. Γιατί σας βεβαιώνω ότι ο Θεός μπορεί και από τις πέτρες αυτές να κάνει παιδιά για τον Αβραάμ». Όμως, καθένας που μιμήθηκε τον Αβραάμ και έφυγε από την πατρίδα του και από τους συγγενείς του, αυτός έγινε πιο δυνατός και από τον δαίμονα αυτόν.

λόγια της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας

0: και με σαφήνε τις αφηρέτες ημών, και μη συνέχεις εμάς πειρασμόν να αναλύσεις εμάς από το πονηρό.
1: Ότι σου είστε με βασιλεία και η δύναμη σου εδώ, σε αυτό το λόγος και το Υιού και το Αγίου Πνεύματος, και η Κύριε Ναή και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου νίκας της βασιλεύσης κατά προβάμβεδόμενος, και να σου αφηνάτω δια τους οργούς του πολίτερου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγία Πνεύματι, χωριστήσει στο πρέπον Σύριο στην επονή σκηνή πολιτεία, του κοινού σου δασκαστέ Θεό έθνων, τη δυνάμω του κλειστού βασιλίσιμων, νίκα πορευών αυτή κατά το πολεμή τη Μηχενέλη, τη συνόδου με ρίδε σε αγίου την Ευρώπη, και νύχη και ήχη ει του αιώνα των ενών, αμήν. Προστασία φρά και κατέζη και μη παρή αγαπήτα, ή και σύε ημών με ρίδε θεατόκη. Στήριξε την Ορθόδοξη πολιτεία, χώσε ούσε και έλεγχε βασιλεύει και χωρί γιορτήσου με μάτι την νύχη, διότι έτυχε ο Θεό μόνο ευλογημένη.
1: Ελέγχει με μας ο Θεός με το Θεός υπάρχεις και σε την δόξα αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, η και αεί και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Δόξα τη Αγία Κυρνούσιο και Ζώπιο και αδιαιρέτω Τριάδη, πάντοτε νικαίαι και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
3: Δόξεν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνη νοτρόπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνη νοτρόπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνη νοτρόπης ευδοκία. Κύριε τα χειλημόνια.

0: ανεσύν σου, Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ανεσύν σου. Κύριε, τι επληθύν της ανηθλίβοντας με, πολύ επανίσθενται επέ με, πολύ λέγουσι την ψυχή μου, πες τη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτό. Σι δε Κύριε αντιλήπτωρ μου, η δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου, φωνή μου προς Κύριον εκεί έκραξα και επίκουσέ με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εγκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου, φοβηθήσου μου από μυριάδων λόγω των κύκλωσιν επιτιθεμένων μου. Ανάστε Κύριε σώσον μου Θεός μου, ότι σοι επάδαξας πάντας τους εχθρονοντάς μου, ματέως οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Το Κύριε σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου, εγώ εγκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Κύριε, με το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις μου, ότι τα βέλη σου είναι πάγισαν μου και επεστήριξες επ' εμέ την χείρα σου. Που και στην ίεση εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου και στην ειρήνη εν της οστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία με περίραν την κεφαλήν μου, σε φορτίο βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και εισάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης σου, με ταλαιπώρησε και κατεκάμφθηνε ως τέλους. Όλην την ημέρα σκυθροπάζων επορευόμενο, ότι ευσόε μου επλήστησαν εμπεγμάτων και ουκέ στην ίεση εν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθηνε ως φόδρο οριόμενο από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσε η επιθυμία μου και στεναγμός μου από σου καβεκρίβει. Η καρδία με ταράχτη κατελειπέ με η ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστη με θεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου εξεναντίας μίλησαν και έστησαν και οι αγιστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζεται, ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μου, ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κήκων και ως η άλαλο σου κανήγον το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκ έχουνεν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ, Κυρία, ήλπις εσύ, εις ακούσει Κύριε Θεός μου, ότι είπον μη ποτέ επιχαρώσει μη εχθρή μου. Και έντος αλευθύν επόδος μου ευε με μεγαλωριμόνησαν, ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών με ενωπιών με στήδια παντός. Ότι την ανομία μου εγώ να αγγελώ και μεριμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου, ιδέ εχθρή μου ζώσει και κρατεύονται υπέρ εμέ. Και επληθύν της ανημισούντες με αδίκως, οι ανταποδιδόντες μη κακά διαγαθών εν διαβαλών με επίκατε δύο φανακαθοσύνη. Μη εγκαταλείψεις με Κύριε Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού πρόσχεσης την βοήθειών μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείψεις με Κύριε Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού πρόσχεσης την βοήθειών μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προς σε ορθρίζω, η δίψης έσαι η ψυχή μου, πως απλώς εις άρξ μεν γη ερήμου και αβάτου και ανίδρου. Ούτως εν το Αγίου όφθινση του ειδήν την δύναμή σου και την δόξον σου, ότι κρίσονται ο λαός σου περζώ στα χείλη μου επενέσου είσαι. Ούτως ευλογήσωσαι εν τη ζωή μου και εν το όνομα της όρατας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος εμπλιστεί η ψυχή μου. Και χίλια γαλιάσους ενέσαι το στόμα μου, μία μνημονευόν σου επί της τρομής μου, εν της όρθρης σου μελέτων είσαι. Ότι γεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσου με, κολλήθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβεται η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται στα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας. Μερίδες αλλοπέκουν έσονται, ο δε βασιλεύσε φρανθήσεται, επί το Θεό επενεθήσετε πάσο ομνίων εν αυτό, ότι είναι φράγη στο μαλαλούν τον άδικο. Εν της όρθρης εμελέτων εις ότι γεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσου με, κολλήθη η ψυχή μου πίσω σου. Εμού δε αντελάβεται η δεξιά σου, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξε και εν νυχτή εναντίον σου. Σελθέτε ενωπιόν σου, προσευχή μου κλείνουν το όσο στην δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγις. Προσελογίστη μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθην ως οι άνθρωπος ο βοήθητος, ο νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδονται σεν τάφων, ουκ εμνήστης έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εθεντόμεν ελάκω κατά τάτου, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Ευεμέ ευεστηρίχθη ο θυμός και πάντα στους μετεωρισμούς σου επίγαγες ευεμέ. Εμάκρυνε στους γνωστούς μου, απ' εμού εθεντόμε βδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθην κι ουκ εξεπορευόμενοι οφθαλμοί μου εις θένησαν από πτωχίες. Εκεί έκραξα προς σε Κύριε όλην την ημέρα, διαπέτασα προς τα σχήρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσαι, η ιατρία αναστήσωση και εξομολογήσοντες. Μη διηγήσετε έτησεν το τάφο του λεός και την αληθιά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εκεί επιλελισμένη. Κάκω προς σε Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφάσεις. Δυνατή Κύριε, αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό μου, σοφή μου. Φτωχός είμαι εγώ και εγκόβεις εκ νεότητός μου, ψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Εφεμέδι ήλθαν εοργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εγκύκλωσαν μου σίδωρο όλην την ημέρα περιέσχων με όμο. Εμάκρυνος απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε Θεός της σωτηρίας μου, ημέρεσε και έκραξε και ενικτή εναντίον σου, εισελθέ των οποίων σου προσευχή μου, κλείνον το ούσο εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντοτε εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσαστος ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσαστος ανομίας σου, τον ιόμενον πάσαστος νόσους. Τον λυτρούμενον εκθωράς την ζωή σου, τον στεφανούντα σε ελέη και εκτιρμής. Τον επιβλώντον αγαθείς την επιθυμία σου, αν κινηστείς εδώ σαϊ του εινότης. Ποιον ελίμος είναι σου, Κύριος, και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρμον και ελίμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος, ο πιστέλος οργιστήσε τε ουδέη στον αιώνα μηνύε. Που κατά τας ανομίας ημών επίηση, εν ημίν ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδω και εν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από τη γη σε κρατέως ο Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς τον απέχουσεν ανατολέ από δεσμόν εμάκρυνεν οφημών τας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριος ο κτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών. Εμνήστε ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ως η χόρτωση ημέρα αυτός η άνθος του αγρότος εξανθείς. Ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσετε έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως το αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επίηση όντις φυλάσσει την διαθήκην αυτού και μεμνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατή ισχύ οι ποιούντες των λόγων αυτού το ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσα οι δυνάμεις αυτού λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντοτε έργα αυτού. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Κυρία, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ο δικαιωθείς την οποίον σου πάζον. Ότι κατεδίωξον εχρός την ψυχή μου, μεταπείνωσιν εις γήν την ζωή, μετάθησέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνας. Και η κηδεία σε να πέμε το πνεύμα μου, είναι μια ταράχτη η καρδία μου, εμνείς την ημέραν αρχαίων, εμελέτης εν πάση της έργης σου, εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων. Διαπέτασα προσέτας Κύριος μου ψυχή μου ως γη ανιδρώσει ταχύς, άκουσον μου Κύριε εξέλιβε το πνεύμα μου. Διαποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσου μου τις καταβαίνες εις λάκων, ακουστών ποιησόν με το πρωί το ελαιός ότι επίση ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν, εν υπορεύσου με την προσέηρα την ψυχή μου, εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Διδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Εν εκείνη το όνοματό σου Κύριε ζήσεις με τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους λίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσόν μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει εις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει εις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα σοι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα σοι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μου, Κύριε, αδόξα σοι.
1: Την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και του μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ησιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών ιερωνήμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστώ Διακονίας παντός οφείλου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ειρηναίου Ιερομονάχου και Πάση Χριστού ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Ευσεβούς ημών έθνους και του Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης, Πάσης Μονής, Πόλεως και Χώρος και των Πίστηκων των εναυτές σου

σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εις η χάριτη. Της Παναγίας Σακράντου περιευλογημένης εν δόξω δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθενού Μαρίας με τα πάντα των Αγίων ημών εύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ισόν το κράτος και σου είσαι η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίκαια ή και

στην θερμόν σου εξάλληψε πάνω των ημών και πλήρων πέραντα από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον ό,τι την ανομία μου βεβαιώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου στη Υγεία Παντάσου. Σήμανο ήμαρτα και τα πονηρών ενωπιών σου επίσης όπως αν θεθείς εν της φλόγης σου κοινικής εν τα κρίνης θέσου.

0: στην Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίστησε η αδικαιώση μας αναφοράν των καθών, τότε ανήσουσε με το θυσιαστήριό σου Μόσχος.
1: Μάρτυρες του Χριστού πρέσβευσα την περιμόν. Εν τη νυχτή με του βίου ύπνο δεινώσεις χυθέντα πράξη μετανοίας προς το φως ο Θεός εξέγει ο ανευχές, το μαρτύρο σου Χριστέ είναι δοξάζωσαν. Μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσα την περιμόν. Από χιλέων σταζών των γλυκασμών της ευθαγνώσεως γλυκανθείς αδριανέ των ιών εξήμεσες της πριν αγνωσίας αληθώσεων μακάριστε. Μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσα την περιμόν. Ανατολής λαμπροτέρα μυριακή στην ψυχή ως έχουσα της αθλήσεως προς φως συνοθής ομόζυγων των σών Ναταλία γυναικών των καλόπισμα. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς. Τον σε αυτής δεξαμένη δημιουργών ως αυτός η θέλησεν εξασπόρους ουγαστρός υπερνούν σαρκούμενον αγνή των χτισμάτων αληθώς αδείχθης δέσποινα. Μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύστη περιμόν. Δεσμάφυγων ειδωλικής ματαιότητος μάρτης συνεδέθη στο πόθο της αγάπης του Χριστού και της δεσμής των αυτού αυλοφόρου χαίρων εκκοινών σας. Μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύστη περιμόν. Μοχλώτας χέρις ιδηρός συμφυλατώμενη πάντας ανθρωφόρη Κυρίου ασεβίες τα οστά υπομονής του Μοχλό και Ανδρίας όντως συνετρίψτε. Δόξα Πατρί Κυριό και Υιό Πνεύματι. Πυρή αγάπης θεϊκής στην ψυχή φλεγωμένη του συζύγου εξήψε στον έρωτα της Χριστών των πόθων της, των της αρκός Ναταλία τέλειων η μισή σασα. Γενήκια ή και σιώνα στον αιώνα μην. Του θείου τόκος ο αγνή πάσαν φύζος τάξην υπερβαίνει το θαύμα. Θεόν γάλλη περφιός συνέλαβε την εργαστρή και θεκούσα μένησα υπάρθενος.

διώξαν τις εαυτούς και αλλήλους και φάωσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι εις ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να πέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύστε ευελημών. Χριστόν οι μάρτυρες ισχύν τη θέμην των ανίσχυρων θράους των διοκτών, όντως κατεπάτησαν τα βαβεία της νίκης ουρανόθων εκομίσαντων. Μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύστε περιμόν. Οικείς αίμας στολήν εξήφανα σας σε αυτό αυθαρσίας αποβαλών, της θωράς το ένδυμα και το Θεό Ανδριανέ με τα δόξης νυν παρίστασε. Μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύστε περιμόν. Η χώρση πάντοθεν περιερώμενων των Αγίων το αίμα μύρο Θεό, όντως προσενήνεκτε την συπεδόνα της πλάνης εκαθέρων κρατεότητα. Μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύστε περιμόν. Δολής ρήμασιν αδάμπε πλάνητε τη συζύγου, της είσδε ανδριανός πλάνης απαλάτεται και προς παράδεισον χαρά Ναταλία εισοικίζεται. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς, ως όντως άφθεκτα και κατάλυτοτε της Θεοτό και Θεοπρεπούς, πέφηκε και ίσως της επιγής και ουρανού υπάρθυνε μυστήρια. Μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύστε περιμόν. Δεκάς διπλή ή των αθλητών, συν απλή τριάδα του Χριστό, νυν συνδεόμενοι έλυσαν, δέσιν ασεβίες όντως ανίσχυρον, ισχύ της τριάδος ή γενναιότατη. Μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύστε περιμόν. Ήλιος ως περμέσον εστός, άστον φαϊνών Ανδριανέ, των σών συνάθρων απίστραψας, φέγκος ευσεβίας της ασεβίας αχλήν, διώξας και φωτίσας κόσμου τα πέρατα. Μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύστε περιμόν. Δρόσος ρημάτων σωτοσεπτών, ίαμα των πόνων αληθώς, του σου συζύγου γηγένεται, απογενωμένων την των κριτών στοργή, Θεόφρονα Ταλία μαρτύρων σύσκηνε, περαγία Θεοτό και σώσον ημάς. Τους θεοτόκων σε εκψυχής δέσποινα του κόσμου αγαθήμενο λογούντας διάσωσον, σε γαρ προστασία να καταμάχητον και κτήμεθα την όντως θεογεννήτριαν. Μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύστε ευελημών. Χριστού κυβερνόμενη και παλάμη ευλαβός της αθείας πέλαγος, διήλθε και όρμο το γαλινό της άνω λαμπρότης αθλητέ του Κυρίου προσορμίσθητε. Μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύστε περιμόν. Ως άθμη μυρίζει τον αγών σοφέ, τα υπερφύσιν έπαθλα και γάρθου εδείχης Ανδριανέ ευώδες την ίεμα του ποιή των βασάνων περπολούμενος. Μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύστε περιμόν. Το κάλε της πίστος η Αγή, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, το κάλε της πίστος η Αγία σου ψυχή οραϊσμένη πάνσαμνε και το κάλο ζητούσα ως αληθώς Χριστού τα μήχαν, Ναταλία του Πόθου, ούδη ήμαρτες, και νυν και αεί και σώνος του νεό να μην. Η Πάναγος δέσποινη τεκούσα της ερωτής του κυβερνήτην Κύριον, το παθόν μου των άστων και δεινών κατέβαινα στον τάραχον, και γαλήνη παράσχω την καρδία μου.

0: σακράμονται υπερευλογημένη σε δόξα και δεσπίνη ημών Θεοτόκου και Αγίου Παρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων ημών εύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Σιγαριού βασιλεύσεις ειρήνης και σωτήρη των ψυχών ημών και εσύ την δόξα αναπέμπωμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Γυναικός θεόφρονος τους θείους λόγους εν καρδία θέμενος Ανδριανέ Μάρτης Χριστού εν τες βασάνης προσέδραμες συν τη συζύγωτος τέφος δεξάμενος.
2: Συζύγωτος τέφος δεξάμενος.
1: Καιρός επέστη της πιστής χαρμόσυνος ημέρα Ανδριανού του Θείου, εν Θεός εφρανθόμενα να βοώντες προς Αυτόν, Μάρτης του Κυρίου, ο των αγώνα των καλών σαφώς αγωνισάμενος και στέφος ουρανώθεν δεξάμενος της δικαιοσύνης, από πάσης επηρείας του αλλοτρίου ημάς ρίσε πάντας, η ασύντε ψυχών και των σωμάτων εξ Απόστηλων ημίν και την κοιλίδαν πάσων του νοός εκάθαρον ουρανώθεν, συν τη συζύγω το στέφος δεξάμενος.
2: Συν τη συζύγω το στέφος δεξάμενος.
1: 26 του αυτού μηνός μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αδριανού και Ναταλίας και της συνοδείας αυτών. Αδριανού τέμνωση χείρας και πόδας, χείρες πονηρών ον φωνοδρόμι πόδες. Εν το βίο σύνευνος, εν δε το πόλο, Αδριανός ίσκυνος η Ναταλία. Αδριανός τμήθη χείρας πόδας η κάδη έκτη. Τι αυτή η μέρα... Οι συναθλήσαντε στο Αγίο Αδριανό ξύφι τελειούνται, τέμνου συνοδρών 23 άκρα, τα τετράκι στο σάφτα χείρας και πόδας. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων, Αττικού και Σισινίου και του Οσίου Πατρός ημών Ιβιστίωνος. Συ σταδιοδρομού συναθλητέ δύο, ξύφους δραμώντες στάδιον κουφοδρόμος. Ρυφθείς ισόποδα κρύων ιβιστίων, εύθυμος εις άδακριν χωρίων. Τι αυτή μέρα μνήμη, μνήμη εταίρου μάρτυρος Αδριανού. Αδριανόν τμηθέντα κοσμήσει στέφος, εν τη μεγίστη των στεφάνων ημέρα. Τι αυτή μέρα μνήμη του Οσίου Ιωάσαφ, Ιού Αβανίρ του Βασιλέως. Ζήλω τα βασίλεια παν βασιλέως, όκησεν Υιός υγιήνου βασιλέως. Τι αυτή μέρα όσιος τυθώης εν ειρήνη τελειούται. Ουκ είχεν είμαι σάρκα τυθώης όλος, καν είχε τίξας ουκ εάβρος βρόσιν τάφο. Τες των Αγίων σου πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς, αμήν.
3: Μάρτης του Χριστού πρεσβεύστε περιμόν. Ακαθαίρετη ως πύργια ανεδίφθεν σιών της άνω μάρτυρες ενταφίσαντες ελεπόλης πάσας του εχθρού μόχρο της αθλίους ημών διότι μόμνε ψευός ημών τη μνήμη ναή μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύστε περιμόν βοηθός Ανδριανό η Ναταλία ως και σύμψυχος παραθρού δεδόρητε ανελκίουσα εμπαρέντα τούτον το βυθό της πλάνης και πίθους αβουάν ευλογητός ο Θεός των Πατέρων ημών μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύστε περιμόν ως πολύτιμο θησάβρισμα του μάρτυρου στην χείρα θησαυρίσασα ου προέδωκα σοφροσύνης σου των θησαυρών συλλήσε της σπέβδουσης σε μνή κυβερνωμένη τη χειρή του των απάντων Θεού υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς νεανία στρίση κάμνος ουκ έφλεξε γέννησιν προτυπούσα την σύν το γάρθιον πίεσε μη φλέξαν όκη σε ενσύ και πάντα σε φώτσε βοάν ευλογητός ο Θεός των Πατέρων ημών μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύστε περιμόν. Το πυρί των βασάνων ολοκαυτούμενοι, ασεβίας τη φλόγαν πάσαν σβέστε, αίμα συνημών αθλοφόροι κραυγάζοντες, σε υπερυψούμεν Χριστέ εις τους αιώνας. Μάρτυρες του Χριστού

Μάρτης του Χριστού πρεσβεύστη περιμόν, γυναικός θαυμασίας της ου θαυμάσει το προσκύριο φίλτρον, όπως εμείς εν έρωτα σαρκός και τον σύζυγον έπεισε, σέβην και δοξάζει Χριστόν εις τους αιώνας. Περαγία Θεωτό και σώσον ημάς, εκ φωτός φωτοδότων λόγων συνέλαβες και τεκούσα αφράστος τούτων δεδόξασε. Πνεύμα γάρ εν σοι Κόρινθιον εσκήνωσεν, όν υπερυψούμενης πάντας τους αιώνας. Μάρτης του Χριστού πρεσβεύστη περιμόν. Μελών στρεβλώσεις χειρών επίτασης, ξύφος ου πυρ ου θάνατος αρκός, ο επίκυρος του Χριστού της αγάπης χωρίς ημάς, ένδοξε αυθλοφόρη όλος ουκ ίσχυσεν, όθεν εις αιώνας συναυτό αΐ εφράνθεστε. Μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύστη περιμόν, σταυρός εχθρής πάσινα προσμάχητος πόλης Θεού και κατοχυρωμένων βασίλειων και κλεισμένος παράδεισος άσυλος φάλαγξ τροπεοφόρος δήμος θεόλεκτος στήλη εκκλησίας αραγής μάρτυρες όφθητε. Μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύστη περιμόν, λαμπάς θεόφωτος άστρα φαίνοντα, λίχνος ημίν το φως της ευσεβίας περισσεύοντες, του ηλίου της δόξα βγάσματα, τέκνα της ανεσπέρου μακαριότητος, μάρτυρες εδείχθητε Χριστού σεβασμιότατη. Μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύστη περιμόν, γίνα μάτων πλήρης του πνεύματος και ποταμός εν θεών χαρισμάτων πληρούμενος και κρατήρα θλίσσος προχαίων κουρνούς, πέλαγος σωτηρίας, μάρτυρες όφητε, ζάρης πειρασμών, παντοδοπών ημάς λυτρούμενη, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, χωρίς μαρτύρων Χριστού πανέθυμε, παρεστικός το θρόνο του των όλων δεσπόζοντος, τους τελούντας συν νήμην περίζωσε πίστη και προθυμία, πάντων λυτρούμενος των παρενοχλούντων πειρασμών της ηκεσίας σου. Γνήν και αεί και σώνες των αιώνα μην, νεκρής ανάστασης νυν διδόρητε, δια της εις αφράστου και αρήκτου κύσεως Θεωτό και πάνσεμνε, ζωή γάρ εξού σάρκα περικυμένη πάσην εξέλαμψε και του θανάτου αμοιβές

Παναγία Σακράμεντε περιβλήμε, εις εν δόξα της ποιήνης ημών Θεοτόκου και η Παρθενομαρίας με τα πάντα των Αγίων ημών έψαντες, εαυτούς και αλλήλους και βάζαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι σε ένωση πάση δυνάμεις των ουρανών και στην δόξα αναπέμπωση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

0: και θέσουμε και στην δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και ο Υ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα να ψήσεις Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπους εκ Τουρκία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε. Ευχαριστούμε εσύ για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέα του Ουράνιε Θεέ, Πάτρε Πρωτοκράτου, Κύριε Υιέ Μονογενέσου Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, Κύριε Θεός, ο Μνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον εμάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσεξε την θέση ημών, ο καθήμενος δεξιά του Πατρός και ελέησον εμάς. Σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξα Θεό Πατρός, αμήν. Κατεγάζει την ημέρα να πληγήσεις και νέσου το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνα. Κύριε, καταφύγει γεννή της ημών, εν γενναία και γενναία. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, πίεσε την ψυχή μου, ότι είμαι αυτός. Κύριε, που σε κατέφυγον, δίδαξον με, το πέτο θέλημά σου, της αυτός μου. Παρασύ πηγή ζωής, εν τοποτήσω ψωμα το αυτός. Παράτηνον το ελεός της νέος μου εσείς. Καταξίζον, Κύριε, τη μέρα τα αυτή, την αμαρτία του φυλακτήνη μας. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών, και νετών και δοξασμένων το όνομά σου, της πόνος αμήν. Ποιο είναι το Κύριε, το ελεός ευθυμάς, καθά παρελπίσαμε να πεισέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιωμασίες σου. Κύριε, το ελεός των αιώνα, πέρα το χειρόν σου μου παρήγεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, δόξα πρέπει.

πάσαν τεν ίαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρθουν παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημμυρίων.

Σύμφωνα ότι να ανεπέσχει τα ειρηνικά και καλή απολογία την επί του φοβερού πείματος του Χριστού ετησόμεθα. Της Παναγίας Αχράνου υπερευλογημένη της ενότητας πίνει σύμφωνα ο Θεός και Παρθένο Μαρίας με το πάνω των Αγίων ημανεύσαντες εαυτούς και αλήθους και πάσα της ειρηνικών Χριστότητα σε λέω συγκριμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ την δόξα να παίρνουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι ή και Άγιο και Ιησούς αιώνας.

φόρου σώμα και επιβλέπων η πάση διεκδίσιν. Σύγχρονα με τον αφιέν τη ψυχή και το σώμα του και εδώ μεθά σου, Άγιοι Αγίων, τέκνη τη χείρα στην αόρα του ξεγείου και την κυτηρίου σου και ευλόγη σου πάντε σε εμά και ήτι μάρτου με νοικουσίω ή ακουσίω. Όσο καθώ και φιλάνθρωπο Θεό συγχώρησε τον δωρό μου σε μήτα εγκόσμη και περκόσμη αγαθά σου. Σ' όνο γαριστεί το λίγη σώζει η μα ο Θεό ημών και σε την δόξα αναπέμπουμεν. Το πατρί και το ιό και το αγίο

0: όλοι το όνοματι σου ύψιθαν και να το βρείτε λόγος και την αλήθειά σου κατά μήκο.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος, ελεύθερος ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος, ελεύθερος ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος, ελεύθερος ημάς. Τόσα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, και νύν και στους αιώνας των αιώνων. Παναγία σου, ελεύθερος ημάς. Κύριε, λάστα τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα σε χώρες της αιώνας ημών. Άγιε επίσης οι ψηφίδες της χριστιανής ημών είναι το πνεύματό σου. Κύριε Ελέσου, Κύριε Ελέσου, Κύριε Ελέσου. Τόσα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, και νύν και νύν και στους αιώνας των αιώνων. Πάντερ ημών εκ τους ουρανούς, αγιαστεί το όνομά σου, ερθέτε βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου στον ουρανό και εκ της γης. Ελάτε ημών των αιώνων σου, δώσε με σήμερα, και άφησε μη διαφυλήματα ημών, ως και μη αφήνει τις επιλέγεις ημών, και μη συνέχισε εμάς το ευρώ, αλλά ρίξε εμάς αυτό το πονό.
2: Ότι σου εις την βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του

των Αγίων των Θεών Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Πέρα του Αγίου οικοτότο και το μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ησιώνταν εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Πέρα των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν. Πέρα του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμων του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ειρηναίου Ιερομονάχου και Πάση Χριστό ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και του Φιλοκρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της Αγίας Μονής Τάφτης, πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των πίστηκοντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών.

Πάντε προευλογημένη σε δόξα τη σπίτι σημών θεατό και η παρθενωρία με τα πάντα των Αγίων γονεύσαν τη σε αυτού και αλλήλου και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Κύριε ο Θεό ημών, που του κράτου ανήκαστον και η δόξα κατάληπτο, σου τα έρωσα αμέτρητον και φιλανθρωπία άφητο. Αυτό δέσποτα κατά την ασπλαχνία σου επίβλεψαν οι φημά και επί των Άγιων οίκων τούτων. Και ποιήσου με τιμά και του συνεχομένων ημίνη πλούσια τα ελέη σου και του κτήμου σου. Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, ή και αγίου.

Αγίας Ακράμαντε περιευλογημένης, ελόξω δεσποινής ημών Θεοτόκου, Κύριε Παρθένο Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων ημών εύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Θεός ημών, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξουν η θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μα σου ελπίζοντας επί σέ. Ότι σώσον το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Ευχαριστώ σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό, παραθόμεθα. Κατασκηνάστα αυτές και συμφώνηση μη χαρισάμενος προσευχάς, ο κηδησί και τρισί συμφωνούσιν επί το όνομα της σου, δασετής παρέχειν επαγγελάμενος, αυτός κινήν τον δούλουσε τα αιτήματα προσεφέρον πλήρως των εχορηγών ημίν εν το παρόντι αιώνι την επίνωση της ελευθείας και εν το μέλλον της ζωήν αιώνι παρεχειμένος. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

Ο Τρισαγίου φωνή από το Σεραφείμ ανυμνούμενος και με το χειροβήμα δοξολογούμενος και η βάση χωρανίου δυνάμεως προσκυνούμενος, ο εκ του μειώντος εις το είναι παραγόντα σύμπαντα, ο κτίσος των άνθρωπων κατοικών εσύν και ομοίωσιν και πατήσου χωρίσματι κατακοσμίσας, ο οδηδός ο τέτος σοφίαν και σύνησιν και μη παρονομαρτάνοντα αναθέμενος επί σωτηρία μετάνοια, ο καταξιός ημάς το ποινός και αναξίους δούλου σου και εν τη ώρα ταύτη στην εκατενόπιον της δόξης του Αγίου σου της Ιεστηρίου και την εμφυλωμένη σε προσκύνηση και δοξολογία προσάγειν αυτός δέσποτα πρόσεξε και εξώματος ημών των αμαρτωλών των τρισάγιων ύμνων και επίσκεψε ημάς τη Χριστότητή σου συγχώρησε μη πάμπλη μέλη με εκούσιον δικαιοκούσιον Αγίεσον ημών τα ψυχάς και τα σώματα και δώσει μην ως ιότι λατρεύεις η πάση ημέρες η ζωή σημών πρεσβείες Αγίες στα τόπου και πάω των Αγίων των Απαιώνων σου ευαρεστής άνθρωπο. Ο Διάγιος ή ο Θεός ημών και στην δόξα αναβεύομεν το Πατρί και το

της λειτουργίας ταύτης, ουμώνουν εστί προς αναπληρούσα τα ειστερήματα των Αγίων, αλλά και περισσεύουσα δια πολλών ευχαριστειών το Θεό. Δια της δοκιμής της διακονίας ταύτης δοξάζοντες τον Θεόν επί τη υποταγή της ομολογίας ημών εις το Ευαγγέλιο του Χριστού και απλότητη της κοινωνίας εις αυτούς και εις πάντας. Και αυτόν δε εις υπερ ημών επιποθούντον ημάς δια την υπερβάλλουσαν χάριν του Θεού.

τα σάρκα στρατευόμεθα, τα γαρόπλα της στρατείας ημών ους αρκικά, αλλά δυνατά το Θεό προς καθαίρεσιν οχυρωμάτων, λογισμούς καθερούντες και πάνυψωμα επερώμενων κατά της γνώσεως του Θεού και εχμαλωτίζοντες πανόημα εις υπακοή του Χριστού και εν ετοίμω έχοντες εκδικεί σε πάσαν παρακοήν όταν πληρωθεί η μόνη υπακοή. Τα κατά πρόσωπον βλέπετε ή της πέπιθενε αυτό Χριστού είναι, τούτο λογιζέστο πάλι να

0: σώση.
1: Είπαμε Πάντες εξόρισης ψυχής και εξόρισης διανοίας ημών ύπομεν. Κύριε Παντοκράτορα Θεός, εν πατέρων ημών, δε μεθάσου επάγκουσον και ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελέος σου, δε μεθάσου επάγκουσον και ελέησον. Διδόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Διδόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών ιερονίμων των αδελφών ημών των ιερέων ιερομονάχων ιεροδιακόνων και μοναχών. Διδόμεθα υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ειρηναίου ιερομονάχου και Πάση Χριστό ημών αδελφότητος. Διδόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπίδημων, των αιτιαίρα μανιτά αυτή, των συνδρομητών αφιερωτών και προσκυνητών αυτή. Ετιδεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ιδιομοκτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης και υπερπάντων των προαναποσταμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκεμένων και πονταχού ορθοδόξου. Ετιδεόμεθα υπέρ του γραφούρου του καλλιεργού του νετού Αγίου και πανσέπτου ναού του, του κοπιώδου ψαλότου και υπέρ του περιεστώτου λαού, του δεκδεχομένου του πάρουσου μέγα και πλούσιον έλεος. Διδόμεθα και υπέρ των αδελφών ημών των ετης διακονίες όντων και πάντων διακονούντων και διακονισάντων ετη Αγία Μονή Ταύτη. Κύριε Θεός ημών την εκτενή ταύτη η Κυσία πρόσεξε παρά των σώρων δούλων και ελέησον ημάς κατ' το πλήθος του ελέου σου και τους εκτιμούς σου κατάψον επί μας και πάντων των λαών σου των επεκδεχόμενων το πάρα σου πλούσιον έλεος. Ότι ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι.

ευχαριστούμε σε Κύριε Θεός δυνάμενα το καταξιώσει μας παραστήνει κοινή του Αγίου Σου θυσιαστηρίου και προσπεσήν της εκκριμής Σου υπέρ των εμετέρων αμαρτημάτων και των του λαού γνημάτων. Πρόσεξε Θεός η δέηση λοιπόν. Ίσον ημάς αξίως γενέστε της προσφαίνεις η δέησης και θυσίας και θυσίας εν εμάκτους και πρεπατός ο λαός Σου και ικάνωσον ημάς ως έθους η διακονία Σου ταύτην για τη δυνάμενα του Πνεύματός Σου του Αγίου καταγνώστος και προσκόπωσον καθαρό του μαρτυρίου της ενειδήσεως ημών. Επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο ή να εισακούν ημών ήλιος ή μην είσαι το πλήθη της εγκαθότητος. Ότι πρέπει σε πάσα δόξη τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

φάνηκε πολλά και εσύ προσκυπτόμενο. Και σου δεόμεθα καθέ και φιλάνθρωπο, όπως επιβλέψει επί την τέλη ημών, καθαρίσιμο τη ψυχά και τα σώματα από τόσο πολισμό σαρκό και πνεύματο. Και εδώ εσύ μείναν ένοχον και κατάκριτον την παράση του Αγίου σου τη Ιεστηρίου. Χάρισε εδώ ο Θεό και τη συνευχομένη σημεί προκοπή βίου και πίστεω και συνέστησεω πνευματική. Δώσε αυτή πάντα με τα φόβο και αγάπη σε λατρεύηση. Ανενόχο και ακατακρίτω μετέχει των Αγίων σου μυστηρίων και τη εγκορονίου σου βασιλεία αξιοθύνων. Όπω υπό το κράτο σου πάντοτε φυλατώμενοι, σι δόξα να αναπέμπω με το πατρί και το

του Κυρίου Εθισόμεθος. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου Εθισόμεθα. Συγγνώμη και άφηση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου Εθισόμεθα. Συγγνώμη τα καλά και συμφέροντες ψυχές ημών και ειρήνη τον κόσμο, παρά του Κυρίου Εθισόμεθα.

Άγιος, Άγιος, ο δεχόμενος θυσίαν ενέσως, παρά τον επικαλωμένο σε όλη καρδία. Πρόσδεξε κύμαν των αμαρτωλών τη δέηση και προσάγει το Αγίου σου θυσία στηρίο και ικάνουσον ημάς προς ελεγγύσει δώρατη και θυσίας πνευματικάς υπέρ των εμετέρων αμαρτημάτων και των του λαού γνωημάτων και καταξίωσον ημάς ευρύν χάρη ενώπιόν σου και γενέστηση ευπρόσδεκτον τη θυσία ημών και επισκενώς το πνεύμα της χάριτος των αγαθών εφημάς και επί τα προκείμενα δώρατά αυτά και επί πάντα το λαό σου. Για τον νυκτηριμό του μονογενού σου Υιού μεθο ευλογητώσει, σε το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι,

0: Σύρας ασύρας, εσωπία πρόσφωνα.
1: Πιστεύω εις εν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών θεφάντων και ορατών, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογεννήτων, εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Ως εκ Φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα. Ομός εν το Πατρίδιο τα πάντα ηγένεται των δημός τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, ξερκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπήρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και δεθέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ότι εις βασιλείας ουκ εστί τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζωπιόν του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιός προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον. Το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσδοκών άσταση νεκρών και ζωήν του.

Εσύ ευχαριστήσε προσκυνήν επαντητό από τη δεσποτεία σου, συγχαρηθέως ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείωνος άφθοσον, σύ και μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιο. Συ εκ του μειώδους εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας, ανέσσας πάλιν κι ο καπέστης πάντα ποιών, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες, και τη βασιλεία σου ευχαρίστου ημέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμε Συ και το μονογενής σου Υιό, και το Πνεύμα σου το Αγίο υπέρ πάντων ονείσμεν και αιώνου κείσμεν των φανερών και φανών ευεργησιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμε Συ και υπέρ Συ του Υγείας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξτε κατεξίωσες και έτσι παρεστήκασι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων τα χειροβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρση απτερωτά.

ανθρωπευόμεν και λέγομεν, Άγιος ή και Πανάγιος, εσύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, Άγιος ή και Πανάγιος και μεγαλοπρεπής η δόξα σου, ως τον κόσμο σου ούτως η αγάπη σας, ως τον Υιόν σου τον μονογενή δούνε, ή να πάσο πιστεύουν εις αυτόν μη απόλυτα αν έχει ζωή αιώνιον, ως ελθόν και πάσαν την υπηρημών οικονομία πληρώσας, την νυχτή ή παραδίδω το μάνον δε αυτόν παραδίδω παιδί σου κόσμο ζωής, λαβών άρτωνε τις Αγίες αυτού και αχράντης και ομή της χερσήν, ευχαριστή σας και ευλογή σας, αγιά σας, κλά σας, έδωκε τις Αγίες αυτού μαθητές και αποστόλης υπόν.

εκεί. Το υπέρ ημών και πολλών εχειρόμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Εντολής και πάνω των υπερημών και γεννημένων του Σταυρού, του Τάφου, της Τριημέρων Αστάσεως, της Ουρανούς Αναβάσεως, της Εκδεξιών Καθέδρας, της Δευτέρας και εν δόξου πάλι παρουσίας.

Θυμίου αίμα του Χριστού σου, αμήν. Μεταβαλών το πνεύμα της σου του Αγίου, αμήν, αμήν, αμήν. Ως δε γενέστη της μεταλαμβάνουσιν είναι συνήψη ψυχής, εις άφησιν αμαρτιών, εις υπόπτης κοινωνίαν, του Αγίου σου Πνεύματος, εις βασιλείας σου ουρανό πλήρωμα, εις παρησίαν την προσέμι, εις κρίμα, εις κατάκριμα. Έτσι προσφέρομαι εις τη λογική τάφτην ατρίαν, υπέρ των εν πίστη αναπαρτιών,

Ευλογήσετε, Κύριε Πάσης Επισκοπής Ορθοδόξων των Ορθοδομούντων το Λόγο της Αληθείας, παντός Πρεσβυτερίου σε Χριστώ Διακονίας και παντός Ιερατικού και Μοναχικού Τάγματος, έτια προσφέρω μέση τη λογική τάφου λατρείαν υπέρ της Οικουμένης, υπέρ της Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, υπέρ των Εναγνία και Σεμνή Πολιτεία Διαγόντων. Πρώτης μνήστητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονήμου, ον χάρισε της Αγίας σου Εκκλησίας εν ειρήνη, σώνε εν τιμών υγεία μακροημερεύοντα και ορθοδομούντα το

Μίσετε κύριε τη Εράσμονη Σάφη, περικούμε και πάνω σε μονή πόλεω και χώρα για τον πίστη που ήταν εναυτέ. Μίσετε κύριε πλεόντων, διπορούντων, οσούντων, καμενόντων, εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών. Μίσετε κύριε του βραπορούντων, καλλιεργούντων εν τη Αγία σου Εκκλησία και εμπνημένων των πενήτων. Και επί πάντα είμαστε ελέη σου ξαπόστημα. Και δώσει μην. Εν ενή στόματι και μια καρδία δοξάζει και ενημνεί το πάντημα και μεγαλοπρεπές όνομά σου. Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος είναι και αεί και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Και εσύ τα ελέη του Μεγάλου Θεού και σωτήρου ημών Ιησού.

ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και εν αέρον αυτό θυσιαστήριον ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψη με τη Θείαν χάρη και τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος.

Χριστός των οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.

0: ειδικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος ο Χριστού ετησόμεθα.
1: Πρόσκου Κύριε.
0: Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετησάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Συ παρακατεθέμεθα τη ζωή ημών άπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμε σε και δεόμεθα και οικετεύουμε. Καταξίωσον ημάς με τα λαβήν των ευουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων. Ταύτισης ιεράς και πνευματικής τραπέζης με τα καθαρούσεν ειδότους εις άφησεν αμαρτιών εις συγχώρησεν πληγωνημάτων εις πνεύματος Αγίου Κοινωνίας Βασιλείας Ολοκληρονομίαν εις Παρισίαν την προσέν μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με την Παρισία σαν κατακρήτως τολμάτε επικαλείστεσε των επουράνιων Θεών Πατέρα και λέγει.
2: Πατέρ ημών εις ουρανίς αγιαστήτω το όνομά σου, ήλθε τη βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιώσεων δώσει μην σημερών και άθεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμι της οφειλέτης ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.
0: Ότι σου εις την η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίκαι.

επέστρεψε βασιλέφα όρατο, τη μετρία του σου δυνάμει τα πάντα δημιουργήσα και το πλήθη του ελαίου σου εξουκόντων ιστορεί τα πάντα παραγωγών. Αυτό δέσποτα ρωνόθεν έπειτα επί του αποκεκλικότητε σε αυτόν και φανά. Μου γαρέκνα σέρκη και αίματι, αλλά εσύ το φοβερό Θεό. Σύμβου δέσποτα προκείμενα πάση νημίνη αγαθών εξομάλισον, κατά την εκάζω ζωή εγχρίαν. Τι βλέγου εισήπλευσαν, τι οδηγορού συνόδευσαν, του νοσούντε ίεσε, ο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάρητη και εκτιμή και φιλανθρωπία του μονογενού σου ιού μεθο ευλογητώσει σε το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την νίκαια και ίσως αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρόσκης Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών εξ Αγίου Κατοικητηρίου σου και από χρόνου δόξη ασυλία σου και ελθέη στο Αγιά σου ημάν σου άνω του Πατρί συγκεκριμένο και όδη μήνα ουρά του συνό και καταξίωσε την καρδιά σου κυρίω με τα δούλη μήν του αχράντου σώματό σου και τη μείω αίματο και δημών παντήτων.

Θεού Κύριε και ομολογώ ότι σε αληθώς ο Χριστός, το Υιός του, του ζώντος, ο ερθόνης στον κόσμο αμαρτωλούς σώσον πρώτα συγγεγόν. Έτσι πιστεύω ότι το αυτό εσύ το άγλος όμως και τούτο αυτό εσύ το κτήμιο νέος. Δεόμενον σε ελέησον και συγχώρησον τα παραπτώματά μου. Τα ακούσει και τα ακούσει τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίως όνομα κατακρίτους με τα σχήντων ο χρόνος μυστηρίων εις άφησαν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων αμήν. Ιδού βαδίζω προς την κοινωνία μου πλασουργέ μη φυλέξη με την μετουσία. Πυργάλι πάρεις των αξίους φυλάγων αλλούν κάθερον εκπάσει με κυλίδες. Το δείπνο σου μυστικού σημερονιέ Θεού και νόνων με παράλαβε. Μου μίγαρ της εχθρής σου μυστήριον είπε ο φίλοι μας ειδός καθά περιοιούδας. Άλλος ο ληστής ομολογός υμνήσει δί μου Κύριν τη βασιλεία σου. Θεού γονέμα φρέξουν άνθρωποι βλέπουν άνθρα ξηγάρισή τους των αξίους φυλάγων. Θεού το σώμα και θέμη και τρέφει θέει το πνεύμα το δένουν τρέφει ξένος. Έθελξα σπόθε με Χριστέ και ηλία σου στο θείο σου έρωτη. Αλλά κατάπλεξε ο εμπειρία ήλιο τη αμαρτία μου και η εμπλησίνη τη εν σύ τρυφή καταξίωση. Εννοεί να τα ζει ω χερτών μεγαλείων αγαθέ παρουσία σου. Εν τε λαμπρό τη μαγείρε πώ σε ελεύσουμε ανάξιο σε αν γάρ τολμήσει στην εισελθήν σου νυφώνα. Ο χιτών με ελέγχει του κέση του γάμου και δέσμιο. Εκβαλούμε υπό τον αγγέλων. Καθάρισον κύριε το ρήπον ψυχή μου και σώσον του φιλάνθρωπου. Δε σπουτά φιλάνθρωποι κύριε σου Χριστέ Θεό μου. Μη σκρίμα μη γέννητο τα Άγια τα αυτά δια το ανάξιν εν μεγαλής κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχής και σώματος και σαρωγών της μελούς ζωής και βασιλείας. Εμείς δεν το προσκολάστε το Θεό αγαθονεστή. Τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα σωτηρίας μου. Το δείπνο σου μυστικού σήμερα μία Θεό και νομών μου παράλαβε. Ο μίγαρ της εχθρής σου μυστήρων είπε ο φίλοι μας ειδός καθάδρο Ιούδας. Άλλος όλης της ομολογώς ημνήσιτή μου Κύριν τη βασιλεία σου.

0: Φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον, τιμάς ο Θεός εις η χάρη τη. Την ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνική και αναμάρτωνε τις άμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ευχαριστούμε εις ιδέες που τα φιλάνθρωπε ευεργέτε των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατεξίωση ημάσων εκουρανίσου και θανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδό, στήριξον ημάς το φόβο σου τους πάντας. Φρούρισον ημών τη ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές εκκλησίες εν δόξω Θεοτό και Παρθένο Μαρίας και πάντα των Αγίων σου. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ τη δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

Το δίδυμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευκρίτεια του ήθους σου, σύ αυτούς αντιδόξων τη θήκη σου δυνάμει, τη μία καταλήψη μας σου αρτίζοντας επί σε ειρήνη.

0: Κύριος αυτό έρθει θυμάστε αυτό και χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νίκαια ή και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός αληθινός δοσιμών της πρεβείς, Παναχράντο και Παναμό με Αγίας αυτού μικρός. Δυνάμενη τιμίου και ζωπίου σταυρού προς εσείς, τον τιμίον επιρώνει δυνάμενο σωμάτων. Και εσείς ο τιμίου εδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου. Των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων κανονίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών. Των Αγίων ενδόξων μεγαλομαρτύρων, Δημητρίου του Μυροπλήτου, Τρίφωνος του Θωματουργού και Πατελήμωνος του Ιωματικού, του Αγίων ενδόξων Σιωνομάρτυρος Γεδεών, του Εντρινάου του Διοθέντος, του Αγίων ενδόξων Ομάρτυρος Γεωργίου, του Εκραψάνης, των Οσίων Πατέρων ημών, Σιμών, του Μονοχή του Νόσου και Νικοδίτου, Γερασίμου του Νέου και Δαμιανού, του Ελαρίση, του Εναγής Πατέρων ημών, Αχιλίου, Επισκόπου Λαρίσης και Νικολάου, Επισκόπου Μύρος Λυκίας.

0: ως τους θείους λόγους εν καρδία θέμενος Αδριανέ μάρτης Χριστού, εν τες βασάνης πως έδραμε συν το συζύγω το στέφος δεξάμενος.
1: Συν τη συζύγω το στέφος δεξάμενος.
0: Καιρός επέστη της πιστής χαρμόσυνος ημέρα Αδριανού του Θείου εν Θεός εφανθόμεν. Αναγώντες προς αυτόν μάρτης του Κυρίου, τον αγώνα των καλών σαφώς αγωνισάμενος και στέφος ουρανώθεν δεξάμενος της δικαιοσύνης από πάσης επηρείας του αλωτρίου. Ημάς ρίσε πάντας ία συν τε ψυχών και το σωμάτων εξαπόστηλων ημίν και την κοιλίδα πάσαν του νοός εκάθαρον ουρανώθεν συν τη συζύγω το στέφος δεξάμενος.
1: Συν τη συζύγω το στέφος δεξάμενος.
0: Τη 26 του αυτού μηνός μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αδριανού και Ναταλίας και τη συνοδείας αυτών. Τι αυτή η μέρα οι συναθλήσαντες στο Αγίο Αδριανό ξύδι τελειούνται. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αττικού και Σισινίου και του Ιωσίου Πατροσιμών Ιβυστίωνος. Τι αυτή η μέρα μνήμη Ετέρου Μάρτυρος Αδριανού. Τι αυτή η μέρα μνήμη το Σίου Ιωάσαφ Ιού Αβενήρ του Βασιλέως. Τι αυτή η μέρα όσιος τη θόης εν ειρήνη τελειούτε και στον Αγίου Σου Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

στη σωσή δρόσον επίγωσες, δικαίω φυσιανίδα τη έφλεξε.

ξένη ψήφτη Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπου σε ευδοκία. Ημούμεν σε ευλογούμεν, σε βρισκόμενο, σε δοξολογούμε, σε ευχαριστούμε σε για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύθε, κουράνε Θεέ, Πάτε Παλοκράτορ, Κύριε Ήμωρο Γεννήσι, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε Θεό, ο Αμνό Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο Ρωνο Ματιάν του Κόσμου, λέει σου εμά, παίρνοντα αμαρτία του κόσμου, πρόσδεξε τη δύση μόνο που θυμίζω σε δεξιά του Πατρό. Και λέει σου εμά, ότι ήμουν ο Άγιο ήμουν ο Κύριο, Ιησού Χριστό, η δόξα του Πατρό, αμήν καθεκά στην ημέρα ευλογή σου και νύσου το όνομά σου στον αιώνα. Και στον αιώνα του αιώνα, Κύριε καταφυγή, γεννήθηση μήναν γενναία και γενναία. Εγώ είπα, Κύριε, λέει σου ομίγε, σε την ψυχή μου ότι είμαι αυτό, η Κύριε προσεκατεύει με δόξα με το πίνη το θέλημά σου. Ότι εσύ ο Θεό μου το παρασύ πηγή ζωή σου, το ποτήσω ψώμεθα φω. Παρά την όντα έλεο τη γυνό που εσύ καταξιώσαν, Κύριε, την ημέρα τα αυτά να μαρτύρει τη φυλαχθή είναι η μα. Ευλογητό η Κύριε Θεό των πατέρων ημών και είναι το μυαλό ξεσμένο το όνομά τη όνα αμήν. Γίνει το Κύριε το έλεο σου θυμά καθά περιπίσαμε επισέ. Ευλογητό η Κύριε δόξα με τα δικαιώματά σου, ευλογητό η δέσπα συνέτσο με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η Άγια φω του σώμα τη δικαιώμασή σου, Κύριε το έλεο σου στον αιώνα τα ρεόλου γυρών σου με παρήδε. Σε πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει το πατρί και το ιό και το αγίο πνεύμα. Την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

τα ταπεινά εφορών και το παντεφόρο σώματι επιβλέπων, επιπάσαν την φτύσιν, σύ εκλίναμεν τον αφιένα της ψυχής και του σώματος και δεόμεθα σου Άγιοι Αγίων, έκτινον την χείρα σου την αόρα των εξαγίου κατοικητηρίου σου και ευλόγησον πάντα σημάς και ήτι ημάρτωμεν εκουσίως ή ακουσίως, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, δωρούμενος ημίν τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαπητά.

Άγιος Χειρός, Άγιος Θεός, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θεός, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θεός, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νύχτια ήχιε στους αιώνας των αναμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, κυριλάστε τις αμαρτίες ημών, δέσποτες χώρες τας αναμίας ημών. Άγιε επίσκεψε οικίας τας ασθενείας ημών, εν εκείνη του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νύχτια ήχιε στους αιώνας των αναμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής Αγίας, θεού το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων. Μόρτεν επιούσιον δώσει εμείς σήμερον. Και άφεστη μη τα φλήματα ημονός και εμείς αφήμα τις φλέτς ημών. Και εμείς ενέχεις μας πειρασμόν αλλά ρίσι μας από το πονηρού.

ψεύτων και σκύνομα της δόξης σου πιστός. Εξαρτήσαν αναπλήσεις τα στορεάς της ποθώ εγώ σύση. Δόξα τη θαυμασία σου αρνή, δόξα τη προμηθεία σου, δόξα τη προσήμα σου πλουσία.

κινδύνο και νόσον ημάς απαλλαγή.

συνομισίων. Ιταλίων τιμήσεων, εμπιστία σε Θεόν, θεράποντα Χριστού. Αναπνίζει γαλλιά, σύσπα το παπά τη Ευλαβό, κραυγάζουση. Δόξα του, εδόξα σαν τη Χριστό.

Ευχαριστούμενση, Κύριε Θεός των δυνάμεων, το καταξιώς αντί ημάς, παραστήνε και νύν το Αγίο Σου θυσιαστηρίο και προσπεσήν της εκτριμής Σου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Πρόσδεξε ο Θεός την δέησιν ημών, ποιήσον ημάς αξίους γενέστε. Του προσφέρειν συνδεήσεις και ηκεσίας και θυσίας ανεμάκτους υπερπαντός του λαού Σου και ικάνουσον ημάς, ους έφυγε στην διακονίαν Σου ταύτην, εν τη δυνάμει του Πνεύματός Σου του Αγίου, ακαταγνώστος και απροσκόπτος, εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστεσαι εν παντή καιρό και τόπο, ή να εισακούον ημών ήλαιος ημίν εν το πλήθη της εις αγαθότητος,

ανάρκης, εσύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα, αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί την δέησιν ημών, καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα, από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και δόης ημίν ανένοχον και ακατάκριτον την παράστασιν του Αγίου σου θυσιαστηρίου, χάρισε δε ο Θεός και της συνευχομένης ημίν, προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μεταφόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθήμε.

εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών επάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Ως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, που ποιηθέντα ομοιώσουν του Πατρίδιου τα πάντα γένετο, τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπέρ ημών επί ποντίου Πιλάτου και ποθώντα και τα φέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τα γραφάς, και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλι ενερχόμενο με τα δόξης, κρίνεζοντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και σε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον των Ζωοποιών, το εκ του Πατρός υπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός προσκυνούμενον, και συνδοξαζόμενον το λαλήσιαν δια των προφητών, εις μίαν Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών,

εν παντή τόπο της δεσποτείας σου, σιγαρή Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείων, ως αύτοσον, σύ και ομονογενή σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, σύ εκ του μη όντος, εις το είναι, ημάς παρήγαγες, και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν, και ούκ απέστης πάντα ποιόν έως ημάς, εις τον ουρανόν ανοίγαγες, και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σύ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύματί σου το Αγίο, υπέρ πάντων ον ίσμεν και ον ουκ ίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων, ευχαριστούμεν σύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίωσας και της υπαρεστήκασι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ εξαπτέρυγα πολυώματα μετάρσια πτερωτά.

γυμνάσεως της εκ δεξιών καθέδρας της Δευτέρας και εν δόξου πάλιν παρουσίας.

εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα, εις παρησίαν την προσεμή εις κρίμα, εις κατάκριμα, έτι προσφερομένηση την λογικήν ταύτην λατρείαν, υπέρ των εμπίστιαν απαυσαμένων, προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου, εν πίστη τετελειωμένου. Κύριος και ο Θεός, δόξα σοι Θεός μου.

Δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμενσε και δεόμεθα και οικετεύομεν, καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, με τα καθαρού συνειδότος, εις άφεσιν αμαρτιών, εις συγχώρησιν πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.

0: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ήλθε τη βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των οποίου συνοδός ημίν σήμερα και αυσιμήν τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου έστειν

βασιλεύθα όρατε, ότι αμετρήτως σου δυνάμει τα πάντα δημιουργήσας και το πλήθη του ελαίου σου εξουκόντων εις το είναι τα πάντα παραγαγών. Αυτός δέσποτα ουρανόθεν έπιδε επί τους υποκυκλικότας ή τα σε αυτόν κεφαλάς. Ούγαρ έκλειναν σαρκή και αίματι, αλλά σύ το φοβερό Θεό. Σύον δέσποτα τα προκείμενα πάσιν ημίνης αγαθών εξομάλισον κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν, της πλέουσης σύμπλευσον, της οδηπορούσης συνόδευσον, τους νοσούντας ίας, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών.

πρόσχες, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, εξ Αγίου κατοικητηρίου Σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας Σου και ελθέ εις το αγιάσε ημάς, ο άνωτο Πατρί συγκαθήμενος και ο δε ημίν αοράτος συνών και καταξίωσον τη κρατεά Σου χειρή, μεταδούνε ημίν του αχράντου σώματός Σου και του τιμίου αίματος και διημών παντί το λαό, ο Θεός ημάσαι τιμή του μάτου. Υψώσος ο Θεός μου.

διαιρούμενος και μη διαιρούμενος, ο πάντοτε αισθιόμενος και μη δέποτε δαπανόμενος, αλλά τους μετέχοντας

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για την τελευταία περίοδο της υμνολογίας της Εκκλησίας μας που ξεκινά από τον 11ο αιώνα και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Η προηγούμενη περίοδος, κυρίως από τον 8ο αιώνα έως τον 10ο, χαρακτηρίζεται από μία άνοδο της εκκλησιαστικής ποιήσεως που αναπτύσσεται η δογματική ποιήση των κανόνων και αυτό οφείλεται στην περίοδο των οικονομαχικών ερίδων. Από τον 11ο αιώνα και μετά έχουμε μία παρακμή η οποία οφείλεται σύμφωνα με τους μελετητές στη συμπλήρωση των λειτουργικών βιβλίων της Εκκλησίας, στην έλλειψη κινήτρων τη στιγμή κατά την οποία

οι οικονομαχικές έριδες είχαν λυθεί και τέλος μπορεί να πει κανείς στην δογματική ενασχόληση των διαφορών της Ανατολικής και Δυτικής Εκκλησίας. Βεβαίως και κατά την περίοδο αυτή έχουμε σπουδαίους υμνογράφους και μελωδούς, πολλών των οποίων τα έργα εισάγονται στη λατρεία. Παρατηρούμε ότι οι νέοι δημιουργοί ακολουθούν κυρίως την παράδοση των προηγουμένων. Στην περίοδο αυτή έχουμε να παρατηρήσουμε ένα νέο στοιχείο, τα εγκόμια του επιταφείου θρήνου. Η ποιητική αυτή σύνθεση ψάλλεται κατά την εσπέρα της Μεγάλης Παρασκευής πρώτων ένων σε τρεις τάσεις και εισήχθηκαν στο τυπικό μεταξύ 15ου και 16ου αιώνα. Θέλαμε να αναφερθούμε λίγο σε μερικούς δημιουργούς αυτής της περίοδου. Θα αναφέραμε τον μοναχό και ιερέα Ιωάννη, ο οποίος έγινε επίσκοπος το 1048. Ιωάννης επίσκοπος Ευχαΐτων. Ονομαζόταν Μαυρόπους για το χρώμα των ποδιών του. Υπήρξε καθηγητής της Ακαδημίας της Κωνσταντινούπολεως. Αυτός εισήγαγε την εορτή των Αγίων Τριών Ιεραρχών και έγραψε δύο κανόνες για την εορτή αυτή, καθώς επίσης κανόνα στο φύλακα Άγγελο, επίσης ιαμβικούς κανόνες κατά μίμηση του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Ιωάννης Ζωναράς, 1048. Μοναχός του Άγιον Όρος, αφού εγκατέλειψε τα κοσμικά αξιώματα, ήταν γραμματέας του Αλεξίου του Κομνηνού, έγραψε ποίηματα περί της εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος, κανόνα στη Θεοτόκο και άλλα. Επίσης άφησε έργο ιστορικού και νομοκανονικού περιεχομένου. Ιωάννης Θικαράς κατήγεται από την Κωνσταντινούπολη και ήταν μοναχός. Έγραψε κανόνες οι οποίοι περιλαμβανόταν στο Θεοτοκάριο και σε πολλούς στίχους κανόνων. Σε αυτούς οδύρεται δια τη δουλεία της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους. Σημειών Θεσσαλονίκης έγραψε κανόνες και τριώδια στον Άγιο Δημήτριο, την εορτή των Φαΐων και τη Μεγάλη Εβδομάδα. Σπουδαία εργασία του είναι η προσπάθεια που κάνει να ερμηνεύσει συμβολικά τις διάφορες εκκλησιαστικές τελετές της Εκκλησίας μας. Σε αυτό όμως το σημείο, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε και η σημερινή μας αναφορά μέσα από την ενότητα Ορθόδοξη Πίστη και Λατρεία. Αγαπητοί ακροατές, ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάζει πάντοτε. Χαίρετε.

0: λόγια της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας κάθε μέρα κοντά μας.
1: Υπάρχει δαίμονας που κάνει την ψυχή να γίνεται αναίσθητη. Γι' αυτόν τι να πω. Φοβάμαι ακόμη και να γράψω για αυτόν που έχει βγαίνει από την κατάστασή της. Γιατί τον καιρό του ερχομείου του αποβάλλει η ψυχή και τον φόβο του Θεού και την ευλάβεια, την αμαρτία δεν την θεωρεί αμαρτία και την παρανομία δεν την νομίζει παρανομία. Ενώ η κόλαση, την κόλαση και την αιώνια καταδίκη τα θυμάται ως απλά λόγια. Κοροϊδεύει τον πραγματικά πύρινο σεισμό και τον Θεό βέβαια δήθεν τον ομολογεί, αλλά αγνοεί τελείως τη διέταξη. Χτυπάς στα στήθη όταν αυτή κινείται προς την αμαρτία και αυτή δεν το αισθάνεται. Μιλάς μέσα από τις γραφές και αυτή ολόκληρη είναι πορωμένη και δεν ακούει. Της αγνοείς τον χλεβασμό των ανθρώπων για αυτήν και αυτή δεν αισθάνεται ντροπή και δεν καταλαβαίνει καν. Σαν γουρούνι που κλείνει τα μάτια του και σπάζει κάθε εμπόδιο που έχει μπροστά του. Τον δαίμονα της καινοδοξίας τον φέρνουν οι λογισμοί όταν μένουν μέσα μας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και αν δεν συντομευόταν οι ημέρες, δεν θα σωζόταν κανένας άνθρωπος από αυτόν. Και είναι βέβαια φανερή και η αιτία για την οποία σπάνια οι λογισμοί αυτοί εισβάλλουν εις τους αδελφούς. Διότι κατά τις συμφορές των άλλων ή όταν πιέζονται από αρρώστιες ή υποφέρουν μέσα στις φυλακές ή πεθαίνουν ξαφνικά, ο δαίμονας αυτός φεύγει. Επειδή η ψυχή για λίγο χρονικό διάστημα είναι βαθιά συγκινημένη και έρχεται σε κατάσταση συμπάθειας και διαλύεται η δαιμονική πόρωσή της, πράγματα τα εμείς δεν έχουμε λόγω της ερήμου και του ότι σπάνια ασθενούν αυτοί που είναι κοντά μας.

τον δαίμονα αυτόν μάλιστα, διώχνοντάς τον ο Κύριος στα Ευαγγέλια, διέταξε να βλέπουμε αρρώστους και να επισκεπτόμαστε φυλακισμένους, διότι λέγει «Ήμουν άρρωστος και με επισκεφθήκατε και στη φυλακή και ήρθατε κοντά μου». Ωστόσο, πρέπει να γνωρίζουμε και αυτό. Αν κάποιος από τους αναχωρητές που έπεσε στον δαίμονα αυτόν δεν δέχτηκε λογισμούς πορνείας, ούτε εγκατέλειψε το σπίτι του λόγω ακυρίας, αυτός δέχθηκε σοφροσύνη και υπομονή που κατέβηκαν από τον ουρανό και είναι μακάριος για την απάθεια αυτήν που αξιώθηκε. Όσοι όμως από αυτούς υπόσχονται θεοσέβεια, αλλά προτιμούν να συναναστρέφονται με κοσμικούς, να φυλάγονται από αυτόν τον δαίμονα. Εκτός, ντρέπομαι τους ανθρώπους να γράψω για αυτόν ή να πω κάτι περισσότερο.

δαίμονες διδάσκουν στην ψυχή τη φιλιδονία. Και μόνον ο δαίμονας της λύπης δεν καταδέχεται να το κάνει. Αλλά και τους λογισμούς που μπήκαν στην ψυχή τους καταστρέφει, κόβοντας κάθε ειδονή και ξηραίνοντας την ψυχή με τη λύπη. Όταν κάποιου ανθρώπου λυπημένου ξηραίνονται τα κόκαλά του, πολεμώντας και μέτρια τον αναχωρητή, τον καθιστά δόκιμο, διότι τον πείθει να μην παραδέχεται τίποτα από τα πράγματα του κόσμου αυτού και να αποφεύγει κάθε περίσταση, δείχνοντας όμως περισσότερη καρτερία, του γεννά λογισμούς που τον συμβουλεύουν να φύγει από την ψυχή ή τον αναγκάζουν να φύγει μακριά από τον τόπο εκείνο. Πράγμα που σκέφτηκε κάποτε και έπαθε ο Άγιος Ιώβ, ενοχλούμενος από τον δαίμονα. Διότι λέγει, «Μακάρι να μπορούσα με τα ίδια μου τα χέρια να θέσω τέλος εις την ζωή μου ή να παρακαλέσω άλλον να μου το κάνει αυτό». Σύμβολο αυτού του δαίμονα είναι η οχιά, το θηρίο το οποίο η φύση όταν δίνεται με μέτρο εξουδετερώνει τα δηλητήρια των άλλων. Όταν όμως παίρνεται με υπερβολή, τότε καταστρέφει και το ίδιο το ζώο. Σε αυτόν τον δαίμονα παρέδωσε ο Απόστολος Παύλος εκείνον που παρανόμησε στην Κόρινθο. Γι' αυτό και γράφει πάλι με πολύ ενδιαφέρον εις τους Κορινθίους λέγοντας, «Συμπεριφερθείτε τον με αγάπη, μη τυχόν και κυριευθεί από υπερβολική λύπη». Αυτό όμως γνωρίζει το πνεύμα, προκαλεί θλίψη στους ανθρώπους και ότι γίνεται αιτία μετάνοιας. Γι' αυτό ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής, εκείνους που κεντρίζονται από αυτόν τον δαίμονα και καταλαβαίνουν εις τον Θεό, τους λέγει, «Γενεά οχιάς, ποιος σας υπέδειξε να αποφεύγετε την μέλουσα οργή? Κάνετε λοιπόν καρπόν άξιο μετανοίας και μην νομίσετε ότι μπορείτε να λέτε μέσα σας, έχουμε πατέρα τον Αβραάμ. Γιατί σας βεβαιώνω ότι ο Θεός μπορεί και από τις πέτρες αυτές να κάνει παιδιά για τον Αβραάμ». Όμως, καθένας που μιμήθηκε τον Αβραάμ και έφυγε από την πατρίδα του και από τους συγγενείς του, αυτός έγινε πιο δυνατός και από τον δαίμονα αυτόν.

Η Θεοτόκος κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά γίνεται το μεθόριο της κτιστής και ακτής του φύσεως στο ενδιάμεσο μεταξύ Θεού και κτισμάτων. Έτσι, όλες οι προσευχές και οι δεήσεις μεταφέρονται από αυτήν ως μεσήτριας στο Θεό. Αλλά και όλες οι δωρεές και οι χάρετες του Θεού κατεβαίνουν στα κτίσματα διαμέσου αυτής. Λέγει σχετικά ο Άγιος Γρηγόριος. Βλέπετε όλη την κτήση να δοξολογεί αυτή την αεπάρθενη και όχι μόνο στο παρελθόν αλλά στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Μπορούμε από αυτό να καταλάβουμε ότι ούτε εκείνη δεν θα σταματήσει ποτέ σε όλους τους αιώνες να ευεργετεί όλη την κτήση. Δεν εννοώ δε μόνο τη δική μας αλλά και αυτές τις άειλες και υπερφυείς ταξιαρχίες. Μόνο αυτή είναι μεθόριο της κτιστής και άκτης της φύσεως και κανείς δεν θα μπορούσε να έλθει προς το Θεό εκτός αν καταβγαστεί αληθινά από την θεόλαμπρη αυτή λιχνία. Όπως λοιπόν, αφού μόνο δι' αυτής ο Θεός επεδίμησε προς εμάς, εφανερώθηκε επί της γης και συναναστράφηκε με τους ανθρώπους, ενώ πριν από αυτήν ήταν αθέατος επί της γης, τον μελλοντικό ατελεύθητο αιώνα, κάθε πρόοδος θείας φωτοφανίας και κάθε αποκάλυψη θείων μυστηρίων και κάθε πνευματικό χάρισμα, χωρίς αυτήν είναι για όλους αδύνατο. Αυτή δε, δεχομένη πρώτη το πλήρωμα της χάριτος αυτού που γεμίζει τα σύμπαντα με την παρουσία του, το καθιστά χωρητό σε όλους, κατανέμοντας τον καθένα κατά την δύναμή του, σύμφωνα με την αναλογία και το μέτρο της καθαρότητός του, ώστε αυτή να είναι ταμείο και διαχειριστής του πλούτου της θεότητος. Επειδή δε στους ουρανούς είναι και τούτο αιώνιος θεσμός, το να μετέχουν δηλαδή του Θεού δια των μεγαλυτέρων οι μικρότεροι, μεγαλύτεροι δε από όλους είναι οι Παρθενομήτων, διαμέσου αυτής θα μετάσχουν, όσοι βέβαια μετάσχουν, του Θεού και εμνήσουν μετά τον Θεό όσοι υμνούν τον Θεό. Αυτή είναι και τον πριν από αυτήν αιτία και τον μετά από αυτήν προστάτης και πρόξενο στον αιωνίο. Αυτή είναι θέμα των προφητών, αρχή των Αποστόλων, εδραίωμα των μαρτύρων, βάσης και κρυπής των διδασκάλων. Αυτή είναι η δόξα των επιγείς, η τερπνότης των ευρισκομένων στον ουρανό, το εγκαλόπισμα όλης της κτήσεως. Αυτή είναι αρχή και πηγή και ρίζα των απορρίτων αγαθών. Αυτή είναι κορυφή και τελείωσης κάθε Αγία. Μετά την ανάληψη του Σωτήρου Χριστού στους ουρανούς, η μητέρα του Κυρίου ήταν η μεγάλη παρηγοριά των Αγίων Αποστόλων και όλων αυτών που είχαν πιστέψει και ακολουθήσει τον Θείο Διδάσκαλο. Μας αναφέρει πάλι η Ιερά Παράδοση ότι όχι πολύ μετά την Αγία Κοιμησή της, όταν συγκεντρώνονταν οι Άγιοι Απόστολοι στο καθημερινό δείπνο και έλεγαν «Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, Κύριε Ιησού Χριστέ βοήθησέ μας», μια μέρα παρουσιάστηκε σε μερικούς η μητέρα του Κυρίου περικυκλωμένη από φωτεινούς αγγέλους και τους είπε «Χαίρετε, γιατί είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες». Τότε με τρόμο και χαρά φώναξε «Υπεραγία Θεοτόκε, βοήθησέ μας». Τότε η χαρά των Αγίων Αποστόλων ήταν μεγάλη, όπως μεγάλη είναι και η ελπίδα όλων των χριστιανών, γνωρίζοντας την υπόσχεση αυτή της μητέρας του Κυρίου. Η μητέρα του Κυρίου μας υποσχέθηκε ότι είναι μαζί μας όλες τις ημέρες της ζωής μας. Εκείνη κρατεί την υπόσχεσή της και εμείς τη συναντάμε παντού κατά την διάρκεια της επίγειας ζωής μας. Ο χριστιανικός κόσμος είναι γεμάτος από εκκλησίες αφιερωμένες στη μητέρα του Κυρίου και αναρρύθμιτες είναι οι θαυματουργές εικόνες που παρέχουν άφθονα τις πολλές χαριτές της στους χριστιανούς που την πληρώνουν.

0: εξουσία πάνω στους ανθρώπους. Σήμερα που τα αδιέξοδα έχουν πληθυνθεί και η σύγχυση έχει κυριαρχήσει. Σήμερα που η απελπισία και η απόγνωση πνίγει τις ψυχές, δεν έχουμε άλλη καταφυγή, ούτε άλλη ακαταμάχητη ελπίδα από τα πανάγια χέρια της Παναγίας μας, που τα κρατά πάντα υψωμένα γονατιστή μπροστά στον Υιό της, για χάρη ημών των αμαρτωλών. Σε αυτήν λοιπόν να προστρέχουμε ακατάπαυστα και να της λέμε τα λόγια της παρακλήσεως. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου.
1: Λόγος εορταστικός, λόγος επίκαιρος. Για την μοναδική πολιτεία αφιέρωμα στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

σε ερμηνευτική απόδοση από τον Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.

στίχοι 20-39. Η Σταύρωση και ο Θεός του Ιησού. Ο Εκατόνταρχος. Και τον ενέπαιξαν, του έβγαλαν τον κόκκινον μανδύαν και τον με τα ειδικά του ρούχα και τον έβγαλαν έξω από την πόλη για να τον σταυρώσουν. Και αν αντίχε πλέον να βαστάζει τον σταυρό του, εγκάρευσαν κάποιον που διέβαινε από εκεί την ώρα εκείνη, τον Σίμωνα των Κυριναίων, ο οποίος ήρχε το από το χωράφι του, τον πέρα του Αλεξάνδρου και του Ρούφου, και τον υπεχρέωσαν να σηκώσει τον σταυρόν του και τον έφεραν εις τον τόπο του Γολγοθά, όνομα που όταν μεταφραστεί σημαίνει τόπος κρανίου. Και αισθανθεί πολλοί τους που στρατιώτες και δυσκολευτούν εις την εκτέλεσή της εις στρατιώτες, έδιναν ως ναρκωτικών ίνων ανακατευμένων με Σμύρναν. Αυτός όμως δεν το επήρε. Και όταν σταύρωσαν, εμοίρασαν τα ρούχα του, αφού έριψαν εις αυτά λαχνών, θα έπαιρνε ο καθένας τους. Ήτο δε ώρα τρεις από την ανατολή του ηλίου και σταύρωσαν.

και ήτο η επιγραφή της ιστορίας του γραμμένη εις το επάνω μέρος του ο βασιλεύς των Ιωνίων. Και μαζί με αυτόν, για να τον παραστήσουν ως κακοποιόν και τον εξευτελίσουν, εσταύρωσαν δύο ληστάς, ένα από τα δεξιά του και ένα από τα αριστερά του. Και πραγματοποιήθη έτσι η προφητεία της γραφής που λέγει «Και κατετάχθη μεταξύ των παραβατών του νόμου και των κακούργων και ήθη μαζί με αυτούς ως άνομος». Και εκείνοι που επερνούσαν κοντά το τίμουν και εκείνουν εμπεκτικά τα σκεφαλάστων και έλεγαν «Ουά, σύνδεσαι των ναών και εις τρεις ημέρες θα τον οικοδομούσες, σώσε τον εαυτόν και από τον σταυρόν». Παρομοίως δε και οι αρχιερείς τον περιέφεραν μεταξύ τους. Με τους γραμματείς και έλεγον άλλους έδωσαν τα γύρτικά του θαύματα, τον του όμως δεν δύναται να σώσει. Ο Χριστός, ο βασιλεύς του ευλογημένου λαού του Θεού, ανέβει τώρα από τον Σταυρόν για το θαύμα αυτό της απελευθερώσεώς του και πιστεύσομεν. Και αυτοί που ήσαν σταυρωμένοι μαζί του, όταν δε η ώρα έγινε έξ από την ανατολή του ηλίου, δηλαδή μεσημέρι, κότος εις όλην την γη μέχρι τα 9 του τέστην έως τα 3 το απόγευμα. Και ενά την ώραν εφώναξε με μεγάλη φωνή ο Κύριος «Ελοή, Ελοή, σαβαχθανή». Όταν εξηγηθεί στην ελληνική γλώσσα σημαίνει «Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειπες».

Και μερικοί από εκείνους που έστεκαν εκεί, όταν ήκουσαν αυτό, έλεγαν: «Ιδού, φωνάζει τον Ηλίαν». Δε ένας και γέμισε με ξύδι ένα σφουγγάρι και έβαλε γύρω από ένα καλάμι, τον επότιζε λέγον: «Αφήσετε με και μη με εμποδίζετε να προλάβω την λιποθυμία του, διότι θα είδομεν εάν θα έλθει ο Ηλίας να τον κατεβάσει». Ο δε Ιησούς αφήκε φωγάλιν και εξεψύχησε. Και το καταπέτασμα που εχώριζε εις τον ναόν τα Άγια από τα Άγια των Αγίων εσχίστη εις τα δύο, από επάνω έως κάτω. Ο εκατόνταρχος που εστέκετο απέναντι είδε μαζί με τα άλλα έκτακτα έβησαν και ότι ο Ιησούς εξεψύχησεν όχι από εξάντλησιν όπως επέθαιναν οι σταυρωμένοι, αλλά αφού εφήκε δυνατήν φωνήν που δεν έδειχνε κανέν σημείον θανάτου, είπεν: «Αλήθεια, ο άνθρωπος αυτός ή το Υιός Θεού».

Στίχης 47. Ευσεβείς γυναίκες. Ενταφιάζει τον λυτρωτήν. Ήσαν δε μερικέ γυναίκες που από μακριά παρετήρουν, μεταξύ των οποίων ήσαν και η Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία η μητέρα του Ιακώβου του μικρού και του Ιωσή και η Σαλόμη. Αυτέ και ότε ήτο ο Ιησούς εν τη Γαλιλαία τον ακολούθουν και τον υπηρέτουν. Ήσαν δε και άλλε πολλέ οι οποίοι ανέβησαν μαζί με αυτόν από την Γαλιλαία εις τα Ιεροσόλυμα. Και σαν έγινε πλέον βράδυ, η μέρα Παρασκευής και προετοιμασίας, δηλαδή παραμονή του Σαββάτου, προτού αρχίσει στην δύση του ηλίου η μέρα του Σαββάτου, κατά την οποία συνέπιπτε και το Πάσχα, ήλθε ο Ιωσήφ, που κατήγετο από την πόλη Αρημαθέαν, σεβαστόν και επίσημον του Ιουδαϊκού Συνεδρίου, που και αυτός είχε πιστεύει εις το περιβασιλεία του κήρυγμα του Ιησού και περίμενε την βασιλείαν αυτήν, χωρίς να κλωθεί η ελπίστο από τον θάνατον του Ιησού. Και έλαβε την και παρουσιάστη στον και ζήτησε το σώμα του Ιησού. Δε εξεπλάγει και υπόρησεν, εάν τόσο γρήγορα πέθανε ο Ιησούς. Και αφού προσκάλεσε τον εκδοχόν, τον ρώτησεν εάν είχεν ώραν πολλήν που απέθανε. Και όταν έμαθεν από τον εκατόνταρχον ότι πράγματι απέθανε, εχάρισεν εις τον Ιωσήφ το σώμα. Και εκείνος, αφού ηγόρασε συντόνα καινουργή και αμεταχείριστον και τον εκατέβασεν από τον σταυρόν, ετύλιξε το σώμα εις τη συντόνα και λεχάμω εις μνημείων που ήταν σκαλισμένον των βράχων και εκύλησε λίθον βαρύν επάνω εις το στόμιον του μνημείου. Η Μαγδαληνή δε Μαρία και η του Ιωσή παρετήρουν προσεκτικά και με πολύ ενδιαφέρον που ετέθη το σώμα.

Κεφάλαιον 16. Στίχοι 8. Εμυροφόρε εις των τάφων. Αγγελικό ποίημα περί της Αναστάσεως του Κυρίου. Και αφού επέρασε το Σάββατον, η Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία η μητέρα του Κόβου και η Σαλόμη ηγόρασαν το βράδυ του Σαββάτου αρώματα για να έλθουν το πρωί στον τάφον να αλείψουν τον Ιησού. Και πολλοί της πρώτης ημέρας της εβδομάδος έρχονται εις το μνημείον την ώραν που υποκαλούν ορίζοντα ανατέλων ήλιος ήρχισε να διαλύει το πρωινό σκοτάδι και έλεγαν ανάμεσα τους ποιος μας αποκυλήσει την μεγάλην πέτραν εις την είσοδον του μνημείου. Και μόλις εσήκωσαν τα μάτια τους είδαν ότι κλειστεί μακράν από το μνημείο η πέτρα και έλεγαν μεταξύ τους αυτά, διότι η πέτρα αυτή είναι μεγάλη και εύκολο να αποκυλιστεί. Και αφού εμβήκαν εις το μνημείο είδαν έναν νέον κάθητο εις τα δεξιά του μνημείου και ήτο ενδεδειμένος με στολήν λευκήν και τα σκατέλαβε με φόβος και κατάπληξης. Αυτός δε τους είπε «Μη εκπλήτεστε και μη φοβήστε, είστε όποιον ζητάτε. Ζητάτε τον Ιησούν των Ναζαρινών των Εσταυρωμένων. Ανεστήθη, δεν είναι εδώ. Είναι αδιανό το μέρος όπου τον έβαλαν. Γίνεται, είπατε εις τους μαθητάς του και ιδιαίτερος εις τον Πέτρον που έχει ανάγκη παρηγορίας και βεβαιώσεως ότι εσυγχωρήθη δια την άρνησή του, ότι βγαίνει πρωτύτερα από σας εις την Γαλιλαίαν. Τον ειδείτε, κάποιος είπε προτού να σταυρωθεί. Και εκείνοι, έφυγαν από το μνημείο. Τα σκατήχε δε τρώνε και ήσαν εκστατικέ και δεν είπαν τίποτε εις κανένα, διότι εφοβούντο.

Στοίχη 9. Εμφανίσεις του Αναστάντος Κυρίου. Εντολέ και εξουσία εις τους μαθητάς. Εμφανίσεις του Κυρίου. Όταν δε ανέστη ο Ιησούς το πρωί της πρώτης ημέρας της εβδομάδος, πρώτον εις την Μαρίαν την Μαγδαληνήν, από την οποία είχε βγάλει 7 δαιμόνια. Εκείνη επήγε και ανήγγειλε τούτο εις τους μαθητάς, που ήταν μαζί του και οι οποίοι είχαν πένθος και έκλαιαν δι' θάνατον του δασκάλου των. Αλλά εκείνη όταν ότι ζει και τον είδε, δεν επίστευσαν εις τους λόγους της. Μετά ταύτα εμφανίστη με άλλη μορφή διαφορετική από που είχε πρωτού σταυρωθεί εις δύο από αυτούς που ευάδιζαν και πήγαιναν εις κάποιο χωράφι. Και εκείνοι επήγαν και ανήγγειλαν τους λοιπούς Αποστόλους, αλλά ούτε εις εκείνοι πίστευσαν. Ύστερα ενεφανίστη εις τους 11, όταν αυτοί είχαν καθίσει να δειπνίσουν, και τους εμέμφη δια την ολιγοπιστίαν τους και δια την σκληρότητα της καρδίας των, διότι δεν επίστευσαν εις εκείνους που τον είδαν αναστημένον. Και εις όλην την οικουμένη και να κηρύξετε το Ευαγγέλιον εις όλην την λογική κτήση και δημιουργία. Εκείνος που θα πιστεύει το κήρυγμά σας και θα βαπτιστεί, εκείνος όμως που θα απιστήσει θα κατακριθεί. Εις εκείνους δε που θα πιστεύσουν θα παρακολουθήσουν αυτά τα υπερφυσικά σημάδια που θα αποδεικνύουν την δι' αυτών ενεργούσα και την αλήθεια της πίστεώς των, δια της επικλήσεως του ονόματός μου θα βγουν από τους ανθρώπους δαιμόνια, θα ομιλήσουν γλώσσας ξένας, που τους θα είναι νέοι και άγνωστοι μέχρι τη στιγμή εκείνης. Θα σηκώσουν με τα χέρια τους φίδια φαρμακερά, χωρίς να πάθουν τίποτε από τα δαγκόμπατά των, και αν ακόμη πίουν δηλητήριον που φέρει θάνατον, δεν θα τους βλάβουν. Θα βάλουν τα χέρια τους επί ασθενών και θα γίνουν καλά. Ο μεν Κύριος λοιπόν μίλησε επανειλημμένος και τους είπε μεταξύ άλλων και αυτά, «Θεί στον ουρανόν και εκάθισεν εις τα δεξιά του Θεού». Και αφού ευγήκαν εις περιοδίαν, εκήρυξαν εις κάθε μέρος και ο Κύριος ήτο συνεργός των και επεβεβαίωνε των λόγων του κηρύγματος με τα θάρρα εις το κηρύγμα των. Αμήν.

σε ερμηνευτική απόδοση από τον Γιώτη Τρεμπέλα. Διάβασε ο Βασίλης Ατζακλής.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

ένα δεντράκι μεγάλων έξω από το παλιό μοναστήρι. Να, στις ανηφοριές, ένα τόσο δούλι, φουντωτό κατά πράσινο πεύκο. Εδώ και λίγα χρόνια, γύρω στα 1900 τόσα, η γερόντισσα Αναστασία, μια από τις πρώτες αποτραβηγμένες για μοναχισμό στη θέση αυτός, κατά κόσμον Αφροδίτη Μούρτζινου, βάλθηκε ένα πρωινό να το τραβήξει από την καταλαχάρικη εκείνη θέση του, να το αποβγάλει απαλά-απαλά με το μικρό σκερπάνι, να το μεταφυτέψει 2-3 μέτρα δεξιότερα, κοντά στο ναό, τη ζωοδόχο. Σηκώθηκε για αυτή τη δουλειά χαράματα και κάπου μια ώρα όσαμε να πετύχει να το ξεκινήσει μαζί με βολιασμένο χώμα. Ήταν κατά μονάχη. Οι άλλες δυο έλειπαν από βραδύ στη χώρα για ψώνια. Σαν έπιασε πλέον μέσα να χτυπά με τον γκασμά το χώμα, άκουσε πίσω της μια βροντερή φωνή. «Όχι εδώ, πιο κάτω». Άφησε λίγα μέτρα για έναν τάφο. Γύρισε τρομαγμένη. Ανακοίταξε πίσω της. Κοίταξε και ολόγυρα. Τίποτα, κανείς. Ξανασήκωσε τον γκασμά και με δύναμη τον έφερε στο μαλακό χώμα. Μια-δυο χτυπησιές και να σου πάλι η φωνή καταβροντερή. Επίμονη. Άφησε λίγα μέτρα για έναν τάφο. Απόμεινε ακίνητη. Αφουγκράστηκε. Τίποτα. Άκρα ησυχία. Ένας παχουλός γάτος μόνον περνούσε βήμα με βήμα, απαλά, και της έριξε συγκαταβατικό βλέμμα. Έριξε άλλο στα χέρια της. Ξαναπήρε τον γκασμά. Αλλά τούτη τη φορά, κραστ, ένα χέρι θαρρύς την έσπρωξε πίσω και η κασμαδιά σφινώθηκε λίγα μέτρα πιο πίσω βαθιά στη γη και άνοιξε μονανεπνιάς λάκκο. «Εδώ πάθε να με χώσουνε», μονολόγησε. «Σίγουρα είναι ο άγγελός μου. Ας γίνει και έτσι». Και συνέχισε το σκάψιμο κανονικά όσαμε εκεί που έπρεπε. Ήσπρωσε 3 φορές το φυτώριο και το βάλε στην καινούρια και παντοτινή γειτονιά του. Σήμερα είναι 50 χρόνια που το κλαδεύει και το καμαρώνει παράπλευρα στο ναό και ώρες-ώρες του κουβεντιάζει σαν ένα μικρό έφηβο. «Μεγάλωσε, αυγάτισε τις βελονιές για βρή μου και δε πα, θέλω να με θάψουν. Το παιδά, ο φύλακας άγγελός μου, όντας λίγο πανύτερα το λάκκο, μου δώσε και σπροξιά μα θες και με έφερε όσα με αυτού, όπου βαθαίνεις ρίζες και ρίχνεις μπόι». Το δεντράκι φουντωτό, καταπράσινο, με κάμποσες δροσοστάλες στα βελονόφυλλά του, λες και την κοίταζε, λες και γλυκοχαμογελούσε. Ώσπου αγρίκησε σήμα, βήματα, και βρέθηκε κατά μπροστά της ο δεσπότης από τη Ριζάριο, ο προστάτης των γυναικών που έκανε το καινούριο μοναστήρι. Έπεσε μιας να του κάνει μετάνοια. «Τι ομολογείς, γερόντισσα?» άκουσε σιγαλερή τη φωνή του. «Μολογάω, δεσπότη μου, για τούτο το δέντρι που λογάριζα να το φυτέψω η δόλια πιο πάνω και μια κραξιά, ένας άγγελος, με τράβηξε για τούτη εδώ τη θέση. Φαίνεται δε πάθε να με θάψουν». Την κοίταξε στοργικά και καλόβολα. Το αριστερό κρίδι ήταν πιο παχύ από το δεξί και το αριστερό του μάτι σε διαπερνούσε σύριζα, σε ψυχοδιάβαζε. Αναρήγησε η γερόντισσα στο κοιταγμά του. «Δεν πρόκειται για τον ειδικών σου τάφων, γερόντισσα». «Πώς?» «Όντως, ωραίων δεντρίλιων, στόλισμα εις των φιλέριμων του των τόπων». Απόμεινε σκεφτή, συλλογισμένη. «Βέβαια, μα θες, με καινούριο μοναστήρι», σιγομουρμούρισε, «το κημητήρι θα γίνει αλλού. Μα πάλι πώς?» «Είναι και μια κυρία», άλλαξε αυτό στη συζήτηση, «μια ευσύνης κυρία, η οποία επιθυμεί να κάνει μίαν δωρεάν εδώ εις τον τόπον, μίαν πρώτην δωρεάν. Επιθυμεί, ως λέγει, να οικοδομήσει 2 δωμάτια ή να με διευκολύνει εις τα σκέψεις μου, ώστε να μην αναγκάζομαι να δέχομαι φιλοξενίαν εδώ και εκεί». «Μπράβο, είναι τάχα η γεννήτησα?»
Πώς την λένε? Μάλιστα, Αιγινήτισσα, Χήρα, Μαριγό Κάλαβρη. Ω, αυτή είναι αρχόντισσα, δεσπότη μου. Δόξα να έχει ο Θεός.

Και πάλι ο Μητροπολίτης Θεόκλητος, σε μια τυχαία συνάντησή του στο ναό της Αγίας Ειρήνης, του έδωσε κατάθεση για την ίδρυση της Νέας Μονής και πάλι για μερικές ευσεβείς κόρες από τη Σπάρτη. Αλλά φαίνεται οι γυναίκες εκεί κάτω υπέφεραν, δεν άντεχαν στη σκληραγωγία και η Εκατερίνα αρρώστησε. Λογάριαζε ξόλαμπρα να τις προχειρήσει σε ρασοφόρες και αργότερα, τουλάχιστον έπειτα από 5 χρόνια, να τις οδηγούσε στο αγγελικό σχήμα. Οι γυναίκες εκεί κάτω υπέφεραν και αυτό έγινε καθημερινή και αδιάκοπη λύπη. Η Εκατερίνα ήθελε να κάνει παλικαριές, αναζητούσε τυραννική άσκηση και ήταν πολύ αδύνατη. Αλίμονο αν η υγρασία του πρωτόγονου κελιού την πείραξε και πάθαινε τίποτα σοβαρό. Ανησύχησε. Όλη νύχτα έμεινε γονατιστός να προσεύχεται. Καθόλου κουράστηκε σε αυτή την πνευματική ηκεσία. Συνεχίζοντας την νοερή προσευχή, αισθανόταν δεσμό με το άγνωστο, με τον αχώρητο δημιουργό. Το έβαλε βαθιά στην καρδιά του. Προσευχόταν μέχρι δακρύων για αυτές τις ταπεινές υπάρξεις, για τις καλόγνωμες τούτες χελιδόνες που ακουμπούσαν την ύπαρξή τους στο Χριστό Σωτήρα. Ένιωθε πως όταν η προσευχή φέρνει δάκρυα, γίνεται ανεκτή και δεκτή ψηλά στον Άγιο Θρόνο. Χαράματα σχεδόν σταμάτησε και σηκώθηκε από αυτή την ηκεσία γιωμάτος ανακούφιση και ελπίδα. Έγραψε ένα πατρικό γράμμα στην Εκατερίνα και σε άλλες πατρικές μου θεσίες και συμβουλές της έστρεφε την προσοχή να αποφεύγει την βαριά άσκηση, την κακοπάθεια που δεν ήταν για τα μέτρα της. Μέσα σε διάφορα άλλα έγραψε: «Το περί νηστείας κεφάλαιων είναι αναγκαίον για σας να συμβαδίζει με την υγεία σας ή να μην αναγκαστείτε και εγκαταλείψετε έπειτα την έρημον και σας πόλεις προς θεραπείαν του ασθενούς αρκείου σας. Η τροφή ου παρίστηση ημά στο Θεό. Θα ήμουν, εάν πρόκειται να επιστρέψετε εις τας πόλης, να τρώγετε ό,τι έβρετε χάρη της υγείας σας, αλλά να μένετε εις την έρημον προσευχόμενε». Τους έστειλε με τον ταχυδρόμο και χρήματα και καθαρό ενόπνευμα. Α, πόσο τυραννιόταν η ψυχή του όταν μάθαινε ότι κουράζονταν και αρρωστούσε. Εκείνη δα η νεότερη φίλη τους, η Αγγελική, έχοντας μια μικρή περιουσία αδιανέμητη με τα αδέλφια της, κουβάλισε στο μοναστήρι την καλτσομηχανή της. Ήταν το μόνο υλικό εφόδιο που απόκτησε μέσα στον κόσμο και με αυτό τώρα αγωνιζόταν εκεί για τον επιούσιο. Πόσο ποθούσε να τις ενισχύσει, να τους εξασφάλιζε το καθημερινό, για να είναι απάστες στις προσευχές τους. Θυμήθηκε που αυτές τις μέρες τον είχαν καλέσει για ευχέλαιο σε ένα αρχοντόσπιτο. Ήταν φύλλα, μακριά, στα πατήσια, με 40 στρέμματα γη. Όλα, τα πάντα εκεί, διαλαλούσαν ευμάρια, πλούτο, κλειδί, ξενιασιά, παντού κρίστα, χρυσαφικά, με ταξωτά φορέματα, τάπητες και λουλούδια. Και σκέφτηκε τις ταπεινές, μικρές αδελφούλες στην Αίγινα, στη θέση Ξάντος, και δάκρυσαν τα μάτια του, δάκρυσαν περισσότερο για τους ανθρώπους εκείνους, για την άγνοια του μυστικού που κλωθογύριζε τον κόσμο της βιοπάλης. Κανείς εκεί μέσα δεν έβαζε στο νου του ότι έξω από το μανδρότυχο της βίλας και συνέχεια πιο πέρα ζούσαν σκυθροπές, χωρίς φύλια, χωρίς φύλες, χωρίς μοσχαγέρα, και οι μπουκές στο ψωμί τους βραχνά στην καρδιά. Και έπιασε πάλι και έγραψε για την Αίγινα τα παρακάτω: «Μαν φάνω τι σας έβρε πειρασμός της και ευθροήθητε ως νεοσύ, αλίμονο εάν ούτω ταχαίως θροείστε και απελπίζεστε. Εάν δεν υπομείνετε πειρασμών, δεν θα φάσετε εις μέτρων τελειώσεως. Θα υπομείνετε και αν σας δέρωσιν. Ο Κύριος είναι με θυμών. Κάθε κάστην ψάλετε με θυμών ο Θεός, και όμως δεν το καλό κατανοείτε.
Επιθυμώ να το διαβάσετε άπαξ προς τελείαν κατανόησην αυτού και σας διαβεβαιώ ότι θα ειρηνεύσει η καρδία σας. Μάθετε ότι θα εξεγερφώσει καθημών ε του αντιπάλου δυνάμεις, αλλά εσείς ψάλετε με θυμών ο Θεός των δε φόβων αυτού ου μη φοβηθόμεν ου δου μη ταραχθόμεν ότι με θυμών ο Θεός και τα λοιπά. Είστε και κρατεούστε, διότι ο Θεός είναι με θυμών. Εάν υπομείνετε ως τέλους, τα ονόματα ημών θα γραφώσιν εις τας βίβλους της ζωής. Θέλω να μάθω ότι η Θεία Χάρις σας επεσκέφθη και ειρηνεύσατε.

τη μια έγκριση πάνω στην άλλη του Αθηνών Θεοκλήτου, της είχε πιάσει κερασοφόρες. Η Χρυσάνθη ονομάστηκε Ξένη, η Εκατερίνα Κασίνη, η Αγγελική Ακακία, η Ελένη Ελισάβετ, η Μαρία Συγκλητική. Θεέ μου, μόνον αυτό πια, το ταπεινό λουλούδι, μπορούσε να σου προσφέρει σαν θυμία με ευγνωμοσύνης, έναν υποεκόλαψην ιερό Παρθενώνα. Η χείρα Μαριγό Κάλαβρη πραγματοποίησε την υπόσχεση της δωρεάς, πούλησε κάποιο κτήμα προγονικό της και έδωσε την ίσπραξη και έγιναν δύο δωμάτια δεξιά από τον αίσκο της ζωολόγου πηγής. Θα μπορούσε τώρα πια στις εκάστοτε επισκέψεις εκεί κάτω να μένει και τερεύει στο νέο οικοδόμημα. Αρκετά τον είχαν υποχρεώσει με την αβραμιαία φιλοξενία τους ο μεγαλοκτηματίας Ιωάννης Σιμαντώνης και η κυρία Χρυσή Παυλινέρη. Πάντα θα παρακαλούσε για αυτούς στο ιερό θυσιαστήριο. Όχι και λίγα από τα συγγράμματά του είχαν πλέον τυπωθεί και κυκλοφορούσαν. Σχολιάζονταν από τους θεολόγους και έμπαιναν σε μοναστηριακές, εκκλησιαστικές και οικιακές βιβλιοθήκες. Δόξα να έχει ο Κύριος. Η γλώσσα που χειριζόταν ήταν η καθιερωμένη πλέον επιστημονικά, η φτιαγμένη καθαρεύουσα που μεταχειρίζονταν και οι δημοσιογράφοι. Δεν μπορούσε να γράψει λαϊκότερα, γιατί θα έπεφτε σε ποικίλες της εποχής παρεξηγήσεις. Αλλά εκτός τούτου, σε αυτήν πλέον συνήθισε η πένα του και περίπου αυτήν ομιλούσε. Άλλωστε τα συγγράμματά του τα προόριζε σαν πηγές για ενωμένους κληρικούς και ιερομονάχους. Για τον κόσμο ήταν το κήρυγμα. Κάθε κληρικός με μόρφωση μπορούσε διαβάζοντάς τα να παίρνει ξεκίνημα και γραμμή για κήρυγμα. Λίγα αντίτυπα έμεναν από την χριστιανική ηθική, κάπως περισσότερα από την ιεροτύχηση και τη χριστολογία. Αρκετά έμεναν από την ευαγγελική ιστορία ή αρμονία των Ευαγγελίων, αλλά και από τις κάπως σύντομες μελέτες του έμεναν κάμποσα, όπως λόγου χάρη η μελέτη περί της Μητρός του Κυρίου, της Υπεραγίας Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, η μελέτη περί των Αγίων του Θεού, η μελέτη περί του Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, η μελέτη περί μετανοίας και εξομολογήσεως. Το μόνο βιβλίο που κόντευε να εξαντληθεί ήταν η αρκετά εκτεταμένη μελέτη περί της Αθανασίας της Ψυχής. Αυτή η εργασία κάλυψε τα έξοδά της και άφησε επιπλέον ψυχία τεινά κέρδος, και σήμερα την αναζητούν αρκετοί θεολόγοι και κληρικοί. Σε λίγες μέρες θα μπορούσε και ο περίφημος πανδέκτης των θεοπνεύστων Αγίων Γραφών, του αντιόχου του εκγαλατίας μοναχού της Λαύρας του Αγίου Σάβα, μέσα στις ψυχοσωτήριες σελίδες του, σελίδες σωσίδια στους ναυαγούς, δημοσιεύονταν και τα κεφάλαια περί προσευχής και εξομολογήσεως. Στο εξώφυλλο έβαλε την υποσημείωση ότι «εκδίδονται προς ηθικήν των χριστιανών ωφέλιαν». Υπό του Νεκταρίου Κεφαλά, διευθυντού της Εκκλησιαστικής Ριζαρίου Σχολής, ούτε ήξερε που βρισκόταν ο λογαριασμός με τον τυπογράφο, τον Παρασκευά Λεόνι. Ό,τι μάζευε, τα έδινε στον Κωστή Σακόπουλο και αυτός ο φουκαράς μπέρδευε και ξεμπέρδευε μαζί του. Ο δόξα να έχει ευεργέτης Θεός, ο γραπτός κόπος για τη διάδοση του Θείου Λόγου δεν έμεινε υπό την γην, υπό το μόδιον, δεν έμεινε να μουχλιάζει σε συρτάρια και ντουλάπια. Αν το επέτρεπε ο Θεός, θα έφτανε και στους νεότερους, στους αναμενόμενους.

δεν έλειπαν και πάλι και διάφοροι που αναζητούσαν ελεημοσύνη. Όσο πλήθαινε ο κόσμος που παρακολουθούσε τις ιερουργίες, τόσο πλήθαιναν και οι άποροι με τις χίλιες δυο στερήσεις και ανάγκες. Ευτυχώς που με μικροποσό και πρόχειρα κέρματα ξεμπέρδευε τους ύποπτους, τους κατ' επάγγελμα ζητιάνους. Ο Κωστής πικραινόταν, ξερόβηχε, ξεροκατάπινε, αλλά από τότε με εκείνο το 25άρικο του χρεώστε του γραμματείου που μονομερής αυγάτησε και έγινε μικρό κεφαλαιάκι, δεν έφερνε αντίρρηση. Θυμάται που του είχε πει εκείνο το ευλογημένο βράδυ: «Κώστα μου, εμείς δεν έχομεν, ο Θεός όμως δεν στερείται ουδενός, αποφασίζει και λαμβάνομεν, μην αποθαρρύνεσαι ποτέ». Και να, αυτές τις ημέρες φάνηκε ένας επιπλέον δυστυχισμένος. Ήταν ψηλός κι αυτός, χλωμός, κίτρινος σαν το λεμόνι, με γκρίζα μαλλιά στους κροτάφους. Κρατούσε στα δάχτυλα κάτι συνταγές από γιατρό και σχεδόν έτρεμε. «Σεβασμιότατε», ψιθύρισαν τα χείλη του. Μόλις βγήκα από απέναντι. «Από τον Ευαγγελισμό? Μάλιστα. Τι επιθυμείς?» «Την χάνω οικοδόμος και με συμβούλεψαν οι γιατροί να μην δουλέψω καμιά δεκαπενταριά μέρες. Μου δώσαν και τούτο το χαρτί που γράφει ένα σωρό φάρμακα. Μα πού να τα βρω τα λεπτά? Δεν έχω δεκάρα. Αν δεν με βοηθήσετε, θα λιώσω στα πόδια μου». Έστειλε παρευθύ στον κλητήρα. Κάλεσε τον Κωστή. Αλλά εκείνος σήμερα δεν κρατούσε ούτε μια πεντάρα για σπίρτα.

τις αλαξιές που ήρθε από την Αίγυπτον. Τι το θέλετε, σεβασμιότατε? Είναι ανάγκη να το παραχωρήσουμε εις τον αδελφό μας εδώ. Μα φαρό δεν έχετε άλλα σόρουχα για να αλλάξετε? Δεν πειράζει. Η γριά έφυγε σκυφτή, μουρμουρίζοντας. Σε λίγο έφερε το δέμα. Άκουσε, αδελφέ, είπε παραδίδοντάς το στον χλωμό επισκέπτη. Αυτό το δέμα περιέχει εσώρουχα και είναι καινούρια. Να τα πας στο μοναστηράκι, στην αγορά. Με τα χρήματα που θα σου δώσουν θα τα καταφέρεις να προμηθευτείς τα φάρμακα και να συντηρηθείς επί δύο εβδομάδες. Στην ευχή του Θεού, ο χλωμός άνθρωπος συγκινήθηκε. Με δυσκολία έκανε ένα δυο βήματα. Έσκυψε όσα με χάμου και φίλησε το κράσπεδο του ράσου του. Πήρε το δέμα και προχωρώντας τόξευε ευχές ευγνωμοσύνης.

0: Η Θεοτόκος έζησε 50 και πλέον χρόνια. Για τη ζωή της μετά την ανάληψη του Κυρίου δεν υπάρχει βιβλική μαρτυρία. Το κοινό όμως αυτό το συμπληρώνει η πάντιμος και ισότιμος προς την Αγία Γραφή παράδοση της Εκκλησίας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός συγκεκριμένα ομολογεί και κηρύττει την κοίμηση της Θεοτόκου κατά την, όπως λέγει, αρχαίαν και αληθεστάτην παράδοση της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων και αναφέρει με λεπτομέρειες τα θαυμαστά γεγονότα επικαλούμενος και την προσωπική εμπειρία του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, όπως εκείνος την περιγράφει στην επιστολή του προς τον Τιμόθε. Όταν ο Κύριος θέλησε να καλέσει κοντά του την μητέρα του, την ειδοποίησε με τον Αρχάγγελο Γαβρίλ. Ακούγοντας η Παναγία το νέο του το αρχαγγελικό μήνυμα, χαρούμενη ανέβηκε να προσευχηθεί στον ίδιο τόπο όπου και ο Ιησούς συνήθιζε να προσεύχεται, δηλαδή στο όρος των Ελαιών. Όταν επέστρεψε στο σπίτι της, άναψε πολλά φώτα, κάλεσε τις συγγένειες και τις γειτόνισσές της, καθάρισε και ευπρέπισε τα πάντα και ετοίμασε μόνη της και αυτό το νεκροκρέβατο. Μοίρασε στη συνέχεια τα φορέματά της στις φτωχές χείρες γυναίκες και παρηγορούσε τις φίλες της που έκλαιγαν για τον αποχωρισμό. Ενώ γίνονταν όλα αυτά, ακούστηκε μια δυνατή βροντή και συγχρόνως άρχισαν να παρουσιάζονται σύννεφα που όλο και χαμήλωναν. Η έκπληξη όσων βρίσκονταν στο σπίτι της Παναγίας ήταν μεγάλη, καθώς έβλεπαν τους Αποστόλους να βγαίνουν από τα σύννεφα. Ήταν και ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης που διασώζει και τη συγκεκριμένη παράδοση και ο δάσκαλός του Άγιος Ιερόθεος. Εκείνη αφού τους χαιρέτησε, ξάπλωσε πάνω στο νεκροκρέβατο, σχημάτισε το σώμα της και παρέδωσε την Αγία Ψυχή της στα χέρια του Σωτήρα του κόσμου και Υιού της. Ένας-ένας οι Απόστολοι και οι Ιεράρχες την εγκομίασαν με δάκρυα στα μάτια ενώ ύμνοι μυριάδων αγγέλων ακούγονταν. Όταν ήλθε η ώρα της ταφής, σχηματίστηκε πομπή με κατεύθυνση το χωριό Γεθσημανή. Οι φανατικοί και αμετανόητοι Ιουδαίοι δεν άντεξαν μπροστά σε ένα τέτοιο θέαμα και όρμησαν με λύση εναντίον αυτού του ζωαρχικού σκηνώματος. Την ίδια όμως στιγμή τυφλώθηκαν όλοι, ενός δε καθώς επιχειρούσε να το ανατρέψει, του κόπηκαν τα χέρια. Όσοι από αυτούς μετανόησαν και ήρθαν σε επαφή με τα ρούχα της Θεοτόκου, θεραπεύτηκαν. Η ταφή έγινε και για λόγους ασφαλείας περιφρουρούσαν οι Απόστολοι το θεομητουργικό τάφο της πρώτης ημέρας. Κατά θεία οικονομία έλειπε κάποιος Απόστολος, λένε για το Θωμά, ο οποίος όταν ήλθε ύστερα από τρεις μέρες παρακάλεσε να ανοίξουν τον τάφο για να προσκυνήσει το θεοδόχο σώμα. Όταν όμως άνοιξαν τον τάφο, είδαν μέσα μόνον τα εντάφια σπάργανα ως αψευδή μαρτυρία της μεταστάσεως. Με μεγάλη λοιπόν ευλάβεια και χαρά πανηγυρίζει ο Ορθόδοξος κόσμος στις 15 Αυγούστου όλα αυτά τα 7 γεγονότα. Και ο ουράνιος κόσμος συνεορτάζει και αυτός, συμπανηγυρίζει και συνεφραίνεται. Η γιορτή αυτή στην Ορθοδοξία είναι ένα δεύτερο Πάσχα. Το Πάσχα του καλοκαιριού, όπως το λέγει ο λαός. Πάσχα στα εβραϊκά σημαίνει πέρασμα. Και εδώ έχουμε πέρασμα. Το πέρασμα της μητέρας του Θεού από τα φθαρτά στα άφθαρτα, από τα επίγεια στα ουράνια. Αν η έξοδος ενός απλού μέλους της Εκκλησίας αποτελεί εκκλησιαστικό γεγονός, η έξοδος της πρώτης, της μοναδικής μέσα στην Εκκλησία και στο σύμπαν, είναι ένα όχι απλώς μεγάλο εκκλησιαστικό γεγονός, αλλά ασύλληπτο.
1: Λόγος εορταστικός, λόγος επίκαιρος. Για την μοναδική πολιτεία, αφιέρωμα στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

0: Στο πρόσωπο του Στρατόκου κορυφώθηκε και συντελέστηκε το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Εκείνη υπήρξε η προεκλεχθήσα εκ πασών των γενεών που θα γινόταν πάντων των γηγενών η ανακαίνιση. Σύμφωνα με την Ορθόδοξη πίστη και διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, η Παναγία είναι η κορυφή και το τέλος όλης της Παλαιάς Διαθήκης. Στους υπέροχους θεομητορικούς του λόγους, ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας τονίζει την μεγάλη αυτή αλήθεια και λέει: «Οι προφήτες και οι οραματισμοί και οι προφητείες τους τη Μακαρία Παρθένου ημνούσαν. Κι αν υπήρχε κάτι πραγματικά σεβαστό, όπως η σκηνή και η Κιβωτός και τα ιερά στρατόπεδα του Μωυσή και όλα εκείνα για τα οποία υπερηφανεύονται οι Εβραίοι, πέρα από την ονομασία τους, το θαύμα της Παρθένου συμβόλιζαν. Γιατί όλα αυτά όχι μόνο ήταν σεβαστά, αλλά και δημιουργήθηκαν από την αρχή ακριβώς για να την προεικονίσουν και να την προαναγγείλουν στους ανθρώπους. Αλλά τι λέγω, αφού τα εγκόμια που ψάλθηκαν στους ανθρώπους, είτε σε έπαινο γενικά του ανθρωπίνου γένους, είτε για ιδιαίτερα αγαθά, πρέπει να αποδοθούν όλα στην Παρθένου. Γιατί δεν υπάρχει και ούτε είναι δυνατό να υπάρχει μικρό ή μεγάλο αγαθό άξιο να τιμήσει το ανθρώπινο γένος που να μην το έφερε στον κόσμο η καινούργια μητέρα και ο καινούργιος τόκος της. Και όχι μόνο όταν φανερώθηκε, αλλά από πολύ πιο πριν με μόνο το γεγονός ότι επρόκειτο να φανερωθεί». Στο βιβλίο του «Αόρατος πόλεμος» ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης αποκαλεί όπως και ο Καβάσιλας την Παναγία «Καρπό» και θεολογικότατα αναπτύσσει το χαρακτηρισμό αυτό λέγοντας: «Καθώς το περιβόλι γίνεται για να φυτευτεί το δέντρο και πάλι το δέντρο φυτεύεται για τον καρπό, τι ούτω τρόπος όλος ο νοητός και αισθητός κόσμος έγινε για το σκοπό αυτό, δηλαδή για την Κυρία Θεοτόκου. Και πάλι η Κυρία Θεοτόκος έγινε για τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό και έτσι ετελειώθηκε η αρχαία βουλή και ο σκοπός ο πρώτος του Θεού, με το ότι ανακεφαλαιώθησαν τα πάντα εν το Χριστό και ενώθηκε η κτίσης με τον κτίστη, όχι φυσικός, όχι προαιρετικός και κατά χάρη, αλλά κατά αυτήν την υπόσταση». Ο δε Άγιος Ανδρέας ο Κρήτης υμνολογεί την Θεοτόκο ως τον απότερο σκοπό της δημιουργίας όλης. Ο Ιερός Αυγουστίνος υποστηρίζει πως ο Θεός, παρά την παντοδυναμία του, τα πιο κάτω δεν θα μπορούσε να κάνει τελειότερα, δηλαδή την ενανθρώπιση του Λόγου, την δόξα των δικαίων και το μεγαλείο της Παρθένου. Σύμφωνα με την Ορθόδοξη Θεολογία, η Παναγία μας υπήρξε η μεγαλύτερη ασκήτρια, αλλά και η πρώτη και μέγιστη ησυχάστρια και θεωρητική διδάσκαλος. Συγκεκριμένα, η Θεοτόκος, κατά τους πατέρες, αφού πρώτα είδε την ωραιότητα των κτισμάτων, ύστερα στράφηκε προς τις αόρατες καλονές. Είχε εμπειρία του θείου ακτίστου φωτός, έγινε ανώτερη από τις ανάγκες της φύσεως και έτσι νίκησε την γαστριμαργία, την φιλιδονία, αλλά και κάθε αισθητική και αισθησιακή ειδονή. Αναλυτικότερα, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς θα πει πως η Κυρία των Αγγέλων ήταν άνθρωπος άσκησης και νύψης και μάλιστα ασχολείται με την αδιάλειπτη νοερά προσευχή, γι' αυτό και είχε εμπειρία του θείου ακτίστου φωτός. Περιλούεται μέσα στο άκτιστο φως. Ο Άγιος Ανδρέας ο Κρήτης λέγει πως η Παναγία μας διήλθε των βίων της προσευχόμενη για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Μάλιστα δε, από τις συχνές γονικλησίες που έκανε η Κυρία Θεοτόκος, ευαθούλωσαν οι πλάκες πάνω στις οποίες έκλεινε τα ιερά της γόνατα. Ήταν λοιπόν και είναι η Παναγία μας πρότυπο άσκησης και νύψης και πρόσωπο που ιδιαιτέρως πονεί και ενδιαφέρεται για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους, όπως λέει σχετικά και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς.
1: Λόγος εορταστικός, λόγος επίκαιρος. Για την μοναδική πολιτεία αφιέρωμα στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Ο Γέροντας της Βιθανίας» του Αρχιμανδρίτη Γερβάσιου Ραπτόπουλου. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.

Έτσι πέρασε ο γέροντας της Βιθανίας από τη γη αυτή, στην οποία τον έφερε ο Θεός με τους καλούς γονείς του, Κωνσταντίνο και Αγγελική, εκεί, πλάι στη Σμύρνη της Ιωνικής γης, στο πανέμορφο προάστιο Μπορνόβα. 1913-1991. 78 χρόνια ζούσε εν τούτο το σκηνόματι, στο επίγειο αυτό σκήνομα, στο σώμα του. Και έζησε στο σκήνομα αυτό με τους πιο ωραίους πόθους και οραματισμούς. Πόθους και οραματισμούς που η αγάπη του Κυρίου μας τους υλοποίησε. Έγινε αυτό που λαχταρούσε από παιδί ακόμη. Πάντα ο Ιησούς ανταποκρίνεται στις ωραίες προσδοκίες της ανθρώπινης ψυχής. Ο μικρός Ιωάννης του Μπορνόβα, που σαν διψασμένο ελάφι έτρεχε στην Αττική γη από ναό σε ναό και από μοναστήρι σε μοναστήρι για να ξεδιψάσει την πνευματική του δίψα, έγινε μοναχός στην Αγία Γη, στον πανίερο ναό της Αναστάσεως του Κυρίου μας. Εκεί, στην Αγία Πόλη της Ιερουσαλήμ.

έγινε φύλακας του Παναγίου Τάφου σαν ένας άλλος άγγελος Κυρίου. Έγινε διάκονος της Αγίας μας Εκκλησίας. Και μετέπειτα τον κάλεσε ο Θεός εις τον Άγιον και υπερμέγιστον βαθμόν της ιεροσύνης και εισήλθεν εις το ενδότερον του καταπετάσματος, εις τα Άγια των Αγίων, όπου παρακύψε οι Άγιοι Άγγελοι επιθυμούσι και ακούσε της Ευαγγελικής φωνής Κυρίου του Θεού και θεάσαστε αυτοψή το πρόσωπον της Αγίας Αναφοράς και απολαύσε της Θείας και Ιεράς Λειτουργίας. Προάχθηκε σε πρωτοσύγγελο. Έλαβε το οφίκιο του Αρχιμανδρίτου. Τοποθετήθηκε ηγούμενος της Ιεράς Μονής Βιθανίας και δημιούργησε μία καλή και σεπτή συνοδεία μοναζουσών. Διορίστηκε μέλος της Ιεράς Συνόδου. Έγινε κτήτορ Ιερού Ναού. Ονομάστηκε από τον Πατριάρχη Μέγας Αρχιμανδρίτης του Θρόνου και Μητροφόρος. Αλλά και πολιτικοί και άλλοι φορείς δεν παρέλειψαν να αποδώσουν τιμή στο σεπτό και δραστήριο γέροντα. Ο βασιλιάς Παύλος, η βασίλισσα Φρυδερίκη, ο βασιλιάς της Ιορδανίας, ο αρχιστράτηγος Παπάγος, του απένιμαν τα ανάλογα παράσημα. Αλλά και η Εκκλησία της Ελλάδος, με τον αρχιεπίσκοπό της Σεραφείμ, του απένιμε το δικό της παράσημο. Και άλλοι,

πλούσια τα ελέη του Θεού στο γέροντά μας. Ελέη πνευματικά. Ελέη που ξεπέρασαν τις προσδοκίες του. Εδώ, στην περίπτωση αυτή, είναι που ταιριάζει ο λόγος του Αποστόλου Παύλου. Το δε δυναμένο υπερπάντα ποιήσε, υπερεκπερισσού ονετούμεθα ή νοούμεν, κατά την δύναμην την ενεργουμένην εν ημίν. Στο Θεό, που έχει τη δύναμη να κάνει πολύ περισσότερα από όσα εμείς του ζητάμε ή βάζουμε με το νου μας, σύμφωνα με τη δύναμή του, ενεργεί μέσα μας.

έδωσε λοιπόν ο Κύριος στο γέροντα της Βιθανίας υπέρ εκ περισσού όσα από μικρός ακόμη του ζητούσε. Τι άλλο πια να θέλει? Τι άλλο πια να ποθεί και να λαχταράει η καλή ψυχή του? Έμεινε τώρα το στεφάνι της ζωής. Και όσο διαισθανόταν ότι θα ήταν ταχυνή η απόθεση του σκηνώματος του, τόσο και πιο πολύ ο πόθος της πνευματικής ομορφιάς της άλλης ζωής έκαιγε, σαν φωτιά, σαν φλόγα μέσα στην ψυχή του. Και όσο περνούσαν οι μέρες, όλο και πιο πολύ ζούσε με το όμορφο αυτό όραμα. Ζούσε εκείνον τον λόγο που κάθε χρόνο διάβαζε στην ευχή της Πεντηκοστής. «Ουκ εστινούν Κύριε της δούλης σου σαν θάνατος». Εκδημούν τον ημών από του σώματος και προσέ των θεών ενδημούντων, αλλά μετάστασης από των λυπηρωτέρων επί τα χριστότερα και θυμιδέστερα και ανάπαυσης και χαρά.

πληγωμένος από καιρό στην καρδιά του ο γέροντας, αφήνει τη σκέψη του να πετά περισσότερο στον ουρανό. Και τα μάτια του εκεί έβλεπαν, σαν να ήθελε να δει την οικία του πατρός, να δει το ουράνιο Θαβόρ, να αντικρίσει με τα μάτια της ψυχής του την μέλουσαν πόλην, εκείνων των εμφύων της ψυχής του. Στις 9 Δεκεμβρίου 1990, η μέρα που η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει τη σύλληψη της Αγίας Άνης, μητέρας της Παναγίας μας Θεοτόκου, λίγους μήνες πριν από την κοίμησή του, ο γέροντας, βρισκόμενος στην αυλή, απέναντι από την είσοδο του Καθολικού της Ιεράς Μονής, έπεσε κάτω. Ήταν ανακοπή καρδιάς. Έτρεξαν οι αδελφές και έκαναν ό,τι μπορούσαν για να τον συνεφέρουν. Για μια στιγμή σκέφτηκαν να μην τον ταλαιπωρήσουν άλλο και να τον αφήσουν. Τον θεώρησαν πια νεκρό. Τότε όμως συνήλθε. Αργότερα, όταν ανέκτησε όλες τις δυνάμεις του, διηγήθηκε στις αδελφές μια ωραία οπτασία.

δύο πανέμορφες γυναίκες και στο κέντρο ανάμεσά τους ένα λαμπρό επίσκοπο. Και ένιωθε τόσο όμορφα ο γέροντας που δεν ήθελε με τίποτα να χάσει από την όρασή του αυτήν την εικόνα. Και συμπέραναν όλοι. Ήταν ο Άγιος Λάζαρος, επίσκοπος Κητίου, και οι δύο αδελφές, μυροφόρες, Μάρθα και Μαρία. Και σίγουρα η ωραία αυτή οπτασία σήμαινε ότι τον καλούσαν κοντά τους, εκεί, στην ουράνια δόξα.

Έτσι λοιπόν, ο καιρός του συν Χριστό είναι, πλησίαζε. Δεν χωρούσε αμφιβολία ότι μήνα με το μήνα, μέρα με τη μέρα, ο γέροντας θα άφηνε την επίγεια Ιερουσαλήμ και θα έκανε την άλλη, δεύτερη αυτή αποδημία, στην Άνω Ιερουσαλήμ.

Και ήλθε αυτή η ημέρα. Γιόρτασε τη γέννηση του Κυρίου μας και την Ανάστασή Του για τελευταία φορά και στις 27 Αυγούστου 1991 το Μεσονύκτιο υπέστη βαρύ καρδιακό επεισόδιο. Ο ιατρός της Βιθανίας, που κατέφθασε επιγόντως, πρότεινε την άμεση μεταφορά του σε νοσοκομείο της Ιερουσαλήμ. Η Παναγία μας όμως, που την ευλαβεί το πολύ ο γέροντας, ανέκοψε την πορεία του για πρόσθετη ταλαιπωρία. Όταν το αυτοκίνητο έφτασε στο ύψος της Γεθσημανή, στο θεομητορικό μνήμα, ο γέροντας εκοιμήθη. Να μπόρεσε άραγε να ψάλει κι αυτός εκεί, πλάι στο μνήμα της Παναγίας μας, «Και εσύ Χριστέ και Θεέ μου, παράλαβέ μου το πνεύμα». Όπου εκείνη, εκεί και αυτός, παρέδωσε την Αγία του ψυχή σε εκείνον, ο οποίος, αφού του έδωσε όλες τις ευλογίες εδώ, στην παρικία της γης, του έδωσε και αυτή την ωραιότερη ευλογία. Την ευλογία να είναι πια τώρα στη δική του αιώνια παρουσία. Ένθα ο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυτος και η απέραντος ειδονή των καθορώντων το κάλος το άρητον του προσώπου του.

Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Ο γέροντας της Βιθανίας» του Αρχιμανδρίτη Γερβάσιου Ραπτόπουλου. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.

Στον άνθρωπο υπάρχουν τρεις καταστάσεις. Είναι αυτός που αφήνει τα πάθη του να εκδηλώνονται ελεύθερα και ανενόχλητα. Είναι και εκείνος που δεν τα αφήνει να εκδηλωθούν καθόλου. Είναι και αυτός που τα ξεριζώνει. Εκείνος που αφήνει τα πάθη του να εκδηλώνονται είναι αυτός που συμμορφώνει τη ζωή του με αυτά. Αυτός που απαιτεί να του δίνονται οι συνθήκες της δραστηριότητας του πάθους σαν νόμιμο δικαίωμα. Αυτός που δεν επιτρέπει στο πάθος να εκδηλωθεί είναι εκείνος που ούτε το αφήνει ελεύθερο να εκδηλωθεί, ούτε το ξεριζώνει, αλλά με περίσκεψη και κυριαρχημένη θέληση το ξεπερνάει τη στιγμή του πειρασμού. Το κρατάει όμως μέσα του. Αυτός δε που ξεριζώνει το πάθος είναι εκείνος που αγωνίζεται διαρκώς και κάνει όλα τα αντίθετα από όσα του υπαγορεύει το πάθος. Και οι τρεις αυτές καταστάσεις έχουν πολύ πλάτος. Να τι εννοώ. Θέλετε να αναφέρουμε οποιοδήποτε πάθος και να το εξετάσουμε? Θέλετε να μιλήσουμε για την υπερηφάνεια ή για την πορνεία? Ή θέλετε καλύτερα να πούμε για την καινοδοξία, επειδή πέφτουμε πολύ σε αυτή? Από καινοδοξία δεν ανέχεται να ακούσει κανείς μια κουβέντα από τον αδελφό του. Είναι κάποιος που μόλις ακούει ένα λόγο ταράσεται και λέει 5 λόγια ή 10 αντί για τη μια κουβέντα που του είπαν, και μαλώνει και ταράσει. Αφού δεν τελειώσει η διαμάχη, εξακολουθεί να σκέπτεται άσχημα εναντίον εκείνου που του είπε το λόγο και να θυμάται με εμπάθεια το κακό που του έγινε και να λυπάται γιατί δεν είπε περισσότερα από όσα είπε. Και ετοιμάζει μέσα του πολύ χειρότερα λόγια για να του πει, και πάντοτε λέει: «Αχ, γιατί να μην του το πω και αυτό, και πρέπει να του πω και το άλλο». Και βρίσκεται πάντοτε οργισμένος. Να, αυτή είναι η μια κατάσταση. Σε αυτή την κατάσταση η ενέργεια του κακού έχει παγιωθεί στον άνθρωπο. Ο Θεός να μας φυλάξει από τέτοια κατάσταση. Αυτή η κατάσταση κάνει τον άνθρωπο άξιο της κολάσεως, γιατί κάθε αμαρτία που δεν εξαφανίζεται με τη διόρθωση και τη μετάνοια οδηγεί τον άνθρωπο στον Άδη. Αλλά και αν ακόμα ένας τέτοιος άνθρωπος θελήσει να μετανοήσει, δεν μπορεί μόνος του να ξεφύγει από το πάθος, αν δεν έχει βοήθεια και από μερικούς Αγίους, όπως ακριβώς είπαν οι πατέρες. Γι' αυτό πάντοτε σας λέω, φροντίστε να κόψετε τα πάθη, πριν γίνουν μόνιμα ιδιώματα της ψυχής σας. Είναι και άλλος που ταράσεται μεν όταν ακούσει ένα λόγο και λέει και αυτός 5 λόγους ή και 10 αντί για τον ένα. Και στενοχωριέται γιατί δεν είπε άλλα 3 χειρότερα από αυτά και λυπάται και το θυμάται με εμπάθεια. Μένει δε μερικές ημέρες έτσι και μετά μετανιώνει. Άλλος μένει έτσι μια εβδομάδα και μετά μετανιώνει. Άλλος παραμένει έτσι μια μέρα και μετά μετανιώνει. Άλλος βρίζει, μαλώνει, ταράσεται, ταράσει και αμέσως μετανιώνει. Κοιτάξτε πόσες διαφορές καταστάσεων. Και όμως, όλοι αυτοί είναι για τον Άδη, εφόσον επιτρέπουν στο πάθος να δρά μέσα στην ψυχή τους. Ας μιλήσουμε και για αυτούς που ελέγχουν και συγκρατούν τα πάθη τους. Είναι κάποιος που όταν ακούει ένα πικρό λόγο, στενοχωριέται μέσα του. Δεν λυπάται όμως γιατί τον έβρισαν, αλλά γιατί δεν το άντεξε. Αυτός ανήκει στην κατάσταση αυτών που αγωνίζονται, που ελέγχουν και εμποδίζουν τη δραστηριότητα του πάθους. Άλλος αγωνίζεται και κουράζεται. Μετά όμως, επειδή είναι δυνατό και επίμονο το πάθος, τελικά υποκύπτει σε αυτό. Άλλος, ενώ δεν θέλει να απαντήσει άσχημα, από συνήθεια παρασύρεται και απαντάει. Άλλος αγωνίζεται να μην απαντήσει τίποτα απολύτως κακό, στενοχωριέται όμως γιατί τον έβρισαν και στη συνέχεια καταδικάζει τον εαυτόν του επειδή λυπήθηκε και μετανοεί γι' αυτό. Άλλος δεν στενοχωριέται γιατί τον έβρισαν, αλλά ούτε και χαίρεται. Να, αυτοί όλοι είναι εκείνοι που ελέγχουν και εμποδίζουν τη δραστηριότητα του πάθους. Διαφέρουν όμως οι δυο από όλους τους άλλους αυτής της κατηγορίας, δηλαδή αυτός που αγωνίστηκε αλλά έπεσε και εκείνος που έπεσε χωρίς να το θέλει από τη συνήθεια. Αυτοί και οι δυο διατρέχουν τον κίνδυνο να ανήκουν σε αυτούς που αφήνουν τα πάθη να εκδηλώνονται ελεύθερα. Τους ανέφερα δε μεταξύ αυτών που ελέγχουν και εμποδίζουν τα πάθη, γιατί είχαν την προαίρεση να τα σταματήσουν και δεν επιθυμούσαν τη δραστηριότητά τους, αλλά αυτό τους προξενούσε λύπη και αγώνα. Είπαν δε και οι πατέρες ότι κάθε τι που δεν το θέλει η ψυχή δεν αντέχει πολύ στον χρόνο. Πρέπει δε να ψάχνουν μέσα τους μήπως, και αν ακόμη δεν επιθυμούν τη δραστηριότητα του πάθους, επιθυμούν όμως κάποιο αίτιο που προκαλεί το πάθος, και γι' αυτό νικιούνται και παρασύρονται.
Υπάρχουν ακόμα και μερικοί άλλοι που αγωνίζονται να συγκρατήσουν το πάθος, αλλά με άλλο πάθος. Άλλος μεν σιωπά για κοινοδοξία, άλλος δε από ανθρωπαρέσκεια ή για οποιοδήποτε άλλο πάθος. Αυτοί προσπαθούν να γιατρέψουν το κακό με το κακό. Είπε όμως ο Αββάς Ποιμένας ότι η πονηρία με κανένα τρόπο δεν καταργεί την πονηρία. Αυτοί βρίσκονται στην τάξη αυτών που διαπράττουν το κακό, έστω και αν ακόμα ξεγελάνε τον εαυτόν τους ότι δεν βρίσκονται εκεί. Θέλουμε όμως να αναφέρουμε και για αυτούς που ξεριζώνουν το πάθος. Είναι κάποιος που χαίρεται

και αυτός να βρίζει τον εαυτόν του και να τον εξευτελίζει μέσα του, ώστε εκείνος μεν να τον ταπεινώνει εξωτερικά, ο ίδιος δεν να ταπεινώνει τον εαυτόν του εσωτερικά. Είναι και άλλος που όχι μόνο χαίρεται όταν τον βρίσουν και θεωρεί υπεύθυνο τον εαυτόν του, αλλά και λυπάται γιατί ταράχτηκε εκείνος που τον έβρισε. Ο Θεός να μας χαρίσει μια τέτοια κατάσταση. Βλέπετε πόση ευρύτητα έχουν αυτές οι τρεις καταστάσεις. Καθένας μας λοιπόν, όπως είπα, ας μάθει σε ποια κατάσταση ανήκει. Αν δηλαδή με τη θέλησή του δουλεύει στο πάθος και το απολαμβάνει, ή δεν το κάνει με τη θέλησή του, όμως νικέται ή παρασύρεται από τη συνήθεια και το κάνει, και μετά από την πράξη στενοχωριέται και μετανοεί γιατί το έκανε, ή αγωνίζεται να συγκρατήσει το πάθος με επίγνωση ή με τη βοήθεια άλλου πάθους αγωνίζεται. Γιατί όπως ακριβώς είπαμε, πολλές φορές σιωπά κανείς ή από κοινοδοξία ή από ανθρωπαρέσκεια ή με λίγα λόγια από έναν εμπαθή ανθρώπινο λογισμό. Να διερωτάτε ακόμα αν άρχισε να ξεριζώνει το πάθος και αν το ξεριζώνει με επίγνωση και κάνει όλα τα αντίθετα από το πάθος. Καθένας σας μάθει σε ποιο σημείο βρίσκεται, σε ποιο μίλι του δρόμου. Έχουμε υποχρέωση να ερευνάμε τους εαυτούς μας, όχι μόνο καθημερινά, αλλά και σε τακτά χρονικά διαστήματα και κάθε μήνα και κάθε εβδομάδα και να λέμε. Την πρώτη εβδομάδα τόσο πιεζόμουν από αυτό το πάθος, άρα για τώρα πώς είμαι. Και κατά παρόμοιο τρόπο, κατά διαστήματα να λέμε ότι πέρυσι μέχρι αυτό το σημείο με νικούσε αυτό το πάθος, τώρα πού βρίσκομαι. Και με αυτόν τον τρόπο καθημερινά να εξετάζουμε τους εαυτούς μας, αν προκόψαμε λίγο ή βρισκόμαστε στα ίδια ή χειροτερέψαμε. Ο Θεός να μας χαρίσει δύναμη, ώστε και αν ακόμα δεν ξεριζώνουμε το πάθος, τουλάχιστον να μην το ενεργούμε, αλλά να το συγκρατούμε. Γιατί πραγματικά είναι πολύ βαρύ πράγμα να δουλεύουμε το πάθος και να μην το ελέγχουμε. Και σας κάνω μια σχετική παραβολή με τι μοιάζει αυτός που αφήνει ανεξέλεγκτα τα πάθη του και τα ενεργεί με το θέλημά του. Μοιάζει με άνθρωπο που ο εχθρός του ρίχνει άπειρα βέλη με το τόξο και εκείνος παίρνει αυτά τα βέλη και με τα ίδια του τα χέρια τα μπήγει στην καρδιά του. Εκείνος που συγκρατεί το πάθος μοιάζει με αυτόν που χτυπιέται δυνατά από τον εχθρό του με τόξα, αλλά είναι προφυλαγμένος με θώρακα και δεν τον τρυπούν τα βέλη. Εκείνος τέλος που ξεριζώνει το πάθος μοιάζει με αυτόν που χτυπιέται δυνατά με τόξα και δέχεται τα βέλη και τα κατατσακίζει ή τα στέλνει πίσω στην καρδιά του εχθρού του, όπως αναφέρεται στον ψαλμό. Η ρομφαία τους ας μπει στην καρδιά τους και τα τόξα τους ας κατατσακιστούν. Ας φροντίσουμε κι εμείς αδελφοί μου, και αν ακόμα δεν μπορούμε τελείως να στρέψουμε τη ρομφαία του εχθρού στην καρδιά του, τουλάχιστον να μην δεχόμαστε τα βέλη και να μην τα μπήγουμε οι ίδιοι στις καρδιές μας, αλλά αν είναι δυνατόν να προφυλαχθούμε με θώρακα για να μην πληγωθούμε από αυτά. Ο καλός Θεός ας μας προστατέψει από αυτά και ας μας δώσει ψυχική αγρύπνια και επιμέλεια και ας μας οδηγήσει στο δρόμο του. Αμήν. Ενδέκατη διδασκαλία για το ότι πρέπει να φροντίζουμε να κόβουμε γρήγορα τα πάθη πριν εξοικειωθεί μαζί τους η ψυχή. Μελετήστε αδελφοί μου πώς ακριβώς είναι τα πράγματα και προσέξτε μην αμελήσετε τον εαυτό σας, γιατί και μικρή ακόμα αμέλεια μας οδηγεί σε μεγάλους κινδύνους. Επισκέφθηκα κάποτε έναν αδελφό και τον βρήκα να έχει μόλις συνέλθει από αρρώστια και στην κουβέντα πάνω έμαθα ότι ήταν μόνος του με πυρετό 7 ημέρες και ενώ είχαν περάσει άλλες 40 ημέρες δεν είχε καταφέρει ακόμα να συνέλθει. Βλέπετε αδελφοί μου πόση ταλαιπωρία έχει κανείς όταν προσβληθεί έστω και από την παραμικρή αδιαθεσία. Πάντοτε σχεδόν συμβαίνει να μην δίνει κανείς σημασία σε μικροαδιαθεσίες και δεν καταλαβαίνει ότι αν ταλαιπωρηθεί λίγο το σώμα του και μάλιστα αν είναι λίγο πιο ευαίσθητο στην υγεία του, χρειάζεται πολύ περισσότερος κόπος και χρόνος για να ορθοποδήσει. 7 ημέρες είχε πυρετό αυτός ο ταλέπορος και δέστε πόσες πολλές ημέρες πέρασαν και δεν κατάφερε να συνέλθει. Το ίδιο συμβαίνει και με την ψυχή. Μια μικρή αμαρτία κάνει κανείς και χρειάζεται πολύ καιρό χύνοντας το αίμα του μέχρι να μπορέσει να διορθωθεί. Και για μένα τη σωματική αρρώστια υπάρχουν διάφορες αιτίες, ή ότι τα φάρμακα είναι παλιά και δεν φέρνουν αποτέλεσμα, ή ότι ο γιατρός είναι άπειρος και δεν δίνει το κατάλληλο φάρμακο, ή ότι ο άρρωστος δεν συμμορφώνεται και δεν ακολουθεί πιστά τις εντολές του γιατρού. Με την ψυχή όμως δεν συμβαίνει το ίδιο, γιατί δεν μπορούμε να πούμε ότι ο γιατρός είναι άπειρος και δεν έδωσε το κατάλληλο φάρμακο. Επειδή ο γιατρός των ψυχών μας είναι ο Χριστός και γνωρίζει τα πάντα και χορηγεί για κάθε πάθος το κατάλληλο φάρμακο. Να τι θέλω να πω. Στην κοινοδοξία δίνει τις εντολές για ταπεινοφροσύνη. Στη φιλιδονία τις εντολές για εγκράτεια. Στη φιλαργυρία τις εντολές για ελεημοσύνη. Και με λίγα λόγια κάθε πάθος έχει για φάρμακο την κατάλληλη εντολή. Ώστε λοιπόν δεν είναι άπειρος ο γιατρός. Ούτε πάλι τα φάρμακα είναι παλιά.

0: νέα και δεν φέρουν αποτέλεσμα. Γιατί οι εντολές του Χριστού δεν παλιώνουν ποτέ. Αλλά όσο πιο πολύ εφαρμόζονται, τόσο περισσότερο ανανεώνονται. Δεν υπάρχει λοιπόν τίποτα που να εμποδίζει την υγεία της ψυχής, παρά μόνο το ξεστράτημά της από το δρόμο των εντολών του Θεού.
1: Αβάδωρο Θεού, έργα ασκητικά. Επιμέλεια παρουσίαση Γιώργος Μπάρλας.

0: Η Θεοτόκος κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά γίνεται το μεθόριο της κτιστής και ακτής του φύσεως στο ενδιάμεσο μεταξύ Θεού και κτισμάτων. Έτσι, όλες οι προσευχές και οι δεήσεις μεταφέρονται από αυτήν ως μεσήτριας στο Θεό. Αλλά και όλες οι δωρεές και οι χάρετες του Θεού κατεβαίνουν στα κτίσματα διαμέσου αυτής. Λέγει σχετικά ο Άγιος Γρηγόριος. Βλέπετε όλη την κτήση να δοξολογεί αυτή την αεπάρθενη και όχι μόνο στο παρελθόν αλλά στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Μπορούμε από αυτό να καταλάβουμε ότι ούτε εκείνη δεν θα σταματήσει ποτέ σε όλους τους αιώνες να ευεργετεί όλη την κτήση. Δεν εννοώ δε μόνο τη δική μας αλλά και αυτές τις άειλες και υπερφυείς ταξιαρχίες. Μόνο αυτή είναι μεθόριο της κτιστής και άκτης της φύσεως και κανείς δεν θα μπορούσε να έρθει προς το Θεό εκτός αν καταβγαστεί αληθινά από την θεόλαμπρη αυτή λιχνία. Όπως λοιπόν, αφού μόνο δι' αυτής ο Θεός επεδήμησε προς εμάς, εφανερώθηκε επί της γης και συναναστράφηκε με τους ανθρώπους, ενώ πριν από αυτήν ήταν αθέατος επί της γης, τον μελλοντικό ατελεύθητο αιώνα, κάθε πρόοδος θείας φωτοφανίας και κάθε αποκάλυψη θείων μυστηρίων και κάθε πνευματικό χάρισμα, χωρίς αυτήν είναι για όλους αδύνατο. Αυτή δε, δεχομένη πρώτη το πλήρωμα της χάριτος αυτού που γεμίζει τα σύμπαντα με την παρουσία του, το καθιστά χωρητό σε όλους, κατανέμοντας τον καθένα κατά την δύναμή του, σύμφωνα με την αναλογία και το μέτρο της καθαρότητός του, ώστε αυτή να είναι ταμείο και διαχειριστής του πλούτου της θεότητος. Επειδή δε στους ουρανούς είναι και τούτο αιώνιος θεσμός, το να μετέχουν δηλαδή του Θεού δια των μεγαλυτέρων οι μικρότεροι, μεγαλύτεροι δε από όλους είναι οι Παρθενωμήτων, διαμέσου αυτής θα μετάσχουν, όσοι βέβαια μετάσχουν, του Θεού και εμνήσουν μετά τον Θεό όσοι υμνούν τον Θεό. Αυτή είναι και τον πριν από αυτήν αιτία και τον μετά από αυτήν προστάτης και πρόξενο στον αιωνίο. Αυτή είναι θέμα των προφητών, αρχή των Αποστόλων, εδραίωμα των μαρτύρων, βάσης και κρυπής των διδασκάλων. Αυτή είναι η δόξα των επιγείς, η τερπνότης των ευρισκομένων στον ουρανό, το εγκαλόπισμα όλης της κτήσεως. Αυτή είναι αρχή και πηγή και ρίζα των απορρίτων αγαθών. Αυτή είναι κορυφή και τελείωσης κάθε Αγία. Μετά την ανάληψη του Σωτήρου Χριστού στους ουρανούς, η μητέρα του Κυρίου ήταν η μεγάλη παρηγοριά των Αγίων Αποστόλων και όλων αυτών που είχαν πιστέψει και ακολουθήσει τον Θείο Διδάσκαλο. Μας αναφέρει πάλι η Ιερά Παράδοση ότι όχι πολύ μετά την Αγία Κοιμησή της, όταν συγκεντρώνονταν οι Άγιοι Απόστολοι στο καθημερινό δείπνο και έλεγαν «Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, Κύριε Ιησού Χριστέ βοήθησέ μας», μια μέρα παρουσιάστηκε σε μερικούς η μητέρα του Κυρίου περικυκλωμένη από φωτεινούς αγγέλους και τους είπε «Χαίρετε, γιατί είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες». Τότε με τρόμο και χαρά φώναξε «Υπεραγία Θεοτόκε, βοήθησέ μας». Τότε η χαρά των Αγίων Αποστόλων ήταν μεγάλη, όπως μεγάλη είναι και η ελπίδα όλων των χριστιανών, γνωρίζοντας την υπόσχεση αυτή της μητέρας του Κυρίου. Η μητέρα του Κυρίου μας υποσχέθηκε ότι είναι μαζί μας όλες τις ημέρες της ζωής μας. Εκείνη κρατεί την υπόσχεσή της και εμείς τη συναντάμε παντού κατά την διάρκεια της επίγειας ζωής μας. Ο χριστιανικός κόσμος είναι γεμάτος από εκκλησίες αφιερωμένες στη μητέρα του Κυρίου και αναρρύθμιτες είναι οι θαυματουργές εικόνες που παρέχουν άφθονα τις πολλές χαριτές της στους χριστιανούς που την πλησιάζουν με πίστη και ευλάβεια. Γι' αυτό, καρπός ευγνωμοσύνης, τα πιο όμορφα λόγια που έχουν βγει από την ανθρώπινη γλώσσα αφιερώθηκαν στη μητέρα του Κυρίου. «Η Βασίλισσα του ουρανού και της γης, τιμιωτέρα των χειρουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ, μητέρα του φωτός, μητέρα της προσευχής, πηγή του ελέους, γοργοεπίκοος, τείχος απόρθητο και καταφυγή του κόσμου». Σήμερα που ο κόσμος εξόργησε τον δίκαιο κριτή με το πλήθος των αμαρτιών του και η μεγάλη οργή είναι έτοιμη να πέσει πάνω μας. Σήμερα που ο Σατανάς έλαβε μεγάλη εξουσία πάνω στους ανθρώπους. Σήμερα που τα αδιέξοδα έχουν πληθυνθεί και η σύγχυση έχει κυριαρχήσει. Σήμερα που η απελπισία και η απόγνωση πνίγει τις ψυχές. Δεν έχουμε άλλη καταφυγή, ούτε άλλη ακαταμάχητη ελπίδα από τα πανάγια χέρια της Παναγίας μας που τα κρατά πάντα υψωμένα γονατιστή μπροστά στον Υιό της για χάρη ημών των αμαρτωλών. Σε αυτήν λοιπόν να προστρέχουμε ακατάπαυστα και να της λέμε τα λόγια της παρακλήσεως. Την πάσαν ελπίδα μου, Ισέ ανατίθιμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου.
1: Λόγος εορταστικός, λόγος επίκαιρος. Για την μοναδική πολιτεία, αφιέρωμα στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

0: Η Θεοτόκος έζησε 50 και πλέον χρόνια. Για τη ζωή της μετά την ανάληψη του Κυρίου δεν υπάρχει βιβλική μαρτυρία. Το κοινό όμως αυτό το συμπληρώνει η πάντιμος και ισότιμος προς την Αγία Γραφή παράδοση της Εκκλησίας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός συγκεκριμένα ομολογεί και κηρύττει την κοίμηση της Θεοτόκου κατά την, όπως λέγει, αρχαίαν και αληθεστάτην παράδοση της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων και αναφέρει με λεπτομέρειες τα θαυμαστά γεγονότα επικαλούμενος και την προσωπική εμπειρία του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, όπως εκείνος την περιγράφει στην επιστολή του προς τον Τιμόθε. Όταν ο Κύριος θέλησε να καλέσει κοντά του την μητέρα του, την ειδοποίησε με τον Αρχάγγελο Γαβρίλ. Ακούγοντας η Παναγία το νέο του το αρχαγγελικό μήνυμα, χαρούμενη ανέβηκε να προσευχηθεί στον ίδιο τόπο όπου και ο Ιησούς συνήθιζε να προσεύχεται, δηλαδή στο όρος των Ελαιών. Όταν επέστρεψε στο σπίτι της, άναψε πολλά φώτα, κάλεσε τις συγγένειες και τις γειτόνισσές της, καθάρισε και ευπρέπισε τα πάντα και ετοίμασε μόνη της και αυτό το νεκροκρέβατο. Μοίρασε στη συνέχεια τα φορέματά της στις φτωχές χείρες γυναίκες και παρηγορούσε τις φίλες της που έκλαιγαν για τον αποχωρισμό. Ενώ γίνονταν όλα αυτά, ακούστηκε μια δυνατή βροντή και συγχρόνως άρχισαν να παρουσιάζονται σύννεφα που όλο και χαμήλωναν. Η έκπληξη όσων βρίσκονταν στο σπίτι της Παναγίας ήταν μεγάλη, καθώς έβλεπαν τους Αποστόλους να βγαίνουν από τα σύννεφα. Ήταν και ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης που διασώζει και τη συγκεκριμένη παράδοση και ο δάσκαλός του Άγιος Ιερόθεος. Εκείνη αφού τους χαιρέτησε, ξάπλωσε πάνω στο νεκροκρέβατο, σχημάτισε το σώμα της και παρέδωσε την Αγία Ψυχή της στα χέρια του Σωτήρα του κόσμου και Υιού της. Ένας-ένας οι Απόστολοι και οι Ιεράρχες την εγκομίασαν με δάκρυα στα μάτια ενώ ύμνοι μυριάδων αγγέλων ακούγονταν. Όταν ήλθε η ώρα της ταφής, σχηματίστηκε πομπή με κατεύθυνση το χωριό Γεθσημανή. Οι φανατικοί και αμετανόητοι Ιουδαίοι δεν άντεξαν μπροστά σε ένα τέτοιο θέαμα και όρμησαν μελίς εναντίον αυτού του ζωαρχικού σκηνώματος. Την ίδια όμως στιγμή τυφλώθηκαν όλοι, ενός δε καθώς επιχειρούσε να το ανατρέψει, του κόπηκαν τα χέρια. Όσοι από αυτούς μετανόησαν και ήρθαν σε επαφή με τα ρούχα της Θεοτόκου, θεραπεύτηκαν. Η ταφή έγινε και για λόγους ασφαλείας περιφρουρούσαν οι Απόστολοι το θεομητουργικό τάφο της πρώτης ημέρας. Κατά θεία οικονομία έλειπε κάποιος Απόστολος, λένε για το Θωμά, ο οποίος όταν ήλθε ύστερα από τρεις μέρες παρακάλεσε να ανοίξουν τον τάφο για να προσκυνήσει το θεοδόχο σώμα. Όταν όμως άνοιξαν τον τάφο, είδαν μέσα μόνον τα εντάφια σπάργανα ως αψευδή μαρτυρία της μεταστάσεως. Με μεγάλη λοιπόν ευλάβεια και χαρά πανηγυρίζει ο Ορθόδοξος κόσμος στις 15 Αυγούστου όλα αυτά τα σεπτά γεγονότα. Και ο ουράνιος κόσμος συνεορτάζει και αυτός, συμπανηγυρίζει και συνεφραίνεται. Η γιορτή αυτή στην Ορθοδοξία είναι ένα δεύτερο Πάσχα. Το Πάσχα του καλοκαιριού, όπως το λέγει ο λαός. Πάσχα στα εβραϊκά σημαίνει πέρασμα. Και εδώ έχουμε πέρασμα. Το πέρασμα της Μητέρας του Θεού από τα φθαρτά στα άφθαρτα, από τα επίγεια στα ουράνια. Αν η έξοδος ενός απλού μέλους της Εκκλησίας αποτελεί εκκλησιαστικό γεγονός, η έξοδος της πρώτης, της μοναδικής μέσα στην Εκκλησία και στο σύμπαν, είναι ένα όχι απλώς μεγάλο εκκλησιαστικό γεγονός, αλλά ασύλληπτο.
1: Λόγος εορταστικός, λόγος επίκαιρος. Για την μοναδική πολιτεία, αφιέρωμα στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Η ζωή του μοναχού πράγματι έχει πολύ χάρη, αλλά απαιτεί και πολλούς κόπους και έχει πολλούς κινδύνους. Ο χειρότερος κίνδυνος για τον μοναχό είναι εκείνος που μπορεί να του συμβεί όταν πέσει σε έπαρση. Τότε ο μοναχός χάνει την ταπείνωση και φαντάζεται ότι είναι άξιος να αντιμετωπίσει μόνος του όλα τα προβλήματα της ασκητικής ζωής χωρίς να έχει ανάγκη από πνευματικό οδηγό. Η πτώση αυτή είναι για τον μοναχό η χειρότερη από όλες. Έτσι λοιπόν, την εποχή του Μεγάλου Παϊσίου, ένας γέροντας άρχισε να φαντάζεται τον εαυτό του μεγάλο θεολόγο και προσπαθώντας να κατανοήσει το δόγμα της Αγίας Τριάδος λογοκρατικά, πλανήθηκε και έπεσε έτσι στην αίρεση των πνευματομάχων. Έλεγε λοιπόν, «Θεός είναι ο Πατέρας, ο Υιός Του, ο Ιησούς Χριστός είναι και Αυτός Θεός ομοούσιος με τον Πατέρα, αλλά το Άγιο Πνεύμα δεν είναι Θεός και δεν πρέπει ούτε να το προσκυνάμε, ούτε να το επικαλούμαστε στις προσευχές μας». Το πράγμα αυτό όμως δεν έμεινε κρυφό. Έγινε μεγάλος θόρυβος μεταξύ των μοναχών στην έρημο. Το έμαθε και ο Όσιος Παΐσιος και ελυπήθηκε. Ένας ασκητής, ένας γέροντας με τόσα χρόνια στην άσκηση να κινδυνεύει να χάσει την ψυχή του. Και πήρε την απόφαση να κάνει κάτι. Και τι έκαμε, λέτε, για να τον σώσει? Έφτιαξε ένα ζεμπίλι με τρία χερούλια σε ίσες αποστάσεις το ένα από το άλλο. Το επήρε και πήγε στον πλανεμένο γέροντα και του το έκαμε δώρο. Το κοιτάζει τότε από όλες τις μεριές ο γέροντας εκείνος και οι φίλοι του που έτυχαν να βρίσκονται κοντά του και τα έχασαν. Ζεμπίλι με τρεις λαβές. Γιατί? Μα ήταν τόσο δύσχριστο. Και αρχίζει ο διάλογος. Τι είναι αυτό? Ζεμπίλι. Και πώς το έφτιαξες έτσι με τρεις λαβές? Εγώ, είπε τότε ο Όσιος Παΐσιος, διαβάζοντας την Αγία Γραφή, βλέπω ότι μιλάει για Πατέρα, Υιό και Άγιο Πνεύμα. Και επειδή θέλω να εκφράζω την πίστη μου με όλα τα έργα μου και σε όλα τα έργα μου, έφτιαξα το ζεμπίλι με τρία χερούλια. Και να τώρα το πρόβλημα. Ή από το ένα χερούλι μόνο προσπαθήσω να το κρατήσω, ή από τα δύο μόνο καταντώ σε μια τραγωδία. Το ζεμπίλι γέρνει και ό,τι έχει μέσα χύνεται και χάνεται. Και μόνο όταν το κρατάω και από τα τρία χερούλια το σηκώνω ισορροπημένο και δεν χάνω το περιεχόμενό του. Βγάζω λοιπόν το συμπέρασμα ότι εκείνοι που ενώ πιστοί στο Ευαγγέλιο βαπτίζονται στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος δεν δέχονται ότι ο Θεός στο όνομα του οποίου βαπτιζόμαστε είναι η Αγία Τριάς, ένας Θεός, μία ουσία, μία βασιλεία, όπως ένα είναι το ζεμπίλι, αλλά τρία πρόσωπα ομοούσια, σύνθρονα και συνάναρχα, κάποιο λάθος κάνουν. Γιατί όπως δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις το ζεμπίλι με τις τρεις λαβές, αν δεν το κρατάς και από τις τρεις ταυτόχρονα, γιατί δεν ισορροπεί, έτσι και όποιος δεν δέχεται ότι το Πνεύμα το Άγιο είναι Άγιο, Κύριο, Ζώπιο, συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο με τον Πατέρα και τον Υιό, δεν έχει ορθή και ορθόδοξη αντίληψη για την μία θεότητα, την Αγία Τριάδα. Βέβαια, αγαπητοί ακροατές, η εικόνα που χρησιμοποίησε ο Όσιος δεν ήταν αρκετή να εξηγήσει όλο το μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Ο Άγιος Παΐσιος την χρησιμοποίησε ως εισαγωγή και στη συνέχεια με βαθιά και εμβρυθή διδασκαλία διαλεύκανε όλα τα σημεία του δόγματος. Και έτσι ο γέροντας ασκητής κατάλαβε το λάθος του, άφησε την αιρετική πλάνη

Όσιος Παΐσιος είχε έναν υποτακτικό. Ήταν πολύ αφελής αλλά και πολύ υπάκουος. Γι' αυτό τον έστελνε στις πόλεις να πουλήσει το εργοχειρό τους. Μια φορά συνάντησε στο δρόμο έναν Εβραίο. Η συζήτηση περιστράφηκε πού αλλού σε ζητήματα πίστεως. Του λέγει ο Εβραίος: «Απορώ τι αφέλεια έχετε εσείς οι χριστιανοί. Δέχεστε για Μεσσία και Υιό του Θεού έναν άνθρωπο που εμείς το ξέρουμε ότι δεν ήταν ούτε Μεσσίας ούτε Υιός του Θεού. Ο Μεσσίας δεν έχει έλθει ακόμα». Και του λέγει ο αφελής μοναχός: «Και ποιος ξέρει, μπορεί να έχεις δίκιο». Η συζήτηση δεν προχώρησε πιο πέρα. Χωρίστηκαν οι δρόμοι τους και ο μοναχός επήγε, επούλησε τα εργόχειρά του και ξαναγύρισε στο μοναστήρι του. Και τι φυσικότερο, επήγε να δώσει απολογισμό στον Όσιο. Μα ο Άγιος Παΐσιος δεν τον δεχόταν. Έδειχνε μάλιστα εξόφθαλμα ότι τον αποστρεφόταν. Βαθιά πικραμένος ο νεαρός, εζήτησε να ξεκαθαρίσει η υπόθεση. Λέγει λοιπόν στον Όσιο: «Γιατί, πάτερ, με αποστρέφεσαι, γιατί δείχνεις να με συχαίνεσαι?» Ρωτά ο Όσιος: «Ποιος είσαι, παιδί μου? Κάνεις τώρα και πως δεν με ξέρεις? Σε τι τα χάλαξε και δεν με γνωρίζεις? Δεν είμαι εγώ ο υποτακτικός σου?» «Ποιος? Εκείνος είναι χριστιανός και έχει βάπτισμα. Εκείνος είναι και μοναχός. Εσύ δεν έχεις τίποτε από αυτά. Μα ποιος είσαι?» «Εγώ είμαι, πάτερ». «Όχι, δεν μπορεί να είσαι εσύ ο υποτακτικός μου. Εκείνος έχει βάπτισμα. Εσύ δεν έχεις. Η χάρη του βαπτίσματος έχει φύγει από επάνω σου. Γιατί? Τι έκαμες? Τι αμαρτία έκαμες?» «Μα δεν έκαμα τίποτε, πάτερ». «Δεν έκαμα τίποτε. Φύγε από μπροστά μου, αποστάτη. Δεν έχω καμιά όρεξη να μιλάω με ανθρώπους που αρνήθηκαν τον Χριστό». Τότε διέριξε τα ημάτια του ο νεαρός. «Τι είναι αυτά που λες, πάτερ? Εγώ αρνήθηκα τον Χριστό?» Και άρχισε να κλαίγει με λυγμούς. Τότε ο Όσιος συγκινήθηκε. Κατάλαβε ότι κάτι του συνέβη που αυτός μέσα στην απλοϊκότητά του δεν το κατάλαβε. Έκατσε στοργικά κοντά του και τον ερώτησε με καλοσύνη: «Μήπως συνάντησες κανέναν εκεί που πήγες?» «Ναι, έναν Εβραίο». «Και τι σου έλεγε?» «Να, ότι ο Χριστός δεν είναι ούτε ο Μεσσίας ούτε Υιός του Θεού και ότι τάχα κάνουμε λάθος που πιστεύουμε σε Αυτόν». «Και εσύ τι απάντησες?» «Δεν μου άρεσε η κουβέντα και για να τον ξεφορτωθώ, για να τελειώνει η κουβέντα, του είπα: «Και ποιος ξέρει, μπορεί να έχεις δίκιο». Αυτό ήταν όλο και χωριστήκαμε». «Και τι χειρότερο θα μπορούσες να έχεις πει, παιδί μου? Με τα λόγια σου αυτά αρνήθηκες τον Χριστό. Τι χειρότερο θα μπορούσες να κάνεις? Από εκείνη τη στιγμή έφυγε από επάνω σου η χάρη του Αγίου Βαπτίσματος. Γιατί τι σχέση μπορεί να έχει με τον Χριστό εκείνος που τον αρνήθηκε?» Με αυτές τις συνθήκες, ένας άνθρωπος με λίγο μυαλό έχασε την χάρη του βαπτίσματος και θεωρήθηκε από το Θεό ότι αρνήθηκε την πίστη του, επειδή εξέφρασε στα λόγια μόνο αμφιβολία για το θείο πρόσωπο του Σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Τι θα πρέπει τότε, αγαπητοί ακροατές, να φανταστούμε για άλλες περιπτώσεις? Ο Κύριος πραγματικά να μας ελεήσει. Ο νεαρός μοναχός μετά από αυτό κατάλαβε το σφάλμα του και με τη μετάνοιά του έγινε και πάλι δεκτός στο πίμνιο του Χριστού. Η χάρη του Αγίου Βαπτίσματος ξαναγύρισε επάνω του.

Στο μοναστήρι του Οσίου Παϊσίου ήταν τότε και ένας ιερομόναχος που όμως είχε πάθει πνευματική καθίζηση. Ήταν απρόσεκτος, σε λόγια και σε έργα, και είχε αρχίσει να καταφρονεί τα πάντα. Όταν έβλεπε τους μοναχούς να πηγαίνουν να εξομολογηθούν στον Όσιο, γελούσε. Τους περιγελούσε, τους ηρωνευόταν, τους κορόιδευε. Και ό,τι κι αν συνέβαινε, αυτός το έριχνε στο αστείο. Ο Παΐσιος κρατούσε μια παράξενη στάση. Έδειχνε απέραντη ανοχή. Μακροθυμούσε. Γιατί όμως? Η στάση του ήταν ανεξήγητη. Και γι' αυτό αγανακτισμένοι οι γέροντες της Μονής επήγαν να συμβουλευτούν έναν μεγάλο γέροντα. Του εξέθεσαν την κατάσταση που είχε διαμορφωθεί. Του μίλησαν για τους κινδύνους που εγκυμονούσε. Και εκείνος συμφώνησε μαζί τους. Και δέχθη να παρέμβει στον Όσιο Παΐσιο συμβουλευτικά και το έκαμε. Του είπε: «Δεν το βλέπεις τι κατήφορα έχει πάρει ο άνθρωπος αυτός? Πώς τον ανέχεσαι? Δεν το καταλαβαίνεις ότι θα γίνει αφορμή ζημιάς για όλη την αδελφότητα? Θέλουν πολλοί άνθρωποι αδύνατοι να πάρουν την κάτω βόλτα. Έχεις ευθύνη. Κόψε του τη φόρα, τιμώρησέ τον. Βάλε το επιτίμιο. Διαφορετικά να το ξέρεις, θα δώσεις λόγο στο Θεό και θα έχεις εσύ το κρίμα». Το απάντησε ο Όσιος: «Την κατάσταση την ξέρω, την ζω και με βασανίζει νύχτα ημέρα. Μα τι να κάνω, να τον τιμωρήσω? Δεν θα το κατανοήσει. Και ο Σατανάς περιμένει να έβρει ευκαιρία να τον σύρει στην απώλεια. Και εκείνος ο ταλέπορος αφορμή περιμένει. Να ακούσει έστω και μια λέξη αυστηρή για να φύγει από το μοναστήρι. Μια για πάντα. Και να επιστρέψει στον κόσμο. Μια για πάντα. Τι λες, αδελφέ, να τον σπρώξω? Μήπως είναι καλύτερα να κάνουμε μαζί μια προσευχή να τον συνετίσει ο Κύριος?» Και οι δύο γέροντες συμφώνησαν. Και έκαμαν προσευχή. Πολύ προσευχή. Και έτσι η απάντηση του Θεού δεν άργησε να έλθει. Ο καταφρονητής ιερομόναχος ήλθε σε συνέστηση και πήγε στον Όσιο να εξομολογηθεί και εξομολογήθηκε, πιο πολύ με τα δάκρυά του παρά με τα λόγια του. Διορθώθηκε, τα έκοψε όλα και έγινε υπόδειγμα σωστής πνευματικής ζωής. Τον έσωσε η χριστομίμητη ανοχή, μακροθυμία και καρτερία του Οσίου Παϊσίου.

Μια μέρα επισκέφτηκαν τον Όσιο Παΐσιο τρεις άνθρωποι που εφαίνονταν εντελώς φτωχοί και καταφρονεμένοι. Ο Όσιος, όπως πάντα, έφερε νερό και άρχισε να τους πλένει τα πόδια, λέγοντάς τους λόγια αγάπης, τιμής και διδαχής πνευματικής. Ξαφνικά όμως τα έχασε. Ο άνθρωπος του οποίου έπλαινε τα πόδια έσκυψε, τον αγκάλιασε στοργικά και τον εφίλησε γλυκά. Απόρησε ο Όσιος, εγύρισε να ειδεί και είδε τον Σωτήρα και Κύριο Ιησού Χριστό εν δόξη, με όλη του τη δόξα. Και ο Κύριος του είπε, «Ειρήνηση, εκλεκτέ δούλε μου Παΐσιε», και έγινε άφαντος. Μόλις ο Όσιος κατάλαβε τι είχε γίνει, αισθάνθηκε την καρδιά του να καίει και ξέροντας τι νους είχε πλύνει τα πόδια, άρπαξε τη λεκάνη και έπιε το απόνυμα των ποδιών του Κυρίου για να πάρει χάρη και αγιασμό, μα όχι όλο. Εφύλαξε και για το μαθητή του που τότε έτυχε να λείπει. Και όταν εκείνος εγύρισε κατάκοπος του είπε, «Διψάς, πήγαινε και πιέσαι το νερό που έχει η λεκάνη». Απάντησε εκείνος, «Να είναι ευλογημένο». Αλλά δεν το είπε από την καρδιά του και δεν το έκαμε. Είπε μέσα του, «Τι, απονύματα θα πιω? Και μάλιστα μετά από τέτοια κούραση, είναι εντολή πατέρα αυτή». Και βρήκε το λογισμό του τετραγωνικά σωστό. Του ξαναλέγει ο Όσιος, «Έπιες παιδί μου?» «Όχι ακόμη. Πιες το νερό που έχει η λεκάνη». «Πάω». Το είπε ξερά και δεν επήγε. Και μέσα του πέτρωσε ο λογισμός του, «Για είδες εντολή πατέρα». Του λέγει για τρίτη φορά ο Όσιος, «Πήγαινε παιδί μου, κάνε αυτό που σου είπα». Αλλά και πάλι εκείνος δεν υπάκουσε. Λυπημένος του λέγει ο Όσιος, «Ω να ήξερες παιδί μου,

τίποτα στέγνωσε η καρδιά σου. Η εμπιστοσύνη σου στον λογισμό σου σε έκαμε να χάσεις το χάρισμα του Θεού. Επιτρεπόταν να το ξεχάσεις έστω και για λίγο ότι υπακοή ίσον ζωή και παρακοή ίσον θάνατος. Ερώτησε. Μα τι ήταν αυτό το νερό? Ο Άγιος Παΐσιος τότε του τα διηγήθηκε όλα. Και τότε εκείνος κατάλαβε. Μα ήταν πια αργά. Το κακό είχε γίνει. Μετανόησε και άρχισε να κλαίγει πικρά. Του λέγει τότε ο Όσιος. Παρακοή, παιδί μου, έκαμε και ο Αδάμ και έχασε τον παράδεισο. Το ίδιο και εσύ. Δεν με άκουσες. Εμπιστεύθηκες στο δικό σου λογισμό και έχασες την ευλογία. Να μην λυπήσαι όμως. Διόρθωσε το λογισμό σου. Βάλε το βαθιά στην καρδιά σου ότι η υπακοή είναι ζωή και ο Θεός θα σε ελεήσει. Εδέχθη ο υποτακτικός πραγματικά τα λόγια του γέροντά του και ειρήνευσε. Αλλά για λίγο. Το λάθος του ερχόταν συνεχώς στο νου του και τον έπιανε κατάθλιψη. Έλεγε και ξανάλεγε μέσα του. Γιατί να το κάνω εγώ αυτό? Και μην αντέχοντας, επήγε και φανέρωσε τους λογισμούς του στον Όσιο. Του λέγει, «Πάτερ, οι λογισμοί μου δεν με αφήνουν να ησυχάσω. Δεν μπορώ να το καταπιώ. Πώς το έπαθα τέτοιο κακό? Με πιάνει απελπισία. Δώσ' μου την ευχή σου να πάω σε άλλον γέροντα να εξομολογηθώ, να με συμβουλεύσει πώς να ελευθερωθώ από τους λογισμούς μου». Ο Όσιος Παΐσιος, πεπειραμένος πνευματικός, κατάλαβε ποιο ήταν πραγματικά το πρόβλημα του μαθητή του. Είχε χάσει την εμπιστοσύνη του στον γέροντά του και πνευματικό του. Θέλοντας λοιπόν να τον βοηθήσει, αφού το ήξερε πια ότι τα λόγια του δεν αρκούσαν, έδωκε στο μαθητή του ένα κομμάτι ψωμί και του είπε: «Πάρε το ψωμί αυτό και πήγαινε στην Αλεξάνδρεια, στην πύλη τάδε, στην οδό τάδε, κοντά στο τείχος. Θα έβρεις εκεί έναν πτωχό. Θα κάθεται σαν τον Ιώβ επάνω σε ένα σωρό κοπριά. Τα παιδιά θα τον περιγελούν και θα τον πετροβολάνε. Δώσε του το ψωμί αυτό. Πες του ποιος σε έστειλε και άκουσε με ταπείνωση τη συμβουλή του». Επήρε πράγματι ο υποτακτικός το ψωμί και έφυγε. Μα μόλις έφτασε στο μέρος που του είχε υποδείξει ο Όσιος, τα έχασε. Γιατί δεν είχε βάλει καλά μέσα του ότι θα τα έβρισκε όλα όπως του τα είχε σκιαγραφίσει. Ευρήκε τον φτωχό καθισμένο στην κοπριά και τα παιδιά γελούσαν εις βάρος του και τον πετροβολούσαν. Ήταν τόσο άσχημη η κατάσταση που χρειάστηκε να περιμένει να φύγουν τα παιδιά και τότε τον πλησίασε. Ο φτωχός μόλις είδε τον μοναχό του είπε: «Έλα παιδί μου, σε περιμένω. Φέρε μου την ευλογία που μου στέλνει ο γέροντάς σου». Επήρε το κομμάτι το ψωμί και το ασπάστηκε και του είπε: «Πώς είναι ο πατήρ Παΐσιος? Πολύ θα ήθελε να τον έβλεπα. Μα εσύ να το ξέρεις. Δεν κάνεις καλά που δεν τον ακούς. Η εμπιστοσύνη στο λογισμό μας είναι η αιτία που μας κάνει να και χάνουμε όλες τις θείες δωρεές. Δεν σοφρονίστηκες από το πάθημά σου. Ακόμη στο λογισμό σου μένεις κολλημένος. Καταφρονείς τις συμβουλές του πνευματικού σου ενός τέτοιου γέροντα και ψάχνεις να ακούσεις συμβολές από άλλον. Έχεις στα χέρια σου νερό ολοκάθαρο και δροσερό και τρέχεις στην έρημο να βρεις νερό. Γύρισε στο γέροντά σου και να το ξέρεις. Όποιος δεν ακούει το γέροντά του, ακόμη και ο ίδιος ο Χριστός αν έλθει και του είπε κάτι, δεν θα τον ακούσει». Και έτσι ο μοναχός γύρισε στο γέροντά του κατενθουσιασμένος και για ένα χρονικό διάστημα έδειξε όλη του την καλή διάθεση σε όλα.

Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η σημερινή μας εκπομπή. Στην επόμενή μας θα ολοκληρώσουμε και την διήγηση σχετικά με το βίο του Οσίου Παϊσίου του Μεγάλου. Μέχρι τότε, η χάρη του Κυρίου ας είναι μαζί με όλους μας. Χαίρετε.

ήρθε στο σπίτι ένας αξιωματικός από την αστυνομία με δύο φρουρούς και μου είπε ότι έχει εντολή να κάνει έρευνα και έλεγχο σε όλο το σπίτι. Το ρώτησα για ποιο λόγο, αλλά δεν μου εξήγησε. Μου ζήτησε και το κλειδί του κομωδίνου. Του έδωσα το κλειδί, άνοιξε και βρήκε τις εικόνες και τα βιβλία. Τα πήρε μαζί του και μου είπε να τον ακολουθήσω στο τμήμα. Εκεί άρχισαν οι ανακρίσεις. Σε όλες τις ερωτήσεις έδινα την ίδια απάντηση. Ότι παρόλο που είχα χριστιανικές εικόνες και βιβλία, δεν είχα γίνει χριστιανός. Με ρωτούσαν ακόμη γιατί κρατούσα χριστιανικές εικόνες και βιβλία και τους απαντούσα ότι στην αιχμαλωσία έμαθα τη ρώσικη γλώσσα και διάβαζα αυτά τα βιβλία για να μην την ξεχάσω. Τις εικόνες τις κρατούσα έτσι, χωρίς κανένα λόγο. Μετά από τις ανακρίσεις μίλησαν για μένα στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Πήραν τότε την απόφαση να με καθαιρέσουν από αξιωματικό και να με υποβιβάσουν σε απλό στρατιώτη. Και όχι μόνο αυτό, αλλά διέταξαν να με χτυπήσουν 200 φορές με ρόπαλο και η διαταγή εκτελέστηκε αμέσως. Με χτύπησαν αλίπητα. Το σώμα μου γέμισε πληγές. Δεν μπορούσα ούτε να καθίσω, ούτε να περπατήσω, ούτε να ξαπλώσω. Με έστειλαν στο νοσοκομείο. Εκεί έμεινα 6 μήνες. Ο θεράπων γιατρός μου ήταν ένας Γερμανός, πολύ φιλάνθρωπος. Οι πληγές μου δεν έκλεισαν εντελώς, αλλά τουλάχιστον δεν αιμορραγούσαν. Τα σημάδια από τις πληγές από τότε μέχρι τώρα που γράφω τη βιογραφία δεν εξαφανίστηκαν, παρόλο που πέρασαν 28 χρόνια. Τη σύνταξή μου την έδωσαν στη γυναίκα μου και στα παιδιά μου. Ήδη είχα 3 παιδιά, 1 κόρη και 2 γιους.

ένας χρόνος από τη σύλληψή μου και για αρκετό διάστημα έμεινα στις φυλακές των στρατιωτών. Η ζωή μου εκεί δεν μπορώ να πω ότι ήταν δύσκολη. Δεν με ενοχλούσε κανείς. Καταφύγιο και παρηγοριά μου ήταν η προσευχή. Μαζί μου είχα το προσευχητάριο που μου είχε κάνει δώρο ο πατήρ Αλέξανδρος. Το είχα πάντα μαζί μου, γι' αυτό και δεν το βρήκαν οι αστυνομικοί στο Κομωδίνο. Έκαναν τότε έλεγχο στο σπίτι και ειδικά στο Κομωδίνο, αλλά δεν μου έκαναν σωματικό έλεγχο. Κάποιοι φίλοι μου φυλακισμένοι με ρώτησαν τι βιβλίο διαβάζω. Τους απάντησα ότι είναι ιατρικό βιβλίο και δεν με ξαναρώτησαν. Στη φυλακή πληροφορήθηκα ότι με είχε προδώσει η γυναίκα μου.

μίλησε στον πατέρα της για τα βιβλία, τις εικόνες και τις προσευχές μου. Ο πεθερός μου με κατέδωσε στις αρχές και έτσι με συνέλαβαν. Η γυναίκα μου ύστερα μετακόμισε στο πατρικό σπίτι μαζί με τα παιδιά μας και ο πεθερός μου πήρε το σπίτι με όλα όσα είχα. Σε ένας χρόνος αποφάσισαν να με παραδώσουν στις πολιτικές αρχές. Αυτό είχε ως συνέπεια τη μεταγωγή μου στις πολιτικές φυλακές της πόλεως, όπου φυλάκιζαν τους εγκληματίες. Από εδώ άρχισαν οι μεγάλες δοκιμασίες και θλίψεις. Έζησα την πείνα, το κρύο, τις προσβολές, τον κατατρεγμό. Την τροφή δεν μας την έδιναν στη φυλακή, αλλά είχαμε την άδεια να εργαζόμαστε και να βγάζουμε μόνοι μας το ψωμί μας. Ή αν μας έστελναν οι συγγενείς μας, τότε είχαμε κάτι να φάμε. Ο κύριος φώτισε τότε κάποιους Έλληνες και Αρμένιους φυλακισμένους που με λυπήθηκαν και μου έδιναν από το δικό τους φαγητό. Και αυτό γινόταν σε όλη την περίοδο που ήμουν φυλακισμένος. Στο θάλαμο έμεναν μαζί μου περίπου 30 κρατούμενοι, πολλοί από τους οποίους ήσαν εγκληματίες και ως υπόδικοι βρίσκονταν σε αναμονή για την απόφαση του δικαστηρίου. Ο θάλαμος ήταν στενόχωρος, μύριζε πολύ άσχημα, δεν είχαμε ούτε ρούχα, ούτε σεντόνια, ούτε στρώματα. Μόνο τα ατομικά μας ρούχα είχαμε, τα οποία δεν μπορούσαμε να τα πλύνουμε, ούτε να τα αλλάξουμε. Γι' αυτό και πολλοί κρατούμενοι είχαν γεμίσει διάφορα παράσιτα. Οι χριστιανοί που με προμήθευαν φαγητά δεν είχαν τη δυνατότητα να μου δώσουν κάποια ρούχα γιατί και αυτοί ήσαν φτωχοί. Έτσι αναγκαστικά φορούσα τα ίδια ρούχα από τότε που με συνέλαβαν. Η θέση μου στο θάλαμο ήταν δίπλα στο αποχωρητήριο. Μερικοί φυλακισμένοι μουσουλμάνοι όταν σηκώνονταν τη νύχτα παίρναν τον κουβά και τον άδειαζαν πάνω μου. Καθημερινά δεχόμουν από τους μουσουλμάνους βαριές προσβολές, γιατί ήξεραν ότι άλλαξα την πίστη μου και αυτό ήταν αρκετό για να με θεωρούν χειρότερο και από σκύλο.

Ο δεσμοφύλακας δεν με άφηνε και αυτός ήσυχο. Οπότε έβρισκε ευκαιρία με χτυπούσε. Οι χριστιανοί που ζούσαν στην πόλη γνώριζαν τη θλιβερή μου κατάσταση, αλλά από φόβο μήπως τους συλλάβουν και τους περάσουν από δικαστήριο, δεν μπορούσαν να με βοηθήσουν. Φυσικά, δεν περίμενα ότι ο πεθερός μου και η γυναίκα μου θα με βοηθούσαν κάποτε. Ιδιαίτερα με βοηθούσαν τρεις χριστιανοί κρατούμενοι. Λες και τους έστελνε κάποια ανώτερη δύναμη και έκαναν ό,τι μπορούσαν για μένα. Πρώτα απ' όλα με βοήθησαν να βγω από αυτή τη θέση κοντά στο αποχωρητήριο. Αποφάσισαν να στριμωχτούν και να μου δώσουν μια μικρή θέση δίπλα τους. Ο Θεός να τους δώσει το μισθό τους για αυτή τους την αγάπη που μου έδειξαν σε αυτή την προσωρινή ζωή, κι αν ακόμη ζουν. Κι αν άφησαν αυτή τη ζωή, να τους χαρίσει αιώνια αγαθά. Γενικά η κατάσταση στην οποία βρισκόμουν στη φυλακή ήταν πολύ άσχημη. Πολλές φορές σκεφτόμουν την κατάσταση των αμαρτωλών στον Άδη. Αυτούς που λόγω της αμαρτωλής βιωτής τους κρίθηκαν δίκαια και καταδικάστηκαν να οδηγηθούν στην κόλαση δίχως ελπίδα να βγουν. Είναι καταδικασμένοι να υποφέρουν αυτούς τους σκληρούς φύλακες, τους δαίμονες που είναι γεμάτη κακία και μίσος για τους φυλακισμένους στον Άδη. Αυτή τη φοβερή εικόνα, η γεμάτη φρίκη και απελπισία, μου ερχόταν στο μυαλό και τη συνέκρινα με τη δική μου κατάσταση. Όμως έμενα πάντα στην πίστη και στην ελπίδα στον Κύριο Ιησού Χριστό και στην υπεραγία Θεοτόκο, και αυτό με γέμιζε χαρά και αγαλίαση ανεξήγητη. Χαιρόμουν όταν ένιωθα ότι όλες αυτές οι θλίψεις και οι προσβολές που δεχόμουν από τους μουσουλμάνους για την πίστη μου στον Κύριο Ιησού Χριστό θα ανταμείβονταν. Μόνο μια σκέψη με φόβιζε, να μην πεθάνω αβάπτιστος. Όμως αυτή η σκέψη περνούσε γρήγορα και ησύχαζα, πιστεύοντας ότι ο Θεός θα μου δώσει κάποια ευκαιρία και δεν θα με άφηνε να πεθάνω σαν μουσουλμάνος.

Πέρασαν 2 χρόνια από την ημέρα της φυλάκησής μου. Μια ημέρα με κάλεσε ο διευθυντής της φυλακής και μου ανακοίνωσε ότι σύντομα θα με στείλουν εξορία στην Κύπρο. Αυτή η είδηση δεν μου έδωσε ούτε χαρά ούτε θλίψη, γιατί ήξερα ότι και εκεί θα με περιμένουν δυσκολίες. Τα άφησα όμως όλα στην πρόνοια του Θεού και με ηρεμία περίμενα την απόφαση για το μέλλον μου. Δεν περίμενα για πολύ. Σύντομα με έστειλαν στη Βηρητό με συνοδό αστυνομικό. Χρήματα δεν μου έδωσαν για τρόφιμα και έτσι αναγκάστηκα να τροφοδοτούμε ζητιανεύοντας στο όνομα του Χριστού. Ζητώντας δηλαδή τρόφιμα από τους Έλληνες και τους Αρμένιους στα χωριά όπου περνούσαμε. Στη Βηρητό με έβαλαν σε πλοίο και σε 2 μέρες το πλοίο έφτασε στην πόλη Μουσά, όπου αποβιβάστηκα μαζί με το συνοδό μου. Ήταν η άνοιξη του 1868. Μου είπαν ότι μπορώ να μείνω σε αυτή την πόλη όπου θέλω, αλλά απαγορεύεται να βγαίνω έξω από την πόλη. Εκεί ζούσα από την ελεημοσύνη των κατοίκων, αλλά δεν είχα που να κοιμηθώ. Οι Έλληνες χριστιανοί δεν μπορούσαν να με βοηθήσουν ανοιχτά, γιατί φοβόντουσαν μήπως τους δουν οι Τούρκοι και τους δημιουργήσουν προβλήματα. Γι' αυτό το λόγο δεν με δέχονταν και να εργαστώ κάπου. Εξάλλου από την πλευρά των μουσουλμάνων, εκτός από το μίσος τους, δεν έβρισκα τίποτα άλλο. Εν τούτης, υπήρξαν και περιπτώσεις που από την αφόρητη πείνα αναγκάλεσε να ζητήσεις έστω και μια μπουκιά ψωμί από το μουσουλμάνο. Εκείνος τότε θα σε βρήσει με τη χειρότερη βρισιά. Γιαούρ, δηλαδή σκύλε, αλλά τελικά θα σου δώσει να φας κάτι. Μου έρχονταν τότε η σκέψη πως αν ο Θεός θέλει να ελεήσει κάποιον, μαλακώνει ακόμη και τη σκληρή καρδιά του σαρακινού, όπως λένε οι πατέρες. Και γάρ μεταληθίασε αν εστι της άξιος του αναπαίνε καρδίαν σαρακινών πληροφορεί ο Θεός ποιήσε με ταυτού έλεος κατά την χρίαν αυτού. Από τα έργα σκητικά του Αββά Δωροθέου.

εκεί, στην πόλη Μουσά, γνώρισα έναν πλούσιο Έλληνα, έμπορο. Αλλά δεν με βοήθησε καθόλου. Μόνο κάποια μέρα μου έδωσε ως δώρο λίγα τουρκικά χρήματα και ρούχα. Στις συναντήσεις μας περιεριζόταν μόνο στην ηθική συμπαράσταση. Έμαθα επίσης ότι σε αυτή την πόλη ζούσε και ένας πολύ καλός γιατρός, Έλληνας κι αυτός. Δεν θυμάμαι το επίθετό του, αλλά το μικρό του όνομα ήταν Κωνσταντίνος. Λέγανε γι' αυτόν ότι πριν ήταν γιατρός στην αυλή του Σουλτάνου Αμπντούλ Αζίζ. Ο ανιψιός του Σουλτάνου και διάδοχός του, ο Μουράτ, είχε δώσει στο γιατρό αυτό χρήματα για να δηλητηριάσει τον Σουλτάνο. Όμως αυτό το σχέδιο απέτυχε, ο Σουλτάνος ήπιε το δηλητήριο, αλλά ο γαμπρός του γιατρού που ήταν και αυτός στην αυλή του Σουλτάνου, χωρίς να γνωρίζει τίποτα, πρόλαβε και έδωσε αντίδοτο στο Σουλτάνο και τον έσωσε. Όταν άρχισαν τις έρευνες και βρήκαν τον αίτιο, καταδίκασαν τον γιατρό σε θάνατο διαποκεφαλισμού. Όμως ο Μουράτ επενεύει και φρόντισε να τον στείλει κρυφά στην Κύπρο. Στο Σουλτάνο είπαν ότι τον εκτέλεσαν. Ο Μουράτ συνέχισε να βοηθάει τον εξόριστο γιατρό και χάρη σε αυτή τη βοήθεια και προστασία τον σέβονταν όλοι στην πόλη. Σε αυτόν λοιπόν τον γιατρό αποφάσισα να πάω να τον παρακαλέσω να με βοηθήσει. Με άκουσε και μου υποσχέθηκε ότι θα κάνει οτιδήποτε εξαρτάται από αυτόν. Σε λίγο καιρό μου ανακοίνωσαν ότι θα με στείλουν στην πατρίδα μου, το Ερζερούμ. Νόμιζαν πως έτσι θα με βοηθούσαν, αλλά για μένα αυτή η είδηση ήταν ένα γερό χτύπημα. Στην πόλη αυτή με περίμεναν μόνο καινούργιες θλίψεις και δοκιμασίες.

Παλαιότερα με ρωτούσαν μερικοί χριστιανοί γιατί δεν βαπτίστηκα όταν ήμουν ελεύθερος στην πόλη Μουσά. Δεν αποφάσιζα να βαπτιστώ γιατί πρώτα απ' όλα θα το μάθαιναν οι Τούρκοι. Όσο κρυφά και να γινόταν το μυστήριο, μόλις το μάθαιναν θα μου κόβαν το κεφάλι χωρίς να με περάσουν από δικαστήριο με μόνη την απόφαση του δημάρχου. Εκεί ο ίδιος ο κόσμος θα με σκότωνε και μάλλον πριν να γίνει επίσημη εκτέρεση. Και φυσικά θα τιμωρούσαν και όλους τους Έλληνες, τους οποίους γενικά οι Τούρκοι τους μισούν φοβερά και τους ονομάζουν Γκιαούρ. Με έστειλαν με πλοίο στην Πειρητό και από εκεί ταξίδευα σιγά σιγά για το Ερζερούμ, πάντα με ένα συνοδό. Ο φρουρός που με συνόδευε αποδείχθηκε ότι ήταν όχι μόνο φιλάργυρος, αλλά και πάρα πολύ σκληρός. Δεν ξέρω γιατί, είχε υποψιαστεί ότι μάλλον είχα χρήματα και συνεχώς μου έλεγε να του δώσω 200 πιάστρα. Αν του τα έδινα, υποσχόταν ότι θα με άφηνε ελεύθερο. Διαφορετικά με απειλούσε ότι θα με χτυπάει συνέχεια μέχρι να πεθάνω. Παρόλο που τον διαβεβαίωνα ότι δεν έχω χρήματα, δεν με πίστευε. Όταν βγαίναμε από τα χωριά, μου έδαινε πίσω τα χέρια με ένα σκοινί και με έσπρωχνε μπροστά σαν ζώο. Με χτυπούσε συνέχεια στην πλάτη. Ο ίδιος ήταν καβάλα σε ένα άλογο και εγώ προχωρούσα πεζός. Περπατούσαμε πολλές ώρες και διανύαμε 30-40 χιλιόμετρα το 24ωρο. Από τα διάκοπα χτυπήματα εξαντλήθηκα. Δεν είχα πια δυνάμεις να συνεχίσω το ταξίδι. Αναγκαζόμουν να τρέφομαι μόνο από την ελεημοσύνη των κατοίκων των χωριών από όπου περνούσαμε. Ο δρόμος ήταν δίπλα στη θάλασσα. Περπατούσαμε πάνω στην άμμο. Τα πόδια μου ήταν γεμάτα πληγές και περπατούσα πολύ σιγά. Ήταν και καλοκαίρι, Ιούλιος μήνας. Ο ήλιος έκαιγε αβάσταχτα. Έκανε φοβερή ζέστη. Νερό δεν μπορούσαμε να βρούμε στο δρόμο και η δίψα ήταν βασανιστική. Σε αυτή την απελπιστική κατάσταση ξαφνικά σκέφτηκα να αυτοκτονήσω, να γλιτώσω από αυτό το μαρτύριο. Επειδή ο δρόμος περνούσε, όπως είπα, κοντά στη θάλασσα, ζήτησα από το συνοδό να κάνω μπάνιο, γιατί δεν μπορούσα να περπατήσω και τα πόδια μου ήσαν γεμάτα πληγές. Ο συνοδός μου συμφώνησε. Μπήκα στη θάλασσα με σκοπό να πνιγώ. Ξαφνικά ένιωσα φρίκι και πετάχτηκα έξω, λες, και έβγαινα από την Άβυσσο. Ο Κύριος που δεν θέλει το θάνατο του αμαρτωλού με έσωσε. Ύστερα από αυτό αποφάσισα να υπομείνω όλες τις δοκιμασίες που θα μου έστελνε.

Ακούσατε την εκπομπή «Μοναχός Νικόλαος της Όπτινα», ο κατακόσμων Ιουσούφ Αμπντούλ Ογκλή. Του Στάρετς Βαρσανούφιο. Διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη.

Τι εννοούμε όμως με τον όρο μετάσταση? Εννοούμε ανάσταση και ανάληψη, όπως ακριβώς έγινε με τον Χριστό μας, λέγει πάλι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Ας ακούσουμε τα λόγια. Γι' αυτό ευλόγως το σώμα που εγέννησε συνδοξάζεται με το γέννημα δια θεοπρεπούς δόξης, και κατά το προφητικό άσμα μαζί με τον προηγουμένος αναστάντα τριήμερο Χριστό συνανίσταται η κυβωτός του αγιάσματος του. Και αποδεικτικό για τους μαθητές στοιχείο περί της αναστάσεώς της από τους νεκρούς γίνονται τα συνδόνια και τα εντάφια που μόνα απέμειναν στον τάφο και που μόνα ευρέθηκαν σε αυτόν από εκείνους που προσήλθαν να την ζητήσουν, όπως συνέβηκε προηγουμένως με τον Υιό της και Δεσπότη. Δεν χρειάστηκε όμως να μείνει και αυτή επίσης για λίγο επάνω στη γη, όπως ο Υιός της και Θεός. Γι' αυτό αναλήφθηκε αμέσως προς τον υπερουράνιο χώρο από τον τάφο, από όπου πάλι αστράπτει τις μαρμαριές και τις χάριτες μέχρι τις γης λαμπρότατες και θειότατες, φωτίζοντας από εκεί όλο το περίγειο χώρο και από όλους τους πιστούς προσκυνουμένοι και θαυμαζουμένοι και ημνουμένοι. Ποια είναι όμως η σημασία και η αξία της κοιμήσεως της Θεοτόκου για μας? Υπάρχει κάποια ή απλώς η μόνη που κέρδισε και δοξάστηκε ήταν η Θεοτόκος? Ασφαλώς όχι. Η κοίμηση της Θεοτόκου έχει πολύ μεγάλη αξία για τη σωτηρία μας, διότι η Παναγία μας έλαβε τη θέση της στον ουρανό στα δεξιά του Θεού, έγινε ο θρόνος του και έτσι πρεσβεύει με αποτελεσματικότητα αξεπέραστη για όλο τον κόσμο. Ας ακούσουμε πώς θεολογεί σχετικά ο Άγιος Γρηγόριος. Ποιος λόγος μπορεί να περιγράψει το Θεόλαμπρο «Κάλος σου Θεομήτρο Παρθένε»? Διότι δεν είναι δυνατόν να οριστούν τα γνωρίσματά σου με λογισμούς και λόγους. Όλα ξεπερνούν και τον νου και τον λόγο. Διότι εσύ είσαι τόπος όλων των χαρίτων και πλήρωμα παντοειδούς καλοκαγαθίας, έμψυχος πίναξ και εικόν κάθε αγαθού και κάθε Χριστότητος, αφού είσαι η μόνη που αξιώθηκες όλα μαζί τα χαρίσματα του Πνεύματος. Και μάλιστα, αφού είσαι η μόνη που έλαβες παραδόξως ένικο στα σπλάχνα σου, εκείνον στον οποίο ευρίσκονται οι θησαυροί όλων τούτων των χαρισμάτων, και έγινες παράδοξη σκηνή τούτου. Τώρα δε, δια του θανάτου, επροχώρησες από εδώ προς την Αθανασία και δικαίως μετέστης απ' την γη στον ουρανό, για να είσαι συγκάτοικος με αυτόν στα υπερουράνια σκηνώματα διαπαντός. Και από εκεί, επιστατώντας στην κληρονομία σου και με τις ακίμητες προς αυτόν πρεσβείες, εξηλαιώνοντας τούτον για χάρη όλων. Τόσο πολύ είναι πλησιαστέρα η Παναγία από τους πλησιάζοντας τον Θεό Αγίους, τόσο μεγαλύτερα πρεσβεία από όλους αξιώθηκε η Θεοτόκος. Δεν εννοώ δε μόνο τους ανθρώπους, αλλά και αυτές τις αγγελικές ιεραρχίες όλες. Πραγματικά για την ανώτατη ταξιαρχία τούτων γράφει ο Ισαΐας και τα Σεραφείμ εστέκονταν γύρω του. Γι' αυτήν δε πάλι λέγει ο Δαβίδ: «Παρέστη η βασίλισσα στα δεξιά σου». Βλέπετε την διαφορά της στάσεως. Από αυτήν μπορείτε να καταλάβετε και τη διαφορά της κατά την αξία τάξεως. Διότι τα Σεραφείμ ήσαν γύρω από το Θεό. Πλησίων δε στον ίδιο μόνο η βασίλισσα, η οποία θαυμάζεται και εγκομιάζεται από τον ίδιο του Θεό, που είναι σαν να την ανακηρύττει προς τις γύρω του δυνάμεις και να λέγει κατά τα λόγια του άσματος των ασμάτων: «Τι καλή η πλησίων! Είναι λαμπροτέρα του φωτός, ανθυρότερη από τους θείους παραδείσους, αρμονικότερη από όλον τον ορατό και αόρατο κόσμο. Είναι δε όχι μόνο πλησίων, αλλά τα δεξιά ευλόγος. Διότι όπου εκάθισε ο Χριστός στον ουρανό, δηλαδή στα δεξιά της μεγαλοσύνης, εκεί στέκεται και αυτή τώρα που ανέβηκε από τη γη στον ουρανό. Όχι μόνο διότι ποθεί και αντιποθείται περισσότερο από όλους και λόγω των φυσικών θεσμών άλλωστε, αλλά ότι είναι αληθινά θρόνος του. Όπου δε κάθεται ο βασιλεύς, εκεί στέκεται και ο θρόνος». Τούτον τον θρόνο έβλεπε και ο Ισαΐας στο μέσο εκείνο του χεροβικού χορού και τον χαρακτήριζε υψηλό και υπερυψωμένον, δηλώνοντας την υπέρβαση των ουρανίων δυνάμεων από τη Θεομήτωρα.

Λόγος εορταστικός, λόγος επίκαιρος. Για την μοναδική πολιτεία αφιέρωμα στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Τοπική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Συνοδοιπόροι με τον Άγιο Ιωάννη της Κροστάνδης. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Τριανταφυλόπουλο.
1: Χαίρετε αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές. Συνεχίζουμε και σήμερα μέσα από τη βιογραφία του Αγίου Ιωάννη της Κροστάνδης να μελετάμε το μεγαλείο του Χριστού, τη ζωντάνια της πίστης μας. Και θα αναφερθούμε τώρα στην ιεροσύνη του Αγίου, στο μεγαλείο της ιεροσύνης του ακριβέστερα, μέσα από το κεφάλαιο που τιτλοφορείται το μεγαλείο της ιεροσύνης του Αγίου Ιωάννης Κροστάνδης. Και μην ξεχνάμε, ειδικότερα οι ιερείς, ότι ο ιερέας είναι μια ύπαρξη η οποία κρατάει στα ματωμένα χέρια του τη θυσία του Υιού και την προσφέρει αένα υπέρ των ιδίων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Δεν υπήρξε μόνον ένας ασυνήθιστος ιερέας, ο πατήρ Ιωάννης. Υπήρξε και ένας βαθιστόχαστος μελετητής του μεγαλείου της ιεροσύνης. Στην εποχή που έζησε, τα λόγια του για την υψηλή σημασία της ιεροσύνης ήταν βέβαια κάτι το νέο. Η ρωσική κοινωνία, όπως φαίνεται και σε ένα από τα προηγούμενα κεφάλαια, ήταν πολύ λίγο ετοιμασμένη για να συλλάβει το βάθος της έννοιας της ιεροσύνης. Οι ιδέες της υπηρεσίας προς το κράτος και αργότερα προς το έθνος είχαν το προβάδισμα. Οι ιδέες της υπηρεσίας προς την Εκκλησία ήταν σε κατώτερη βαθμίδα. Εδώ ο συγγραφέας μας παρουσιάζει το κοινωνικο-οικονομικό, κυρίως το πολιτιστικό υπόβαθρο εκείνης της εποχής, για να μας εντάξει τον Άγιο Ιωάννη σαν ένα κενό με αλφα γιώτα φαινόμενο στον χώρο της Εκκλησίας, αλλά και στον ευρύτερο κοινωνικό ορίζοντα. Εάν στο τέλος του 19ου αιώνα όλο και περισσότερο ξυπνούσε η προσοχή για την αξία του έργου του ιερέως, η προσοχή αυτή στρεφόταν περισσότερο στο ποιμαντικό τομέα. Από τον ποιμένα περίμεναν κυρίως την εκπλήρωση ορισμένων κοινωνικών καθηκόντων, την εξύψωση του εθνικού πολιτιστικού επίπεδου, των εθνικών συνθήκων της ζωής και την ενίσχυση των ερισμάτων του έθνους και του κράτους. Αλλά ο πατήρ Ιωάννης, με τη βαθιά συνέστηση της σημασίας του έργου του ιερέα, δίδασκε τονίζοντας τη σημασία του ιερέα σαν ιερουργού των θείων μυστηρίων, σαν οργάνου αγιασμού, μεταμορφώσεως και τελικά θεώσεως όλων των ανθρώπων. Όσον αφορά στο ποιμαντικό έργο, γνώριζε ότι η καρποφορία του εξαρτάται από την προσευχή του ιερέα και ακόμη περισσότερο από την τέλεση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Εδώ χρειάζεται να σημειώσουμε κάτι, χρειάζεται μια προσοχή που πρέπει να κάνουμε μεταξύ, να μην υπερτονίζουμε δηλαδή στη διάκριση πίστης και έργων, άλλοτε την πίστη και άλλοτε τα έργα μας. Γιατί ναι μεν η χρυσή ισορροπία μεταξύ πίστος και έργων βρίσκεται στα χρυσά και μεγάλα αναστήματα της Ορθοδοξίας, και αυτά είναι οι Άγιοι μας, αλλά και όσοι κατά δύναμη τους ακολουθούν. Βλέπουν ότι στον Προτεσταντισμό υπάρχει μια επιμονή στο θέμα της πίστης, μια αιμονή θα λέγαμε, η οποία κάνει να ατονεί το έργο. Δηλαδή, οι Προτεστάντες, για παράδειγμα, φρονούν ότι με μια αφελή ομολογία του τύπου «πιστεύω στο Θεό», αρκεί μια τέτοια ομολογία, απλή, απλοϊκή θα λέγαμε, «πιστεύω στο Χριστό», αρκεί για να θεωρήσει παιδί του Χριστού και να σωθείς. Από την άλλη μεριά, η Ρωμαιοκαθολική, η Ρωμαϊκή Εκκλησία, όπως έλεγε ο μακαριστός επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης, καλά ακούσατε, Ρωμαϊκή Εκκλησία την ανέφερε. Λοιπόν, υπερτονίζουν τα έργα σε βάρος όλων των άλλων. Γι' αυτό εμείς πρέπει να φροντίζουμε η πίστη μας να σαρκώνεται στα έργα μας και τα έργα μας να αποτελούν υλοποίηση της πίστης μας, τονίζοντας μονομερώς την πίστη σαν να θεολογούμε ιδιωτικώς, και τονίζοντας μονομερώς τα έργα σαν ασχολούμεθα με μια εργασιοθεραπεία, γιατί όχι, ακιδιών των ατόμων, οι οποίοι κοιτάνε να ξεχάσουν τον εαυτό τους και τις αποτυχίες τους, όχι δια της προσευχής, μεταμορφώνοντας ό,τι αρνητικό υπάρχει μέσα τους και γράφοντας το θετικό απέναντι στον Χριστό, αλλά ξεχνώντας τον εαυτό τους και το πρόβλημά τους πάχατες δια της εργασιοθεραπείας. Γι' αυτό και τα έργα αυτά δεν μπορούν να στορίζονται από τη χάρη του Χριστού. Έργα που προέρχονται από την ταπεινωμένη καρδία και έργα που αποδεικνύουν την πίστη μας στον Χριστό και όχι σε εμάς, είναι τα χαριτωμένα έργα. Στη διδασκαλία του για την ιεροσύνη, όπως και στις σκέψεις του για την αδιάσπαστη ενότητα μεταξύ ιερέως και εκκλησιαστικής συνάξεως, είχε πρότυπο τη διδασκαλία των αρχαίων πατέρων της Εκκλησίας και ιδιαίτερα αυτήν του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, τον οποίο πάντοτε σεβόταν και συστηματικά μελετούσε. Είναι αλήθεια ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, σε σχέση με τους υπόλοιπους δύο ιεράρχες, τρεις ιεράρχες εν συνόλο, είναι πιο κοινωνικός. Ο Μέγας Βασίλειος είναι πιο πρακτικός και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος είναι πιο μυστικός, πιο θεολόγος, πιο ησυχαστής. Αλλά τα κείμενα του Αγίου του Χρυσοστόμου, εάν τα μελετήσει κανείς συστηματικά, πράγματι βρίσκει μέσα εκεί λύσεις σε χίλια δυο προβλήματα του καιρού μας ακόμα. Είναι δηλαδή, θα λέγαμε, μοντέρνα κείμενα πάντοτε σε μεγάλο ποσοστό τους. Αλλά για την εποχή εκείνη όλα αυτά ήταν νέα. Και εκτός από αυτό, η διδασκαλία του ξεπερνούσε σε πολλά σημεία αυτά που τώρα μόλις ακούγονται μεταξύ των Ορθοδόξων, των Ρώμαιο Καθολικών, των Αγγλικανών και ορισμένων πρωτεσταντικών κύκλων, στους οποίους παρατηρείται κάποια αναγέννηση της εκκλησιαστικής συνείδησης. Οι λόγοι του πατρός Ιωάννου της Χρωστάνδης, που αναφέρονται στην ιεροσύνη, πάλουν από ενθουσιασμό. Οι στοχασμοί του για τη Θεία Λειτουργία μπορούν να θεωρηθούν σαν ύμνοι παρά σαν απλοί συλλογισμοί. Σπάνια μιλούσε για την ιεροσύνη χωρίς να μνημονεύει τη Θεία Λειτουργία. Βέβαια, η ιερεύση και η Θεία Λειτουργία είναι μια αδιάσπαστη ενότητα. Ο ιερεύς ο οποίος ζει τη Θεία Λειτουργία, αλλά και ο πιστός ο οποίος μετέχει συνειδητά στη Θεία Λειτουργία, λειτουργεί και λειτουργείται κατά αντιστοιχεία και μετά τη Θεία Λειτουργία. Σημαίνει αυτό που λένε οι πατέρες μας, η Θεία Λειτουργία μετά τη Θεία Λειτουργία. Όπου και να βρίσκεται ο άνθρωπος, αισθάνεται να λειτουργείται. Ακόμα και μέσα στο κελί του, μέσα στο δωμάτιό του, μέσα στο γραφείο του, στη δουλειά του, στο δρόμο, στα ψώνια, στο νοικοκυριό, αισθάνεται να λειτουργείται ο άνθρωπος. Και ο άνθρωπος που αισθάνεται να λειτουργείται, κυριολεκτικά αισθάνεται να βρίσκεται μέσα σε έναν ναό. Δηλαδή η αίσθηση του ναού ξεφεύγει από το συγκεκριμένο ορθόδοξο ιεροτέμενο στο οποίο πηγαίνει κάποιος να προσευχηθεί και γίνεται μια αίσθηση της ύπαρξής του ότι πάντα βρίσκεται σε έναν μεγάλο ναό και αναπέμπει η δοξολογία στο Θεό ανά πάσα στιγμή στη ζωή του. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο δύσκολο είναι σε έναν τέτοιον άνθρωπο έτσι, να αμαρτήσει. Όσο δύσκολο είναι να αμαρτάνει κανείς μέσα στην Εκκλησία, τουλάχιστον φανερά. Μιλώντας για τη Θεία Λειτουργία, η σκέψη του συνήθως μεταφερόταν στον ιερουργό της. Με τις ομιλίες για την ιεροσύνη ύψωνε τον νου προς την πηγή του αγιασμού και προς τον κατεξοχή ιερουργό όλων των μυστηρίων, δηλαδή τον Χριστό. Ξέρουμε ότι η ιεροσύνη του Χριστού είναι. Εμείς μετέχουμε της ιεροσύνης του Χριστού. Όπως έχουμε γράψει, ο πατήρ Ιωάννης υπενθύμησε στο πρώτο του κήρυγμα ότι ο Χριστός είναι ο μοναδικός αρχιερεύς, ο πρώτος και ο έσχατος και ότι αυτός ο ίδιος ο Χριστός βρίσκεται ανάμεσά μας και έχοντας εμάς όργανά του ιερουργεί. Αυτά τα λόγια συχνά τα επαναλαμβάνει, όπως ακριβώς στο μυστικό δείπνο ο Χριστός μας έκλασε, τεμάχησε δηλαδή τον Άτο και τον μοίρασε και μοίρασε και τον ίνο. Λάβετε, φάγετε, πίνετε εξ αυτού πάντες. Αυτά τα λόγια συχνά τα επαναλαμβάνει ο Άγιος Ιωάννης. Τα επαναλαμβάνει και την ημέρα του Ιωβιλέου του, όταν συμπληρώνει 35 χρόνια ποιμαντικής διακονίας. Η δική μου ιεροσύνη και η ιεροσύνη όλων είναι η ιεροσύνη του Χριστού. Ο πραγματικός και ο ύψιστος ιερεύς και αρχιερεύς είναι ο Χριστός. Με όργανά του εμάς ιερουργεί αυτός ο ίδιος ο Χριστός, ο αιώνιος ιερεύς, κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Ξέρουμε ότι ο Μελχισεδέκ είναι ένα πρόσωπο της Παλαιάς Διαθήκης, το οποίο ζήσε πραγματικά. Λοιπόν, είχε και πατέρα και μητέρα και ήταν ιερέας και βασιλεύς Σαλήμ. Λοιπόν, επίτηδες το κείμενο αποσιωπά την καταγωγή του Μελχισεδέκ, είτε εκ πατρός είτε εκ μητρός, για να φαίνεται απάτο και αμήτωρο. Ο Μελχισεδέκ προτυπώνει τον Χριστό, ο οποίος πράγματι υπήρξε απάτορ κατά την ανθρώπινη φύση του, αμήτωρ κατά τη θεία του φύση και άρα αγενεαλόγητος. Γι' αυτό μένει ιερεύς εις τον αιώνα, όπως ψάλλουμε στο πανέμορφο εισοδικό της λειτουργίας των Χριστουγέννων κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Συ ιερεύς εις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Για τον λόγο αυτό, στη συνείδηση του πατρός Ιωάννου βρίσκεται πολύ ψηλά η σημασία της ιεροσύνης. Ο ιερεύς είναι μέγας όταν τελεί τις καθημερινές ακολουθίες και ιδιαίτερα το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Έχει αναλάβει την υψίστη εξουσιοδότηση από τον Θεό. Είναι παντοδύναμος, κατά χάρη εννοείται, και μπορεί να εικαιτεύσει τον Θεό για τον κόσμο του. Πόσο αξιοσέβαστο είναι το αξίωμα της ιεροσύνης. Πόσο μεγάλη, σωτήρια και θαυμαστή είναι η χάρη της ιεροσύνης. Με την ιεροσύνη ο Κύριος επιτελεί έργα μεγάλα και σωτηριώδη. Καθαρίζει και αγιάζει τα λογικά πλασματά του, τη φύση, τα ζώα, όλα τα στοιχεία. Απαλλάσσει τους ανθρώπους από τους δαίμονες, τους αναγεννά, τους ενισχύει. Μεταβάλλει τον άρτο και τον ίνο σε άχαντο σώμα και τίμιο αίμα αυτού του ιδίου του θεανθρώπου. Γιατί ότι εδώ η μεταβολή που γίνεται, και η σωστή λέξη είναι μεταβολή του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού, και όχι η δυτικής προελεύσεως λέξη μετουσίωση, transsubstantiation ή transsubstantiatio, που λέμε στα λατινικά, που σημαίνει ότι αλλάζει η ουσία των τιμίων δώρων. Η ουσία φυσικά δεν αλλάζει, διότι η γεύση μας πληροφορεί για ψωμί, έτσι και για κρασί. Αλλά η μεταβολή έχει γίνει πνευματικό το τρόπο, δια του Αγίου Πνεύματος, το οποίο επικαλείται ο ιερεύς εκείνη την ώρα και κάνει υπακοή ο Θεός στον ιερέα, εξαποστέλει το Άγιο Πνεύμα και μεταβάλλει τον άρτο και τον ίνο πνευματικό το τρόπο σε αυτό τούτο το σώμα και σε αυτό τούτο το αίμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Στους Προτεστάντες λείπει η ουσία του γεγονότος, με την έννοια ότι αυτοί δέχονται ότι το ψωμί είναι σύμβολο του σώματος και το κρασί είναι σύμβολο του αίματος. Όμως το μυστικό δείπνο, ο Χριστός δεν είπε «λάβετε, φάγετε τούτο σύμβολο νεστή του σώματός μου και τούτο σύμβολο εστί του αίματός μου, αλλά τούτο εστί το σώμα μου και τούτο εστί το αίμα μου». Στους δε Ρώμαιο καθολικούς, οι οποίοι έχουν υποτιμήσει το ρόλο του Αγίου Πνεύματος, υποτιμώντας το ίδιο το Πνεύμα, όταν λένε ότι προέρχεται και από τον Πατέρα, μάλλον εκπορεύεται και εκ του Υιού, το Θεί, το Κβεφίλιο δηλαδή, υποτιμώντας έτσι το ρόλο του Αγίου Πνεύματος, θα λέγαμε δεν το αφήνουν να κάνει τη μεταβολή του ψωμιού και του κρασιού σε σώμα και αίμα Χριστού. Τελεί το μυστήριο του γάμου η ιεροσύνη του Χριστού, την οποία φέρουμε εμείς. Τον κάνει τίμιο και την κήτη αμίαντη. Λύνει τις αμαρτίες, θεραπεύει τις ασθένειες, μεταβάλλει την γη σε ουρανό. Ενώνει τον ουρανό με την γη, τον άνθρωπο με τον Θεό, η ιεροσύνη. Ενώνει σε μια σύναξη αγγέλους και ανθρώπους. Λοιπόν, έτσι ακριβώς η Θεία Λειτουργία είναι η φανέρωση του ουρανού πάνω στη γη. Ουρανός και γη γίνονται ένα. Τι στερούνται εκείνοι που δεν έχουν ιερέα? Στερούνται τη σωτηρία. Γι' αυτό ο λειτουργός μας ονομάζεται Αρχιερεύς. Είναι ο ιδρυτής και ο τελεσιουργός της ιεροσύνης εδώ στη γη. Σε ένα άλλο μέρος ονομάζει τον ιερέα Άγγελο. Τι υψηλό πρόσωπο είναι ο ιερέας? Διαρκώς ομιλεί στον Κύριο και διαρκώς απαντά στα λόγια του ο Κύριος. Κάθε ιεροτελεστία είναι προσευχή δέηση προς τον Κύριο. Κάθε ιεροτελεστία είναι προσευχή απάντηση προς τον Κύριο. Ο ιερέας είναι άγγελος, δεν είναι άνθρωπος. Είναι μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων και ο πιο κοντινός φίλος του. Είναι σαν Θεός για τους ανθρώπους, με την εξουσία που έχει να λύνει και να δένει τα αμαρτήματα, να ιερουργεί για αυτούς τα ζωοποιά και φρικτά μυστήρια, να θεώνεται και να θεοποιεί τους άλλους με τα μυστήρια αυτά. Ήθελα να συμπληρώσω στο προηγούμενο σχόλιο που έκανα για την μετουσίωση που χρησιμοποιούν οι Ρώμαιο Καθολικοί, ακριβώς επειδή έχουν υποτιμήσει τον ρόλο του Αγίου Πνεύματος στην Θεία Λειτουργία και στη θεολογία τους γενικά, πιστεύουν, σύμφωνα με τα θεολογικά δεδομένα που έχουμε από αυτούς, ότι το ψωμί και το κρασί αλλάζουν ουσία. Αλλά αυτό δεν γίνεται. Το ψωμί παραμένει προς ψωμί και το κρασί παραμένει κρασί κατά την ουσία, αλλά η μεταβολή γίνεται πνευματικό, το τρόπο ξαναλέμε. Εάν τον ιερέα που έχει τέτοια υψηλή εξουσιοδότηση από τον Θεό, ο πατήρ Ιωάννης τον θεωρεί περισσότερο άγγελο παρά άνθρωπο και μάλιστα Θεό για τους ανθρώπους, ωστόσο δεν λησμονεί ότι την πρώτη εξουσιοδότηση από τον Θεό στο έργο του αγιασμού την έχει ασφαλώς ο επίσκοπος. Βεβαίως, γιατί η Εκκλησία μας είναι επίσκοποκεντρική, το λέμε για πολλωστή φορά, ότι κεφαλή είναι ο επίσκοπος. Ναι, αυτή η όμορφη εικόνα από τον Αγίο Γρηγόριο Νήσις που μου αρέσει να επαναλαμβάνω, τα μάτια του είναι η κληρική του της κεφαλής που είναι ο επίσκοπος, τα μαλλιά και τα γένια είναι οι μοναχοί, το σώμα είναι τα λαϊκά μέλη της Εκκλησίας και η καρδιά που εξαποστέλει το αίμα σε όλα τα σημεία του σώματος για να ζήσει, να τραφεί και να μη σαπίσει, είναι η Θεία Λειτουργία, η Ορθόδοξη Θεία Λειτουργία. Ο επίσκοπος είναι στην επαρχία του μετά το Θεό και τη Θεοτόκο, λέει ο Άγιος Ιωάννης, η πηγή του αγιασμού για όλους τους χριστιανούς του ποιμνίου του και γι' αυτό πρέπει όλοι να τον έχουν σε μεγάλη υπόλοιψη και αγάπη σαν τον πληρέστερο τελεσιουργό των Αγίων Μυστηρίων. Κατέχει δηλαδή ολόκληρη την ιεροσύνη. Ένας ιερέας ξέρουμε ότι ούτε να εγγενιάσει ναού μπορεί, ούτε να χειροτονήσει άλλον. Οι μεγάλες εξουσίες που δόθηκαν στον ιερέα τον βαρύνουν με φοβερές ευθύνες. Αυτές τις τονίζει ιδιαίτερα ο πατήρ Ιωάννης. Τι συνδέει με τον εξαγιασμό και την τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Δεν ξεχνά ότι η ανέμακτη θυσία είναι μυστική επανάληψη της θυσίας του Κυρίου και ύψιστη εκδήλωση της αγάπης του Θεού προς τους ανθρώπους. Γι' αυτό και εκείνος που κατά θεία προσταγή τελεί την Θεία Λειτουργία επιβάλλεται να αποκτήσει ο ίδιος μέσα του τη Θεία Αγάπη. Ο ιερέας πρώτα απ' όλα και περισσότερο απ' όλα πρέπει να αποκτήσει την Ευαγγελική Αγάπη. Θα λέγαμε όχι να έχει αγάπη, να είναι αγάπη, γιατί ο Χριστός δεν έχει αγάπη, είναι αγάπη. Αυτή του χρειάζεται κάθε στιγμή, κάθε δευτερόλεπτο. Ιδιαίτερα του είναι απαραίτητη κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας, η οποία είναι μυστήριο αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο. Σε αυτό το μυστήριο, στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ή της κοινωνίας του σώματος και του αίματος του Χριστού, η αγάπη του Θεού φανερώνεται με όλη της τη μεγαλοπρέπεια. Διότι ο Κύριος ολόκληρο τον εαυτό του εκένωσε, άδειασε δηλαδή, για τη σωτηρία μας. Ολόκληρο τον εαυτό του έδωσε εις βρόσιν και πόσιν. Να τον φάμε δηλαδή και να τον πιούμε. Την ώρα της Θείας Λειτουργίας ο ιερεύς πρέπει ολόκληρος να είναι γεμάτος από αγάπη προς τον Θεό και τον πλησίον, καθώς είναι εξαγορασμένος ο ίδιος και συνεξαγορασμένος μαζί με τους πιστούς με το αίμα του Χριστού.

Αναφερόμαστε, αγαπητές ακροάτρες και αγαπητοί ακροατέ, στην σχέση του Αγίου Ιωάννου Ιεροστάντης με το μεγαλείο της Ιεροσύνης, με το χάρισμα της Ιεροσύνης, με το οποίο τον περιέβαλε ο Θεός. Αλλά η Θεία Αγάπη είναι το ύψιστο χάρισμα του Αγίου Πνεύματος και στην απόκτησή της βρίσκεται και ο σκοπός της χριστιανικής ζωής. Όπως μας έλεγε και ο Άγιος Σεραφείμ του Σάρωφ, τότε όταν τον αγκάλιασε το άκτιστο φως και μίλαγε στο πνευματικό του τέχνο τον Αρματοβίλοφ, ναι, σκοπός του χριστιανού είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος και τα έργα ακολουθούν, δηλαδή μέσα από μια καρδιά και από ένα σώμα και από μια ψυχή που τα έχει επισκεφθεί το Άγιο Πνεύμα και είναι κατοικητήρια του Αγίου Πνεύματος, ο άνθρωπος αυτός ο ναοποιημένος, αυτός ο οποίος δορυφορείται και δωροφορείται από τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, είναι εύθετος, θα λέγαμε, σε κάθε διακονία η οποία από το ναό, από το Θεό του ανατίθεται σε οποιαδήποτε θέση της Εκκλησίας, αλλά και τα έργα του και οι εκδηλώσεις του και η συμπεριφορά του είναι αλατισμένα όλα και διαπερασμένα από το αλάτι και τον καύσωνα της Θείας Χάριτος. Για να την καρποθεί κανείς οφείλει να παραδοθεί ολοκληρωτικά στον Θεό. Γι' αυτό απαιτείται από τον ιερέα η αυταπάρνηση και η κάθαρση από τα πάθη. Στον ιερέα, προσέχουμε, δεν πρέπει να υπάρχει ούτε σκιά οργής ή πικρίας για κανένα. Στον ιερέα δεν πρέπει να υπάρχει πάθος για τίποτε το επίγειο, τροφή, ένδυμα, στολισμό, τιμή ή πολύ περισσότερο πάθος για κανένα πρόσωπο. Αλίμονο, αδελφοί μου, πόσο απέχουμε από όλα αυτά. Πάντοτε ο ιερέας πρέπει να είναι ουράνιος, θείος, άγιος. Ήθε να είναι έτσι και ήθε να είναι έτσι, λέμε και για εμάς τους ιερείους, οι οποίοι πολύ απέχουμε από αυτά που λέει ο Άγιος Ιωάννης. Πάρα πολλές είναι οι σκέψεις του πατρός.

φωτιά αγάπης προς το Θεό και τους ανθρώπους. Πόσο πρέπει να είναι καθαρά και αμόλυντα τα χείλη του ιερέα, που τόσο συχνά προσφέρουν και προφέρουν το Πανάγιο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Πόσο καθαρή και αμόλυντη πρέπει να είναι η καρδία του, για να δεχθεί και να γευθεί μέσα της την γλυκύτητα αυτού του πάντιμου, του υπέροχου και του αξιοσέβαστου ονόματος. Πόσο οφείλει ο ιερεύς να απομακρύνεται από τις σαρκικές ικανοποιήσεις για να μην γίνει σάρκα στην οποία δεν κατοικεί το Πνεύμα του Θεού. Όσο είμαστε σαρκικοί και μαθείς, το λέει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, στοιχούμενος λοιπόν σε αυτή την γραμμή των πατέρων μας, ο Άγιος Ιωάννης, είτε το ξέρετε όχι, μας λέει ακριβώς τα ίδια, ότι όσο ο άνθρωπος δεν κάνει προσπάθεια να καθαρθεί από τα πάθη του, ακριβέστερα να μεταμορφώσει τα πάθη του, όλα του τα πάθη, όλο αυτό το δυναμικό που υπάρχει μέσα του, σε ένα απαθές πάθος για τον Χριστό, για την Εκκλησία και για τον άνθρωπο, δεν μπορεί να γίνει κατοικητήριο του Πνεύματος του Θεού. Η χάρις βέβαια λειτουργεί μέσα από τον ιερέα, αλλά θα λέγαμε ούτε αγγίζει τον ίδιο. Κατεβαίνει ο Χριστός, κάνει τη δουλειά του μέσα και από τον αναξιότερο ιερέα, σώζει τον κόσμο του, αλλά το ζήτημα είναι με τον ιερέα τι γίνεται. Γι' αυτό πρέπει πολύ καλά, αδελφοί μου και όσοι είμαστε ιερείς, να βάλουμε μέσα στην καρδιά μας τα λόγια του Αγίου Νέτσου Προστάντης, τα οποία είναι μια πρόκληση για μας όσον αφορά στο προβληματικό μας βίωμα, αλλά και μια πρόσκληση μετανοίας για να ανακάμψουμε. Στην ίδια σελίδα του ημερολογίου του σημειώνει και τα ακόλουθα. Είναι άραγε οι σαρκικές απολαύσεις ο ιερεύς όταν πρέπει να εφραίνεται διαρκώς με μόνο τον Κύριο? Είναι για σαρκικές ικανοποιήσεις όταν έχει τόσα πολλά πνευματικά τέκνα που του φανερώνουν τις ποικίλες τους πνευματικές και σωματικές αδυναμίες? Είναι για ικανοποιήσεις σαρκικές ο ιερεύς όταν είναι υποχρεωμένος να τελεί συχνά τις ακολουθίες στο ναό και να ιερουργεί στο θυσιαστήριο? Όμως, γνωρίζοντας την αδυναμία κάθε ανθρώπου, άρα και του ιερέα, προειδοποιεί για τους κινδύνους που υποθάλπει η σάρκα. Εσύ, ο ιερεύς του Θεού, ο υπηρέτης του υψίστου Δημιουργού, να τελείς την Θεία Λειτουργία με φόβο και τρόμο. Ιδιαίτερα όταν την τελείς καθημερινά, πρόσεχε να μην μεταβάλεις το στομάχι σου σε όργανο γαστριμαργίας και λεμαργίας. Κράτα σταθερά τον κανόνα της νηστείας, την οποία διατάζει ο Κύριος. Πρόσεχε και σώζε τον εαυτό σου και τον λαό. Η συνέστηση ακόμη της ανθρώπινης αδυναμίας τον έκανε να υπενθυμίζει συχνά το καθήκον να είναι ο ιερέας αφιλάργυρος. Όταν κάνεις το έργο του Θεού, να μην σκέφτεσαι ποτέ για χρήματα. Μην προσβάλλεις το Πνεύμα του Θεού και μην πουλάς τις δωρεές του Θεού για να μην καταστραφείς κι εσύ μαζί με τα χρήματά σου.

περνάμε τώρα στα κείμενα του Αγίου Ιωάννη Χρυσάνδης, τα κείμενα της συλλογής «Η Αχριστώ Ζωή Μου». Σε ένα σημείο εκεί που ο Άγιος μας μιλάει για τους πολέμους των λογισμών που δεχόμαστε καθημερινά, πολέμους λογισμών, παθών, δαιμόνων, διεστραμμένων κλήσεων, ροπών της καρδίας, αλλά και καμιά φορά της αγχώδους διαταραχής που διακατέχει πολλούς από εμάς

και του άγχους, να το πούμε πιο απλά, λόγω ελλείψης εμπιστοσύνης στη Θεία Πρόνοια, προτείνει ο Άγιος να αφοσιωνόμαστε πάρα πολύ στα ψυχοθεραπευτικά κείμενα των ακολουθιών της Εκκλησίας μας, ώστε προσέχοντας τις ακολουθίες με έντονη προσοχή και έντονη προσπάθεια, να υπερβαίνουμε και να κατακαίμε τους λογισμούς που μας ταλαιπωρούν. Γράφει λοιπόν, ο Κύριος μας έχει βγάλει καιρό τώρα από αυτή τη φροντίδα, από αυτή την αμηχανία, εμπνέοντας τους Αγίους Πατέρας μας με τον Παράκλητο να συντάξουν τους ύμνους και τις ευχές της λατρείας για κάθε περίσταση της ζωής. Μονάχα ο νοητός εχθρός μας κινεί σε ταραχή, αλλά δεν μπορεί να μας αναστατώσει αν είμαστε στερεωμένοι στην πέτρα της πίστεως. Αν δεν είμαστε στερεοί στην πίστη, αν είμαστε προσκολλημένοι στα επίγεια αγαθά, αν έχουμε υπερηφάνεια, τότε ακόμη και κατά την πιο αγία, την πιο φρικτή στιγμή της λατρείας, κατά την τέλεση δηλαδή και την κοινωνία των ζωοποιών του Χριστού μυστηρίων, ο Χριστός, ο εχθρός, συγγνώμη, πασχίζει να μας συνταράξει. Να είσαι όσο μπορείς πιο πράος, πιο ταπεινός και πιο απλός κατά τη συμπεριφορά σου και τη σχέση σου προς τους άλλους. Πρόσεχε όμως από την υποκρισία της κούφιας ταπεινολογίας. Εδώ χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, διότι εξαντλούμαστε πάρα πολύ εξημών των λεγόμενων θρησκευτικών ανθρώπων και ανθρώπων της Εκκλησίας σε μια κούφια ακριβώς όπως το λέει ταπεινολογία. Και ο ταπεινολόγος φυσικά, όταν τον θίξει κάποιος, έτσι επισημάνει ένα δύνατο του σημείο, ένα πραγματικό σημείο αδυναμίας του και το θίξει, τότε γίνεται λίγος έτοιμος να φάει τον θίξαντα. Επομένως, όλη αυτή η ταπεινολογία έτσι φανερώνει την κουφότητά της, την κενότητά. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα αμαρτήματα. Να παραδέχεσαι με βαθιά συνέστηση και όχι απλώς να λες ότι είσαι ο πρώτος των αμαρτωλών και άρα ο έσχατος των ανθρώπων. Αυτό το έλεγε και ο Μέγας Αντώνιος, ότι η κόλαση είναι μόνο για μένα, Θεέ μου, για κανέναν άλλον άνθρωπο πάνω στη γη. Ο Παύλος Ευδοκίμωφ, ένας μεγάλος θεολόγος του 20ου αιώνα, που έζησε στη Γαλλία, αλλά στο Παρίσι, αλλά ρωσικής καταγωγής, λέει λοιπόν στο βιβλίο αυτό «Η τρελή αγάπη του Θεού», δεν ξέρω αν το έχω μνημονεύσει και σε καμία άλλη εκπομπή, την οποία μου είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, αγαπητοί ακροατές, ότι αυτό το συγκεκριμένο σημείο ανέφερε ο Μέγας Αντώνιος, ότι η κόλαση είναι μόνο για μένα, Θεέ μου, για κανέναν άλλον άνθρωπο πάνω στη γη. Και δεν εννοούσε φυσικά μόνο τους Ορθοδόξους, εννοούσε όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως θρησκεύματος, γλώσσας, φυλής, χρώματος, φύλου ή θρησκείας. Λοιπόν, να το λες αυτό, είσαι ο πρώτος των αμαρτωλών, άρα και ο έσχατος των ανθρώπων. Και ξέρετε, όταν ο άνθρωπος το ζει αυτό, ότι είναι ο έσχατος όλων πάνω στη γη, αποτελεί μια σαρκωμένη εσχατολογία, και ο άνθρωπος που αποτελεί μια σαρκωμένη εσχατολογία δεν έχει ανάγκη να μιλήσει στους άλλους για τα έσχατα που πλησιάζουν το 666 και ξέρω εγώ τίποτα άλλο, ότι να μαζέψουμε, να φυλάξουμε κτλ. Διότι ξέρει ότι ανά πάσα στιγμή φεύγει και αυτό το ζει και δεν ταράσεται ούτε ο ίδιος ούτε τους άλλους ταράσει. Ένα είναι σίγουρο, αυτός που ασχολείται πάρα πολύ με μελλοντολογία και εκφοβίζει τους ανθρώπους διά αυτού του τρόπου, ο ίδιος δεν έχει ρανίδα από τη χάρη αυτή της εσχατολογίας, η οποία πλημμυρίζει εδώ τον Άγιο Ιωάννη της Χρωστάνδης. Από την υπερηφάνεια, λέει, προέρχεται η αυτοικανοποίηση, η ψυχρότητα και η ανηλικρίνεια στη συμπεριφορά μας προς όσους έχουν την ανάγκη μας ή προς όσους δεν είναι σε θέση να ικανοποιήσουν τη δική μας ανάγκη. Πόσο δυσκίνητοι είμαστε στο καλό και πόσο επιρρεπείς στο κακό. Τώρα θέλω να κάνω καλό στον εχθρό μου, αλλά πριν ετοιμάσω γι' αυτό την καρδιά μου γίνομαι κακός. Θέλω να είμαι υπομονετικός, αλλά πριν στερεώσω την καρδιά μου στην υπομονή, με κυριεύουν η ανυπομονησία και η έξαψη. Δηλαδή πόσο ρεαλιστική γραφή. Θέλω να είμαι ταπεινός, αλλά ο έως φορικός εγωισμός κατέχει μέγα μέρος της καρδιάς μου. Θέλω να είμαι ελεήμων και σπλαχνικός,
αλλά η απληστία και η φιλαργυρία σαν πεινασμένα θηρία με εμποδίζουν. Θέλω να είμαι απλός, αληθινά πιστός, αλλά η αμφιβολία με κλειδονίζει δεινά. Θέλω να είμαι συγκεντρωμένος στην προσευχή, απορροφημένος από τη λατρεία, αλλά η απροσεξία και η περιπλάνηση της σκέψης δεν με αφήνουν να το πετύχω. Θέλω να αποσπαστώ από τα γήινα αγαθά, να είμαι εγκρατής στην τροφή και στο ποτό, αλλά μόλις βρεθώ μπροστά σε ένα τραπέζι με ελκυστικά εδέσματα και ποτά, απλώνω το χέρι μου σε αυτά, υποδουλωμένο στις απαιτήσεις του σαρκίου. Εύκολα τρώγω και πίνω πιο πολύ από ό,τι είναι ανάγκη και ξεχνώ την ωφέλεια της νηστείας, που είναι νηστεία και από ποσότητα βέβαια. Έτσι μοιάζω με τον αδύναμο σωματικά άνθρωπο που κοιτόταν στο κρεβάτι του παράλυτος επί 38 έτη και βρέθηκε πολλές φορές μπροστά στη στέρνα της Βηθεσδά, που γιατρεύε όποιον προλάβαινε να μπει σε αυτήν μετά το ανατάραγμα των νερών της από τον άγγελο, αλλά ενώ είχε το εκείνος, άλλος προ αυτού κατέβαινε. Από το 5ο κεφάλαιο του Ιωάννη. Και όταν, όντας σαν παράλυτος εξαιτίας των αμαρτιών μου, προσπαθώ να συνέλθω, να μετανοήσω, να βυθιστώ στα νάματα της μετανοίας, τη μεταγράφει ο Άγιος εδώ την παραβολή και την ερμηνεύει με βάση έτσι την ψυχολογία μας, την πνευματική μας κατάσταση, και να βυθιστώ στα νάματα της μετανοίας και της ανανύψεως ως σε άλλη Βηθεσδά εννοεί κάποιος άλλος, ο διάβολος και το κακό, με προλαβαίνει στην προσωπική μου κολυμβήτρα της Βηθεσδά, μην αφήνοντάς με να απολαύσω την πηγή της ζωής, τον Κύριο. Δεν με αφήνει να βυθιστώ στην εξαγνιστική πηγή της πίστεως, της ταπεινοφροσύνης, της συντριβής. Ποιος μπορεί λοιπόν να με κάνει καλά? Ο Ιησούς Χριστός μόνος. Όταν ακούσει τη θερμή μου προσευχή, όταν δει τον πόθο μου να γίνω καλά από την πνευματική μου αρρώστια, θα μου πει: «Άρων των κραβατών σου και περιπάτη». Και τότε θα σηκωθώ από το κρεβάτι της πνευματικής μου ασθενείας και θα περπατήσω. Η χάρη του Χριστού θα με ελευθερώσει από τα πάθη μου και θα με αξιώσει να βαδίσω στον δρόμο της αρετής. Κατά την προσευχή μας είναι απαραίτητο το ταπεινό φρόνημα. Αυτό το φρόνημα, όταν είναι γνήσιο και άδωλο, κατατροπώνει τον εχθρό. Όπως η κρυφή περηφάνεια είναι ταμιευμένη μέσα μας. Αυτό λέμε «το ξέρω», «εκείνο δεν το έχω ανάγκη», «αυτό δεν είναι για μένα», «το άλλο μου είναι περιττό», «σε αυτό δεν έφταιξα». Το εγώ μας είναι πράγματι ο πιο μεγάλος σοφιστής. Κάθε αμάρτημα υπαγορεύεται από το ίδιο το κακό. Όποιος αμαρτάνει είναι δούλος της αμαρτίας, βασανίζεται από την αμαρτία. Ας μην είμαστε λοιπόν τόσο αυστηροί κριτές όποιο αμαρτάνει, έχοντας υπόψη μας την κοινή ανθρώπινη αδυναμία και τη δική μας αδυναμία φυσικά. Σπλαχνίσου τον αμαρτωλό, βλέποντάς τον σαν άρρωστο ή σαν άνθρωπο που έχασε το δρόμο του και περπατεί μέσα στο σκοτάδι, ή σαν βαριά σίδηρο δέσμιο, ή σαν παράφρονα αξιολύπητο. Όλες αυτές οι ιδιότητες ταιριάζουν στον αμαρτωλό άνθρωπο. Έχουμε συνηθίσει στα έργα του Θεού και έτσι τα εκτιμάμε ελάχιστα. Δεν μας κάνουν την εντύπωση που θα έπρεπε να μας κάνουν. Λόγου χάριν, δεν εκτιμάμε κάθε άνθρωπο όπως θα έπρεπε, δηλαδή σαν το μεγαλύτερο έργο και θαύμα της Θείας Παντοδυναμίας και Χάριτος. Ας ατενίζουμε κάθε άνθρωπο, είτε ανήκει στο στενό μας περιβάλλον, είτε είναι ένας ξένος και αγνωστός μας, σαν κάτι το ένα νέο στον κόσμο του Θεού, σαν την κορονίδα της δημιουργικής δυνάμεως και σοφίας του Κυρίου. Το ότι αυτά τα θαύματα είναι τόσο πολλά γύρω μας δεν είναι λόγος να μην τους δίνουμε τη σημασία που αξίζουν. Εκτίμα και αγάπα των πλησίων σου σαν τον εαυτό σου, σταθερά και αναλύωτα. Μάθε να ατενίζεις κάθε άνθρωπο σαν ένα καινούργιο θαύμα του Θεού. Άλλοτε ο καιρός είναι ωραίος, ευχάριστος, ευεργετικός για το σώμα μας. Ο ήλιος λάμπει, ο ουρανός είναι πεντακάλανος, η θερμοκρασία δεν μας ενοχλεί. Άλλοτε ο καιρός γίνεται άσχημος,
Μαύρα σύννεφα σωριάζονται, πνέει κατάψυχρος βουριάς, το κρύο μας περωνιάζει, τη μία φορά νιώθουμε ευδιαθεσία, την άλλη κατήφια και στενοχώρια. Ενώ μιλάει για τις πνευματικές αλλαξοκυριές ο Άγιος, έμπειρος εκείνος στην πνευματική ζωή. Το ίδιο συμβαίνει και στην πνευματική ζωή. Άλλοτε η ψυχή μας νιώθει φωτόλουστη, είναι σε μια μακάρια κατάσταση, όλο ειρήνη και γλυκιά θαλπορή. Άλλοτε πάλι τυλίγεται από κρυερό σκοτάδι. Η πρώτη κατάσταση προέρχεται από το Άγιο Πνεύμα, η άλλη από τον Διάβολο. Είναι ανάγκη να συνηθίσουμε τον εαυτό μας να ζει και στις δύο αυτές καταστάσεις και στα δύο αυτά είδη πνευματικού καιρού. Στη μεν πρώτη περίπτωση να μην πέφτουμε σε ακιδεία και ανεμελιά, όταν αισθανόμαστε δηλαδή την επίσκεψη της Θείας Χάρης στην καρδιά μας. Στη δεύτερη, όταν η Θεία Χάρης αποτραβιέται, συστέλλεται δηλαδή, να μην παρασυρθούμε από την απόγνωση, αλλά να καταφεύγουμε στον Κύριο. Τι είναι πιο επιθυμητό στον άνθρωπο? Η λύτρωσή του από τα δεσμά της αμαρτίας, η συγχώρησή του και η κατάκτηση της αγιότητας. Γιατί οι αμαρτίες, όπως λόγου χάρη η υπερηφάνεια, η κακή συμπεριφορά προς τον πλησίον, η φιλαργυρία, ο φθόνος κτλ. Μας χωρίζουν από τον Θεό την πηγή της ζωής, μας αποξενώνουν από τις καρδιές των άλλων ανθρώπων και μας οδηγούν στο πνευματικό θάνατο. Ενώ η αγαθή, ταπεινή και στοργική συμπεριφορά προς τους άλλους, ακόμη και προς τους εχθρούς μας, η απλότητα, η ανιδιοτέλεια, η ολιγάρχεια, η πλατιά και χωρίς μνησικακίες, καρδιά, ναι, πλατιά, ωραίο το επίθετο, μοιάζει με μια καρδιά η οποία στεγάζει τους ανθρώπους, καθώς και όλες οι άλλες αρετές μας ενώνουν με τον Θεό και με τους ανθρώπους που τους νιώθουμε αδελφούς μας. Αξίωσε με, Κύριε, να απαλλαγώ από την αμαρτία και να επιδοθώ με επιτυχία στην αρετή με τη βοήθεια και τη συμπαράσταση της χαριτός σου. Ναι, Κύριε και Θεέ μου, χωρίς εσένα, πονηροί όντες, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε το καλό.

0: δεν πρέπει να αντιδρούμε όμοια, δηλαδή με μίσος και εγωισμό, όπως συνηθίζει η αχριωμένη ανθρώπινη φύση απέναντι σε όσους μας συμπεριφέρονται με εχθρότητα, με φθόνο, με εγωισμό. Απέναντίας πρέπει να νιώθουμε για αυτούς ίκτο, γιατί είναι έτσι υποψήφιοι για την κόλαση. Πρέπει να προσευχηθούμε για αυτούς στο Θεό από τα βάθη της καρδιάς μας, να τους βγάλει από το σκοτάδι, να τους φωτίσει με το φως της χαριτός του. Όταν η Θεία Χάρις ξυπνήσει τον αμαρτωλό, τότε εκείνος βλέπει καθαρά μέσα στο φως της πόσο τερατώδεις και άφρονες ήταν οι σκέψεις του, οι πράξεις του, οι ψυχικές του ροπές, και ταυτόχρονα συμπληρώνουμε αυτό το φως το οποίο λούζει τον άνθρωπο ως αίσθηση η οποία τον βοηθάει να βλέπει τις δικές του ατέλειες και αδυναμίες. Είναι εκείνο ακριβώς το οποίο κάνει τον άνθρωπο να κοσμεί τους άλλους με τα χαρίσματα τα οποία βρίσκει σε αυτούς. Δηλαδή βρίσκει στον εαυτό του αδυναμίες και στους άλλους χαρίσματα. Η καρδιά του, που έως τότε βρισκόταν σε πνευματικό λίθαργο, ανανύφει, συνέρχεται δηλαδή. Η χάρις την απαλλάσσει από το κακό και το αντικαθιστά με την ευσπλαχνία, με την καλοσύνη, με την πραότητα. Έτσι, από εκεί και πέρα, ο άνθρωπος αυτός καλείται από τον Κύριο να αγαπά ακόμη και τους εχθρούς του. Αγαπάτε τους εχθρούς ημών, ευλογείτε τους καταρρωμένους ημάς, καλώς ποιείτε τις μισούς ημάς και προσεύχεστε υπέρ των επηρεαζόντων ημάς και διωκόντων ημάς. Να, αυτό που λέει ο Χριστός μας, ας πούμε, αγαπάτε τους εχθρούς ημών, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που λέγανε οι αρχαίοι ημών πρόγονοι, ως ημισής εταίρο μη πείσεις, δηλαδή αυτό που δεν θες να σου κάνουν μην το κάνεις στους άλλους. Δηλαδή σαν κίνητρο το τι θα κάνεις είναι το τι δεν θέλεις να σου κάνουν οι άλλοι. Είναι μια αρνητική στάση της ψυχής και αμυντική θα λέγαμε αυτή. Εδώ με αυτά που μας λέει ο Χριστός μας ανατρέπει το σύμπαν. Λέει θα αγαπήσεις τον εχθρό σου. Και ακριβώς επειδή ο άνθρωπος έχει περιορισμένες δυνάμεις από μόνος του και ψυχικές δυνάμεις και αντοχές, εάν τυχόν προσπαθήσει να το προσποιηθεί αυτό να το κάνει, να αγαπήσει τον εχθρό του χωρίς τη βοήθεια της χάρης, μπορεί να διαλυθεί. Να διαλυθεί και ψυχολογικά και σωματικά. Να πάει στο μυαλό του. Αλλά με τη βοήθεια της Θείας Χάρης τα αδύνατα του ανθρώπου δυνατά εστί παρά το Θεό. Με τη βοήθεια της Θείας Χάρης και αγαπά τους εχθρούς του με αγάπη άδολη, αγάπη Χριστού και ταυτόχρονα μισεί τον εαυτό του με ένα άγιο μίσος. Αυτό το άγιο μίσος προς τον εαυτό μας όταν συνδυαστεί με την άδολη αγάπη του Χριστού προς τους άλλους είναι το άπαν. Δηλαδή ο άνθρωπος τότε ζει πραγματικά σαρκωμένο, σαρκούμενο διαρκώς τον Χριστό μέσα του. Η παρούσα ζωή είναι μια ζωή εξορίας και εξαπέστειλεν αυτόν, δηλαδή τον άνθρωπο, Κύριος ο Θεός, λέει η Γραφή, εκ του παραδείσου της τρυφής. Και εμείς έτσι όλοι πρέπει να επιδιώκουμε τον γυρισμό στην πατρίδα μας εκείνη, τον παράδεισο. Πώς? Με τη μετάνοια και με τα έργα της μετανοίας. Βέβαια, να επιστρέψουμε στον παράδεισο δεν εννοεί εδώ ο Άγιος όταν φύγουμε από αυτή τη ζωή και μετά, αλλά η ζωή μας στον παράδεισο ξεκινάει από τούτη και όλα στη ζωή, γιατί ο Χριστός μας ως πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών που ψάχνει να βρει στα σταυροδρόμια της ιστορίας καρδούλες που να τον ζητούν και να τον αγαπούν, αμέσως μόλις βρει μια τέτοια καρδιά την κάνει κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος, που σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος με αυτή την καρδούλα ζει ακριβώς τον παράδεισο σε τούτη και όλα στη ζωή. Αυτό είναι το θαύμα και ειδικά οι Ορθόδοξοι θεολογίες, την Ορθόδοξη Εκκλησία, αυτό το ζούμε. Αυτό το ζούμε. Έτσι είναι η παράδοσή μας δηλαδή. Η παράδοση σημαίνει ότι ο Χριστός παραδίδεται από μένα σε σένα. Ο αυτός ζώνει στους αιώνας. Και γι' αυτό και η Εκκλησία ψάλλει. Την ποθητήν πατρίδα παράσχουμη παραδείσου πάλιν ποιών πολίτη, με βέβαια από την εκρόσιμη ακολουθία. Ο δρόμος της επιστροφής είναι δρόμος θλίψεων, στερήσεων, κακοπαθιών. Όχι ότι ο Θεός μας τιμωρεί, αλλά η συνήθεια και το τριπλό κακό που μας πολεμάνε, η σάρκα, ο κόσμος και ο διάβολος, που δουλεύει βέβαια με αφορμή έτσι τα πάθη μας, δηλαδή το πρόβλημα είναι μέσα μας. Έτσι, η οδός αυτή που είναι οδός σωτηρίας, φαίνεται να είναι έτσι οδός θλίψεων, στερήσεων, κακοπαθειών και έτσι πολλές φορές τα μετατρέπει και τα μεγεθύνει το εγώ μας. Όμως στην ουσία αυτός είναι ο δρόμος της σωτηρίας. Όταν αυτά υπάρχουν στη ζωή μας, γι' αυτό λέει ο Άγιος, σημαίνει ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο. Αντίθετα προς τη στενή και τεθλιμμένη αυτή οδό, η φαρδιά οδός της αμαρτίας φέρει τον αιώνιο θάνατο. Η παρούσα ζωή σημαίνει καθημερινός σκληρό αγώνα εναντίον των εχθρών της σωτηρίας μας, των αοράτων υποχθονίων, σκοτίων, βυθίων, πνευμάτων του κακού, που δεν μας αφήνουν σε ησυχία ούτε μία ημέρα, αλλά διαρκώς μας ταλαιπωρούν, πως η πείρα του νοητού πολέμου, είχε ο Άγιος, φαίνεται από τις φράσεις αυτές. Μου θυμίζουν κάπου το αυτό που λέει ο Ισίδρος ο Πιλουσιώτης, Λιοφιώδης και θηριόμορφος κακία, πασχίζοντας να μας ξεστρατήσουν από τον δρόμο του Ευαγγελίου. Μην ξεχνάς λοιπόν ότι έχει κηρυχθεί εναντίον σου ένας αδιάκοπος πόλεμος. Μην δίνεις σημασία στις απατηλές ανάπαυλες των κοσμικών απολαύσεων. Γνώριζε ότι είσαι αμαρτωλός, ότι είσαι εχθρός του Θεού. Κινδυνεύεις να χάσεις την αιώνια ζωή αν είσαι αμελής και δεν έχεις μετανοήσει ολοκληρωτικά. Η οργή του Θεού κρέμεται πάνω από το κεφάλι σου αν δεν σπεύσεις να προσευχηθείς με πνεύμα μετανοίας και συντριβής ενώπιον σου. Δεν το λέει εδώ ο Άγιος, λέει οργή του Θεού, το αναφέρει ανθρωποπαθώς. Στην ουσία είναι η οργή του εαυτού μας και η οργή του εγωισμού μας, που αν υποταχθούμε σε αυτή θα μας διαλύσει. Αν θέλεις χαρές και ανάποβλες, μην τις ζητείς στον κόσμο. Ζήτησέ τες στην ειρήνη της Εκκλησίας, στον ωραίο και εξυψωτικό κόσμο της Θείας Λατρείας. Ο Θεός είναι παντοδύναμος και βρίσκεται υπεράνω όλων των υλικών κόσμων, αλλά επιπλέον η παντοδυναμία Του βρίσκεται και πάνω από τον πνευματικό κόσμο, δηλαδή τον κόσμο των αγγέλων και των ανθρώπων. Στο χέρι Του είναι όλα τα αγαθά πνεύματα, η ειρήνη Τους και τα χαρίσματά Τους, όπως και οι δαίμονες και οι αμετανόητοι άνθρωποι που βασανίζονται στην κόλαση.
1: Συνοδοιπόροι με τον Άγιο Ιωάννη της Χρωστάνδης. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Τριανταφυλόπουλο.

Ιδιοτόκος, αν και είναι η πηγή της ζωής, αν και στο πρόσωπό της νικήθηκαν οι όροι της φύσεως με το να γεννήσει τον θεάνθρωπο και να παραμείνει αϊπάρθενος, δεν έπαψε όμως να είναι θυγατέρα του Αδάμ. Λοιπόν, να πληρώσει το κοινό χρέος της φύσεώς μας και να διέλθει τις πύλες του θανάτου. Πώς άλλωστε μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό που και ο Υιός της καταδέχτηκε για χάρη μας? Η κοίμηση όμως της Θεοτόκου ήταν μοναδική, όπως και όλη η ζωή της, και ακολουθήθηκε από θαυμαστά γεγονότα και σύμβολα, όπως όλα τα σχετικά με αυτήν. Και όχι μόνο δεν υπήρξε αιτία λύπης και πένθους, σαν να νικήθηκε από το θάνατο, αλλά αιτία μεγαλύτερης χαράς και δόξας για αυτήν και όλη την κτήση. Έτσι, γίνεται μια θεία συνάθρηση κατά την κοίμησή της. Ο ίδιος ο Χριστός κατεβαίνει και παραλαμβάνει την ψυχή της μητέρας του. Οι Άγιοι Απόστολοι έρχονται δια μιας απ' τα πέρατα του κόσμου και μέσα σε αγγελικές ψαλμωδίες κυδεύουν το Πανάγιο σώμα της. Μετά από λίγο ο τάφος βρίσκεται κενός, γιατί και το σώμα έχει ανέλθει στον ουρανό. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, απηχώντας την Ορθόδοξη παράδοση, μιλά για την μετάσταση του σώματος της Θεοτόκου και λέγει ότι ήταν ταιριαστή στη Βασίλισσα των Ουρανών και ότι δεν ήταν δυνατόν να μείνει στη γη το σώμα που γέννησε τον Υιό του Θεού. Αλλά ας ακούσουμε τον ίδιο τον Άγιο. Τώρα, έχοντας και τον ουρανό κατάλληλο κατοικητήριο, ως ταιριαστό της Βασίλειο η Θεοτόκος, στον οποίο μετατέθηκε σήμερα από τη γη, εστάθηκε και στα δεξιά του Παμβασιλέως με διάχρυσο ηματισμό ενδεδειμένη και στολισμένη, όπως λέγεται για αυτήν από τον ψαλμωδό προφήτη. Ως ηματισμό δε διάχρυσο πρέπει να εννοήσεις το διαυγές σώμα της στολισμένο με τις παντοειδείς αρετές, διότι μόνο αυτή κατέχει τώρα μαζί με το θεοδόξαστο σώμα και με τον Υιό της τον ουράνιο χώρο. Δεν μπορούσε πραγματικά γη και τάφος και θάνατος να κρατεί έως το τέλος το ζωαρχικό και θεοδόχο σώμα της και αγαπητό ενδιέτημα ουρανού και του ουρανού των ουρανών. Διότι αν η μία ψυχή που έλαβε ως ένικο την χάρη του Θεού ανέρχεται προς τον ουρανό όταν απολυθεί από εδώ, πώς δεν θα αναλαμβανόταν από τη γη προς τον ουρανό το σώμα που όχι μόνο έλαβε μέσα του τον ίδιο τον προαιώνιο και μονογενή Υιό του Θεού, την αέναη πηγή της χάριτος, αλλά και εφάνηκε γεννητικό για αυτόν? Εκείνη που υπεροχικά και πραγματικά, αφού έγινε υπερκόσμια δια τόσο μεγάλων και τόσο πολλών έργων και κατά το σώμα, θα γινόταν γη υφισταμένη διαφθορά? Και πώς θα μπορούσε να θεωρηθεί τούτο λογικό από εκείνους που εξετάζουν τα πράγματα λογικά? Την πλευρά τη δική του, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, μιλώντας για το γεγονός της μεταστάσεως της Θεοτόκου, λέγει πως δεν έμεινε στον τάφο, γιατί με κανένα τρόπο δεν θα μπορούσε η φθορά να προσβάλλει το ζωοδόχο της σώμα. Ο θάνατος, αντικρίζοντάς την, φοβήθηκε. Λέγει συγκεκριμένα. Έτσι, τελικά, η κυρία Θεοτόκος, ως Θεού ζώντος μήτυρ, προς αυτόν αξίως ανακομίζεται. Ανεβαίνει δηλαδή στους ουρανούς.

Λόγος εορταστικός, λόγος επίκαιρος. Για την μοναδική πολιτεία αφιέρωμα στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Στέλιος Καλαθάς διαβάζει το βιβλίο του Σώτου Χονδρόπουλου «Ο Άγιος του αιώνα μας». Όσιος νεκτάριος κεφαλάς. Εκδόσεις «Καινούρια γη».

0: Αλεξάνδρεια του 1890. Εποχή ακόμα των βασιλέων και των αυτοκρατόρων της Ευρώπης. Η αρχαία και γόνιμη χώρα του Νείλου, έπειτα από τις ταραχές, τις φαγές και λιλασίες που έγιναν στην παραπάνω ιστορική πόλη από τον επαναστάτη Αραβή Πασά, βρίσκεται στα χέρια των Άγγλων. Και αυτοί, για να στεριώσουν και λαμπρύνουν το γόητρο της γριάς ανίκη της Αλβιώνας, κυρίαρχη πια, έπειτα από τη νίκη του Όλσλεϊ στο Τελ Ελ-Κεβίρ, έπιασαν να φτιάχνουν τους περίφημους νιλοφράχτες. Να στρώνουν σιδηροδρόμους, να ανοίγουν λεωφόρους, να σκαρώνουν αρδευτικά έργα, ειρηνική δημιουργία και παραγωγή, στα κέντρα και στην Ύπεθρο. Σε αυτή την εποχή, η χώρα των Φαραώ προβάλλει σαν αφρούρητη και χρυσοφόρα πόρτα για προκοπή στους άλλοτε ραγιάδες του μικρού ελληνικού βασιλείου. Από την ελεύθερη πατρίδα, από τα φτωχονήσια του αρχιπελάγους, τη σκλαβωμένη Μικρασία, ακόμα και από τη βασιλίδα, την Κωνσταντινούπολη, μεταναστεύουν, ξεριζώνονται για να πιάσουν το μικροεμπόριο εκεί, στα χώματα του Νότου, στις δύο πολιτείες, το Κάιρο και την Αλεξάνδρεια, για να παλέψουν με την τύχη και σιγά σιγά να γίνουν νοικοκυρέοι, άρχοντες με περιουσία. Το Ορθόδοξο Πατριαρχείο στην πόλη του Αγίου Μάρκου βρίσκεται στις δόξες του. Συνεργάζεται με τις κοινότητες, τις δυναμώνει, τις καθοδηγεί πνευματικά, κτίζει ναούς, ιδρύει σχολεία, εδραιώνει και βαθαίνει τις ρίζες των μεταναστών. Γιατί να, ο γηγενής πληθυσμός, οι αραπάδες με τις κελεμπίες, βυθισμένοι στα σκοτάδια του μωαμεθανισμού, ολότελα υποανάπτυκτοι, σέρνονται σαν μια εύπλαστη μάζα στη διάθεση του κάθε σουλουπομένου ξένου. Θεόφτωχοι, βρώμικοι, δειλοί, δυσιδαίμονες, έτοιμοι να προσφέρουν ολάκερη την ύπαρξή τους για μερικές μπουκονίες, για ένα πιάτο με φούλια. Είναι πια άνοιξη, ώρα 11 πρωινή, και η ζέστη έχει δυναμώσει. Οι κήποι στις επαύλεις των Πασάδων γιώμησαν λουλούδια. Γιώμησαν ρόδα, γιασεμιά, βιολέτες, κρίνους λευκούς, κρεμεζί και γκρενά. Κάπου σε ένα από τα γραφεία του Πατριαρχείου, σημά στον Άγιο Σάβα, μετά τη λειτουργία πίνουν σε μεγάλες κούπες καφέ και κρυφοκουβεντιάζουν πέντε κληρικοί και ένας άψογα ντυμένος γραμματικός. Οι τρεις είναι αρχιμανδρίτες, με οφήκεια και ειδικά εμπιστευτικά πόστα στις διάφορες υπηρεσίες. Ο τέταρτος, δεσπότης, επίσκοπος Νουβίας. Και ο πέμπτος, που δείχνει παιδικό πρόσωπο, είναι διάκος. «Τόσο λοιπόν τρέμετε και φοβάστε αυτό τον νεκτάριο», ρωτάει για μια στιγμή ο δεσπότης. «Δεν μπορείτε να φανταστείτε, Παναγιώτατε, πόσο κακό, πόσο καταστροφή μπορεί να φέρει ο φανατισμός», αποκρίνεται ένας από τους αρχιμανδρίτες. «Ο νεκτάριος», συνεχίζει ο διπλανός του, «φέρει παροπίδες. Δεν βλέπει τίποτα παραπέρα από τον ασκητικό βίο. Δεν αντιλαμβάνεται τον αγώνα που διεξάγει η πατρίδα μας, τη μέθοδο της διπλωματίας μας. Νομίζει ότι ζει στην εποχή των πατέρων. Είναι από αυτούς που κάποτε ονομάσατε ψυχοσώστες. Καταλαβαίνετε λοιπόν με το κορδόνι που τραβά τι θα συνέβαινε έτσι και γινόταν πατριάρχης. Το παν θα εξανεμηθεί. Θα μοιράσει σε ξυπόλυτους και φελάχους και τα ταμεία θα βρεθούν άδεια. Αλίμονο στο ελληνικό στοιχείο, αλίμονό μας». «Δεν έχετε άδικο από μία άποψη», μουρμουρίζει ο δεσπότης. «Αλλά ο Παναγιώτατος τον καμαρώνει, τον υπεραγαπά. Είναι το πνευματικό του τέκνο, το δημιούργημά του. Ποιον άλλον σπούδασε με τέτοια όρεξη θεολόγο, με τέτοια πατρική φροντίδα? Διαβλέπω μπλέξιμο, διαβλέπω αγώνα. Όχι δα, όλα κανονίζονται». «Πώς κανονίζονται?» «Αμφιβάλλω». «Αμφιβάλλετε? Δεν έχετε λοιπόν κατατοπιστεί?» «Κάτι μου έλεγαν». «Τίποτα, τίποτα να μην αμφιβάλλετε. Άμα ο γέροντας πληροφορηθεί καταλήλως τι ετοιμάζεται να σκαρώσει, άμα του γίνει καταγγελία από ένα σοβαρό πρόσωπο για το δίβουλο του χαρακτήρα του, χρημάτισα παρακοιμόμενος κάποτε. Ο Σοφρόνιος, πολλά τα έτη του, σε παραπτώματα ηθικής δεν παίζει. Σηκώνει σαν αθλητή στη Ράβδο και όπου σε πάρει. Α, τότε ξανανιώνει, γίνεται λεβέντης». Μα φάνηκε λοιπόν και κάτι τέτοιο. Ο συνομιλητής κοίταζε τριγύρω φιλέρευνα. Πήρε βαθιά αναπνοή.
1: Αν φάνηκε, λέει. Βεβαιότατα. Από εδώ, Αμφιλόχιος είναι η θέση να παρουσιάσει ούκο λίγας ενδείξεις. Έχεις τίποτε να μας δηλώσεις επάνω σε αυτό το επίμαχο θέμα, Αμφιλόχιε? Ενιγματικό ακρόγελο χαράζεται στη μορφή του κληρικού που ονόμασαν Αμφιλόχιο. Δείχνει καστανόχρωμος, αθλητικός, γεροδεμένος. Από υποκρισία δα, χόρτασαν πια τα μάτια μας. Σιγολέει. Εμείς οι πατριαρχικοί δύσκολα ξεγελιόμαστε. 1% να πέσουμε έξω. Δηλαδή, κάτι μισοκουβέντες με τις μορφωνιές που κουβαλούνται νύχτα και χαράματα, δήθεν για εξομολόγηση, κάτι υπονοούμενα στις θαυμάστριες των κηρυγμάτων. Έχουμε πια ειδικευθεί. Τα σημάδια της κακοτοπιάς δεν αλλάζουν. Φυσικά, παραδέχεται ο Δεσπότης. Και από άλλους διεδόθη πως εκείνο που τον χαντακώνει είναι η φιλοδοξία. Το ευχαριστώ που λένε μερικοί πως είπε στο συμπόσιο. Πετιέται και τονίζει ο τρίτος αρχιμανδρίτης που καθόταν στην απομέσα μεριά του γραφείου. Η φωνή του μοιάζει σχεδόν γυναικεία. Οι κινήσεις του έχουν κάτι το ακαθόριστο. Το ευχαριστώ δεν το είπε, το πρόσθεσαν οι επαείοντες. Συνενεστράφην, συνεχίζει αυτός, πολλούς πονηρούς και φιλοδόξους. Αλλά σαν κι αυτόν ορκίζομαι πρώτη φορά συναντώ. Και φρύτω, αδελφοί μου, φρύτω και αγανακτώ. Ενεργεί με μέθοδο, με σατανικότητα για να ξεσηκώσει το λαϊκό στοιχείο. Πρέπει να το αναπτύξουμε με κατάλληλη ερμηνεία του Παναγιωτά του. Φωνή λαού ασίγαστος χήμαρος. Δεν σκοπεύει να υποσκελίσει αντιπάλους του αξίες. Σκοπεύει και προετοιμάζει με τον όχλο την εκθρόνηση. Γέροντα, σου λέει ο Σοφρόνιος, κοντεύει τα 90, ανίκανος, άχρηστος. Ποιοι ακριβώς από την ομίγυρη παραβρέθηκαν στο ενοχικό συμπόσιο, ρωτά ο άψογα ντυμένος γραμματικός. Ποιοι, οι περισσότεροι. Δηλαδή, από εδώ, Αμφιλόχιος, Αλαθαρό και ο Διάκος. Έτσι δεν είναι, Τρίφων? Μάλιστα, επιβεβαιώνουν δειλά-δειλά τα χείλη του νεαρού Διάκου. Έτσι, στα καλά καθούμενα, τον χειροκρότησαν. Έτσι, ξαφνικά. Δίχως κανένα σύνθημα. Του φώναξαν «Σύντομα και Πατριάρχης». Και ανταποκρίθηκε «Ευχαριστώ». Μα αμφιβάλλετε. Τα πάντα είναι προσχεδιασμένα, πανιερότατε, σιγολέει ο Αμφιλόχιος. Καθώς σας εξήγησε και ο αγαπητός εδώ αδελφός, ξεσηκώνει με μέθοδο, με ειδικούς σχηματισμούς το λαϊκό στοιχείο. Δυστυχώς, σε αυτή τη χώρα, εκοινότητες εξασκούν τεράστια επίδραση στις υποθέσεις μας. Αυτό την χάνει της πάσης γνωστών. Δεν κομίζεται γλάφκα εις Αθήνας. Λοιπόν, όλη η πόλη του Καΐρου κρυφοκουβεντιάζει. Προσκαρτερούν την ευκαιρία για να σπρώξουν τον Εκτάριο να ρίξει τον Άγιο Γέροντα, να πάρει στα χέρια του το θρόνο. Κακοήθεια, τονίζει ο Δεσπότης. Τότε τι περιμένουμε? Πρέπει να λάβουμε θέση. Πρέπει να προστατεύσουμε τον Πατριάρχη. Το ευχαριστώ, νομίζω, δεν το είπε. Διότι καθίσταται βεβαίως αυταπόδεικτων στοιχείων. Ακριβώς. Ήδη δια των ιερών τούτων σκοπών μας έταξε η θεία πρόνοια, βεβαιώνει ο Αμφιλόχιος. Μόνο που... Συνέχισε, τι σκέπτεσαι? Μόνο που χρειάζεται θάρρος και κατάλληλος χειρισμός. Το στερούμεθα? Κάθε άλλο. Τότε... Αμέπως αμέργων, κάνει ενθουσιασμένος ο Δεσπότης. Ειδοποιήσατε καταλήλως και τους υπολείπους, τους μεμοιημένους στην υπόθεση. Και αύριον των δειλινών θα ζητήσω ακρόαση θρόνου. Γυμναστείτε, εξασκηθείτε, φροντίσατε να είσαστε σαφείς, αποδεικτικοί, να μην τα μπερδέψετε. Αν παρελπίδα συμβαίνει κάτι το αναπάντεχον και αποτύχομεν, καταλαβαίνετε, θα πρέπει να μας καταπιεί έρημος. Ησυχάσατε, πανιερότατε. Οι μάρτυρες και τα στοιχεία που διαθέτομεν θα κάμουν τον Παναγιώτατον να βιάζεται να τρέχει προς τη Ράβδον. Η τύχη του Πενταπόλεως, εφόσον ετάχθητε κι εσείς με το δίκαιον, έχει ήδη κριθεί. Ευρίσκεται εις χείρας μας. Ένα πνιχτό γέλιο αντίχησε από τη θέση του πρώτου αρχιμανδρίτη. Και ξαφνικά, έξω στα κλαδιά της πικρουδάφνης, αναφάνηκε κάποιο φιλέριμο πουλί. Έκραξε τρεις φορές, έκραξε λυπημένα και παράξενα.

0: Την ίδια ακριβώς ώρα στο Κάιρο, κάποιο καλό αμάξι με τέσσερις σαραπάδες συνοδούς κυλούσε στους δρόμους της Εβραϊκής Συνοικίας και έφτασε και σταμάτησε κατά μπροστά στον Ορθόδοξο Ναό, στον Άγιο Νικόλαο, κάπου στις πατριαρχικές εγκαταστάσεις. Οι συνοδοί κατέβηκαν, άνοιξαν την πόρτα και στάθηκαν προσοχή. Σε λίγο αναφάνηκε ένας ρασοφόρος, ένας ορθόδοξος κληρικός. Φαινόταν νέος, με κατάμαυρα σχεδόν μαλλιά και γένια, μεγάλα εκφραστικά μάτια, με το αριστερό φρύδι μια ιδέα ανεβασμένο προς τα πάνω, συγκρατημένο χαμόγελο, απαλή και γλυκιά φυσιογνωμία. Καθώς οι μύτες των παπουτσιών του αναπάτησαν το στεγνό χώμα, σήκωσε το λευκό του χέρι με τα λεπτά κρινοδάκτυλα και ευλόγησε τους αραπάδες. Ταυτόχρονα έβαζε το αριστερό χέρι στην τσέπη του ράσου του και τράβηξε μερικά κέρματα και τους τα έδωσε. «Μασαλά», αντίχησε στην ησυχία του δρόμου βουερή η φωνή του. Ξοπίσω του φάνηκε και ο ιδιοκτήτης του αμαξιού, κάποιος ηλικιωμένος αρχοντάνθρωπος με σκληρό κολάρο και κάσκα, ντυμένος λευκά. Σήκωνε στα χέρια του ένα δέμα με γαλάζιο χαρτί και άσπρη κορδέλα. «Για σας, πανιερότατε», ψιθύρισε κάνοντας υπόκληση. «Τι είναι αυτό πάλι? Χουρμάδες από τη Βασόρα. Τέτοιους δεν έχετε δοκιμάσει. Ανάξια λόγου προσφορά. Μα σας παρακαλώ, δεν γίνεται. Με έχετε κατά υποχρεώσει. Δεν δύναμε να το δεχτώ και επί τα φρονώ ότι δεν πρέπει». «Τι δεν πρέπει, χαράστο. Ένας κληρικός, ένας ορθόδοξος εκκλησιαστικός υπεύθυνος δεν πρέπει να γεύεται με τους ολίγους τους εκλεκτούς καρπούς. Αν δεν αισθανόμην βαθύτατα τον πόνο του κόσμου, την άσβηση των πνευματικήν δίψαν, θα ακολουθούσα την οδό των ασκητών. Τούτο άλλωστε με ήλκη ανέκαθεν. Προέρχομαι όμως από τον λαόν, από τον μοχθούντα εις βιοπάλιν λαόν, και θερώ καθήκον μου να υπηρετήσω αυτοπροσώπως το ευρύ πίμνιο. Το πίμνιο μέσα από τη σκεπήν της Αγίας Μητέρας μας, της Εκκλησίας. Σας παρακαλώ, μην επιμένετε. Θα με λυπήσετε, πανιερότατε. Δεχτείτε παρακαλώ αυτό το ασήμαντο δωράκι από την οικογένειά μου και πράξετε όπως νομίζετε. Καθώς σας έλεγα και κατά τη διαδρομή, όλοι μας εδώ στην κοινότητα, μικροί μεγάλοι, σας υπεραγαπάμε, σας καμαρώνουμε. Έχουμε χρόνια και ζαμάνια να ειδούμε τέτοιο κληρικό στην αφρικανική του τη γη. Έτσι φιλόπτωχο, αφιλοχρήματο, ο Σοφρόνιος παραγέρασε και καημός των ομογενών είναι να σας ανεβάσουμε στον αρχαίο τούτο θρόνο. Όπως αντιλαμβάνεστε, συσσωρεύθηκαν θυμονιές τα προβλήματα».
1: «Δεν γνωρίζω αν είμαι ο κατάλληλος.
0: Ο Θεός ξεύρει». «Μα ακριβώς. Εκείνος σας οδήγησε κοντά μας. Εκείνος θα σας αναδείξει».
1: «Τέλος πάντων, να μην σας κρατώ περισσότερο. Ευχαριστώ. Προσεύχεστε διεμέ των ελάχιστων, εισοδών ειρήνης».
0: Ο ηλικιωμένος έσκυψε βλαβικά, του φίλησε τα κρινοδάκτυλα και γυρίζοντας ξαναμπήκε στα μάξι. Οι αραπάδες τράβηξαν ξοπίσω του. Κάποιο απ' τα άλογα, ένα καφέ ψαρί, έκανε απότομη προσπάθεια να ξεσηκωθεί, να σπάσει το ζυγό και χλιμήντρισε βαριά. Ένας μάρι ξυπόλυτα αραπάκια περιτριγύρισαν κιόλα στο τροχοφόρο, τρέχοντας τους κονισμένους δρόμους. Ο κληρικός, ο βοηθός επίσκοπος Νεκτάριος, βρισκόταν τώρα στην ιδιαίτερη καμαρή του, που ήταν σημά σε μια σειρά άλλες σχεδόν ομοιόμορφες παράπλευρα στον πατριαρχικό ναό. Βρισκόταν κοντά στις εικόνες του, στις στίβες με τα βιβλία του, στα χειρογραφά του. Εκείνη τη στιγμή χτύπησε ελαφριά το κρικέλι και με το εμπρός μπήκε ένας ανθρωπάκος, γέροντας, κυρτωμένος, με πύρινη ματιά, κάνοντας υπόκληση. «Καλώς όρισες, Γαλινέ», φώναξε ο κληρικός και σηκώθηκε, βημάτισε και τον αγκάλιασε. «Πώς διάγουν λοιπόν εις την Λίαν, αγαπητή μου, νήσων, τυχείων, πώς τους ύβρες το λυθεί, γιένουν? Γιένουν, Παναγιώτατε. Πώς να τους βρω? Δεν τα ξεύρετε από τότε που ήσασταν δάσκαλος? Μερικοί καλοπερνάνε εδώ στη γη και άλλοι, οι περισσότεροι, δουλεύουν σκυφτοί δίχως ποτέ να χορτάσουν. Δουλεύουν σαν σκλάβοι.
1: τους κατατρώγουν οι σωροκάδες, τα βράχια, η ξενιτιά, τα χρέη. Ναι, μοίρασα το ποσό που μου παραδώσατε στις οικογένειες που επιθυμούσατε. Μαύρη φτώχεια. Χίλιες ευχές μελέτησαν για το πρόσωπό σας. Κόσμος ζαβός, κακοφτιαγμένος. Τη χάνω κάμποσο καιρό εδώ κοντά σαν νεοκόρος. Και να σας ομολογήσω την αλήθεια, από ό,τι είδα και αντίκρισα εκεί ψηλά στην πατρίδα, αγανάκτησα. Τα βάλα με τον μεγαλοδύναμο. Γιατί λέγω επιτρέπει σε μερικούς τυχερούς να... Ω Γαλινέ, πανταχούε αντιθέσεις. Εσύ παρακολουθείς εδώ την πορεία μου. Την ζεις, τη βλέπεις καθημερινώς. Αναβαίνω, Γαλινέ, συνεχώς αναβαίνω. Δίχως να το επιζητώ εις τα μεγάλα αξιώματα. Όμως γράψε το εις την καρδία σου. Κάθε ημέραν, κάθε ώραν πείθομαι και περισσότερο ότι δεν είναι διόλου σωστόν και δίκαιο να κρίνομεν τον Θεόν από τον κόσμο ο οποίος μας περιβάλλει. Ενθυμίσαι τότε με τον Αρμενόπουλον όταν πρωτοσχεδίαζεν εις τον ναό τους Ευαγγελιστάς. Επέμενες ότι τα σχέδιά του θα έβγαιναν μουτζούρες. Κι όμως τώρα στέκεσαι και τα θαυμάζεις. Αν έχει την απεποίθηση εις τον καλλιτέχνην, δεν πρέπει να επηρεάζεται από το έργο που βλέπει μητελές εμπρός του. Πρέπει να ελπίζουμε και να αναμένουμε πλήρης εμπιστοσύνης το τελειωτικών σχέδιων. Καλά βέβαια τα λέτε, αλλά να γέρασα. Και τι κατάλαβα, βάσανα πίκρες, στεναγμή. Η γυναίκα μου, ο σύντροφός μου πεθαμένη. Τα παιδιά μου το να δω, το άλλο στη Ρωσία. Κι αν δεν ήσασταν να με γνωρίζετε αποτυχίο, να με περιμαζέψετε, να με κάνετε νεοκόρο, τι θα γινόμουν? Θα πέθνισκα εδώ στην Αραπιά ζητιανεύοντας. Προσοχή, Γαλινέ. Ακριβώς εδώ έγκυται το μυστικόν. Πρόσεξέ με. Επειδή δεν βρίσκω των βίων αυτών ούτε τέλειων, ούτε ικανοποιητικών, πιστεύω ακραδάντος ότι εδώ είναι κάτι το προσωρινόν. Ένα σταθμός λόγου χάριν. Όπως εις οποιονδήποτε σταθμόν καταφθάνει καπνίζουσα η αμαξοστοιχία για να μας πάρει δια παρακάτω, δια μέρη καλύτερα, ούτως και ο θάνατος θα είναι μια αμαξοστοιχία. Ένα μέσον μεταφοράς δια κάπου αλλού, όπου ασφαλώς θα είναι καλύτερα. Αυτά σου τα λέγω, διότι δυστυχώς ούτε καν αναγιγνώσκει στην γραφήν. Αν δεν την μελετούσες, τέλος πάντων φεύγω, γιατί σας εκούρασα. Κάνω κατάχρηση της καλοσύνης σας. Εσείς, ένας δεσπότης, να κουβεντιάζει τόση ώρα με τον νεοκόρο. Θα τα πούμε ίσως και πάλι. Κάτι σιγοψιθυρίζουν εδώ οι αρχιμανδρίτες. Δεν μπόρεσα να καταλάβω. Κάτι προσπαθούν να σκαρώσουν. Δεν σας χωνεύουν, Παναγιώτατε. Δεν πειράζει. Εγώ τους αγαπώ. Και αυτό στέκει αρκετό να διατηρώ εντός μου γαλήνην. Πότε ήρθες από την πατρίδα, είχατε καλή θάλασσα? Προχτές το μεσημέρι. Η θάλασσα στο γυρισμό ήταν λάδι.
2: Και έφτασες εδώ το πρωινόν?
1: Μάλιστα. Μου έδωσαν από το χωριό ένα δέμα. Θαρώ έχει μαστίχα. Θα σας το φέρω κατά το βραδάκι μετά τον εσπερινό. Την ευλογία σας.
2: Εισοδόν ειρήνης.
1: Ελαφρύς στεναγμός ξέφυγε από τα χείλη του κληρικού. Ώρες λαχταρούσε να βρεθεί μόνος. Ολομόναχος εδώ, μες τις εικόνες, τα χειρόγραφα και τα βιβλία. Επιτέλους. Α, η θεολογία. Η επιστήμη των επιστημών. Η ορθόδοξη θεολογία. Πόσο απόμεινε άγνωστη και κρυμμένη. Σε λίγο θα τον καλούσαν στην τράπεζα. Στο γεύμα. Αλλά σήμερα δεν είχε όρεξη. Δεν πεινούσε. Θα δήλωνε αδιαθεσία. Δεν θα γευόταν τροφή. Γιατί αγαπούσε τάχα τόσο τη μοναξιά. Ένας γέροντας Βεδουίνος από την έρημο του Σινά του είχε πει πέρυσι στην Αλεξάνδρη ότι μόνο τα ζώα και άγιοι μπορούν να μένουν μόνοι. Σε καλό του. Ε, όχι. Αυτός εδώ δεν ήταν ούτε καν ακόμα σεσωσμένος. Ήταν αμαρτωλός. Πολύ αμαρτωλός. Κάθε στιγμή αγωνιούσε η ψυχή του. Έτρεμε και αγωνιούσε. Τόσες τιμές, τόσα δώρα, τόσες υποκλήσεις. Ενώ ο κόσμος ολόγυρά του χωριζόταν σε τάξεις, πάλευε και κυλιόταν και σφάδαζε στην αδικία. Για σκέψου, έγινε κιόλας επίσκοπος. Ήταν πατριαρχικός επίσκοπος σε αυτήν εδώ τη Μεγαλούπολη. Δεξιχέρι του Πατριάρχη. Και τι κατάφερε ως τώρα? Με τι αυγάτισε τον ερχητικό του? Πως έκανε λιμοσύνες? Πως μοιραζόταν τάχα το ψωμί του με τους φτωχούς? Αυτό δεν ήταν τίποτα. Το έκαναν κι αυτοί ακόμα οι άξιστοι μαμεθανοί. Πως φρόντιζε να σκορπάει δικαιοσύνη? Μα το έκαναν κι αυτοί οι Ρωμαίοι. Το έκαναν αρκετοί αρχαίοι Έλληνες που ήταν ιδωλολάτρες. Το πως φρόντιζε να διακοσμηθεί ο ναός με θαυμάσιες αγιογραφίες από πραγματικό καλλιτέχνη, ήταν χρέος του σαν κληρικός να φροντίζει και να διακοσμήσει πέρλαμπρα τον οίκο του Κυρίου. Λοιπόν, τίποτα. Παντού υστερούσε. Έγινε επίσκοπος σε μια εκκλησία καταγεμάτη ιστορία, σε ένα φημισμένο ορθόδοξο πατριαρχείο. Ποιος άραγε θυμάται την περίφημη εκείνη Αλεξανδρινή σχολή, την εργατική μέλισσα της περισυλλογής? Αχ, η Ορθοδοξία, τι θησαυρός αλήθεια. Χίλιες σκοτεινές δυνάμεις τη μάχονται, χίλιοι εχθροί την πολεμούν, και για δες, μένει ακλόνητη στην ψυχή ενός μικρού λαού. Ενός λαού ακαθοδήγητου, σκλαβωμένου, ανεμοδαρμένου. Άθελα τα μάτια του βούρκωσαν, τα χέρια του σιγότρεμαν. Ζήγωσε τον εσταυρωμένο που κρεμόταν κάπου εκεί δεξιά στο μικρό του γραφιάκι και είπε: «Κύριε, διατί με ανεβίβασες εις τόσον μεγάλον αξίωμα? Εγώ σου ζήτησα να γινόμουν θεολόγος και όχι μητροπολίτης, με τόσας και τι άφτας τιμάς. Από μικρό παιδί σου ζητούσα να με αξίωνες να γινόμουν ένας απλός εργάτης του λόγου σου. Και εσύ τώρα με δοξάζεις.

αρχές του Μάη, δειλινό. Η μεγάλη αραβική πόλη σιγανασένει από τη ζέστη και τον κάματο. Από καιρό οι Ευρωπαίοι φορούν πια λευκά ρούχα και κάσκες και οι στρατιώτες της αγγλικής αρμοστίας κυκλοφορούν με κοντά παντελόνια και κρατούν ρόπαλα. Η δημιουργική αναγέννηση ξεπροβάλλει σαν λευκό ανθό σε χλώη και παρατηρείται σε ολόκληρη τη χώρα. Καινούρια μαγαζιά ξεφυτρώνουν, εμπορικά με υφάσματα, εστιατόρια, μπειραρίες, παπουτσάδικα. Μόνο στις σαράπικες συνοικίες δεν παρατηρείται πρόοδος. Μόνο εκεί κυριαρχεί η αμάθεια, η αρρώστια, η μίγα, η αθλειότητα. Ο κληρικός μας βρίσκεται πάλι στην καμαρά του. Κάθεται στο γραφιάκι του που έχει ψηλά τον εσταυρωμένο. Και με βάση την ευθύνη ενώπιον Θεού και ανθρώπων, την προσωπική του ευθύνη, καταστρώνει σχέδια για το μέλλον. Μια φήμη έχει διαδοθεί για το πρόσωπό του. Μια εξαιρετική φήμη. Σε όλες τις τάξεις των ομογενών, ακόμα και ανάμεσα στους καθολικούς και σε αυτούς ακόμα τους προτεστάντες, συζητούν για διάφορες αρετές που αυτός ο ίδιος υπολογίζει σαν κοινά καθήκοντα. Στοιχειώδεις υποχρεώσεις ενός ιερομονάχου και μάλιστα πατριαρχικού επιτρόπου. Αχ, αυτό το πίμνιον. Πώς θα μπορέσει να κρατήσει σφιχτά την ορθόδοξη πίστη? Τίποτα το σημαντικό δεν κατάφερε ακόμα να κάνει. Μικροπράγματα. Όταν χειροτονήθηκε πρεσβύτερος, λογάριαζε να επεκτείνει τη δράση του και στους δυστυχισμένους ηθαγενείς, τους αραπάδες. Άνθρωποι κι αυτοί, γενιά του πρωτόπλαστου. Τα όνειρά του φτερούγησαν δεξιά και αριστερά. Υπόθητου του για προσφορά πλανιόντουσαν στα ύψη. Τώρα καταστρώνει σχέδια. Πρέπει τουλάχιστον να καταγράψει όλα τα ονόματα των εδώ Ορθοδόξων. Πρέπει να βρει καιρό και στην ανάγκη να κόψει και τον ύπνο του για να επισκέπτεται τους κουρασμένους, τους μικρόψυχους, τους αδύνατους στην πίστη. Πρέπει ο θησαυρός της Ορθοδοξίας, το πολύτιμο αυτό μαργαριτάρι, να απλωθεί, να λάμψει, να νικήσει. Πρέπει κάθε μια ψυχή να καταλάβει όσα με τα κατάβαθά της τη χρωστά στον Ιησού Χριστό, τον Σταυρωθέντα, τον Αναστάντα, τον ψηλαφιθέντα Πανάγιο Λόγο, τον Υιό του Θεού του Ζώντος. Το κάθετι Κύριε, δια το θέλημά σου και μόνον, όχι δια το ειδικών μας, το ταπεινών και λανθασμένων, ψιθυρίζουν τα χείλη του. Λίγο πρωτύτερα στον Εσπερινό προσευχήθηκε με όλο του το είναι. Ευχήθηκε με όλη του την καρδιά υγεία και μακροημέρευση για τον προστάτη του Πατριάρχη Σοφρόνιο. Τον ευγενή αυτογέροντα που τον σπούδασε και τον έφτασε μέχρι το ανώτατο αξίωμα του Μητροπολίτη. Τι καλός αλήθεια, τι καλός. Προσευχήθηκε υπεραναπαύσεως της ψυχής του και κοιμημένου δούλου του Θεού Ιωάννου Χορέμη, του πρώτου ευεργέτη του, που τον έστειλε από την Μυροβόλο Χίο να βγάλει το γυμνάσιο στην πρωτεύουσα της πατρίδας. Προσευχήθηκε και για όλους τους δικούς του, για τον πατέρα του, τη μητέρα του, τις αδελφές του, τους αδελφούς, την πολύ αγαπημένη του Βάβο, την προπολού κοιμηθήσαν, που τον έμαθε τις πρώτες προσευχές και τους ψαλμούς και που του χάρισε ανεκτήμητον όπλων κατά του διαβόλου το μικρόν αυτόν εδώ σταυρό με το τίμιο ξύλο. Ξαφνικά, ανάμεσα στους συλλογισμούς για τη μεγάλη του ευθύνη, τα σχέδια και τις πρόσφατες αναμνήσεις, ακούγεται χτύπος. Κάποιος βροντά το κρικέλι στην πόρτα. Θα είναι ο Γαλινός ο νεοκόρος, συλλογίζεται. Μα όχι, γελάστηκε, δεν είναι ο Γαλινός. Είναι κάποιος άλλος. Ένας νεαρός δρασοφόρος, κάποιος λεβεντόκορμος διάκος,

Πού άραγε τον έχει ανταμώσει? Γνωστή φυσιογνωμία, ναι, ναι. Κάπου τον έχει πάρει το μάτι του. Κάπου στην Αλεξάνδρεια. Σίγουρα στον Άγιο Σάβα, στον καθεδρικό ναό του Πατριαρχείου. Προσκυνώ. Επιτρέπετε? Ψιθυρίζουν τα χείλη του με κάποια συγκρατημένη κρυψίνια. Κάνει μια τυπική μετάνοια και αποθέτει στο γραφιάκι ένα φάκελο. Ένα μακρύ γνώριμο φάκελο με τη φίρμα του Πατριάρχη. Να το διαβάσετε αμέσως και να μην λάβετε τον κόπο να ταξιδέψετε για κάτω. Συνεχίζει γοργάλες και αποστηθίζει ειδικό κείμενο. Ο Παναγιώτατος ασθενεί και δεν θα σας δεχτεί. Από πού έρχεστε? Τον σιγορωτά. Από τον Παναγιώτατο. Και με θέλει, ξεύρεις? Δεν γνωρίζω, διαβάστε. Ανοίγει σιγά σιγά το φάκελο και διαβάζει. Πάβετο Μητροπολίτης Πενταπόλεως Νεκτάριος, εκ της διευθύνσεως του εν Καΐρο Πατριαρχικού Γραφείου, ως και της Πατριαρχικής Αντιπροσωπείας και Εκκλησιαστικής Διοικήσεως. Επιτρέπεται τη ιερότητή του ή να μένει, αν θέλει, εν της Πατριαρχής Καΐρου, εν το δωματίο του κοιτώνος του, μελετών και συγγράφων, λαμβάνων μέρος τροφής εν τη κοινή τραπέζη μετά των ιερέων. Απαγορεύεται δε εις κομοπόλης του θρόνου μεταβίβασής του δια οποιονδήποτε λόγων, προς δε και η εν παλαιό Καΐρο άνευ κυριαρχικής αδείας. Εν Καΐρο, 3 Μαΐου 1890, ο Αλεξανδρίας Σοφρόνιος. Το χέρι, το δεξί χέρι που στάθηκε μέχρι τώρα αγνό και καθαρό προς παντός μολυσμού, το χέρι που δανείζεται στον Παντοκράτορα, στον ποιητή των όλων για την ανέμακτη θυσία, μου διάζει. Τα μάτια, τα δύο μεγάλα εκφραστικά μάτια, γίνονται δύο θολές λίμνες. Γιατί, ψιθυρίζουν τα χείλη. Να μην λάβετε τον κόπο να ταξιδέψετε. Ο Παναγιώτατος δεν θα σας δεχτεί. Πέφτει η απάντηση από το μέρος του διάκου. Η φυσιογνωμία του δείχνει σαν τον κολοσσό της σφίγγας. Στιφή, περιπεκτική, ανάλγητη. Γιατί, ξαναρωτούν τα χείλη. Ποιος ξέρει. Δεν φροντίσατε να έχετε και μερικούς δικούς σας της εμπιστοσύνης σας κατά εκεί? Αρθρώνει για μια στιγμή σαν ελεημοσύνη ο διάκος, ξεσκονίζοντας κάπως το ράσο του. Και στυλώνει πάλι τη ματιά του στις δύο θολές λίμνες. Στιφή, περιπεκτική, ανάλγητη. Ο φθόνος, παραμιλά τώρα ο κληρικός μας. Περίεργο, μα γιατί τάχα? Αν θα κατεβείτε κάτω δεν θα σας δεχτεί. Άλλωστε ασθενή. Καλά παιδί μου, πήγαινε στην ευχή της Παναγίας και φρόντισε να μην λησμονήσεις ποτέ των εσταυρωμένων. Προσδόκητος επισκέπτης προσβγήκε και βροντοκόπησε την πόρτα. Το χέρι με το πατριαρχικό χαρτί κοίταται στο γραφιάκι άτονο, βαρασμένο, σχεδόν νεκρό. Οι λίμνες των ματιών ξεχυλίζουν. Το κορμί μένει ακίνητο. Και τώρα ψιθυρίζουν πάλι για μια στιγμή τα χείλη. Έτσι στα καλά καθούμενα, δίχως πρόσκληση, δίχως έρευνα, δίχως απολογία. Μήπως έπραξα κάτι το παράτυπο, δίχως να το καταλάβω? Ξαναρωτούν τα χείλη. Θαρώ κάποιος με πληροφόρησεν ότι απήντησα με τη λέξη ευχαριστώ εις τα σευχάς των συνδετημόνων του συμποσίου. Περίεργον, φαντασία. Και σηκώνεται όρθιος. Τον σέβομαι, τον αγαπώ, ουδέποτε θα λησμονήσω τα όσα έπραξε δια εμέ. Και το χέρι έρχεται στο στήθος, έρχεται κάπου κοντά στην καρδιά. Βρίσκεται σε απόγνωση. Κάτι το φαρμακερό που αιμοστάζει διαπερνά την ύπαρξή του. Νιώθει σύγκρια και πυρετό. Και τώρα ξαναρωτάει με αγωνία και το συνεπέρνει κρύος υδρότας. Αισθάνεται πως τον εγκαταλείπουν πια οι δυνάμεις του και φοβάται μην πέσει, μη σωριαστεί σύγκορμος χάμω. Ακριβώς εκείνη τη στιγμή που έφτανε στο ζενήθι κρίση, η τρεμάμενη θολή ματιά μέσα από τις δύο λίμνες κάνει ένα τόξο. Κορφώνεται απέναντι. Κορφώνεται στον εσταυρωμένο.
Λιγμός βαθύς ξεφεύγει από το λαιμό, ξεγλιστρά σαν χέλι και γίνεται παράπονο. Λιπόθυμη κραυγή. Τότε συνέβη κάτι το απροσδόκητο. Λες και δέχτηκε το θεϊκό φίλτρο. Σίγος στενάζει, συνέρχεται, ηρεμεί. Σφουγγίζει τις δύο λίμνες στα μάτια του με το λευκό μαντίλι. Και στην απαλή του όψη απλώνεται λιγμικό χαμόγελο. Ο πειρασμός. Ψιθυρίζουν ήρεμα τα χείλη. Αυτός ήρθε. Ήρθε απροσδόκητος και φαρμακερός κουρσάρος. Κύριε, πράξε ως θέλεις. Γεννηθεί το θέλημά σου. Και η σκέψη γίνεται πουλί και πετά πέρα δόθε. Μέσα σε λογής λογής φτερουγίσματα γαντζώνει σε ένα ετοιμόρροπο κλαδάκι. Γαντζώνει στη δεύτερη παράγραφο του Πατριαρχικού Εγγράφου. Επιτρέπεται η Ναμένη, αν θέλει, εν το δωματίο του κοιτώνος του, μελετών και συγγράφων. Υπομονή, αρθρώνουν πάλι τα χείλη του. Ευθύς θυμάται τον Γκλήμη, τον Αλεξανδρέα, που την ονομάζει δακρύβρεκτον πορφύραν των ασκητών. Ας ταπεινωθώ εις τα όματα του κόσμου. Υπομονή, δεν πειράζει, ξαναλέει. Εις τα όματα του κόσμου. Ο κόσμος, οι ενορίες, το πίμνιον, το μικρό και διαλεκτό και το μείζον δεν έμαθαν, δεν πληροφορήθηκαν αμέσως τα συμβάντα. Οι πρώτοι που αναγκαστικά το πήραν μυρωδιά ήταν όσοι συνεργαζόντουσαν με το Πατριαρχικό Γραφείο και είχαν οικονομικές δοσοληψίες. Μερικοί που βρέθηκαν να περιμένουν ιεροπραξίες και οι άποροι, οι φτωχοί, οι θανατοκυνηγημένοι και οι ανέστιοι. Ο κληρικός αυτός με την υψηλή θέση που του δόθηκε έκανε το παν για χάρη τους. Φρόντισε όσο μπορούσε να μην λυγίσουν από την ανάγκη και τη στέρηση. Το πήραν μυρωδιά και με το βλέμμα διάσπαρτο στη γη έσερναν τα παπούτσια τους στην αυλή. Ο αντίμαχος προκαλούσε και πάλι το μεγάλο αφεντικό με τη θλίψη των μη εχόντων δόλων, των μικρών, των ελαχίστων. Μισθό επιδόματα από την επίσημη τούτη θέση του Μητροπολίτη είχε μήνες να εισπράξει. Τις αμοιβές άλλωστε δεν προλάβαινε ούτε να τις ρίξει στο συρτάρι του. Πολλές, αμέτρητες οι απαιτήσεις συγγενών και φίλων, αναξιοπαθούντων πατριωτών, εκτός από το χρέος που έβαλε τελευταία στον τυπογράφο για τη στοιχειοθέτηση της παλιάς του εφηβικής συλλογής ιερών και φιλοσοφικών λογίων θησάβρισμα. Όλα πια ξέφυγαν από τα χέρια του. Πέταξαν από τη φροντίδα την ευθύνη και τον έλεγχό του. Στέναζε που έβλεπε μερικούς δυστυχισμένους να φεύγουν με αδιαχέρια. Άκουγαν τη ραγισμένη του διαβεβαίωση ότι επτόχευσε και χρεοκόπησε εις δανειστάς. Τον κοίταζαν ευρόντιτοι, ξαφνιασμένοι. Τον κοίταζαν με τα βασανισμένα μάτια τους και έσερναν τα παπούτσια τους και την απόγνωσή τους. Τρεις φορές κατέβηκε παρά την απαγόρευση στην Αλεξάνδρεια. Και τις τρεις βρήκε τις πόρτες κλειστές. Ο Σοφρόνιος πάντα έλειπε. Ή του έλεγαν πως έλειπε. Πότε βρισκόταν στα θερινά λουτρά, πότε έκανε περιοδίες, πότε ταξίδευε στον Σινά. Ραδιουργία, σαρκασμός, απροσδόκητο μίσος. Τον είχαν βραχικυκλώσει. Γιατί? Περπατούσε και κοντοστεκόταν βυθισμένο σε αναμνηστικές σκέψεις. Ακόνιζε με υπερένταση τη μνήμη να βρει κάποια αφορμή, κάποια αιτία, κάποιο ξεκίνημα που να δικαιολογούν μια τέτοια ακαριαία αποπομπή. Περίεργο. Αν ψυχή μου ένα μέρος από το βασίλειον ιεράτευμα μελετούσε ανεύθυνα και τον προόριζε για μελλοντικό πατριάρχη, σε τι έφταιγε αυτός ο ίδιος? Σε κανένα δεν εξέφρασε μια τέτοια φιλοδοξία. Κανενός δεν ζήτησε τη γνώμη, την υποστήριξη, την ενέργεια. Γιατί? Στην τελευταία του και απεγνωσμένη κάθοδο εκεί στην Αλεξάνδρεια πήρε τα αυτή του κάτι μισόλογα. Κάτι πόντους που συζητούσαν επίτηδες για να τον προσβάλλουν δύο ρασοφόροι. Από εκείνους που ανέχονταν μόλις και με τα βίας ο Πατριάρχης. «Προσοχή, διαβαίνει ο διάδοχος του Σοφρονίου», γέλασε ο ένας. «Πού και πώς καρώνει τώρα τις κρυφές δουλίτσες του», συμπλήρωσε ο δεύτερος. Σύννεφα ομίχλης έπεσαν ολόγυρα. Σύννεφα που προμηνούσαν έρευος και καταιγίδα.
«Θεέ μου», ψιθύρισαν τα χείλη του. «Θεέ και Κύριε, δώσε μου σε παρακαλώ λίγη δύναμη και στήριξόν με». Με το πέρασμα αυτών των ημερών, ο κόσμος, οι ενορίες, το πίμνιον, άρχισαν σιγά σιγά να μαθαίνουν. Βουβή λύπη έπεσε τριγύρω και έπιασε να καταπλακώνει τα στήθη. Έτσι στα καλά καθούμενα παρασύρθηκε από τους ραδιουργούς ο Πατριάρχης. Πλανιόταν σε μικρούς και μεγάλους το ερώτημα. Ένα πλήθος επισκέπτες από κάθε ηλικία, από κάθε κοινωνική τάξη, ερχόταν στο κέντρο, στο ναό του Αγίου Νικολάου, στο δωμάτιο του πρώην Πατριαρχικού Επιτρόπου. Ζητούσαν να τον δουν, να του κουβεντιάσουν, να του εκφράσουν την αγάπη τους και να του συστήσουν υπομονή. «Παναγιώτατε, σύ που μας εστόλισες στις εκκλησίες με άγιες εικόνες, σύ που διοργάνωσες το φιλόπτωχο, σύ που μοίραζες τη φτωχολογιά ό,τι είχες και δεν είχες, σύ που μιλούσες τόσο άγια, τόσο αγγελικά, πώς τώρα σε έχουν έτσι παραμερίσει? Είναι στα καλά τους». «Δεν πειράζει, φίλοι μου», αποκρινόταν. «Μπόρα είναι, θα περάσει». Αλλά δεν πέρασαν καλά-καλά ούτε 2,5 μήνες από τότε που του προσεκόμισεν εκείνος ο διάκος το φάκελο με τον κεραυνό και κατέφθανε άλλος ένας τέτοιος με 2 έγγραφα ομοβροντίες. 2 έγγραφα που κατάφερναν τη χαριστική βολή. Ευτυχώς που με το λίγο τελευταίο καιρό που πέρασε έλαβε πείρα. Ήξερε από ανθρώπινη δοκιμασία. Γνώρισε τα φαρμακερά τόξα που σφενδώνιζε ο πονηρός σ' όποιον επιθυμούσε να μείνει όσα με το τέλος το στίβο του αγώνα πιστός. Τα διάβασε και τα 2 ψύχρεμα, δίχως το πρωταρχικό εκείνο άγχος. Οι 2 φάκελοι έκρυβαν τα πολιτήριά του από την Αίγυπτο. Ακολούθησε μακριά σιγή. «Παναγιώτατε», ψιθύρισαν για μια στιγμή τα χείλη του, «όσο και να με δοκιμάζεις, όσο και να με θανατώνεις, εγώ σε αγαπώ. Σε αγαπώ ανεφορίων. Θα σε αγαπώ εφόσον υπάρχω. Ουδέποτε θα λησμονήσω ότι με παραστάθηκες. Πατέρας, ευεργέτης, υποστηρικτής και φυσικά εφόσον ζω θα σε μνημονεύω. Δεν πειράζει. Ήθε να υπάρχεις και να είσαι ευτυχής. Πολλά τα έτη σου σοφρόνιε. Το κατεμέ ό,τι θέλει ο Κύριος». Έκανε κάποιο βήμα και αναλύθηκε σε λιγμούς. Σε ένα βαπόρι μέσα. Σε ένα βαπόρι μέσα τον έριξε η φορά των πραγμάτων. Πιο άραγε πεπρωμένο το ετοίμαζε ουράνιος αθλοθέτης. Σε ένα βαπόρι μέσα τον εμπαρκάρανε. Όρνιο καμαρωτό. Μπλάβο. Σαν ένα σύνοφο μελάνι. Σφύριξε. Ξανασφύριξε κατά μεσής στα νερά του λιμανιού της αρχαίας ιστορικής πόλης, αφήνοντας πίσω του μαύρο καπνό. Τον έδιωξαν λοιπόν. Τον πέταξαν από τα παράθυρα. Η καταδρομή ολοκληρώθηκε. Και τώρα για δες, θάλασσα. Πορευόταν πού? Στο άγνωστο. Τραβούσε για την Αθήνα, για την ελληνική πρωτεύουσα. Πού αλλού να πήγαινε? Ξένος μέσα σε ξένους, σχεδόν πρόσφυγας, αποδιοπομπαίος. Ο Μητροπολίτης εκεί φημιζόταν για καλής πάστας άνθρωπος. Σε σχετική παρακλητική επιστολή που πρόλαβε να του στείλει ζητώντας την προστασία του, αποκρίθηκε ότι θα έκανε σχετική εισήγηση στη Σύνοδο, αλλά δεν έδινε και ελπίδες για κάτι το θετικό. Τραβούσε λοιπόν για την πόλη των σοφιστών με την προοπτική πως ίσως καταντούσε κι αυτός ανέστιος και πένης. Τα λεπτά που βαστούσε έφταναν δεν έφταναν για μια πρόχειρη εγκατάσταση. Τους μισθούς του Μητροπολίτη τελικά δεν τους εισέπραξε. Από τα 1,000 φράγκα πλήρωσε τα χρέη του. Εξόφλησε και τους τυπογράφους για μερικές θεολογικές μελέτες που τύπωσε, έδωσε και για τους ναύλους και δεν το απομείναν παρά κάτι λίγα. Η καταδρομή ολοκληρώθηκε. Σχεδόν ολόκληρος ο κλήρος στην Αλεξάνδρεια, δίχως να έχουν κάποια αιτία, κάποιο προηγούμενο, τον μισούσε, τον εχλέβαζε, διέδιδε φανταστικές ιστορίες, σκορπούσε ιών όφεως, συκοφαντίες. Και μόνο ο λαός του παραστάθηκε. Μόνο το ανώνυμο πλήθος, ο ανίσχυρος και δίχως εξουσία λαός. Αχ, η λαϊκή ψυχή, η βασανισμένη και κοπιώσα, η Λάζαρη με τα έλκη, οι ελάχιστοι αδελφοί,
οι πρίγκιπες μέσα στους κόλπους του Αβραάμ. Στην απομέσα τσέπη του ράσου του, μαζί με τις διακοινώσεις, το πολιτήριο και τα λίγα χρήματα, ήταν και ένα αποχαιρετιστήριο γράμμα. Ένα γράμμα της Εν Καΐρο Ελληνικής Κοινότητας, που δημοσιεύθηκε σε μια αλεξανδρινή εφημερίδα. Το υπέγραφαν 900 τόσοι ομογενείς. Συγκινητική αλήθεια η αυθόρμητη αγάπη του κόσμου. Μια πόρτα με γαλάζιο φως που άνοιγε κάπου στα δεξιά ο δίκαιος, ο καρδιογνώστης. Πόρτα που ξαλάφρωνε το σταυρό της Οδύνης. Η Αγία Χάρη βρίσκεται πάντα στο πλευρό του κατατρεγμένου και στη μαραμένη πορεία ραντίζει κόμπους δροσιάς. Στέλνει σίμωνες κυρινέους με λογής μορφές. Το διάβασε, το ξαναδιάβασε, το απόλαυσε πάνω από 10 φορές. Και κάθε φορά αναζητούσε από το Θεό συγγνώμη.

Τι ηρωνία της τύχης. Μερικοί νόμιζαν ότι αποφάσισε ο ίδιος να φύγει, να τους εγκαταλείψει. Πώς να το πει κανείς, πώς να το εκφράσει. Από άσημος έφτασε σε μια ψηλή κορυφή και τώρα για πρώτη φορά, ναι, για πρώτη φορά στη ζωή του, γνώριζε τον ύλιγκο του κατήφορου. Ξέπεφτε, κατρακυλούσε. Δεν είχε ακόμα πείραν βαρέω σταυρού, αλλά να, έπρεπε δίχως δειλία, δίχως παράπονο να σκύψει, να σηκώσει, να προχωρήσει. Αλλιώς, πώς θα ξαναδάνιζε την δράκα του χώος, το χωματένιο χέρι του στον ευεργέτη κύριο για αυτή τη φοβερή θυσία. Κάτω εκεί στην κουκέτα έκανε ζέστη. Η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική. Στιγμή με στιγμή σφιγγόταν η ψυχή του. Σηκώθηκε, ζήτησε μια πάνινη πολυθρόνα και ανέβηκε στο κατάστρωμα. Ευτυχώς εκεί δεν ήταν πολλοί κόσμος. Οι περισσότεροι ταξιδιώτες, Έλληνες και Ευρωπαίοι, άντρες και γυναίκες, διασκέδαζαν με έναν Ιταλό ταχυδακτυλουργό στο σαλόνι. Τα γέλια τους και οι φωνές τους μόλις και με τα βίας έφταναν εδώ ψηλά. Η θάλασσα γαλινεμένη. Το σκάφος κυλούσε απαλό στο λιβικό πέλαγος. Τραβούσε να συναπαντήσει τα βουνά της Κρήτης. Μια θύμηση, δύο θύμησες, μια σκέψη, άλλη σκέψη. Ξάφνου κάποια σκέψη συνεπήρε όλο τον εσωτερικό εαυτό. Τον έφερε χρόνια και χρόνια πίσω. Θεέ μου, τι είναι αυτός ο άνθρωπος? Ποιος ήταν? Από πού ξεκίνησε? Πώς έφτασε τώρα στα 43 χρόνια της ζωής του να ταξιδεύει εξόριστος με το σημάδι πορείας των Αγίων, με ένα σταυρό στον ώμο? Ναι, θυμάται. Κάπου εκεί στην Ανατολική Θράκη, στη Σιλυβρία, σε χώματα εκείνων των παλιών Βυζαντινών αυτοκρατόρων, εδώ και κάμποσο καιρό ήταν παιδί. Φτωχό παιδί, αγόρι μιας πολυπρόσωπης οικογένειας. Το πέμπτο παιδί μέσα σε 6 αδέλφια. Ένας πατέρας φύλεργος, σαν το ριάκι του αγρού, άλλο το γεωργός, άλλο το εξωμάχος του γυαλού, ταπεινός σαν ένα σπυρί σιτάρι. Μια μάνα, μια Ελληνίδα ορθόδοξη μάνα, μια ψυχή βασανισμένη, που βρέχε το καθημερινό προσφάει της με δάκρυα και ελπίδα. Και μια πολύ αγαπημένη αλυσμόνητη γιαγιά. Τα μάτια εδώ θέλει δεν το θέλει γραίνονται, αλλά με τον αγέρα στεγνώνουν πάλι. Γραίνονται ξανά και ξανά και πάλι στεγνώνουν. Ο Κύριε δεν καταφέρνει να το αποφύγει. Σκλαβωμένο γένος ορθοδοξία, ψιθυρίζουν τα χείλη του. Ορθοδοξία, ξαναλένε. Χίλιοι άνεμοι σε κτυπούν, χίλιες σκοτεινές δυνάμεις εμάχονται. Λυσούν, θέλουν να σε ξεριζώσουν από τον κόσμο. Το βάλαν πείσμα να σε βγάλουν από τις καρδιές των ανθρώπων. Αποφάσισαν να σε κάμουν χαμένη ανάμνηση, μουσείο τραγικό παρελθόν, σημείων ανεπανάληπτων, όπως ο μεγάλος Θεός, ο Τριαδικός, ο Ευεργέτης, ο Γλυκύτατος και Σοφός, που κυβερνάει τα χάη, σε ρίχνει εις την πλέον απίθανον γωνία. Σε σκεπάζει ως ανάνθος κατά από την πέτρα. Σε διατηρεί έστω εις τους ελαχίστους εις απλοϊκάς ψυχάς, όπου δεν κατέχουν αξιώματα και παγκόσμιων γνώσιν. Και ειδού, ζεις και υπάρχεις και γαλουχίστας γενεάς των νεωτέρων, αρδεύεις πάσαν σπιθαμήν αγαθής γης. Σκορπάς δύναμην και ζωήν, ουρανών και φως. Ανοίγεις πύλας αιώνων. Ναι, μια μάνα, μια βασανισμένη μάνα, μια κυρτωμένη και καταπικραμένη γιαγιά. Αθόρυβα και ταπεινά σηκώνουν μέσα τους την Αγία Χάρη. Διατηρούν αλόβητον την μαρτυρική και ολόγλυκη ορθοδοξία. Έβλεπε κάθε δειλινό τη μάνα και παράπλευρα τη γιαγιά να τραβούν τις κουρτίνες της κρεβατοκάμαρας των παιδιών για να μην βλέπουν απ' έξω οι Τούρκοι και θυμώνουν, και κάνουν καμιά φορά γιουρούσι και να ετοιμάζουν το κανδυλάκι για μια ολονύχτια λάμψη, να γονατίζουν εμπρός τα εικονίσματα και να προσεύχονται. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου, το όνομα το Άγιον αυτού.
Και όταν ύστερα από κατανυκτική επανάληψη του αποδείπνου έφτανε η ώρα να πούνε κι αυτές τα ιδιαίτερά τους, άφηναν βουβές ένα δάκρυ, ατενίζοντας ψηλά την καρτερική κυρία των ουρανών, αλλά τόσο πολυβασανισμένη εδώ κάτω στη γη Θεοτόκο. Παναγία μου, αφέντρα κυρά βασίλισσα, τον άντρα μου, τα παιδάκια μου υγεία, τίποτης άλλο δε καρτερώ, έλεγε η μάνα. Τον Αναστάση, αυτό το μικρούλι που αγαπώ, πρόσθετη γιαγιά, εννοώντας τον εαυτό του με το βαπτιστικό του όνομα. Αγγελοφέρνη το σκασμένο. Παρθένα μου, θέλει καλά και σώνει γράμματα. Τον τραβά το τετραβάγγελο και το ψαλτήρι. Τι να πω γίνει με τη φτώχεια μας, με τις μπουκές το ψωμί που δεν φτάνουν. Την καρτερούσε τη γιαγιά. Την καρτερούσε με υπομονή να ζυγιαστεί, να σηκωθεί, να τρεμουλιάσει, να σταθεί στα πόδια της, να βγει από το πουρτάκι για να πέσει στην αγκαλιά της. Φορούσε πάντα φτωχική, ξεθοριασμένη πουκαμίσα. Το πρόσωπό της είχε σκευρώσει. Τα μαλλιά της ήταν αραιά και λευκή μέσα στην πόλια της. Όμως τα μάτια της είχαν, λες, κάτι το παράδοξο, κάτι το αζωγράφιστο, το μεγαλειώδες. Κολούσε το προσωπάκι του στο λαιμό της και ένιωθε και απολάμβανε όλη την πεμπτουσία της προμητρικής τρυφερότητος. «Έλα, γιαγιούδα, έλα να πούμε αντάμα οι δυο μας το ελεήμον ελεησόν με». «Ναι, καρδιά μου», αποκρινόταν, δίχως ποτέ να βαρεθεί, χωρίς ούτε μια φορά να πει όχι. Το άρχιζαν αγάλι-αγάλι, το άρχιζαν από την πρώτη συλλαβή, μα σαν έφταναν στο στίχο, δίδαξον ανόμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επισκέψουση. Κάτι μέσα του τον ηλέκτριζε, κάποια δύναμη μαγεύτρα. Και σήκωνε την παλάμη του και της έφραζε το στόμα. «Ξεύρω, γιαγιούδα, ξεύρω να το αποτελειώσω», ανάκραζε και το συνέχιζε όσα με το τέλος. Να, έτσι ξεκίνησε. Έτσι μεγάλωσε και βρέθηκε κάποια φορά πάλι μέσα σε ένα βαπόρι. Η γιαγιά, η αγαπημένη αυτή ψυχή, δεν ζούσε πια. Βρισκόταν κάπου ψηλά, εκεί που της ετοίμαζε τόπο ο πλάστης.

και το βιβλίο συνεχίζεται. Στην εκπομπή Ραδιοφωνική Βιβλιοθήκη, ο ηθοποιός Στέλιος Καλαθάς διάβασε το βιβλίο του Σώτου Χονδρόπουλου «Ο Άγιος του αιώνα μας». Ο Όσιος Νεκτάριος Κεφαλάς. Εκδόσεις «Καινούρια Γη».

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

μια εκπομπή που παρουσιάζει και αναλύει θέματα της καθημερινής ανθρώπινης ζωής. Μιας ζωής που αρχίζει από τη γη και θα συνεχίζεται ατέλειωτα στον ουρανό. Κοντά μας, σε κάθε εκπομπή, είναι ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης, πατήρ Σπυρίδων Λογοθέτης, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου και ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως. Θέτουμε ερωτήσεις κάθε φορά και παίρνουμε απαντήσεις από τη θεόπνευστη διδασκαλία της Ορθοδοξίας μας.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Η εκπομπή μας αυτή είναι η 7η στη σειρά και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που όλα πάνε καλά και κανένα εμπόδιο δεν μπόρεσε να σταματήσει τις τόσο ενδιαφέρουσες αλλά και ωφέλιμες αυτές εκπομπές. Από την άλλη μεριά, μαθαίνουμε διαρκώς ότι η ακροαματικότητά τους έχει αυξηθεί σημαντικά. Ενώ πολλοί ακροατές μας εκδηλώνουν ποικιλοτρόπως την ευχαρίστησή τους και τον ενθουσιασμό τους. Αυτά όλα μας δίνουν χαρά και θάρρος για να συνεχίσουμε την εκπομπή αυτή και πιστεύω ότι τα ίδια συναισθήματα γεμίζουν την καρδιά του σεβαστού μας πατρός Σπυρίδωνος που έχει το κύριο βάρος της εκπομπής αυτής. Τι λέτε από αυτού, Γέροντα?
1: Πραγματικά αισθάνομαι και εγώ χαρά και αγαλίαση και αληθινά παίρνω κουράγιο από τις πληροφορίες που μας έδωσες για να συνεχίσω τη συμμετοχή μου στην εκπομπή αυτή.
0: Ωραία. Στο σημείο αυτό όμως πρέπει να πω κάτι στους αγαπητούς μας ακροατές, επειδή πολλοί μας ζητούν κασέτες με ηχογραφημένες τις προηγούμενες εκπομπές. Οι προηγούμενες εκπομπές υπάρχουν ηχογραφημένες και διατίθενται στο μοναστήρι και στα χριστιανικά βιβλιοπολία. Και ό,τι περισσεύει από τα έσοδά τους διατίθεται για τους ιερούς σκοπούς της αδελφότητος μεταμορφώσεως του Σωτήρος, ένας εκ των οποίων είναι και η αποπεράτωση των κτηρίων της Ιεράς Μονής.
1: Δηλαδή και η σημερινή μας εκπομπή ηχογραφείται, έτσι δεν είναι?
0: Βεβαίως, και θα κυκλοφορήσουν αντίγραφά της σε κασέτες. Και το ίδιο θα γίνει και για τις 20 εκπομπές μας που αφορούν στη Βασιλεία των Ουρανών.
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο και αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σε όσους κουράζονται για να κυκλοφορήσουν οι κασέτες αυτές.
0: Δηλαδή τη συνιστάτε στους ακροατές μας?
1: Μα βεβαίως, τη συνιστώ με όλη μου την καρδιά και μακάρι να μπει σε όλα τα σπίτια ο Λόγος του Θεού και υπό τη μορφή της κασέτας. Και χαίρομαι που συμμετέχω σε αυτό το είδος της Ιεραποστολής με τις απαντήσεις μου στις ερωτήσεις σας για τη Βασιλεία των Ουρανών.
0: Επίσης, Γέροντα, πρέπει να πούμε στους αγαπητούς μας ακροατές ότι τα 20 βιβλία που αφορούν στη Βασιλεία των Ουρανών κυκλοφορούν ήδη σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπολία και ξεχωριστά αλλά και όλα μαζί σε ένα ωραίο καλέσιτο τόμο.
1: Βέβαια.
0: Και θα είναι πολύ καλό νομίζω να τα προμηθευτούν είτε ένα-ένα είτε όλα μαζί. Έτσι θα μπει σε όλα τα σπίτια η Βασιλεία των Ουρανών.
1: Μακάρι να έρθει η Βασιλεία των Ουρανών σε όλα τα σπίτια. Και ασφαλώς δεν εννοώ μόνο το βιβλίο, εννοώ πραγματικά τη Βασιλεία των Ουρανών, αυτήν που εννοούμε όλοι όταν λέμε μακάρι στην προσευχή μας το Πάτερ ημών, ελθέτω η Βασιλεία σου.
0: Μακάρι. Αυτό όμως δεν αναιρεί και την προμήθεια των βιβλίων που αφορούν στη Βασιλεία των Ουρανών. Ίσως όταν διαβάσουν όλοι τα βιβλία ζητήσουν και επιδιώξουν να έλθει στη ζωή τους η Βασιλεία του Θεού, η Βασιλεία των Ουρανών.
1: Ας το ευχηθούμε.
0: Ας το ευχηθούμε και ας ακούσουμε λίγη μουσική.

0: Γέροντα, τι λέτε? Μπορούμε να αρχίσουμε και πάλι τις ερωτήσεις μας?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Λοιπόν, σας παρακαλούμε να μας απαντήσετε σήμερα σε ένα ερώτημα σχετικό με τα ερωτήματα της προηγούμενης εκπομπής. Αν θυμάστε, στην προηγούμενη εκπομπή μας είπατε πού βρίσκεται η Βασιλεία των Ουρανών. Σήμερα θα θέλαμε να μας πείτε πού δεν βρίσκεται η Βασιλεία των Ουρανών, για να ξέρουμε να φυλαγόμαστε από τα κακοτόπια.
1: Μάλιστα. Έχετε δίκιο να ρωτάτε και το πού δεν βρίσκεται η Βασιλεία των Ουρανών, διότι είναι πολλοί που υπόσχονται ότι την διαθέτουν και λένε εδώ σε μας βρίσκεται η Βασιλεία των Ουρανών, ενώ αυτό είναι ψέματα.
0: Μάλιστα. Και αντί για Βασιλεία του Θεού διαθέτουν Βασιλεία του Διαβόλου, φυσικά.
1: Ασφαλώς. Ας πούμε λοιπόν πού δεν βρίσκεται η Βασιλεία των Ουρανών, για να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις, για να μην υπάρξουν λανθασμένες απόψεις και ελπίδες στις ψυχές των ακροατών μας.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πρώτα-πρώτα πρέπει να πούμε ότι η Βασιλεία των Ουρανών δεν είναι στον κόσμο. Όταν ο Κύριος βρέθηκε μπροστά στον Πιλάτο, καθόρισε με τα λόγια του κατηγορηματικά ότι η Βασιλεία του δεν είναι στον κόσμο. Είπε στον Πιλάτο: «Η δική μου η βασιλεία δεν είναι από τον κόσμο τούτο. Εάν η βασιλεία μου ήταν από τον κόσμο τούτο, τότε οι υπηρέτες μου θα αγωνιζόντουσαν για να μην παραδοθώ στους Ιουδαίους. Η βασιλεία όμως η δική μου δεν είναι από εδώ».
0: Όμως τι εννοούσε ο Κύριος όταν έλεγε την λέξη κόσμο? Όχι ασφαλώς τους ανθρώπους.
1: Ναι. Όταν λέει κόσμο ο Κύριος, εννοεί τρόπο ζωής, τρόπο σκέψεως,
0: μάλιστα,
1: τρόπο επιθυμίας. Δεν εννοεί κάποιον τόπον, αλλά κάποιον τρόπον. Εννοεί την κοσμική νοοτροπία και την κοσμική πράξη. Αυτές είναι κάτι ξένο προς το νου του Θεού και τη ζωή του Θεού, και όχι απλώς ξένο, αλλά και εχθρικό.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό και διαχωρίζει τη Βασιλεία του από τον κόσμο. Διότι η Βασιλεία του Θεού είναι τρόπος ζωής, τρόπος σκέψεως, θεϊκός τρόπος ζωής και θεϊκή νοοτροπία. Είναι και όλα τα πνευματικά αγαθά. Όταν λέμε κόσμος, εννοούμε κάτι μεγάλο που περιλαμβάνει και ανθρώπους, πολλούς ανθρώπους και πολλούς τόπους και πολλά από τα υλικά πράγματα και πολλά πολλά άλλα.
0: Μάλιστα.
1: Παράλληλα και η Βασιλεία του Θεού περιλαμβάνει πολλούς ανθρώπους, πολλούς τόπους, πολλά υλικά πράγματα. Θα λέγαμε λοιπόν σωστά ότι ο κόσμος είναι μια άλλη βασιλεία αντίθετη προς τη Βασιλεία των Ουρανών.
0: Α, ωραία.
1: Είναι η Βασιλεία του Διαβόλου. Είναι εκεί όπου επικρατούν οι διαταγές και το θέλημα του Διαβόλου και εκεί όπου εφαρμόζονται τα πονηρά του σχέδια. Η Αγία Γραφή ονομάζει τον διάβολο και τα όργανά του αρχηγούς του κόσμου. Τους λέγει κοσμοκράτορες του σκοτεινού του κόσμου.
0: Δηλαδή και τα κράτη και τα βασίλεια του κόσμου, αυτός τα κυβερνάει, με όσα είπατε.
1: Ναι. Το ότι ο διάβολος είναι ο βασιλεύς όλων των βασιλείων του κόσμου, αυτό το βλέπουμε και στη συνάντηση που είχε με τον Χριστό στο Σαραντάριο Όρος, εκεί όπου ο Κύριος πέρασε, όπως θυμάστε, 40 ημερόνυχτα σε νηστεία, προσευχή,
0: ναι,
1: και πειρασμούς διαβολικούς. Εκεί λοιπόν τον παίρνει κάποια ημέρα και όπως μας διηγείται το Ευαγγέλιο, τον φέρνει ο διάβολος σε ένα πολύ ψηλό βουνό και του δείχνει όλες τις βασιλείες του κόσμου και τη δόξα τους και του λέγει: «Αυτές θα σου τις δώσω αν πέσεις και με προσκυνήσεις». Τότε του λέγει ο Ιησούς: «Πήγαινε ο πίσω μου σατανά, διότι είναι γραμμένο», στην Αγία Γραφή δηλαδή,
0: ναι,
1: «τον Κύριό σου και Θεό σου πρέπει να προσκυνήσεις και αυτόν μόνο να λατρεύσεις».
0: Μα έτσι τότε ο διάβολος απεκάλυψε ότι είχε στην δικαιοδοσία του τις βασιλείες και τις κυβερνήσεις του κόσμου.
1: Πολύ σωστά. Ήταν με ένα λόγο ο κοσμοκράτορ, όπως,
0: μάλιστα,
1: τον ονομάζει η Αγία Γραφή,
0: ναι,
1: ο βασιλεύς του κόσμου. Και ο Κύριος δεν το αρνήθηκε αυτό, διότι θα μπορούσε να του απαντήσει με άρνηση, έτσι δεν είναι?
0: Μάλιστα.
1: Να τον διαψεύσει λέγοντας ότι λες ψέματα, δεν είναι δικές σου οι βασιλείες του κόσμου, και επομένως Είσαι ψεύτης και λες ψέματα ότι θα μου τις δώσεις αν πέσω να σε προσκυνήσω. Όμως, ο Κύριος δεν τον διέψευσε. Ανεγνώρισε ότι ο βασιλεύς του κόσμου είναι ο διάβολος.
0: Άραγε, γέροντα, έτσι θα είναι για πάντα.
1: Κάποτε άλλοτε ο Κύριος το ομολόγησε με το ίδιο του το Άγιο Στόμα, ότι δεν θα είναι έτσι τα πράγματα για πάντα. Και είπε ότι ο άρχον του κόσμου δεν είναι ο Θεός αλλά ο διάβολος, του οποίου όμως η εξουσία κοντεύει να τελειώσει. Θα το βρείτε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 12ο κεφάλαιο, στίχο 31. Παρομοίως η Αγία Γραφή ταυτίζει όλους τους άρχοντες του κόσμου τούτου, της γης αυτής, με τον αρχηγό του στο διάβολο και προφητεύει, προσέξτε, ότι έρχεται το τέλος τους. Και τονίζει ότι κανένας από τους άρχοντες του κόσμου δεν γνώρισε τη σοφία του Θεού, ούτε τίποτα από αυτά που ετοίμασε ο Θεός στη βασιλεία του για εκείνους που τον αγαπούν. Ανοίξτε στην πρώτη προς Κορινθίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, στίχος 6-8 και θα τα βρείτε αυτά.
0: Πολύ εντυπωσιακό αυτό πράγμα.
1: Αλλού πάλι τονίζει και υπογραμμίζει ότι οι βασιλείς και οι άρχοντες του κόσμου είναι κατά κανόνα εχθροί του Θεού, λέγοντας: «Γιατί εφρίαξαν τα έθνη και οι λαοί εσκέφθηκαν μάταια, εσηκώθηκαν οι βασιλείς της γης και μαζεύτηκαν οι άρχοντες εναντίον του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού». Αυτά είναι λόγια της Αγίας Γραφής. Είναι βέβαιο λοιπόν ότι κατά κανόνα οι άρχοντες του κόσμου και ο Θεός είναι εχθροί. Γι' αυτό και στην Αποκάλυψη διαβάζουμε την εξής περιγραφή. Λέει: «Τότε οι βασιλείς της γης, οι μεγιστάνες και οι στρατηγοί, οι πλούσιοι και οι ισχυροί εκρύφθηκαν στα σπήλαια και στους βράχους των βουνών και έλεγαν στα βουνά και στους βράχους: «Πέστε επάνω μας και κρύψτε μας από το πρόσωπο εκείνου που κάθεται στο θρόνο και από την αργή του αρνίου», δηλαδή την οργή του Χριστού, «διότι ήλθε η ημέρα η μεγάλη της οργής του και ποιος μπορεί να σταθεί». Αυτοί λοιπόν όλοι και ο κόσμος τους αποτελούν τη βασιλεία του διαβόλου, την αντίθετη με τη βασιλεία των ουρανών.
0: Τώρα εξηγείται γιατί οι κοσμικοί δεν πιστεύουν στο Χριστό.
1: Ασφαλώς. Ο κόσμος, οι κοσμικοί, λέει το Ευαγγέλιο, δεν δέχθηκε ποτέ το Χριστό. Θα το βρείτε αυτό στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο πρώτο κεφάλαιο, στίχο 9. Δεν δέχτηκε λοιπόν ο κόσμος ποτέ το Χριστό, παρόλο που ο Χριστός ήλθε ή να σωθεί ο κόσμος, όπως διαβάζουμε πάλι στο ίδιο Ευαγγέλιο.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν τον δέχτηκε ποτέ, διότι όπως λέγει ο ίδιος, δεν είναι από τον κόσμο αυτόν. Και γι' αυτό διακηρύσει ο ίδιος πάλι ότι ουδέποτε δεν είχε επάνω του καμία εξουσία ο άρχον του κόσμου, δηλαδή ο διάβολος.
0: Και επομένως ο αρχηγός μας, ο Χριστός, είναι εξώκοσμος.
1: Πολύ σωστά. Και αυτά όλα που είπα δεν ισχύουν μόνο για τον Χριστό, αλλά και για όλα τα μέλη της βασιλείας του Χριστού. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι όλα τα μέλη της βασιλείας του Χριστού είναι εξώκοσμα. Να τι λέει ο ίδιος ο Κύριος προς τους Αποστόλους και προς όλους εμάς που είμαστε τα μέλη της βασιλείας του. «Αν σας μισεί ο κόσμος, να ξέρετε ότι πριν από σας έχει μισήσει εμένα. Αν είσαστε από τον κόσμο, ο κόσμος θα σας αγαπούσε σαν κάτι δικό του. Επειδή όμως δεν είστε από τον κόσμο, αλλά εγώ σας διάλεξα από τον κόσμο, γι' αυτό σας μισεί ο κόσμος.
0: Μάλιστα.
1: Αν εμένα με κατεδίωξαν, θα καταδιώξουν και εσάς. Εκείνος που με μισεί, μισεί και τον πατέρα μου. Με εμίσησαν δωρεάν, χωρίς λόγο. Στον κόσμο θα έχετε θλίψεις, αλλά έχετε θάρρος, γιατί εγώ τον νίκησα τον κόσμο».
0: Άραγε, γέροντα, γιατί υπάρχει αυτή η αντίθεση μεταξύ της βασιλείας των ουρανών και του κόσμου?
1: Αγαπητέ μου, το γιατί υπάρχει αυτή η αντίθεση το διαβάζουμε στην προς Ρωμαίους επιστολή, που λέει: Διότι εμπήκε η αμαρτία στον κόσμο και δια της αμαρτίας ο θάνατος. Έτσι άλλαξαν όλα. Και όλα τα καλά του κόσμου έγιναν κακά. Αιτία, μα το είπαμε, η αμαρτία. Σαν δηλητήριο, σαν θανατηφόρος ιός, μπήκε και μπαίνει σε όλα και διαστρέφει το σκοπό τους και τη χρήση τους.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, όλα χρησιμοποιούνται από αμαρτωλούς και για αμαρτωλούς σκοπούς. Όλα γίνονται σήμερα χωρίς ευλογία Θεού, χωρίς πίστη και αγάπη προς το Θεό. Γι' αυτό όλα έγιναν και είναι αμαρτία. Να τη λέει η Αγία Γραφή. Οτιδήποτε δεν γίνεται από πίστη είναι αμαρτία.
0: Δηλαδή αυτά που είπατε ισχύουν και για τα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνικής.
1: Πολλοί μου μιλάνε πάνω στο ερώτημα που μου έθεσες και μου λένε για τα καλά του κόσμου,
0: ναι,
1: για τα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνικής. Και στο ερώτημά σου θα απαντήσω πάλι με ερώτημα, μόνο που δεν θα είναι δικό μου το ερώτημα αυτό, αλλά θα είναι λόγια της Αγίας Γραφής. Ρωτάει λοιπόν η Αγία Γραφή, είναι φτιαγμένα όλα αυτά τα καλά σύμφωνα με τον Θεό? Χρησιμεύουν για τη δόξα του Θεού? Οδηγούν τον άνθρωπο στην τελειότητα όπως την εννοεί ο Θεός? Και στο ερώτημα αυτό νομίζω ότι η απάντηση είναι εύλογη και φυσική. Όχι.
0: Μάλιστα.
1: Διότι είναι αναμφισβήτητο ότι τα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνικής δεν έγιναν, δεν φτιάχτηκαν εν Θεό, εν Χριστό. Ούτε χριστιανικά κίνητρα και ελαττήρια είχαν οι κατασκευαστές τους, ούτε ζωή εν Θεό, εν Χριστό είχαν, ούτε σχέδιο και σκοπό και σκέψη Αγία είχαν. Ο κόσμος φτιάχνει πολλά, πετυχαίνει πολλά, αλλά δυστυχώς χωρίς ευλογία Θεού. Γι' αυτό όλα καταλήγουν εις βάρος του κόσμου. Όλα βλέπουν στο κακώς εννοούμενο κέρδος, στο χρήμα, στη δόξα, στην άνεση, στην ειδονή, στην αμαρτία, και καταλήγουν στη μόλυση της ψυχής αλλά και στη μόλυση του περιβάλλοντος.
0: Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο.
1: Και καταλήγουν και στο θάνατο. Νεκρώνεται το καλό και το αγαθό στις ψυχές των κοσμικών ανθρώπων. Νεκρώνεται και πεθαίνει και η μολυσμένη φύση. Τα ψάρια, τα πουλιά, τα φυτά, τα δέντρα. Πεθαίνει το σώμα του ανθρώπου που μολύνεται από τα της ψυχής κοσμικά και από τα του περιβάλλοντος κοσμικά. Και αυτό που ψωνίζει ο κόσμος πληρώνοντας με αμαρτία είναι ο θάνατος. Θυμάστε το χωρίο της Γραφής που λέει τα γάρ οψώνια της αμαρτίας θάνατος, έτσι. Και συνεχίζει διδάσκοντας το αντίθετο με αυτό λέγοντας, το δε χάρισμα του Θεού ζωή αιώνιος εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών. Είναι από την προς Ρωμαίους επιστολή, από το 6ο κεφάλαιο.
0: Δηλαδή δύο αντίθετα πράγματα.
1: Ασφαλώς είναι δύο αντίθετα πράγματα. Ο κόσμος με την αμαρτία και το θάνατο από τη μια μεριά, η βασιλεία των ουρανών με το Χριστό και την αιώνια ζωή από την άλλη. Και ρωτώ, είναι δυνατόν να συνυπάρξουν αυτά τα δύο αντίθετα?
0: Αδύνατον.
1: Αδύνατον, πολύ σωστά. Έτσι η Αγία Γραφή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η φιλία του κόσμου είναι έχθρα προς τον Θεό. Και όποιος θελήσει να είναι φίλος του κόσμου γίνεται εχθρός του Θεού και φωνάζει με αγωνία προς όλα τα μέλη της βασιλείας του Θεού, μην αγαπάτε τον κόσμο ούτε τα πράγματα του κόσμου, τα κοσμικά δηλαδή. Αν κάποιος αγαπάει τον κόσμο, δεν υπάρχει μέσα του αγάπη για το Θεό Πατέρα. Διότι κάθε τι που υπάρχει στον κόσμο, η σαρκική επιθυμία και η επιθυμία των ματιών και η περηφάνεια στα πλούτη δεν προέρχονται από τον Πατέρα αλλά από τον κόσμο. Και ο κόσμος και οι επιθυμίες του παρέρχονται. Εκείνος όμως που κάνει το θέλημα του Θεού μένει αιώνια. Ο κόσμος όλος βρίσκεται υπό την εξουσία του πονηρού. Αυτά θα τα βρούμε, που σας είπα προηγουμένως, θα τα βρούμε στην πρώτη καθολική επιστολή του Αγίου Ιωάννου, του θεολόγου και ευαγγελιστού.
0: Μάλιστα. Επομένως, αφού ο κόσμος όλος βρίσκεται υπό την εξουσία του πονηρού, Γι' αυτό δεν μπορεί να υπάρξει βασιλεία του Θεού κάτω από την εξουσία του πονηρού, δηλαδή μέσα στον κόσμο. Έτσι δεν είναι?
1: Πολύ ωραία τα λες, πολύ ωραία. Δεν είναι, ούτε μπορεί να υπάρξει ποτέ η βασιλεία των ουρανών μέσα στον κόσμο. Αντιθέτως, πολεμάει τον κόσμο. Μάλιστα. Και τα μέλη της βασιλείας πολεμούν τον κόσμο και τελικά με την πίστη νικούν τον κόσμο. Διότι όπως λέει η Αγία Γραφή, αυτή είναι η νίκη που νίκησε τον κόσμο, η πίστη μας.
0: Η πίστη μας, βέβαια.
1: Ποιος άλλος άραγε είναι εκείνος που νικά τον κόσμο παρά εκείνος που πιστεύει? Αυτά λέει η Αγία Γραφή και λαμβάνω και εγώ το ερώτημα τώρα. Ποιος άλλος άραγε είναι εκείνος που νικά τον κόσμο παρά μόνο εκείνος που πιστεύει?
0: Άραγε τελικά αυτή η νίκη, η σίγουρη νίκη θα γίνει? Και η βασιλεία του κόσμου θα υποταχθεί στη βασιλεία των ουρανών?
1: Μα βέβαια, μα δεν πρέπει να έχεις αμφιβολία για το θέμα αυτό. Υπάρχει προφητεία μέσα στην Αγία Γραφή που λέει πεντακάθαρα την απάντηση. Η βασιλεία του κόσμου έγινε βασιλεία του Κυρίου μας και του Χριστού του και θα βασιλεύσει εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Μάλιστα.
1: Όπως βλέπεις λοιπόν, η νίκη θα γίνει. Αλλά ως τότε δεν θα υπάρχει καμία σχέση της βασιλείας των ουρανών με τον κόσμο, παρά μόνον θα υπάρχει μίσος και πόλεμος. Ας μη ξεγελαστεί λοιπόν κανείς από μας και από τους αγαπητούς μας ακροατάς που ακούνε την εκπομπή αυτή.
0: Ναι.
1: Ας μην ξεγελαστεί κανένας μας από μας που θέλουμε να ζούμε στη βασιλεία των ουρανών και τώρα αλλά και τότε, μετά τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου. Ας μην ξεγελαστούμε και νομίσουμε ή πιστεύσουμε ότι μπορεί να είμαστε και μέλη της βασιλείας των ουρανών και μέσα στον κόσμο κοσμική. Αυτό είναι αδύνατον, ασυμβίβαστον και απραγματοποιητόν.
0: Μάλιστα. Και αλίμονο στους κοσμικούς.
1: Ασφαλώς, ασφαλώς. Αλίμονο στους κοσμικούς.
0: Αλλά εδώ, Γέροντα, ας διακόψουμε την ωραία πράγματι συζήτησή μας για ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.
1: Μάλιστα.

0: Πολύ ωραία η ερώτηση. Αγαπητέ μου, πρέπει να σας πω, ειδικά για τους Εβραίους που ρωτήσατε, ότι η Βασιλεία των Ουρανών δεν είναι στους Εβραίους, δεν είναι στους Ισραηλίτες, δεν είναι στους Ιουδαίους. Αυτά δεν είναι δικά μου λόγια. Αυτά είναι κατηγορηματικά λόγια που τα είπε ο Κύριος και η Αγία Γραφή. Και τούτο, διότι ο εκλεκτός αυτός λαός του Θεού δεν θέλησε τη Βασιλεία του Χριστού όπως δόθηκε από τον Θεόν. Πνευματική και Αγία. Οι άνθρωποι αυτοί περίμεναν τη Βασιλεία του Θεού. Και πράγματι, όπως είπες, είχαν θεοκρατικό πολίτευμα. Η υπόθεση σε αυτή της Βασιλείας του Θεού δεν ήταν άγνωστη στους Εβραίους. Ήταν γνωστή σε όλους. Έτσι τουλάχιστον φαίνεται από τα όσα λέει η Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή λέγει ότι ο Κύριος, κηρύττοντας το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού και λέγοντας ότι συμπληρώθηκε ο χρόνος και πλησίασε η Βασιλεία του Θεού, ναι, μιλούσε για θέμα γνωστό στους ακροατές του. Οι Φαρισαίοι μάλιστα τον ρωτούσαν πότε έρχεται η Βασιλεία του Θεού, πράγμα που σημαίνει ότι την περίμεναν, έτσι δεν είναι?
1: Μάλιστα.
0: Και για τον Ιωσήφ, τον από Αρημαθίας, λέγει η Γραφή ότι και αυτός ήταν από εκείνους που περίμενε τη Βασιλεία του Θεού.
1: Ώστε όλοι οι Εβραίοι περίμεναν τη Βασιλεία των Ουρανών.
0: Πολύ σωστά. Οι σύγχρονοι του Χριστού και οπωσδήποτε και οι παλαιότεροι Ισραηλίτες μιλούσαν για τη Βασιλεία του Θεού και τη θεωρούσαν μάλιστα σαν κάτι δικό τους. Γι' αυτό και ο Θεός χωρίς δισταγμό τους αποκαλούσε Υιούς της Βασιλείας. Και έτσι τους αντιμετώπιζε. Σαν Υιούς της Βασιλείας. Τους τίμησε, τους βοήθησε, τους προστάτευσε, τους ελέησε, τους ανάδειξε, τους ευλόγησε. Αλλά, δυστυχώς, οι Υιοί της Βασιλείας απεδείχθησαν ανάξιοι της τιμής και της ευλογίας. Κατ' επανάληψη παρεσύρθησαν στις ειδωλολατρίες και περιφρόνησαν τον Θεό. Και κατ' επανάληψη περιφρόνησαν και τους απεσταλμένους του Θεού, τους Αγίους Προφήτες, και άλλους εξ αυτών τους προπυλάκησαν, τους χτύπησαν, τους εξευτέλισαν, άλλους δε τους σκότωσαν. Και ο Θεός διαρκώς παρακαλούσε το λαό του να επιστρέψει στη Βασιλεία του. Και λέγει στον προφήτη Ισαΐα, στο βιβλίο δηλαδή του προφήτου, ναι, Ισαΐα, διαβάζουμε ότι όλην την ημέραν άπλωνα τα χέρια μου προς το λαό μου, τον ανυπάκου και απίθαρχο. Αυτά είναι λόγια του ίδιου του Θεού.
1: Υπήρξε πράγματι περίοδος που βασίλευε ο Θεός, που είχαν θεοκρατικό πολίτευμα οι Εβραίοι.
0: Ναι, υπήρξε μια μεγάλη θεοκρατική περίοδος. Όμως κάποια στιγμή δεν θέλησαν τη Βασιλεία του Θεού και ζήτησαν από τον Σαμουήλ να τους χρήσει βασιλέα άνθρωπο για να έχουν και αυτοί βασιλέα όπως οι γειτονικοί λαοί. Και ο Σαμουήλ, υπακούοντας τη φωνή του Θεού, τους έχρισε βασιλέα. Γιατί ο Θεός του είπε, άκουσε τη φωνή του λαού, του είπε ο Θεός, ό,τι κι αν σου πούν, διότι δεν περιφρόνησαν εσένα, αλλά περιφρόνησαν εμένα, μη θέλοντας πλέον να βασιλεύω σε αυτούς.
1: Μάλιστα.
0: Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν έπαυσε η θεοκρατία στο Ισραήλ, η οποία επικρατούσε πάρα πολλά χρόνια και ο λαός ήταν χωρίς άνθρωπο βασιλέα. Αλλά να που τελικά ζήτησαν και απέκτησαν άνθρωπο βασιλέα. Έτσι λοιπόν έπαυσε και τυπικά και ουσιαστικά η Βασιλεία του Θεού στον Ισραήλ. Ακολούθησαν επιδρομές ξένων λαών, οι οποίοι κατέκτησαν το Ισραήλ και για πολλούς αιώνες παρέμειναν υπόδουλοι οι Ισραηλίτες.
1: Επομένως, είχαν τη Βασιλεία του Θεού, αλλά την έχασαν.
0: Πολύ ωραία.
1: Εδώ ας κάνουμε όμως ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, για όσους δεν μας άκουσαν από την αρχή της εκπομπής, λέμε ότι σήμερα συζητάμε με τον σεβαστό πνευματικό γέροντα και ηγούμενο, πατέρα Σπυρίδωνα, πάνω στο θέμα «Πού δεν βρίσκεται η Βασιλεία των Ουρανών». Και εκείνος μας κατατοπίζει για να ξέρουμε να φυλαχθούμε από κάποιους που υπόσχονται ότι διαθέτουν την Βασιλεία των Ουρανών. Συνεχίστε γέροντα τα όσα λέγατε για τους Εβραίους που είχαν κάποτε βασιλεία το Θεό, αλλά τον έχασαν και μαζί του έχασαν και τη βασιλεία του.
1: Ναι, ακριβώς, έχασαν και τη βασιλεία του. Περίμεναν όμως, όπως είπαμε, ότι θα έρθει ο Μεσσίας, ο οποίος θα τους λυτρώσει
0: και να αποκαταστήσει την βασιλεία του Θεού.
1: Πολύ ωραία. Όμως ο Θεός αλλιώς έβλεπε τα πράγματα. Ήθελε ένα λαό που να ενδιαφέρεται περισσότερο για το θέλημα του Θεού παρά για κρατικές εξουσίες και βασιλείες, και ειδοποιούσε τον λαό του να πάψει να ζητάει κοσμικές δόξες, κοσμικά πλούτη και κοσμική ζωή. Τους ειδοποιούσε διαρκώς ότι ο Μεσσίας, δηλαδή ο Σωτήρας, ο Λυτρωτής που θα ερχόταν να βασιλεύσει, θα είναι πνευματικός βασιλεύς, πνευματικός άρχοντας, λυτρωτής όχι από τους Ρωμαίους και τους άλλους κατακτητές, αλλά λυτρωτής από την αμαρτία και τις συνέπειές της. Θα θεράπευε τα εκ της αμαρτίας τραύματα της ανθρωπότητος ολοκλήρου, και αυτό θα το έκανε με το να αυτοθυσιαστεί, να υποφέρει πληγές και θλίψεις, όπως λένε τα διάφορα προφητικά βιβλία.
0: Μάλιστα.
1: Και ότι θα ίδρυε μια αιώνια βασιλεία, υπερκόσμια, που θα ανακαίνιζε και θα μεταμόρφωνε την ανθρώπινη ζωή.
0: Και ο λαός τα δέχτηκε αυτά?
1: Δυστυχώς ο λαός αυτός ουκ η βουλή θυσινιένε. Δεν θέλησε ούτε να ακούσει ούτε να καταλάβει τι του διεμήνυε κάθε τόσο ο Θεός. Περίμενε, και δυστυχώς περιμένει ακόμα, έναν πανίσχυρο πολιτικό άρχοντα, τον Μεσσία, που θα προσφέρει στο λαό μια πάμπλουτη ευδαιμονιστική ζωή και μια πανίσχυρη πολιτική οντότητα μέσα στον κόσμο. Έτσι βρήκε τον λαόν αυτόν ο Κύριος Ιησούς Χριστός όταν γεννήθηκε σαν θεάνθρωπος στη Βηθλέμ, ο Μεσσίας δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και με τους θεϊκούς του λόγους, αλλά και με τα θεϊκά έργα του, αγωνίστηκε για να τους δείξει την αλήθεια. Και λέει ο ίδιος στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο: «Πρέπει να ευαγγελίζομαι στον λαόν αυτόν την Βασιλεία του Θεού, διότι γι' αυτό με έχει στείλει ο Θεός στη γη». Τους έφερνε αποδείξεις και τους έλεγε σοβαρά επιχειρήματα για να τους αποδείξει ότι ο ερχομός του στη γη σημαίνει ότι έφτασε η Βασιλεία των Ουρανών. Ας θυμηθούμε ένα από αυτά τα επιχειρήματα. Τους έλεγε λοιπόν κάποτε ότι το ότι εγώ με το πνεύμα του Θεού μπορώ και βγάζω τα δαιμόνια από τους ανθρώπους σημαίνει ότι έφτασε σε εσάς η Βασιλεία του Θεού.
0: Μάλιστα.
1: Σε μια συναγωγή μάλιστα τους είπε καθαρά ότι αυτός είναι ο Μεσσίας, λέγοντας ότι «Σήμερα εκπληρώθηκε η προφητεία της Αγίας Γραφής και η φωνή του Μεσσία», η φωνή μου δηλαδή τους έλεγε,
0: ναι,
1: «ακούστηκε από τα αυτιά σας».
0: Δηλαδή γέροντα, ξεκάθαρα πράγματα.
1: Βεβαίως ξεκάθαρα. Όμως αυτοί δεν θέλησαν την πνευματική βασιλεία των ουρανών που τους πρόσφερε ο Χριστός. Γι' αυτό κάποια ημέρα αγανακτισμένος ο Κύριος τους είπε ότι αφού δεν δέχονται τη βασιλεία των ουρανών, γι' αυτό θα αφαιρεθεί από σας η Βασιλεία του Θεού και θα δοθεί σε ειδωλολατρικό έθνος το οποίο θα αποδώσει καρπούς. Όπερ και γένετο, και η Βασιλεία του Θεού έφυγε από τους Ιουδαίους. Οι Ιουδαίοι δεν ήταν πλέον μέλη της Βασιλείας του Θεού, διότι όπως είπε ο Χριστός στον Πιλάτο, «αν η Βασιλεία μου ήταν από τον κόσμο τούτο, τότε οι υπηρέτες μου θα αγωνιζόντουσαν για να μην παραδοθώ στους Ιουδαίους».
0: Επομένως γέροντα, ήδη λίγο πριν το θάνατό του οι Ιουδαίοι ήσαν εκτός της βασιλείας του.
1: Ωραία.
0: Διότι αν θα ήταν εντός,
1: ναι,
0: θα ήταν οι υπηρέτες που θα αγωνιζόντουσαν για αυτόν.
1: Ακριβώς. Αλλά όχι μόνο δεν ήσαν οι υπηρέτες της βασιλείας του, ήταν οι εχθροί και οι διώκτες του.
0: Τώρα τι πιστεύουν, γέροντα?
1: Τώρα, αγαπητέ μου, δεν πιστεύουν διαφορετικά πράγματα, διότι από τότε δεν άλλαξαν τα πράγματα. Έτσι, ούτε οι Ιουδαίοι ήσαν πλέον μέλη της Βασιλείας των Ουρανών, ούτε η Βασιλεία των Ουρανών ήταν ποτέ πλέον στο Ισραήλ.
0: Υπάρχει άραγε περίπτωση να αλλάξουν πίστη, να δεχτούν τη Βασιλεία των Ουρανών όπως την δίδαξε ο Χριστός μας?
1: Μία άποψη λέγει ότι ναι, θα επιστρέψουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτή η άποψη στηρίζεται στα λόγια του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος προφητεύει τα εξής στην προς Ρωμαίους επιστολή. Λέει λοιπόν: «Δεν θέλω να αγνοείτε, αδελφοί, το μυστήριο αυτό, ότι δηλαδή πορώθηκαν πρόσκαιρα οι Ισραηλίτες, μέχρι ότου εισέλθει ο πλήρης αριθμός των εθνικών στη Βασιλεία του Θεού. Και έτσι όλος ο Ισραηλιτικός λαός θα σωθεί, καθώς είναι γραμμένο. Από την Σιών θα έλθει ο λυτρωτής και θα πάρει τις αμαρτίες από τους Ιουδαίους. Αυτή θα είναι η δωρεά μου σε αυτούς, το να πάρω δηλαδή τις αμαρτίες τους». Και συνεχίζοντας, ο Άγιος Απόστολος Παύλος λέει: «Εν σχέση προς το Ευαγγέλιο είναι εχθροί του Θεού και αυτό γίνεται για χάρη σας, αλλά εν σχέση προς τον Θεόν είναι ο αγαπητός του λαός. Καθώς λοιπόν και εσείς κάποτε είσαστε άπιστοι στον Θεόν, αλλά τώρα ελεηθήκατε, έτσι και αυτοί έχουν γίνει τώρα άπιστοι, αλλά θα ελεηθούν και αυτοί». Και ξεσπάει σε ένα θαυμασμό της σοφίας του Θεού λέγοντας: «Ω βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως του Θεού, πόσον ανεξερεύνητη είναι η κρίση του Θεού και πόσο ανεξιχνίαστη η δρόμη του. Ποιος γνωρίζει τη σκέψη του Κυρίου?» Όπως ακούσαμε λοιπόν προηγουμένως, στο κομμάτι αυτό του Αποστόλου Παύλου, στην προφητεία αυτή δηλώνεται καθαρά ότι πράγματι όλος ο Ισραηλιτικός λαός θα σωθεί. «Πας Ισραήλ σωθήσετε», λέει στο αρχαίο κείμενο. Και φαίνεται να ταιριάζει λίγο με τα λόγια του Κυρίου που λέγει κάποια ημέρα προς τους Ισραηλίτες: «Σας λέγω ότι δεν θα με ξαναδείτε έως ότου έλθει ο καιρός που θα πείτε: ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου».
0: Μα αυτά είναι πολύ ευχάριστα. Δηλαδή και οι Ισραηλίτες θα γίνουν χριστιανοί. Έτσι δεν είναι?
1: Τα χωρία αυτά, αδελφέ μου, είναι πράγματι, όπως τα ακούμε, ευχάριστα, αλλά πρέπει να πούμε ότι είναι συγχρόνως και προφητικά, ναι, και δυσνόητα.
0: Σωστά.
1: Και έρχονται σε αντίθεση με κάποια άλλα προφητικά λόγια του Χριστού που λέγει ότι οι Ισραηλίτες δεν δέχθηκαν τον Χριστό, αλλά θα δεχθούν τον Αντίχριστο. Βεβαίως, και λέγει: «Εγώ έχω έλθει εξ ονόματος του Πατέρα μου και δεν με δέχεστε. Εάν έλθει άλλος εξ ονόματος του εαυτού του, εκείνον θα τον δεχθείτε». Και αλλού λέγει ότι οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι και οι όμοιοι τους δεν θα μπουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Έτσι, ενώ πολλοί ερμηνευτές πατέρες της Εκκλησίας μας δεν δέχονται ότι θα επιστρέψει ο Ισραηλιτικός λαός στη Βασιλεία των Ουρανών, είναι και πολλοί που δέχονται ότι ο Ισραηλιτικός λαός θα επιστρέψει και, όπως λέει το κείμενο, «Πας Ισραήλ σωθήσετε».
0: Τελικά τι από τα δύο θα γίνει? Θα σωθούν οι Ισραηλίτες ή θα καταδικαστούν? Εσείς τι λέτε, γέροντα?
1: Είναι δύσκολο να πω εγώ τη γνώμη μου, αλλά με όσα μελετώ και με βάση την προσωπική μου κρίση,
0: ναι, ναι,
1: τόλμη είναι αυτό που θα κάνω τώρα, με πολύ δισταγμό να πω κι εγώ ότι αυτό το «πας» που λέει, «πας Ισραήλ σωθήσετε», «πας», φαίνεται και ίσως να είναι μια υπερβολή αγάπης του Αποστόλου Παύλου προς τους Εβραίους.
0: Μάλιστα.
1: Οι οποίοι βεβαίως ήταν πατριώτες του. Ελπίζω όμως ότι πράγματι θα σωθούν πάρα πολλοί Ισραηλίτες, οι οποίοι θα μετανοήσουν και θα δεχθούν την πνευματική βασιλεία που τους πρόσφερε κάποτε ο Χριστός.
0: Δηλαδή δεν θα σωθούν όλοι?
1: Το πόσοι θα τη δεχθούν δεν ξέρω. θα μετανοήσουν πολλοί, όπως και έχουν ήδη μετανοήσει αρκετοί μέσα στα χρόνια που πέρασαν. Ίσως βέβαια θα υπάρξουν και εκείνοι που δεν θα μετανοήσουν μεν, αλλά θα πούν αναγκαστικά το ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, όταν θα ειδούν τον Κύριο να έρχεται μεταδόξης κατά τη Δευτέρα παρουσία του, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα μπουν στη Βασιλεία του. Ίσως θα υπάρξουν τέλος και οι τελείως αμετανόητοι που δεν θα δεχθούν ποτέ τη Βασιλεία των Ουρανών.
0: Ίσως.
1: Όλα αυτά είναι ίσως. Μπορεί να γίνουν και μπορεί να μην γίνουν. Διότι ποιος μπορεί να ξέρει σίγουρα την ερμηνεία των προφητιών?
0: Δηλαδή δεν υπήρξε κανείς που να ερμηνεύσει τα προφητικά λόγια του Χριστού?
1: Αγαπητέ μου, οι προφητείες εξακριβώνονται μετά την πραγματοποίησή τους και όχι πριν.
0: Α, μάλιστα.
1: Ποιος μπορεί να ξέρει με βεβαιότητα από πριν τι σημαίνει η κάθε αλληγορική προφητεία? Γι' αυτό καλό είναι να καταλήξουμε στη φράση που είπε προηγουμένως ο Απόστολος Παύλος, ότι κανείς ποτέ δεν γνώρισε τη σκέψη του Κυρίου. Και όσο για το αν ο Θεός θα ελεήσει τον Ισραηλιτικό λαό παρόλη την απήθειά του, αυτό είναι θέμα της αγάπης και του ελέους του Θεού που κάνει τα πιο απίθανα θαύματα. Και όταν μιλάμε για το έλεος του Θεού, όπως μιλάει ήδη η προφητεία, καλύτερα να μένουμε εκστατικοί, σιωπηλοί, έτοιμοι να δεχθούμε το θαύμα της απέραντης αγαθοσύνης του Θεού, ως πάντας ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν, όπως λέει η Αγία Γραφή. Και είναι σίγουρο ότι θα κάνει τα πάντα για τη σωτηρία τους, διότι ο Κύριος κάνει τα πάντα για να σωθεί όλος ο κόσμος και οι εθνικοί, αλλά γιατί όχι και όλοι οι Ισραηλίτες, ώστε πας Ισραήλ σωθήσετε. Ας περιμένουμε με υπομονή στο ίσως που είπαμε προηγουμένως. Ίσως.
0: Ας περιμένουμε λοιπόν και ας περιμένουμε την συνέχεια της συζητήσεώς μας ακούγοντας λίγο ευχάριστη μουσική.

0: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας θέματα ατέλειωτης ζωής με τις ερωτήσεις μας προς τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Σπυρίδωνα Λογοθέτη. Μετά τα όσα είπαμε για τους Εβραίους, πέστε μας γέροντα, τι σχέση έχουν κάποιοι άλλοι, οι Ιεχωβάδες, με την Βασιλεία των Ουρανών?
1: Αγαπητέ μου, δεν θα σου απαντήσω μόνον για τους Ιεχωβάδες, αλλά για όλους τους αιρετικούς και για όλους τους σχισματικούς, διότι όλοι αυτοί υπόσχονται στους οπαδούς τους Βασιλεία Ουρανών. Λοιπόν, κατηγορηματικά θα σου πω ότι η Βασιλεία των Ουρανών δεν είναι στους αιρετικούς, δεν είναι στους σχισματικούς. Έστω και αν αυτοί έχουν παρεκκλίνει σε ένα τόσο δά μικρό όσο είναι το γράμμα γιώτα και όσο είναι ένας τόνος, μια οξία. Λέει ο Κύριος: αλήθεια σας λέγω, έως ότου παρέλθει ο ουρανός και η γη, ούτε ένα γιώτα, ούτε μία οξία δεν θα καταργηθεί από τις εντολές του Θεού μέχρι ότου γίνουν όλα. Εκείνος λοιπόν που θα παραβεί μία από τις εντολές αυτές τις μικρούλες και θα διδάξει έτσι τους άλλους ανθρώπους, αυτός θα ονομαστεί τυποτένιος για τη Βασιλεία των Ουρανών. Η αίρεσις και το σχίσμα κόβουν τη Βασιλεία των Ουρανών, την κομματιάζουν, την καταστρέφουν. Αλλά η Βασιλεία αυτή δεν καταστρέφεται, δεν κομματιάζεται. Παραμένει ένα στους αιώνες των αιώνων. Έτσι, μόλις δημιουργηθεί αίρεσις και σχίσμα, η Βασιλεία των Ουρανών αποσύρεται από την αποσχισμένη και αιρετική παράταξη ή από τον αποσχισμένο και αιρετικό άνθρωπο. Και για να θυμηθούμε εδώ τα λόγια του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου, λέει: «Ήτις σχίζοντι ακολουθεί Βασιλείαν Θεού ου κληρονομή». Δηλαδή, όποιος ακολουθεί κάποιον σχισματικό δεν πρόκειται να κληρονομήσει τη Βασιλεία του Θεού.
0: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, γέροντα. Οι αιρετικοί αυτονομάζονται Εκκλησία. Είναι πράγματι Εκκλησία?
1: Αγαπητέ μου, η Εκκλησία ονομάζεται αλλιώς και Βασιλεία των Ουρανών. Επομένως, αφού οι αιρετικοί και οι σχισματικοί δεν είναι στη Βασιλεία των Ουρανών, άρα δεν είναι και στην Εκκλησία. Δεν είναι καν Εκκλησία υπό τον όρον όπως τον εννοούμε εμείς. Ναι. Διότι η Βασιλεία των Ουρανών είναι μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, όπως την ονομάζουμε στο σύμβολο της πίστεώς μας, στο πιστεύω μας. Μία είναι η Βασιλεία των Ουρανών, όπως μία είναι η Εκκλησία. Ούτε πολλές εκκλησίες υπάρχουν, ούτε πολλές βασιλείες ουρανών υπάρχουν. Οι αιρετικοί μέσα στα χρόνια που πέρασαν επίστευσαν στην αίρεσή τους, δίδαξαν την αίρεσή τους. Και επειδή η Ορθόδοξη Εκκλησία την απέρριψε και την κατεδίκασε, προτίμησαν να φτιάξουν άλλη Εκκλησία. Αλλά την Εκκλησία δεν τη δημιουργούν, δεν τη φτιάχνουν οι άνθρωποι όποτε θελήσουν. Τη δημιούργησε μια φορά ο ίδιος ο Χριστός, ο Θεός, όχι οι άνθρωποι. Και αυτός είναι το κεφάλι της μιας Εκκλησίας. Αν οι άνθρωποι φτιάξουν άλλη δήθεν τάχα Εκκλησία, τότε αυτή δεν θα έχει κεφάλι. Το κεφάλι είναι ένα και παραμένει κολλημένο στο σώμα της Εκκλησίας, της Ορθοδοξίας μας. Όπως κάθε κεφάλι είναι μόνιμα κολλημένο στο κάθε σώμα.
0: Σωστά.
1: Φτιάχνουν λοιπόν οι αιρετικοί μια ακέφαλη δήθεν Εκκλησία χωρίς τον Χριστό. Αλλά αυτό το κατασκεύασμα δεν έχει καμία σχέση με τη γνωστή μας Βασιλεία των Ουρανών, της οποίας, όπως είδαμε σε άλλο κεφάλαιο, βασιλεύς είναι ο Χριστός. Τους λυπούμαστε, τους πονούμε, αλλά πιστεύουμε ακλόνητα ότι δεν έχουν τη Βασιλεία των Ουρανών και προσευχόμαστε να τους φωτίσει ο Θεός, να μετανοήσουν και να επιστρέψουν στη Βασιλεία του Θεού.
0: Αυτά ισχύουν για τους Ιεχωβάδες?
1: Αγαπητέ μου, δεν ισχύουν μόνο για τους Ιεχωβάδες. Ισχύουν οπωσδήποτε για τους Ιεχωβάδες, αλλά ισχύουν και για όλους τους άλλους αιρετικούς. Και για να μην υπάρχει καμία παρεξήγηση, τονίζουμε άλλη μια φορά ότι η βασιλεία των ουρανών δεν είναι στην αίρεση, στην οποιαδήποτε αίρεση. Δεν είναι στο σχίσμα, στο οποιοδήποτε σχίσμα. Και όποιος πάει στην αίρεση ή στο σχίσμα, χάνει τη βασιλεία των ουρανών. Χάνει τη σωτηρία του. Διότι όπως ωραία λέγει το αγιοπατρικό ρητό, extra ecclesiam salus non est, είναι λατινικά όπως κατάλαβες, ναι, που σημαίνει ότι έξω από την εκκλησία σωτηρία δεν υπάρχει. Ας τα ακούσουν λοιπόν αυτά όλοι οι αιρετικοί, όλοι οι σχισματικοί και όλοι οι φίλοι τους. Ο έχων ότα ακούειν ακουέτο.
0: Πολύ ωραία. Ας διακόψουμε όμως εδώ, γέροντα, για λίγη μουσική.

0: Τι θα λέγατε, Άγιοι Ηγούμενε, Πάντερ Σπυρίδωνα, Γέροντα, πώς αλλιώς να σας προσφωνήσω. Τι θα λέγατε για τον Άδη? Υπάρχει ο Άδης?
1: Βεβαίως υπάρχει ο Άδης. Ο Άδης είναι ένας πνευματικός χώρος, σύμφωνα με την ορθόδοξη πίστη μας, όπου εκεί πηγαίνουν οι ψυχές των νεκρών. Εκεί παραμένουν μέχρι την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας και περιμένουν την κρίση. Όμως, κάτω από τη λέξη Άδης εννοείται πολλές φορές και το βασίλειον του θανάτου. Ο Άδης μερικές φορές μάλιστα εμφανίζεται σαν εχθρός της ζωής.
0: Επομένως, ο Άδης δεν είναι η βασιλεία των ουρανών?
1: Οπωσδήποτε. Όπως και να έχει το πράγμα, δεν είναι δυνατόν η βασιλεία των ουρανών να είναι συγχρόνως και βασίλειον του θανάτου, όπως είπαμε τον Άδη προηγουμένως. Διότι ο Άδης, κι αν ακόμα είναι μόνο ένας χώρος αναμονής, είναι κάτι πρόσκαιρο και προορισμένο να πάψει να υπάρχει από τη στιγμή που θα πάψει η αναμονή όλων των ψυχών που περιμένουν τη Δευτέρα Παρουσία. Έτσι, ο Άδης είναι προορισμένος να πεθάνει κάποια στιγμή. Θα πεθάνει την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου μας. Αλλά η Βασιλεία των Ουρανών είναι αιώνια ζωή και θα υπάρχει αιώνια και ατελείωτα. Και επομένως δεν μπορεί να ταυτίζεται με τον Άδη. Έπειτα, κι αν ακόμα ο Άδης είναι μόνον ένας χώρος αναμονής, αυτό σημαίνει ότι εκεί πηγαίνουν μόνον οι ψυχές, χωρισμένες από τα σώματα. Και περιμένουν τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου, οπότε τότε θα αναστηθούν τα σώματα και θα ξαναενωθούν με τις ψυχές. Και τότε ολόκληρος ο κάθε άνθρωπος, με ψυχή και με σώμα, θα πάει στη Βασιλεία των Ουρανών. Η Βασιλεία των Ουρανών δεν υπάρχει μόνο για ψυχές. Ο Άδης όμως υπάρχει μόνο για ψυχές. Άρα δεν συμπίπτουν Άδης και Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά πέρα από αυτά, η Αγία Γραφή παρουσιάζει τον Άδη σαν έναν εξουσιαστή, ο οποίος έχει ισχύ και δύναμη και επιδιώκει την εξουσία. Λέγει λοιπόν ο Κύριος για την εκκλησία του ότι δεν θα μπορέσει ο Άδης να την κυριεύσει. Υπόσχεται ότι θα οικοδομήσει την εκκλησία του και οι πύλες του Άδη δεν θα την κλείσουν, δεν θα τη φυλακίσουν μέσα στο βασίλειό τους. Και πύλε Άδου ου κατησχίσουσιν αυτής.
0: Επομένως φαίνεται καθαρά με όσα είπατε ότι ο Άδης είναι εχθρός του Θεού.
1: Όταν η Αγία Γραφή προλέγει τα της Βασιλείας των Ουρανών και δει τα περί Αναστάσεως των νεκρών, αυθαρσίας και ζωής αιωνίου, φθάνει σε έναν επικό λυρισμό και σε ένα επιφώνημα νίκης λέγοντας: «Πού είναι, Άδη, η νίκη σου? Καταβροχθίστηκε ο θάνατος και νικήθηκε. Πού είναι, θάνατε, το κεντρί σου? Πού είναι, Άδη, η νίκη σου?» Αλλά αυτό σημαίνει ότι ο Άδης και ο θάνατος περίμεναν κάποια νίκη. Νίκη εις βάρος ποιου? Νίκη εις βάρος του Θεού. Νίκη εις βάρος της Βασιλείας των Ουρανών. Όμως, όπως ακούσαμε ήδη, νικήθηκαν και κατατροπώθηκαν. Έτσι, τα κλειδιά του Άδη και του θανάτου τα πήρε και τα έχει στα χέρια του ο ίδιος ο Χριστός, όπως μας λέγει η Αγία Γραφή. Και αλλού παρουσιάζονται ο Άδης και ο θάνατος παρέα ως πρόσωπα πλέον που επιδιώκουν κοινά κακά, όπως παραδείγματος χάρη στην Αποκάλυψη που παρουσιάζονται ως αναβάτε ενός πρασινοκίτρινου αλόγου. Στην ίδια όμως Αποκάλυψη παρουσιάζονται πάλι μαζί και ότι νικήθηκαν και ότι ο Κύριος τους τιμώρησε ρίχνοντάς τους στη λίμνη του Πυρός.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά τελικά αποκαλύπτει η Γραφή ποιος κρύβεται πίσω από το θάνατο και ποιος έχει την εξουσία του θανάτου, τον οποίο κατήργησε με το θάνατό του ο Χριστός. Ποιος είναι αυτός? Ο διάβολος. Είναι λοιπόν δυνατόν να έχουν σχέση ο Θεός και ο Άδης, η Βασιλεία των Ουρανών, ο Άδης, ο θάνατος και ο διάβολος? Ασφαλώς.
0: Όχι.
1: Έτσι, βέβαια, είναι αδύνατον.
0: Γέροντα, είμαι σίγουρος ότι πολλοί ακροατές μας δεν τα ήξεραν όλα αυτά τα εντυπωσιακά που μας διδάσκεται.
1: Όχι εγώ. Δεν διδάσκω εγώ. Η διδασκαλία είναι του Θεού, της Αγίας Γραφής, των Αγίων Πατέρων, της Ορθοδοξίας. Θα πρέπει λοιπόν, καταλήγοντας, να τονίσουμε ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να μην πέσουμε θύματα απάτης όλων εκείνων που μονοπολούν τη Βασιλεία των Ουρανών.
0: Γέροντα, και πάλι σας ευχαριστούμε. Αγαπητοί μας ακροατές, κλείνουμε και για σήμερα. Στην επόμενη εκπομπή μας θα υποβάλουμε νέες ερωτήσεις. Δεν ξέρω αν θα δεχτείτε, Γέροντα, να σας πω μια ερώτηση από σήμερα.
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Είμαι περίεργος να μάθω τι θα υπάρχει στην άλλη ζωή. Τι θα βρούμε όταν θα φτάσουμε εκεί.
1: Βεβαίως, να σας απαντήσω σε αυτό το ερώτημα στην επόμενη εκπομπή.
0: Καλή συνάντηση λοιπόν στην επόμενη εκπομπή για να μάθουμε τι υπάρχει εκεί, στην Βασιλεία του Θεού, στον Παράδεισο.

Μια εκπομπή που παρουσιάζει και αναλύει θέματα της καθημερινής ανθρώπινης ζωής. Μιας ζωής που αρχίζει από τη γη και θα συνεχίζεται ατέλειωτα στον ουρανό. Κοντά μας, σε κάθε εκπομπή, είναι ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης, πατήρ Σπυρίδων Λογοθέτης, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου και ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως. Θέτουμε ερωτήσεις κάθε φορά και παίρνουμε απαντήσεις από τη θεόπνευστη διδασκαλία της Ορθοδοξίας μας.

Ελλαδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Με πόνο και αγάπη για τον σύγχρονο άνθρωπο. Διαβάζει ο Βασίλης Αντακλής.

λογισμοί το αντίδοτο του θορύβου. Φυσικά, επειδή οι σημερινοί άνθρωποι χρησιμοποιούν δυστυχώς θορυβώδη μέσα, ακόμα και για μικρές εξυπηρετήσεις, αν βρεθεί κανείς σε ένα διάστημα κάπου και έχει φασαρία, θα πρέπει να καλλιεργήσει καλούς λογισμούς. Δεν μπορείς να πεις «μη χρησιμοποιείς αυτό, μη χρησιμοποιείς εκείνο γιατί κάνει θόρυβο», αλλά θα φέρνεις αμέσως καλό λογισμό. Παράδειγμα της χάρη. Ακούς ψεκαστήρα και νομίζεις ότι περνάει ελικόπτερο. Να σκεφτείς. Μπορεί να ήταν αυτή την ώρα μια αδελφή άρρωστη βαριά και να ερχόταν ένα ελικόπτερο να την πάρει για το νοσοκομείο. Τι στεναχώρια θα είχα τότε. Δόξα τω Θεώ, είμαστε όλες καλά. Εδώ χρειάζεται το μυαλό και η εξυπνάδα. Η τέχνη να φέρεις καλό λογισμό. Ακούς παραδείγματος χάρη το θόρυβο της μπετονιέρας, το αναβατάρ κλπ. Να πεις «δόξα σοι ο Θεός, δεν γίνεται βομβαρδισμός, δεν γκρεμίζονται σπίτια, οι άνθρωποι έχουν ειρήνη και χτίζουν σπίτια». Ερώτηση, και όταν γέροντα είναι χαλασμένα τα νεύρα, τι θα πει αυτό, μήπως είναι χαλασμένος ο λογισμός. Το πιο καλό απ' όλα είναι ο καλός λογισμός. Κάποιος κοσμικός είχε φτιάξει σπίτι σε ένα ήσυχο μέρος. Αργότερα από τη μια μεριά έγινε γκαράζ και από την άλλη δρόμος και από την άλλη ένα κοσμικό κέντρο. Μέχρι τα μεσάνυχτα νταούλια. Δεν μπορούσε να κοιμηθεί ο καημένος. Έβαζε το ασπίδε στα αυτιά. Άρχισε να παίρνει και χάπια. Κόλευε να τρελαθεί. Ήρθε και με βρήκε. «Γέροντα, αυτό και αυτό», μου λέει. «Δεν μπορούμε να ησυχάσουμε. Τι να κάνω. Σκέφτομαι να φτιάξω άλλο σπίτι». «Να βάλεις καλό λογισμό», του λέω. «Να σκέφτεσαι. Αν γινόταν πόλεμος και στον γκαράζ έφτιαχναν τα τάγκς, δίπλα ήταν νοσοκομείο και έφεραν τα ασθενοφόρα με τραυματίες και σένα σου έλεγαν «κάθισε εδώ, σου εξασφαλίζουμε τη ζωή, δεν θα σε πειράξουμε, μπορείς να βγαίνεις από το σπίτι σου ελεύθερα, μόνο στην ακτίνα που είναι αυτά κτισμένα, γιατί εκεί δεν θα πέσει σφαίρα ή θα μένεις στο σπίτι σου και δεν με ενοχλείς κανένα». Μικρό πράγμα θα ήταν αυτό. Δεν θα το θεωρούσε ευλογία. Γι' αυτό τώρα θα πεις «δόξα σοι ο Θεός, δεν γίνεται πόλεμος, ο κόσμος είναι καλά και κάνει τις δουλειές του». Στον γκαράζ, αντί τάγκς, φτιάχνουν τα αυτοκίνητά τους οι άνθρωποι. «Δόξα σοι ο Θεός». Δεν υπάρχει νοσοκομείο, τραυματίες κλπ. Δεν παίρνουν τάγκς, αυτοκίνητα παίρνουν και οι άνθρωποι τρέχουν στις δουλειές τους. Αν φέρεις έτσι καλό λογισμό, θα έρθει η δοξολογία μετά. Κατάλαβε ο καημένος ότι όλη η βάση είναι η σωστή αντιμετώπιση και έφυγε αναπαυμένος. Τα αντιμετώπισε σιγά σιγά με καλούς λογισμούς, πέταξε και τα χάπια, κοιμόταν χωρίς δυσκολία. Βλέπεις με ένα καλό λογισμό πώς τακτοποιείται κανείς. Μια φορά ταξίδευα με το λεωφορείο και ο εισπράξορας έβαλε το ράδιο δυνατά. Μερικοί νεαροί που θρήσκευαν είπαν ότι είναι ένας μοναχός και το έκαναν επανειλημμένος νόημα να το κλείσει. Μία-δύο, τίποτε αυτός. Το έβαλε πιο δυνατά. «Αφήστε τον», τους είπα. «Δεν πειράζει. Μου κάνει ισοκράτημα στην ψαλμοδία μου». Με το λογισμό μου έλεγα, αν Θεός φυλάξει γινόταν ένα ατύχημα λίγο πιο πέρα και αναγκάζονταν να βάλουν το δικό τους αυτοκίνητο ανθρώπους ακατεμένους, άλλος με σπασμένο πόδι, άλλος με σπασμένο κεφάλι, πώς θα άντεχα αυτή τη σκηνή. Δόξα σοι ο Θεός. Οι άνθρωποι είναι καλά και τραγουδούν κιόλας. Έτσι ταξίδεψα μια χαρά ψάλλοντας. Να σας πω κι άλλο παράδειγμα για να δείτε πώς τακτοποιείται κανείς σε όλες τις περιπτώσεις με ένα καλό λογισμό. Ήμουνα στα Ιεροσόλυμα με κάποιον γνωστό. Εκεί είχαν μια γιορτή. Γιόρταζαν και φώναζαν συνέχεια «αλαλαχ». Χαλασμός γινόταν. «Εν αλαλαγμό» που λένε. «Και εν κυμβάλεις αλαλαγμό». Δεν καταλάβαινες τι έλεγαν. Όλη νύχτα φώναζαν. Ο γνωστός μου νευρίασε, βγήκε στο παράθυρο, δεν έκλεισε μάτι. Εγώ, με ένα καλό λογισμό που έβαλα, κοιμήθηκα σαν το πουλάκι. Θυμήθηκα την έξοδο των Εβραίων από την Αίγυπτο και ένιωσα μια συγκίνηση. Έτσι κι εσείς, πάντα με καλούς λογισμούς. Όλα αυτά να τα αντιμετωπίζετε. Χτύπησε παραδείγματος χάρη μια πόρτα. Να πείτε, αν Θεός φυλάξει πέθανε,
πάθαινε κάτι μια αδερφή, χτυπούσε και έσπαζε το πόδι της, θα κοιμόμουν εγώ. Τώρα χτύπησε η πόρτα. Θα είναι κάποια, θα είναι για κάποια δουλειά η αδερφή. Αν όμως μία αρχίσει να κατακρίνει και πει χτύπησε η πόρτα, πρόσεχτε είναι, τι κατάσταση είναι αυτή, που να εσυχάσει μετά. Από τη στιγμή που θα βάλει τέτοιους λογισμούς, μετά το ταγκαλάκι θα την αναστατώσει. Ή μπορεί να ακούει μια αδερφή τη νύχτα τα ξυπνητήρια που χτυπάνε. Χτύπησε λόγου χάρη το ένα μια φορά, μετά από λίγο χτυπάει το ίδιο. Αν σκεφτεί, αυτή η ψυχή ήταν κατάκοπη, δεν μπορέσε να σηκωθεί. Καλύτερα να ξεκουραζόταν μισή ώρα παραπάνω και μετά να έκανε τα πνευματικά της. Δεν θα ησυχάσει ούτε θα στεναχωρηθεί που ξύπνησε. Αν όμως σκεφτεί τον εαυτό της που ξύπνησε από τα ρολόγια, μπορεί να πει: τι γίνεται εδώ, δεν μπορεί να ησυχάσει κανείς λίγο? Γι' αυτό, όσο βοηθά ένας καλός λογισμός, δεν βοηθάει μια καλή άσκηση. Να αποκτήσουμε την εσωτερική ησυχία. Σκοπός είναι ο άνθρωπος να τα αξιοποιήσει όλα για αγώνα. Να προσπαθήσει να αποκτήσει την εσωτερική ησυχία. Να αξιοποιήσει το θόρυβο. Βάζοντας δεξιό λογισμό, όλη βάση είναι η καλή αντιμετώπιση. Όλα με καλούς λογισμούς να τα αντιμετωπίζει. Μέσα στο θόρυβο, αν πετύχει την εσωτερική ευτυχία, έχει πολύ αξία. Αν δεν πετύχει την ησυχία μέσα στην ανησυχία, ούτε στην ησυχία θα ησυχάσει. Όταν έρθει στον άνθρωπο η εσωτερική ησυχία, ησυχάζουν όλα μέσα του και τίποτα δεν τον ενοχλεί. Αν θέλει την εξωτερική ησυχία για να ησυχάσει εσωτερικά, όταν βρεθεί στην ησυχία την ημέρα θα πάρει ένα καλάμι και θα διώχνει τα τζιτζίκια και το βράδυ θα διώχνει τα τσακάλια για να μην τον ενοχλούν. Θα διώχνει δηλαδή αυτά που θα μαζεύει ο διάβολος. Τι νομίζετε, ποια είναι η δουλειά του? Όλα μας τα φέρνει ανάποδα ο διάβολος, μέχρι που να μας αδανάποδογυρίσει. Σε μια σκήτη, δύο γεροντάκια πήραν ένα γαϊδουράκι που είχε ένα κουδουνάκι. Ένας νέος με ησυχαστικές τάσεις παραπονιόταν για το κουδουνάκι που είχε το ζώο και πήρε όλους τους κανόνες για να αποδείξει ότι δεν επιτρέπεται να έχει γαϊδουράκι στη σκήτη. Οι άλλοι πατέρες είπαν ότι δεν τους ενοχλεί. Του λέω, δεν φτάνει εκεί πέρα δεν μας απασχολούν τα γεροντάκια, αλλά εξυπηρετείται με το γαϊδουράκι. Αν δεν είχε κουδουνάκι και το έχαναν, θα έπρεπε να πάμε εμείς να το βρούμε. Παραπονιόμαστε κιόλας. Αν δεν έχουμε έτσι καλούς λογισμούς και δεν αξιοποιήσουμε τα πάντα στα πνευματικά, τότε και σε Αγίους κοντά να πάμε, δεν θα κάνουμε προκοπή. Βρέθηκα λόγου χάρη σε ένα στρατόπεδο να αξιολογήσω τη σάλπιγγα, να αξιοποιήσω τη σάλπιγγα που έκανε σαν καμπάνα και το όπλο που μου θύμιζε τα πνευματικά όπλα του διαβόλου. Κατά του διαβόλου. Τα όπλα μας κατά του διαβόλου. Εάν δεν τα αξιοποιήσουμε όλα στα πνευματικά, θα μας ενοχλεί ακόμη και η καμπάνα. Ή εμείς θα τα αξιοποιήσουμε ή ο διάβολος θα τα εκμεταλλευτεί. Ο ανήσυχος και στην έρημο θα μεταφέρει το ανήσυχο πνεύμα του. Πρώτα απ' όλα η ψυχή θα πρέπει να αποκτήσει την εσωτερική ησυχία μέσα στην εξωτερική ησυχία για να μπορέσει να ησυχάσει έξω στην ησυχία.

Η πολλή μέρημνα απομακρύνει από το Θεό. Να μην ανοίγουμε πολλά μέτωπα. Οι άνθρωποι σήμερα, επειδή δεν ζουν απλά, έχουν πολύ περισπασμό. Ανοίγουν πολλά μέτωπα και χάνονται από την πολλή μέρημνα. Εγώ ένα-δύο πράγματα τακτοποιώ και μετά σκέφτομαι άλλα. Ποτέ δεν έχω να κάνω πολλά πράγματα μαζί. Δεν σκέφτομαι να κάνω αυτό. Το τελειώνω και μετά σκέφτομαι να κάνω κάτι άλλο. Γιατί αν δεν τελειώσω το ένα και αρχίζω το άλλο, δεν έχω ανάπαυση. Όταν έχει κανείς πολλά μαζί να κάνει, παλαβώνει. Μόνο να τα σκέφτεται, παθαίνει σκιζοφρένεια. Είχε έρθει στο καλύβι ένας νέος που είχε ψυχολογικά προβλήματα. Μου έλεγε ότι ταλαιπωρείται γιατί έχει μια κληρονομική ευαισθησία από τους γονείς του κλπ. Τι κληρονομικά του λέω. Πρώτα χρειάζεσαι ξεκούραση. Μετά να πάρεις το πτυχίο σου, μετά να πας στο στρατό, μετά να κοιτάξεις το διορισμό. Με άκουσε ο καημένος και βγήκε στον δρόμο. Έτσι βρίσκουν και τον εαυτό τους οι άνθρωποι. Γέροντα, ερώτηση. Κι εγώ κουράζομαι εύκολα όταν δουλεύω. Δεν καταλαβαίνω τι φταίει. Αυτό που σου λείπει εσένα είναι η υπομονή. Και αιτία που δεν μπορείς να κάνεις υπομονή είναι που καταπιάνεσαι με πολλά. Σκορπάς σε πολλές μεριές και κουράζεσαι. Αυτό και νευρικότητα σε δημιουργεί γιατί έχεις και φιλότιμο και αγωνιάς. Όταν ήμουν στο κοινοβούλιο είχα ένα διακονητή στο Μαραγκούδικο, τον γέρο Ισίδωρο. Ο καημένος δεν είχε καθόλου υπομονή. Άρχιζε ένα παράθυρο, στεναχωριόταν. Έπιανε να κάνει πόρτα, στεναχωριόταν και τα άφηνε. Έπιανε να κάνει μετά στέγες. Όλα στη μέση τα άφηνε χωρίς να τελειώνει τίποτε. Άλλα ξύλα χάνονταν, άλλα κοβόταν λάθος. Έτσι σκοτώνεται κανείς, χωρίς να κάνει τίποτε. Είναι μερικοί που ενώ έχουν περιορισμένες δυνάμεις και δεν μπορούν να κάνουν μόνο δύο πράγματα, καταπιάνονται και μπερδεύονται με πολλά και μετά δεν κάνουν τίποτα σωστό και σέρνουν και τους άλλους. Όσο μπορεί κανείς να κάνει ένα-δύο πράγματα μόνο, να τα τελειώνει σωστά και να έχει το μυαλό του καθαρό και ξεκούραστο και μετά να αρχίζει κάτι άλλο. Γιατί άμα ο νους σκορπίσει, τι πνευματικά να κάνει μετά, πώς θα θυμηθεί το Χριστό. Μη δίνετε καρδιά σε υλικά πράγματα. Γέροντα, τι εννοείται όταν πόδια, χέρια στη δουλειά να δίνετε, καρδιά να μην δίνετε? Απάντηση. Εννοώ να μην δίνετε καρδιά στα υλικά πράγματα. Ενώ μερικοί που δίνονται ολόκληροι στα υλικά υπάρχουν, περνούν όλη την ημέρα με το να ασχολούνται και πώς θα κάνουν καλά μια δουλειά και δεν σκέφτονται καθόλου το Θεό. Να μην φτάσουμε εκεί. Να χρησιμοποιείτε τα χέρια και τα πόδια στη δουλειά, αλλά να μην αφήνετε το νου σας να ξεφύγει από το Θεό. Να του δίνετε όλο το είναι σας, όλο το δυναμισμό μαζί με την καρδιά σας στα υλικά, να μην δίνετε στα υλικά. Έτσι γίνεται μετά κανείς ειδωλολάτρης. Όσο μπορείτε στις δουλειές καρδιά να μην δίνετε. Χέρια, μυαλό να δίνετε. Καρδιά να μην δίνετε σε χαμένα και άχρηστα πράγματα. Γιατί μετά πώς θα σκυρτήσει η καρδιά για τον Χριστό? Όταν η καρδιά είναι στο Χριστό, τότε αγιάζεται με τις δουλειές. Υπάρχει και εσωτερική ψυχική ξεκούραση συνέχεια και νιώθει κανείς την πραγματική χαρά. Να αξιοποιείτε την καρδιά σας, να μην τη σπαταλάτε. Ας σπαταληθεί η καρδιά σε πολλά ασήμαντα, δεν έχει αντοχή να πονέσει για εκείνο που πρέπει να πονέσει. Εγώ θα δώσω καρδιά σε ένα καρκινοπαθή, σε ένα πονεμένο. Η αγωνία μου είναι στα παιδιά που κινδυνεύουν. Κάνω το σταυρό μου να δίνει ο Θεός φώτιση. Όταν πάλι έχω κόσμο, πάει η προσοχή μου στον πόνο του άλλου, στην αγάπη για τον άλλο. Τον πόνο το δικό μου δεν τον καταλαβαίνω. Έτσι ξεχνιούνται όλα. Παίρνει άλλη στροφή ο άνθρωπος. Γέροντα, σε όλες τις δουλειές γίνεται να μην δίνει κανείς νου και καρδιά? Όταν η δουλειά είναι απλή, βοηθάει να μην απορροφάται ο νους. Όταν όμως η δουλειά είναι σύνθετη, τότε δικαιολογείται να απορροφά λίγο το νου, όχι όμως να παίρνει την καρδιά. Την καρδιά με τι μορφή την παίρνει? Με τι μορφή? Ο πειρασμός με μορφή είναι στην αρκώνη.
την καρδιά την παίρνει με τον εγωισμό. Αλλά όταν η καρδιά δοθεί στο Θεό, τότε ο νους θα είναι στο Θεό και το μυαλό στη δουλειά. Όταν λέμε αμέριμνο, τι ακριβώς εννοούμε, ερώτηση. Απάντηση. Όταν δουλεύεις να μην ξεχνάς τον Χριστό, να κάνεις τη δουλειά με χαρά, αλλά ο νους και η καρδιά να είναι στο Χριστό, τότε και δεν θα κουράζεσαι και πνευματικά θα μπορείς να κάνεις. Η εργασία που γίνεται με ηρεμία και προσευχή αγιάζεται. Δεν είναι καλύτερα, γέροντα, μια δουλειά να γίνει πιο αργά για να έχει κανείς την ηρεμία του? Ναι, γιατί όταν εργάζεται κανείς με ηρεμία, διατηρεί τη γαλήνη του και αγιάζει όλη τη μέρα του. Δυστυχώς δεν έχουμε καταλάβει πως όταν κάνουμε γρήγορα μια δουλειά, αποκτούμε μια νευρικότητα. Και η εργασία που γίνεται με νευρικότητα δεν είναι αγιασμένη. Σκοπός μας δεν πρέπει να είναι να φτιάξουμε πολλά και να είμαστε όλο αγωνία. Αυτό είναι δαιμονική κατάσταση. Το εργόχειρο που γίνεται με ηρεμία και προσευχή αγιάζεται και αγιάζει και τους ανθρώπους που το χρησιμοποιούν. Και έτσι έχει νόημα. Όταν οι λαϊκοί ζητούν να πάρουν αργόχερα από μοναχούς, για ευλογία. Ενώ εκείνο που γίνεται με βιασύνη και νευρικότητα μεταδίδει αυτή τη δαιμονική κατάσταση και στους άλλους. Η βιαστική δουλειά με την αγωνία είναι στοιχείο πολλών κοσμικών ανθρώπων. Οι ταραγμένες ψυχές που εργάζονται, ταραχή μεταδίνουν και στα εργόχειρά τους και όχι ευλογία. Πώς επιδράει η κατάσταση του ανθρώπου και στα εργόχειρα που φτιάχνει, ακόμα και στα ξύλα? Φοβερό. Ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο άνθρωπος, θα φτιάχνει κάτι, έτσι είναι και το αποτέλεσμα. Αν είναι νευριασμένος και θυμώνει και βρίζει, δεν θα έχει ευλογία αυτό που κάνει. Ενώ αν ψάλλει, λέει την ευχή, αγιάζεται το έργο του. Το ένα είναι δαιμονικό, το άλλο είναι θεϊκό. Εάν κινείστε με ευλάβεια και εργάζεστε με προσοχή και με προσευχή, αγιάζεστε πάντοτε και τα πάντα αγιάζονται. Όταν έχει κανείς στο νου του το Θεό, αγιάζει τη δουλειά και το εργόχειρό του. Φέρει την φτιάχνω ένα κουτί και λέω την ευχή, προσεύχομαι και συγχρόνως εργάζομαι προς δόξαν Θεού. Σκοπός μου δεν είναι να φτιάξω κουτιά και να κάνω γρήγορα και να φτιάξω πολλά και να είμαι όλο αγωνία. Αυτό είναι δαιμονική κατάσταση. Δεν ήρθαμε γι' αυτό στο μοναστήρι. Ήρθαμε για να αγιαστούμε και να αγιάσουμε ό,τι κάνουμε. Αυτός είναι ο λόγος που μερικές φορές νιώθεις μια καλή

Αν ο νους σου είναι στο Θεό, τότε η δουλειά αγιάζεται, γιατί ζεις μέσα στην ατμόσφαιρα του Θεού. Και ας μην μπορείς να λες την ευχή. Όταν κανείς έχει πνευματική κατάσταση, πολύ βοηθιέται. Δεν προσπαθεί να καταλάβει τα νοήματα με το μυαλό, αλλά φωτίζεται και τα βρίσκει με θείο φωτισμό. Ερώτηση. Και όταν δεν έχω αυτή την πνευματική κατάσταση και πρέπει να κάνω μια τέτοια εργασία, τότε θα την κάνεις, αλλά να προσεύχεσαι, να ζητάς από το Θεό να σε φωτίσει, να κοιτάξεις να βοηθηθείς όσο μπορείς από τα θεία νοήματα και να δουλεύεις με ευλάβεια, να κάνεις κάθε μία ώρα, κάθε δύο ώρες λίγα λεπτά διακοπή και να λες την ευχή. Ειδικά γέροντα, στη μεταφραστική εργασία έχεις πολύ περίσπαση. Πρέπει να ψάξεις λεξικά, να διαβάζεις σχόλια. Γέροντας, έχω πει και άλλες φορές, αυτό που βοηθάει βασικά στις μεταφράσεις είναι το βίωμα με τους εξαγνισμένους λογισμούς που κάνει το ανθρώπινο δοχείο της χάριτος. Κάνει τον άνθρωπο δοχείο της χάριτος. Έχω πει πολλές φορές, αυτό που βοηθάει βασικά στις μεταφράσεις είναι το βίωμα με τους εξαγνισμένους λογισμούς που κάνει τον άνθρωπο δοχείο της χάριτος. Τότε οι θείες ερμηνείες βγαίνουν από το θείο φωτισμό και όχι από το μυαλό, από το λεξικό και από το μελανοδοχείο. Θέλω να πω ότι στο πρώτο πρέπει να στηριχτεί κανείς, το θείο, και όχι στο δεύτερο, το ανθρώπινο.

την πολλή μέριμνα ξεχνάει κανείς το Θεό. Γέροντα, η μέριμνα απομακρύνει πάντοτε από το Θεό. Απάντηση. Κοίταξε να σου πω. Ένα παιδάκι όταν παίζει και είναι αφοσιωμένο στα παιχνίδια του, ούτε καν καταλαβαίνει όταν ο πατέρας του είναι δίπλα και το χαϊδεύει. Λίγο αν διακόψει τα παιχνίδια του, τότε θα το καταλάβει. Έτσι και όταν έχουμε μέριμνα, δεν μπορούμε να καταλάβουμε την αγάπη του Θεού. Ο Θεός δίνει και δεν το αισθανόμαστε. Πρόσεξε να μην σπαταλάς τις πολύτιμες δυνάμεις σου σε περιττές μέριμνες και μάταια πράγματα που θα γίνουν όλα σκόνη μια μέρα. Τότε και σωματικά κουράζεσαι και το νου σου σκορπάς άσκοπα και μετά δίνεις την κούρασή σου και τα χασμουριτά σου στο Θεό την ώρα της προσευχής, σαν τη θυσία που έκανε ο Κάιν. Επόμενο είναι τότε και η εσωτερική σου κατάσταση είναι να είναι κατάσταση Κάιν, με άγχος, με αναστεναγμούς, που θα προκαλεί το ταγκαλάκι που θα είναι δίπλα σου. Να μην σπαταλάμε άσκοπα τον καρπό, την ψύχα των δυνάμεών μας και μετά να μας μένουν τα τσόφλια για το Θεό. Η μέριμνα τραβάει όλο το μεδούλι της καρδιάς και δεν αφήνει τίποτα για τον Χριστό. Αν δεις ότι ο νους σου συνέχεια φεύγει και πάει σε δουλειές κλπ, πρέπει να καταλάβεις ότι δεν πας καλά και να ανησυχείς, γιατί έχεις απομακρυνθεί από το Θεό. Να καταλάβεις ότι είσαι πιο κοντά στα πράγματα παρά στο Θεό, στην κτήση και όχι στον κτίστη. Πολλές φορές δυστυχώς μια κοσμική ευχαρίστηση ξεγελάει ακόμα και τον μοναχό όταν κάνει μια εργασία. Ο άνθρωπος φυσικά είναι πλασμένος να κάνει το καλό, γιατί ο δημιουργός του είναι καλός. Αλλά ο μοναχός αγωνίζεται από άνθρωπος να γίνει άγγελος. Γι' αυτό η εργασία του για τα υλικά θα πρέπει να είναι περιορισμένη μόνο στα πιο απαραίτητα. Για να εργάζεται στα πνευματικά, τότε και η χαρά του θα προέρχεται από τους πνευματικούς καρπούς που θα παράγει, θα είναι πνευματική και θα τρέφεται, αλλά και θα τρέφει πλουσιοπάροχα. Με την πολλή δουλειά και μέριμνα ξεχνάει κανείς το Θεό. Έλεγε χαρακτηριστικά ο Παπατήχων. Ο Φαραώ έδινε πολλή δουλειά και πολύ φαγητό στους Ισραηλίτες για να ξεχάσουν το Θεό.

Στην εποχή μας ο διάβολος απορρόφησε τους ανθρώπους στην ύλη, στον περισπασμό. Δουλειά πολύ, φαΐ πολύ, για να ξεχνούν τον Θεό. Και έτσι να μην μπορούν ή μάλλον να μην θέλουν να αξιοποιήσουν την ελευθερία που τους δίνεται με τον αγιασμό της ψυχής. Ευτυχώς όμως, χωρίς να το θέλει ο διάβολος, βγαίνει και κάτι καλό. Δεν ευχαιρούν οι άνθρωποι να αμαρτήσουν όσο θέλουν. Πολλή δουλειά και μέρημνα κοσμικοποιούν το μοναχό. Καλό είναι όποιος θέλει να ζήσει πνευματικά και ιδίως ο μοναχός να βρίσκεται απομακρυσμένος από ορισμένες ασχολίες και φτιαξίματα κλπ. Που τον απομακρύνουν από τον πνευματικό στόχο. Να μην ξενυχτείτε σε πολλές ατέλειωτες δουλειές, γιατί οι δουλειές δεν τελειώνουν. Και αν δεν μάθει να κάνει δουλειές εσωτερικές στον εαυτό του, θα ξεφύγει στις εξωτερικές συνέχεια. Οι άνθρωποι που προσπαθούν να τελειώσουν τις δουλειές τις ατέλειωτες, τελειώνουν αυτή τη ζωή με ατέλειες πνευματικές και μετανοούν στο τέλος της ζωής τους, αλλά αυτό δεν τους βοηθάει πια σε τίποτε, γιατί έχει βγει το διαβατήριο. Άλλωστε, και μια ανάπαυλα από τις δουλειές είναι απαραίτητη για ένα μικρό έστω διάστημα. Όταν οι πολλές εργασίες ελαττώνουν φυσιολογικά, ελαττωθούν κι αυτές, θα έρθει η σωματική ξεκούραση και η ψυχή για εσωτερική εργασία. Η δίψα για εσωτερική εργασία, η οποία δεν κουράζει, αλλά ξεκουράζει. Τότε και η ψυχή θα αναπνέει άφθονο πνευματικό οξυγόνο. Η κούραση από πνευματική εργασία δεν κουράζει, αλλά ξεκουράζει. Γιατί ανεβάζει τον άνθρωπο ψηλά και τον πλησιάζει στον φιλόστορχο πατέρα. Οπότε και η ψυχή του αγάλεται. Την ανεβάζει στο φιλόστοργο πατέρα, το Θεό. Η σωματική κούραση όταν δεν έχει νόημα πνευματικό ή μάλλον όταν δεν προέρχεται από πνευματική ανάγκη για να δικαιολογείται, αγριεύει τον άνθρωπο. Και το πιο ήμερο αλογάκι, όταν το πολυκουράσει κανείς, αρχίζει να κλωτσάει. Και παρόλο που δεν έχει κακό χουί, αποκτάει αργότερα. Ενώ όσο μεγαλώνει, θα έπρεπε να γίνεται πιο βρώνιμο. Μερικά πράγματα μπορεί να παραλείπονται για να προηγούνται τα πνευματικά. Η πολλή δουλειά και η πολλή μέρημνα κοσμικοποιούν το μοναχό. Και το αισθητήριό του γίνεται κοσμικό. Ζει πια σαν κοσμικός, μόνο το άγχος και την κοσμική αγωνία. Με λίγα λόγια, ένα μέρος της κολάσεως ζει από τούτη τη ζωή με τις συνεχείς μέρημνες, ανησυχίες και συμφορές. Όταν ο μοναχός δεν μεριμνά για τα υλικά, αλλά για τη σωτηρία του και τη σωτηρία όλων των ανθρώπων, κάνει το Θεό οικονόμο του και τους ανθρώπους διακονητές του. Θυμάστε το περιστατικό με τον Όσιο Γερόντιο και τον υποτακτικό του. Ο Όσιος Γερόντιος είχε παρακαλέσει την Παναγία να του δώσει λίγο νερό για να πίνει αυτός και ο υποτακτικός του. Και η Παναγία, σαν καλή μάνα, άνοιξε μια ραγμή στον τοίχο του ασκητηρίου του και έβγαλε νερό. Αγίασμα για να πίνουν. Αργότερα ο υποτακτικός του άρχισε να κτίζει πεζούλια, κουβαλούσε χώμα, έκανε κήπους, πήγε σε πολύ μέρημνα και παραμελούσε τα πνευματικά του. Επειδή το νερό δεν του έφτανε, πήρε μια σμήλη και άνοιξε μια ροχμή να βγαίνει περισσότερο νερό. Η Παναγία τότε πήρε εκείνο το νερό πίσω και το έβγαλε πολύ χαμηλά από το ασκητήριο και του είπε: «Αν θέλεις κήπους και περισπασμό, να κουβαλάς νερό από μακριά».

Όπου πολλής περισπασμός, εκεί πολλά πνευματικά παράσιτα. Ερώτησης. Γέροντα, δεν στεναχωριόσαστε όταν ύστερα από τόσο κόπο που καταβάλατε για να φτιάξετε ένα κελί, το αφήνετε και πηγαίνετε αλλού? Απάντηση. Για να φύγω, κάποιος σοβαρός λόγος θα υπήρχε. Το απερίσπαστο και αμέριμνο φέρνουν την εσωτερική ησυχία και την πνευματική επιτυχία. Οι μέριμνες απομακρύνουν από το Θεό. Όταν υπάρχει πολλής περισπασμός, υπάρχουν πολλά πνευματικά παράσιτα και οι πνευματικοί ασύρματοι δεν εργάζονται με σήματα καλά. Ο μοναχός είναι αδικαιολόγητος να μην κάνει πνευματική ζωή. Οι καημένοι λαϊκοί έχουν ένα σώρο φροντίδες και πάλι κάνουν προσπάθεια. Ο μοναχός δεν έχει φροντίδες που έχουν εκείνοι. Ούτε για ενίκεια σκέφτεται, ούτε για χρέη, ούτε αν έχει ή δεν έχει δουλειά. Και το πνευματικό του κοντά τον έχει και την εκκλησία του μέσα στο μοναστήρι. Προσευχές, ευχέλαια, παρακλήσεις, λειτουργίες. Έχει το αμέριμνο και κοιτάει πώς να γίνει άγγελος. Δεν έχει άλλο σκοπό. Ενώ ο λαϊκός έχει πολλές φροντίδες. Κοιτάει πώς να αναθρέψει τα παιδιά του κτλ. Και αγωνίζεται παράλληλα για τη σωτηρία της ψυχής του. Έλεγε ο γέρο Τρίφων. Ο μοναχός θέλει αγρυπνία, μπορεί. Θέλει νηστεία, μπορεί. Ούτε γυναίκα, ούτε παιδιά έχει. Ο κόσμος δεν μπορεί. Έχει παιδιά. Το ένα θέλει παπούτσια, το άλλο θέλει ρούχα, το άλλο θέλει κλπ. Να αποκτήσουμε την καλή μέριμνα. Πρέπει να ζητούμε πρώτα τη βασιλεία των ουρανών και αυτή να είναι η μέριμνά μας και όλα τα άλλα θα μας δοθούν. Άμα αυτό το λέει στο Ματθαίο στο 6ο κεφάλαιο, στο στίχο 33 και στο Λουκά στο 12ο κεφάλαιο. Άμα ξεχνιέται ο άνθρωπος αυτή τη ζωή, χάνει τον καιρό του και χαραμίζεται. Άμα δεν ξεχνιέται και ετοιμάζεται για την άλλη ζωή, τότε έχει νόημα αυτή η ζωή. Όταν ο άνθρωπος σκέφτεται την άλλη ζωή, όλα αλλάζουν. Ας σκέπτεται πώς να βολευτεί εδώ. Βασανισμένος είναι και κουράζεται και κολλάζεται. Να μην σας πιάνει αγωνία και μανία. Τώρα πρέπει να κάνουμε αυτό, ύστερα εκείνο. Γιατί θα σας βρει σε τέτοια κατάσταση ο Αρμαγεδόν. Και μόνο η αγωνία στο φτιάξιμο είναι δαιμονικό. Γυρίστε το κουμπί στο Χριστό. Γιατί διαφορετικά θα ζείτε δίθεν κοντά στο Χριστό, αλλά εσωτερικά θα υπάρχει όλο το κοσμικό φρόνημα. Και φοβάμαι μην το πάθετε σαν τις μωρές Παρθένες. Οι φρόνιμες Παρθένες δεν είχαν μόνο καλοσύνη, είχαν και καλή μέριμνα, είχαν εγρήγορση, δεν είχαν αδιαφορία. Οι μωρές Παρθένες είχαν αδιαφορία, δεν είχαν εγρήγορση. Γι' αυτό ο Κύριος είπε «γρηγορείτε». Ήταν Παρθένες, αλλά μωρές. Κι αν μία είναι γενετής μωρή, είναι ευλογία από το Θεό για αυτήν. Πάει δίχως εξετάσεις στην άλλη ζωή. Μια άλλη όμως που έχει μυαλό και ζει μωρά, αυτή θα είναι αναπολόγητη την ημέρα της κρίσεως. Βλέπετε και στην περίπτωση της Μάρθας και της Μαρίας που αναφέρει το Ευαγγέλιο, πώς η μέριμνα έκανε τη Μάρθα να φέρνει κατά έναν τρόπο να φερθεί με ανέδεια. Φαίνεται ότι στην αρχή και η Μαρία την βοήθησε, αλλά όταν είδε να μην τελειώνει τις ετοιμασίες, την άφησε και έφυγε. Τι, θα χάσω εγώ το Χριστό μου και για τις σαλάτες και τα γλυκά που φτιάχνεις, σκέφτηκε. Λες και ο Χριστός είχε πάει να φάει τις σαλάτες και τα φαγητά της Μάρθας. Και τότε η Μάρθα πειράχτηκε και είπε, «Κύριε», είπε η Μάρθα, «ου μέλησι ότι η αδερφή μου μόνη με κατέλειπε διακονήν? Ας προσέξουμε να μην πάθουμε κι εμείς σαν τη Μάρθα, ας ευχηθούμε να γίνουμε καλές Μαρίες».

Η εσωτερική καθαρότητα του αληθινού ανθρώπου μορφαίνει και τον εξωτερικό άνθρωπο, η κοσμική μόρφωση και η γνώση. Ο έξυπνος είναι ο εξαγνισμένος άνθρωπος. Όταν ο άνθρωπος δεν τροχίζει το μυαλό του με θείο, αλλά τροχίζει το μυαλό με την πονηρία, με το θείο δηλαδή πρέπει να, με τα θεϊκά πράγματα, αλλά τροχίζει το μυαλό με την πονηρία, παραδίδει τον εαυτό του στο διάβολο. Καλύτερα να το έχει χάσει το μυαλό, για να έχει ελαφρυντικό την ημέρα της κρίσεως. Γέροντα, διαφέρει η απλότητα από την πονηρία? Ναι, όπως η αλεπού από το τσακάλι. Το τσακάλι, αν δει κάτι και το θέλει, με λεβεντιά θα πάει να το πάρει. Ενώ η αλεπού θα κάνει πονηριές και μετά θα πάει να το πάρει. Μπορεί, γέροντα, να θεωρεί κανείς την πονηριά για εξυπνάδα? Ναι, μπορεί. Αλλά αν εξετάζει τον εαυτό του, θα καταλάβει τι είναι πονηρία και τι εξυπνάδα. Έχει τον πίνακα αναγνωρίσεως. Πιάνει τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, αγάπη, χαρά, ειρήνη κλπ. Έχει συγγένεια με αυτά? Αν δεν συγγενεύει με αυτά, θα έχει κάτι το σατανικό. Θα έχει τα γνωρίσματα του Ταγκαλακιού. Έξυπνος είναι ο εξαγνισμένος άνθρωπος, ο καθαρισμένος από τα πάθη. Αυτός που έχει αγιάσει και το μυαλό του. Αυτός είναι ο πραγματικά έξυπνος. Άμα δεν αγιαστεί το μυαλό, η εξυπνάδα δεν ωφελεί σε τίποτα. Να, οι δημοσιογράφοι, οι πολιτικοί, έξυπνοι είναι. Αλλά πολλοί από αυτούς, επειδή δεν έχουν αγιασμένο το μυαλό τους, εκεί που λένε εξυπνάδες λένε και ανοησίες. Από την πολλή εξυπνάδα λένε μεγάλες ανοησίες. Αν δεν αξιοποιήσει ο άνθρωπος το μυαλό, το εκμεταλλεύεται ο διάολος. Αν δεν αξιοποιήσει την εξυπνάδα για το καλό, τη χρησιμοποιεί ο διάβολος για το κακό. Ερώτηση. Δηλαδή, επειδή δεν αξιοποίησε την εξυπνάδα, δίδει και δικαίωμα στο διάβολο? Απάντηση. Άμα δεν την αξιοποιεί, ήδη τα δικαιώματα δίνονται μόνα τους. Όταν ο άνθρωπος δεν εργάζεται πνευματικά, αλλοιώνει το καλό και κάνει ο ίδιος το κακό. Δεν είναι ότι ο διάβολος το κάνει. Ένας λογοχάρη είναι έξυπνος, αλλά δεν το δουλεύει το μυαλό του και τεμπελιάζει. Όταν δεν χρησιμοποιεί το μυαλό, σε τι ωφελεί η εξυπνάδα? Ερώτηση. Μπορεί ένας άνθρωπος που είναι έξυπνος, αλλά έχει πάθη, να έχει σωστή κρίση? Απάντηση. Καταρχάς, να προσέξει να μην πιστεύει στο μυαλό του, γιατί αν είναι πνευματικός άνθρωπος θα πλανηθεί και αν είναι κοσμικός θα τρελαθεί. Να μην πιστεύει στο λογισμό του, να ρωτάει, να συμβουλεύεται, να αγιάζει την εξυπνάδα του. Και γενικά όλα όσα έχει ο άνθρωπος, όλα να τα αγιάζει. Όταν η εξυπνάδα αγιαστεί, βοηθάει να αποκτήσει κανείς τη διάκριση. Ένας έξυπνος, αν δεν αγιαστεί, δεν έχει πνευματική διάκριση. Ένας πάλι από τη φύση του απλός μπορεί ένα πλανημένο να τον πάρει για Άγιο και ένα θηλυπρεπή να τον πάρει για ευλαβή. Ενώ όταν εξαγνιστεί ο έξυπνος γίνεται πολύ διακριτικός. Γέροντα, πώς εξαγνίζεται η εξυπνάδα? Απάντηση. Για να εξαγνιστεί δεν πρέπει ο άνθρωπος να δέχεται τα τηλεγραφήματα του πονηρού, ούτε να σκέφτεται πονηρά, αλλά να ενεργεί όλο με καλοσύνη και απλότητα. Έτσι έρχεται η διάβια η πνευματική, ο θείος φωτισμός. Και τότε ο άνθρωπος βλέπει καρδιές ανθρώπων και δεν βγάζει ανθρώπινα συμπεράσματα. Ερώτηση. Γέροντα, η διάκριση έχει σχέση με τη γνώση? Απάντηση. Η διάκριση έρχεται από το θείο φωτισμό. Ένας μπορεί να διαβάζει πατέρες, να γνωρίζει σωστά ορισμένα πράγματα, να αγωνίζεται και να προσεύχεται. Η διάκριση όμως έρχεται από το θείο φωτισμό, που είναι άλλο πράγμα. Παλιά, γέροντα, ήταν καλύτερος ο κόσμος? Όχι πως ήταν καλύτερος, μόνο που παλιοί άνθρωποι είχαν την απλότητα και τον καλό λογισμό. Σήμερα οι άνθρωποι τα βλέπουν όλα με πονηριά, γιατί τα μετρούν όλα μόνο με το μυαλό. Το ευρωπαϊκό πνεύμα πολύ κακό έκανε. Αυτό είναι που σακάτεψε τους ανθρώπους.
Οι άνθρωποι τώρα θα ήσαν σε πολύ καλύτερη πνευματική κατάσταση, γιατί πιο πολύ, λίγο πολύ είναι μορφωμένοι και θα μπορούσε να συνονοηθείς. Αλλά τους δίδαξαν την αθεία όλα αυτά τα σατανικά. Οπότε τους αχρίστεψαν και δεν μπορείς να συνονοηθείς. Παλιά δεν μπορούσες να συνονοηθείς με κάποιον αν δεν είχε ευλάβεια, δεν είχε και μόρφωση. Θυμάμαι, ένας καλόγυρος μια φορά, όταν άκουσε στην προηγιασμένη να μνημονεύουν Γρηγορίου Πάπας Ρώμης, νόμιζε ότι μνημόνευαν τον Πάπα της Ρώμης και σκανδαλίστηκε. Δεν το περίμενα, είπα, παπιστές γίνηκατε, και σηκώθηκε και έφυγε από την εκκλησία. Να, βλέπεις τι κάνει η άγνοια. Η άγνοια είναι φοβερό. Το μεγαλύτερο κακό κάνουν αυτοί που έχουν ευλάβεια και βλάβη μαζί, χωρίς να εξετάζουν, δημιουργούν προβλήματα.

Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Με πόνο και αγάπη για τον σύγχρονο άνθρωπο. Διάβασε ο Βασίλης Αντζακλής.

μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Λίγο προτού αφήσω το Ιρκούτσκ, επήγα να ειδώ τον πνευματικό μου πατέρα, με τον οποίο πολλάκις είχα συζητήσει, για να του πω αυτή τη φορά πηγαίνω στην Ιερουσαλήμ και ήλθα να σε ευχαριστήσω για την χριστιανική σου αγάπη προς εμένα, ένα φτωχό προσκυνητή. Ο Θεός να ευλογήσει το ταξίδι σου, απήντησε. Πώς όμως συνέβη ως ποτέ να μην μου πεις τίποτε για τον εαυτό σου, ποιος είσαι και από πού έρχεσαι? Έχω ακούσει ένα σωρό για τα ταξίδια σου, αλλά θα ήθελα να γνωρίζω κάτι και για το μέρος που γεννήθηκες, καθώς και για την ζωή σου προτού γίνεις προσκυνητής. Γιατί όχι, με μεγάλη ευχαρίστηση, απήντησα. Θα σου πω το κάτι, άλλωστε δεν είναι ζήτημα που θα μας απασχολήσει πολύ ώρα. Εγεννήθηκα σε ένα χωριό της περιοχής της Ίσιος του Ορέλ. Μετά τον θάνατο των γονέων μας, εμείναμε μόνοι, εγώ και ο αδελφός μου, αυτός 10 χρονών και εγώ 2. Μας ανέθρεψαν ο παππούς μας, που ήταν ένας καλός και πλούσιος γέρος, ιδιοκτήτης ενός πανδοχείου εις τα μισά ενός δρόμου. Χάρης στην καλή καρδιά του παππού μου, πολλοί ταξιδιώτες τον προτιμούσαν και σταματούσαν εκεί. Ο αδελφός μου, που ήταν πολύ παλιόπαιδο, επερνούσε τον περισσότερον καιρό γυρίζοντας εδώ και εκεί στο χωριό, αλλά εμένα μου άρεσε καλύτερα να μένω κοντά στον παππού μου. Τις Κυριακές και τις γιορτές επηγαίναμε μαζί στην εκκλησία. Εις το σπίτι ο παππούς συνήθιζε να διαβάζει την Αγία Γραφή, αυτή την ίδια που έχω εγώ τώρα. Ο αδελφός μου μεγάλωσε, άρχισε να πίνει. Μια φορά, όταν ήμουν 7 χρονών και είμαστε οι δυο ξαπλωμένοι κοντά στη θερμάστρα, με έσπρωξε τόσο πολύ ώστε κατρακύλησα και πέφτοντας εκτύπησα το αριστερό μου μπράτσο στις σκάλες, τόσον ώστε πια δεν κατέστη δυνατό να το χρησιμοποιήσω, επειδή από τότε στην πραγματικότητα το χέρι μου παρέλυσε. Ο παππούς μου, βλέποντας ότι ύστερα από αυτό ποτέ δεν θα μπορούσα να εργαστώ εις την γη, με έμαθε να διαβάζω. Μη έχοντας άλλο βιβλίο για αναγνωστικό, εχρησιμοποιούσε την Αγία Γραφή. Με δίδαξε το αλφάβητο, με έμαθε να φτιάχνω λέξεις και να διακρίνω τα διάφορα γράμματα όταν τα έβλεπα. Χωρίς να καταλάβω, επαναλαμβάνοντας συνεχώς ό,τι εδιάβαζε αυτός, έμαθα σιγά σιγά και ύστερα από κάμποσο χρονικό διάστημα μπορούσα να διαβάζω ελεύθερα. Αργότερα, όταν το φως του παππού μου άρχισε να ελαττώνεται, με έβαζε συχνά να του διαβάζω δυνατά από την Αγία Γραφή και με διόρθωνε όταν έκανα λάθη. Την εποχή αυτή συνήθιζε και ένας κύριος γραμματισμένος να έρχεται συχνά εις το πανδοχείο μας. Έγραφε πολύ ωραία γράμματα και μου άρεσε να τον βλέπω όταν καλλιγραφούσε. Αντέγραφα το γράψιμό του και αυτός άρχισε να με διδάσκει. Μου έδωσε χαρτί και μελάνι, μου έφτιαξε πένες από φτερά και έτσι έμαθα να γράφω πολύ καλά. Ο παππούς μου ήταν πολύ ευχαριστημένος και μια μέρα μου είπε τα εξής: «Ο Θεός σου έδωσε το χάρισμα της μαθήσεως που θα σε κάνει άνθρωπο. Να δοξάζεις λοιπόν το όνομά του και να προσεύχεσαι συχνά». Συνηθίζαμε να πηγαίνουμε σε όλες τις ακολουθίες της εκκλησίας. Συχνά δε εκάναμε προσευχές και εις το σπίτι. Εμένα μου πέφτε πάντοτε στη σειρά μου να διαβάζω τον 50ο ψαλμό την ώρα που ο παππούς μου και η γιαγιά μου έκαναν μετάνοιες και γονάτιζαν. Όταν ήμουν 17 ετών, η γιαγιά μου πέθανε. Ο παππούς έπειτα από αυτό μου είπε: «Το σπίτι μας
δεν έχει πια οικοδέσποινα. Και αυτό είναι άσχημο πράγμα. Ο αδελφός σου είναι ελεηνός. Φροντίζω λοιπόν να σου βρω μια γυναίκα να παντρευτείς. Εγώ ήμουν αντίθετος στην σκέψη του αυτή, λέγοντας το ότι ήμουν ένας ανάπηρος. Αλλά ο παππούς μου δεν υποχωρούσε. Μια καλή κοπέλα, 20 χρόνων, και παντρευτήκαμε.

Έπειτα από ένα χρόνο, ο παππούς με αρρώστησε βαριά. Γνωρίζοντας ότι ο θάνατός του ήταν κοντά, με κάλεσε και με απεχαιρέτησε, λέγοντας «Σου αφήνω το σπίτι μου με όλα όσα έχει, να είσαι τίμιος, ευσυνείδητος, να μην απατήσεις ποτέ άνθρωπο και πολλά, να προσεύχεσαι τακτικά για το κάθε τι, για όλα που ο Θεός μας δίνει. Μόνο σε αυτό να εμπιστεύεσαι τα πάντα, εσύ και η γυναίκα σου. Να πηγαίνετε τακτικά εις την εκκλησία, να διαβάζετε την Αγία Γραφή και να θυμάστε τη γιαγιά σας και μένα εις τις προσευχές σας. Να και ματά μου, είναι 1000 ρούβλια χρυσά και σου τα χαρίζω. Φρόντισε να μην ξοδέψεις άσκοπα ούτε ένα από αυτά. Φρόντισε να μην σου κυριεύσουν την ψυχή και δώσε μερικά εις τους φτωχούς και εις την εκκλησία. Μετά λίγες ημέρες απέθανε και τον εκυδεύσαμε σεμνά. Αλλά ο αδελφός μου με φθόνησε φοβερά, επειδή όλη η περιουσία έγινε δική μου. Ο θυμός του εναντίον μου εμεγάλωνε συνεχώς και ο σατανάς τον παρότρινε τόσο εις το μίσος του εναντίον μου, ώστε σχεδίαζε να με σκοτώσει. Τελικά δεν με σκότωσε, αλλά έκανε το εξής. Μια νύχτα, ενώ κοιμόμαστε, μη έχοντας πελάτες εις το πανδοχείο, διέριξε το δωμάτιο μέσα στο οποίο είχαμε τα λεπτά, τα επήρε από τον παούλο και έπειτα έβαλε φωτιά. Η φωτιά εξαπλώθηκε σε όλο το σπίτι χωρίς να το καταλάβουμε. Μόλις δε κατορθώσαμε εγώ και η γυναίκα μου να γλιτώσουμε, πηδώντας μέσα στις φλόγες από ένα παράθυρο, φορώντας μόνο τα ρούχα του ύπνου. Η Αγία Γραφή ήταν κάτω από το μαξιλάρι μας, μα με όλη την παραζάλη κατόρθωσε να την πάρω μαζί μου. Καθώς με το σπίτι μας να καίγεται, είπαμε ο ένας εις τον άλλο «Δόξα τω Θεώ που εσώσαμε τη ζωή μας και την Αγία Γραφή, για να την έχουμε παρηγοριά εις τις συμφορές που μας έκαναν». Έτσι, ό,τι είχαμε και δεν είχαμε, το χάσαμε. Και ο αδελφός μου εξαφανίστηκε χωρίς να αφήσει κανένα ίχνος. Αργότερα εμάθαμε ότι μεθυσμένος κάποτε εκόμπαζε, λέγοντας με τι τρόπο πήρε τα χρήματα και έκαψε το σπίτι. Εμείναμε γυμνοί και κατεστραμμένοι, σχεδόν ζητιάνοι. Εδανιστήκαμε μερικά χρήματα, εφτιάξαμε μια μικρή καλύβα και αρχίσαμε να ζούμε όπως οι ακτήμονες χωρικοί. Η γυναίκα μου ήταν προκομμένη και άρχισε να πλέκει, να υφαίνει και να ράβει. Είχε πολλή δουλειά και έτσι συντηρούσε υποφερτά τον εαυτό της και μένα. Εγώ με την πάθηση του χεριού μου δεν μπορούσα ούτε σκέτα ξυλοπάπουτσα να φτιάχνω. Έτσι ήμουνα δίπλα της όταν δούλευε και της εδιάβαζα κομμάτια την Αγία Γραφή. Άκουγε πάντα με προσοχή και ευλάβεια και μερικές φορές έκλαιγε. Όταν ερωτούσα γιατί έκλαιγε, λέγοντάς της ότι ο Θεός μας εχάρισε το πολυτιμότερο αγαθό, τη ζωή, αυτή μου απαντούσε «Σε τόσο πολύ από την ανάγνωση της Αγίας Γραφής». Εκτελούσαμε όσα ο παππούς μας είχε παραγγείλει. Ενιστεύαμε συχνά, κάθε πρωί ελέγαμε τους χαιρετισμούς της Παναγίας και τη νύχτα εκάναμε 100 μετάνοιες ο καθένας για να αποφύγουμε το πέσιμό μας σε πειρασμό. Έτσι εζήσαμε ήρεμα 2 ολόκληρα χρόνια.

Αλλά αυτό που είναι εκπληκτικό είναι το γεγονός ότι αν και δεν καταλαβαίναμε, επειδή δεν είχαμε ακούσει τίποτε για την εσωτερική προσευχή της καρδιάς, παραπροσευχόμεθα με το στόμα μόνον και με τις μετάνοιες, χωρίς βαθύτερη σκέψη, σαν κούκλες που κάνουν παιχνίδια. Παρόλα αυτά, η επιθυμία για γνήσια προσευχή υπήρχε μέσα μας και οι μακρές προσευχές που τις ελέγαμε χωρίς να τις καταλαβαίνουμε δεν μας εκούραζαν, αλλά πραγματικά μας άρεσαν. Η καθαρή αλήθεια είναι, όπως ένας διδάσκαλος μου είπε κάποτε, ότι η μυστική προσευχή πάντοτε κρύβεται μέσα στην ανθρώπινη καρδιά. Ο άνθρωπος τις περισσότερες φορές δεν το γνωρίζει αυτό, αλλά αυτή εργάζεται κατά τρόπο μυστηριώδη μέσα στην ψυχή και προτρέπει σε εκδήλωση ανάλογα με του κάθε ανθρώπου τη γνώση και την δύναμη. Ύστερα από 2 χρόνια που εζήσαμε έτσι, η σύζυγός μου αρρώστησε με υψηλό πυρετό. Την εκκοινωνήσαμε και την 9η ημέρα της αρρώστιας απέθανε. Τώρα ήμουν ολομόναχος εις τον κόσμο, δεν μπορούσα να κάνω καμιά εργασία και έπρεπε συγχρόνως να ζήσω, μα και η ζητιανιά μου φαινόταν ασυνείδητο πράγμα. Αυτού είχα τόση λύπη για το θάνατο της γυναίκας μου, ώστε δεν ήξερα τι να κάνω. Όταν επήγαινα μέσα στην καλύβα και ρούχα της, επνιγόμουν στα δάκρυα τόσο που 2-3 φορές έπεσα κάτω ανέσθητος. Κατάλαβα λοιπόν ότι δεν μπορούσα πια να ζήσω εις το μέρος αυτό. Επούλησα την καλύβα μου για 20 ρούβλια και έδωσα τα λίγα ρούχα της γυναίκας μου εις τους φτωχούς. Επειδή ήμουν ανάπηρος, οι αρχές του τόπου μου δώσαν ένα διαβατήριο, το οποίο με ελευθέρωνε από κάθε δημόσια υποχρέωση, και έτσι, παίρνοντας μαζί μου την Αγία Γραφή, άρχισα τα ταξίδια χωρίς να ενδιαφέρομαι που πηγαίνω. Έπειτα από λίγο καιρό άρχισα να σκέπτομαι πού θα μπορούσα να πάγω και είπα με τον εαυτό μου, πρώτα απ' όλα θα πάγω στο Κίεβο. Θα προσκυνήσω εκεί τα μέρη αυτών που ευαρεστήσανε το Θεό και θα τους παρακαλέσω να με βοηθήσουν στα πάντα μου. Κάνοντας τις σκέψεις αυτές, άρχισα να αισθάνομαι καλύτερα και γέμισε η ψυχή μου από ανακούφιση, αρχίζοντας το ταξίδι μου για το Κίεβο. Από τότε 3 ολόκληρα χρόνια έχω περάσει ταξιδεύοντας από τόπο σε τόπο και έχω προσκυνήσει σε πάμπολες εκκλησίες και σε μοναστήρια. Αλλά τον τελευταίο μου καιρό έχω περπατήσει περισσότερο μέσα σε λιβάδια και στέπες. Δεν ήξερα αν ο Θεός θα ευδοκίσει να πάω στην Ιερουσαλήμ. Εάν αυτό είναι η θέλησή Του, τα αμαρτωλά μου κόκαλα θα αναπαυθούν εκεί. Και πόσο χρόνο είσαι τώρα? 33. Ώστε, αγαπητέ μου αδελφέ, έχεις φτάσει την ηλικία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.

βλέπετε όλη την κτήση να δοξολογεί αυτή την αϋπάρθενη και όχι μόνο στο παρελθόν αλλά στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Μπορούμε από αυτό να καταλάβουμε ότι ούτε εκείνη δεν θα σταματήσει ποτέ σε όλους τους αιώνες να ευεργετεί όλη την κτήση. Δεν εννοώ δε μόνο τη δική μας, αλλά και αυτές τις άειλες και υπερφυείς ταξιαρχίες. Μόνο αυτή είναι μεθόριο της κτιστής και άκτιστης φύσεως και κανείς δεν θα μπορούσε να έρθει προς το Θεό, εκτός αν καταβγαστεί αληθινά από την θεόλαμπρη αυτή λιχνία. Όπως λοιπόν, αφού μόνο δι' αυτής ο Θεός επεδήμησε προς εμάς, εφανερώθηκε επί της γης και συναναστράφηκε με τους ανθρώπους, ενώ πριν από αυτήν ήταν αθέατος επί της γης, τον μελλοντικό ατελεύθητο αιώνα, κάθε πρόοδος θείας φωτοφανίας και κάθε αποκάλυψη θείων μυστηρίων και κάθε πνευματικό χάρισμα, χωρίς αυτήν είναι για όλους αδύνατο. Αυτή δε, δεχομένη πρώτη το πλήρωμα της χάριτος αυτού που γεμίζει τα σύμπαντα με την παρουσία του, το καθιστά χωρητό σε όλους, κατανέμοντας τον καθένα κατά την δύναμή του, σύμφωνα με την αναλογία και το μέτρο της καθαρότητός του, ώστε αυτή να είναι ταμείο και διαχειριστής του πλούτου της θεότητος. Επειδή δε στους ουρανούς είναι και τούτο αιώνιος θεσμός, το να μετέχουν δηλαδή του Θεού δια των μεγαλυτέρων οι μικρότεροι, μεγαλύτερη δε από όλους είναι η Παρθενομήτων, διαμέσου αυτής θα μετάσχουν, όσοι βέβαια μετάσχουν, του Θεού και εμνήσουν μετά τον Θεό όσοι υμνούν τον Θεό. Αυτή είναι και τον πριν από αυτήν αιτία και τον μετά από αυτήν προστάτης και πρόξενο στον αιωνίο. Αυτή είναι θέμα των προφητών, αρχή των Αποστόλων, εδραίωμα των μαρτύρων, βάσης και κρυπής των διδασκάλων. Αυτή είναι η δόξα των επιγείς, η τερπνότης των ευρισκομένων στον ουρανό, το εγκαλόπισμα όλης της κτήσεως. Αυτή είναι αρχή και πηγή και ρίζα των απορρίτων αγαθών. Αυτή είναι κορυφή και τελείωσης κάθε Αγία. Μετά την ανάληψη του Σωτήρου Χριστού στους ουρανούς, η μητέρα του Κυρίου ήταν η μεγάλη παρηγοριά των Αγίων Αποστόλων και όλων αυτών που είχαν πιστέψει και ακολουθήσει τον Θείο Διδάσκαλο. Μας αναφέρει πάλι η Ιερά Παράδοση ότι όχι πολύ μετά την Αγία Κοιμησή της, όταν συγκεντρώνονταν οι Άγιοι Απόστολοι στο καθημερινό δείπνο και έλεγαν «Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, Κύριε Ιησού Χριστέ βοήθησέ μας», μια μέρα παρουσιάστηκε σε μερικούς η μητέρα του Κυρίου περικυκλωμένη από φωτεινούς αγγέλους και τους είπε «Χαίρετε, γιατί είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες». Τότε με τρόμο και χαρά φώναξε «Υπεραγία Θεοτόκε, βοήθησέ μας». Τότε η χαρά των Αγίων Αποστόλων ήταν μεγάλη, όπως μεγάλη είναι και η ελπίδα όλων των χριστιανών, γνωρίζοντας την υπόσχεση αυτή της μητέρας του Κυρίου. Η μητέρα του Κυρίου μας υποσχέθηκε ότι είναι μαζί μας όλες τις ημέρες της ζωής μας. Εκείνη κρατεί την υπόσχεσή της και εμείς τη συναντάμε παντού κατά την διάρκεια της επίγειας ζωής μας. Ο χριστιανικός κόσμος είναι γεμάτος από εκκλησίες αφιερωμένες στη μητέρα του Κυρίου και αναρρύθμιτες είναι οι θαυματουργές εικόνες που παρέχουν άφθονα τις πολλές χαριτές της στους χριστιανούς που την πλησιάζουν με πίστη και ευλάβεια. Γι' αυτό, καρπός ευγνωμοσύνης, τα πιο όμορφα λόγια που έχουν βγει από την ανθρώπινη γλώσσα αφιερώθηκαν στη μητέρα του Κυρίου. «Η Βασίλισσα του ουρανού και της γης, τιμιωτέρα των χειρουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ, μητέρα του φωτός, μητέρα της προσευχής, πηγή του ελέους, γοργοεπίκοος, τείχος απόρθητο και καταφυγή του κόσμου». Σήμερα που ο κόσμος εξόργησε τον δίκαιο κριτή με το πλήθος των αμαρτιών του και η μεγάλη οργή είναι έτοιμη να πέσει πάνω μας. Σήμερα που ο Σατανάς έλαβε μεγάλη εξουσία πάνω στους ανθρώπους. Σήμερα που τα αδιέξοδα έχουν πληθυνθεί και η σύγχυση έχει κυριαρχήσει. Σήμερα που η απελπισία και η απόγνωση πνίγει τις ψυχές. Δεν έχουμε άλλη καταφυγή, ούτε άλλη ακαταμάχητη ελπίδα από τα πανάγια χέρια της Παναγίας μας που τα κρατά πάντα υψωμένα γονατιστή μπροστά στον Υιό της για χάρη ημών των αμαρτωλών. Σε αυτήν λοιπόν να προστρέχουμε ακατάπαυστα και να της λέμε τα λόγια της παρακλήσεως. «Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου».

Λόγος εορταστικός, λόγος επίκαιρος. Για την μοναδική πολιτεία, αφιέρωμα στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

0: Στο πρόσωπο του Στρατόκου κορυφώθηκε και συντελέστηκε το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Εκείνη υπήρξε η προεκλεχθήσα εκπασών των γενεών που θα γινόταν πάντων των γηγενών η ανακαίνησης. Σύμφωνα με την Ορθόδοξη πίστη και διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, η Παναγία είναι η κορυφή και το τέλος όλης της Παλαιάς Διαθήκης. Στους υπέροχους θεομητορικούς του λόγους, ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας τονίζει την μεγάλη αυτή αλήθεια και λέει: «Οι προφήτες και οι οραματισμοί και οι προφητείες τους τη Μακαρία Παρθένου υμνούσαν. Κι αν υπήρχε κάτι πραγματικά σεβαστό, όπως η σκηνή και η Κιβωτός και τα ιερά στρατόπεδα του Μωυσή και όλα εκείνα για τα οποία υπερηφανεύονται οι Εβραίοι, πέρα από την ονομασία τους, το θαύμα της Παρθένου συμβόλιζαν. Γιατί όλα αυτά όχι μόνο ήταν σεβαστά, αλλά και δημιουργήθηκαν από την αρχή ακριβώς για να την προεικονίσουν και να την προαναγγείλουν στους ανθρώπους. Αλλά τι λέω, αφού τα εγκόμια που ψάλθηκαν στους ανθρώπους, είτε σε έπαινο γενικά του ανθρωπίνου γένους, είτε για ιδιαίτερα αγαθά, πρέπει να αποδοθούν όλα στην Παρθένο. Γιατί δεν υπάρχει και ούτε είναι δυνατό να υπάρχει μικρό ή μεγάλο αγαθό άξιο να τιμήσει το ανθρώπινο γένος που να μην το έφερε στον κόσμο η καινούργια μητέρα και ο καινούργιος τόκος της. Και όχι μόνο όταν φανερώθηκε, αλλά από πολύ πιο πριν, με μόνο το γεγονός ότι επρόκειτο να φανερωθεί». Στο βιβλίο του «Αόρατος πόλεμος», ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης αποκαλεί, όπως και ο Καβάσιλας, την Παναγία «Καρπό» και θεολογικότατα αναπτύσσει το χαρακτηρισμό αυτό λέγοντας: «Καθώς το περιβόλι γίνεται για να φυτευτεί το δέντρο και πάλι το δέντρο φυτεύεται για τον καρπό, τι ούτω τρόπος όλος ο νοητός και αισθητός κόσμος έγινε για το σκοπό αυτό, δηλαδή για την Κυρία Θεοτόκου. Και πάλι η Κυρία Θεοτόκος έγινε για τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό και έτσι ετελειώθηκε η αρχαία βουλή και ο σκοπός ο πρώτος του Θεού, με το ότι ανακεφαλαιώθησαν τα πάντα εν το Χριστό και ενώθηκε η κτήσεις με τον κτίστη, όχι φυσικός, όχι προαιρετικός και κατά χάρη, αλλά κατά αυτήν την υπόσταση». Ο δε Άγιος Ανδρέας ο Κρήτης υμνολογεί την Θεοτόκο ως τον απότερο σκοπό της δημιουργίας όλης. Ο Ιερός Αυγουστίνος υποστηρίζει πως ο Θεός, παρά την παντοδυναμία του, τα πιο κάτω δεν θα μπορούσε να κάνει τελειότερα, δηλαδή την ενανθρώπιση του Λόγου, την δόξα των δικαίων και το μεγαλείο της Παρθένου. Σύμφωνα με την Ορθόδοξη Θεολογία, η Παναγία μας υπήρξε η μεγαλύτερη ασκήτρια αλλά και η πρώτη και μέγιστη ησυχάστρια και θεωρητική διδάσκαλος. Συγκεκριμένα, η Θεοτόκος, κατά τους πατέρες, αφού πρώτα είδε την ωραιότητα των κτισμάτων, ύστερα στράφηκε προς τις αόρατες καλονές. Είχε εμπειρία του θείου ακτίστου φωτός, έγινε ανώτερη από τις ανάγκες της φύσεως και έτσι νίκησε την γαστριμαργία, την φιλιδονία, αλλά και κάθε αισθητική και αισθησιακή ειδονή. Αναλυτικότερα, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς θα πει πως η Κυρία των Αγγέλων ήταν άνθρωπος άσκησης και νύψης και μάλιστα ασχολείτο με την αδιάλειπτη νοερά προσευχή, γι' αυτό και είχε εμπειρία του θείου ακτίστου φωτός. Περιλούετο μέσα στο άκτιστο φως. Ο Άγιος Ανδρέας ο Κρήτης λέγει πως η Παναγία μας διήλθε των βίων της προσευχόμενη για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Μάλιστα δε, από τις συχνές γονικλησίες που έκανε η Κυρία Θεοτόκος, ευαθούλωσαν οι πλάκες πάνω στις οποίες έκλεινε τα ιερά της γόνατα. Ήταν λοιπόν και είναι η Παναγία μας πρότυπο άσκησης και νύψης και πρόσωπο που ιδιαιτέρως πονεί και ενδιαφέρεται για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους, όπως λέει σχετικά και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς.
1: Λόγος εορταστικός, λόγος επίκαιρος. Για την μοναδική πολιτεία, αφιέρωμα στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Ιδιοτόκος, αν και είναι η πηγή της ζωής, αν και στο πρόσωπό της νικήθηκαν οι όροι της φύσεως με το να γεννήσει τον θεάνθρωπο και να παραμείνει αϊπάρθενος, δεν έπαψε όμως να είναι θυγατέρα του Αδάμ. Λοιπόν, να πληρώσει το κοινό χρέος της φύσεώς μας και να διέλθει τις πύλες του θανάτου. Πώς άλλωστε μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό που και ο Υιός της καταδέχτηκε για χάρη μας? Η κοίμηση όμως της Θεοτόκου ήταν μοναδική, όπως και όλη η ζωή της, και ακολουθήθηκε από θαυμαστά γεγονότα και σύμβολα, όπως όλα τα σχετικά με αυτήν. Και όχι μόνο δεν υπήρξε αιτία λύπης και πένθους, σαν να νικήθηκε από το θάνατο, αλλά αιτία μεγαλύτερης χαράς και δόξας για αυτήν και όλη την κτήση. Έτσι, γίνεται μια θεία συνάθρηση κατά την κοίμησή της. Ο ίδιος ο Χριστός κατεβαίνει και παραλαμβάνει την ψυχή της μητέρας του. Οι Άγιοι Απόστολοι έρχονται δια μιας απ' τα πέρατα του κόσμου και μέσα σε αγγελικές ψαλμωδίες κυδεύουν το Πανάγιο σώμα της. Μετά από λίγο, ο τάφος βρίσκεται κενός, γιατί και το σώμα έχει ανέλθει στον ουρανό. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, απηχώντας την Ορθόδοξη παράδοση, μιλά για την μετάσταση του σώματος της Θεοτόκου και λέγει ότι ήταν ταιριαστή στη Βασίλισσα των Ουρανών και ότι δεν ήταν δυνατόν να μείνει στη γη το σώμα που γέννησε τον Υιό του Θεού. Αλλά ας ακούσουμε τον ίδιο τον Άγιο. Τώρα, έχοντας και τον ουρανό κατάλληλο κατοικητήριο ως ταιριαστό της Βασίλειο η Θεοτόκος, στον οποίο μεταδίθηκε σήμερα από τη γη, εστάθηκε και στα δεξιά του Παμβασιλέως με διάχρυσο ηματισμό ενδεδειμένη και στολισμένη, όπως λέγεται γι' αυτήν από τον ψαλμωδό προφήτη. Ως ηματισμό δε διάχρυσο πρέπει να εννοήσεις το διαυγές σώμα της στολισμένο με τις παντοειδείς αρετές, διότι μόνο αυτή κατέχει τώρα μαζί με το θεοδόξεστο σώμα και με τον Υιό της τον ουράνιο χώρο. Δεν μπορούσε πραγματικά γη και τάφος και θάνατος να κρατεί έως το τέλος το ζωαρχικό και θεοδόχο σώμα της και αγαπητό ενδιέτημα ουρανού και του ουρανού των ουρανών. Διότι αν η μία ψυχή που έλαβε ως ένικο την χάρη του Θεού ανέρχεται προς τον ουρανό όταν απολυθεί από εδώ, πώς δεν θα αναλαμβανόταν από τη γη προς τον ουρανό το σώμα που όχι μόνο έλαβε μέσα του τον ίδιο τον προαιώνιο και μονογενή Υιό του Θεού, την αέναη πηγή της χάριτος, αλλά και εφάνηκε γεννητικό για αυτόν? Εκείνη που υπεροχικά και πραγματικά, αφού έγινε υπερκόσμια δια τόσο μεγάλων και τόσο πολλών έργων και κατά το σώμα, θα γινόταν γη υφισταμένη διαφθορά? Και πώς θα μπορούσε να θεωρηθεί τούτο λογικό από εκείνους που εξετάζουν τα πράγματα λογικά? Στην πλευρά τη δική του, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, μιλώντας για το γεγονός της μεταστάσεως της Θεοτόκου, λέγει πως δεν έμεινε στον τάφο, γιατί με κανένα τρόπο δεν θα μπορούσε η φθορά να προσβάλλει το ζωοδόχο της σώμα. Ο θάνατος, αντικρίζοντάς την, φοβήθηκε. Λέγει συγκεκριμένα. Έτσι, τελικά, η κυρία Θεοτόκος, ως Θεού ζώντος μήτυρ, προς αυτόν αξίως ανακομίζεται. Ανεβαίνει δηλαδή στους ουρανούς.

Λόγος εορταστικός, λόγος επίκαιρος. Για την μοναδική πολιτεία αφιέρωμα στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

0: κτηρίου κρέβουν στους οδούς μου, όσο όμως αν τη οργή μου ή εισελεύθυνται στην κατάπαυσή μου. Άσετε το Κυρίο άσμα κοινών, άσετε το Κυρίο πάσα γη, άσετε το Κυρίο ευλογήσετε το όνομα αυτού, ευαγγελίζεστε ημέραν εξ ημέρας του σωτήριον αυτού. Αναγγείλατε εν της έθνησης την δόξαν αυτού, εν πάση της λαής τα θαμάσια αυτού. Ατιμέδας Κύριος και ενετός φόδρα, φοβερός εστίν υπερπάντα στους θεούς, ότι πάντες η θεή των εθνών δαιμόνια, δε Κύριος τους ουρανούς επίησεν. Εξομολόγης και ωραιώτης ενώπιον αυτού, αγιουσίν και μεγαλοπρέπειν το αγιάσμα δι' αυτού. Ενέγκατε το Κυρίο επατριέ των εθνών, ενέγκατε το Κυρίο δόξαν και τιμήν, ενέγκατε το Κύριο δόξαν ονόματι αυτού. Άρατε θυσίας και εισπορεύεστε εις τας αυλάς αυτού. Προσκυνήσετε το Κύριο εν αυλή αγή αυτού, σαλευτείτε το προσώπου αυτού πάσα η γη. Είπατε εν της έθνησης ότι Κύριος ευασίλευσε και γαρκατόρθω στην οικουμένη, ή θυσούς αλευθίσετε, κρίνη λαού στην ευθύρετη. Εθνέστον ηρωνή και αγαλιάστο η γη, σαλευτείτε εις θάλασσα και το πλήρωμα αυτής, χαρίσετε τα παιδεία και πάντα εν αυτής. Τότε αγαλιάζουν επάνω τα ξύλα του δρυμού από προσώπου Κυρίου, ότι έρχεται, κρίνε την γη, κρίνει την οικουμένη δικαιοσύνη και ελαούς εν τη αληθεία αυτού. Ο Κύριος ευασίλευσε να αγαλιάσω η γη, εθνηθήτως ανοίξει πολλέ, με έφη και γνώχος κύκλου αυτού, δικαιοσύνη και κρίμα κατόρθωση του θρόνου αυτού, πήρε ενώπιον αυτού προπορεύσεται και φλογεί κύκλου τους εχθρούς αυτού. Έφανανε αστραπέα αυτού τη οικουμένη, είδε και εσαλεύθη η γη. Αόριος ή κυρώς τάκησαν από προσώπου Κυρίου πάσης της γης. Ανήγγυλαν οι ουρανοί την δικαιοσύνην αυτού και είδωσαν πάντης οι λαοί την δόξαν αυτού. Εσυνθίδωσαν πάντης προσκυνούντες της γλυπτής, οι εγκαθόμενοι εν της ειδόλης αυτών. Προσκυνήσατε αυτό πάντης οι άγγελοι αυτού. Ήκουσε και εθράνθη Σιών και οι γαλιάζοντα θυγατέρες της Ιουδαίας ένα και των πρημάτων σου Κύριε. Ότι εσύ Κύριος ύψιστος ερυπάσαν την γη, σφόδρα υπερυψώθης υπερπάντας στους θεούς. Οι αγαπώντες τον Κύριο μισείτε πονηρά, φυλάσσει Κύριος τα ψυχά των οσίων αυτού, εκχειρός αμαρτωλούρης επί αυτούς. Φως ανέτειλε το δικαίω και της εφθέρσει την καρδία ευθροσύνη, εθράνθητε δίκαιε εν το Κυρίο και εξομολογήστε τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και έλλην και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέσσον, Κύριε ελέσσον, Κύριε ελέσσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και έλλην και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άσενε το Κυρίο άγμα κοινών ότι θαυμαστά επίησεν ο Κύριος. Έσωσεν αυτόν η δεξιά αυτού και ο βραχίων ο Άγιος αυτού. Εγνώρισε Κύριος το σωτήριον αυτού εναντίον των εθνών, απεκάλυψε την δικαιοσύνη αυτού. Εμίστη το ελέος αυτού του Ιακώβου και της αληθείας αυτού του οίκου Ισραήλ. Είδωσαν πάντα τα πέρατα της γης του σωτήριον του Θεού ημών. Αλλαλάξατε το Θεό πάσα η γη, άσατε και αγαλιάστε και ψάλατε. Ψάλετε του Κυρίου εν κιθάρα και φωνή ψαλμού, εν σάλτη ξυνερατές και φωνή σάλτιμος κυρατίνης. Αλλαλάξατε ενώπιον του Βασιλέως Κυρίου, σαλευτεί του η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής, η οικουμένη και πάντες οι κατοικούντες εν αυτήν. Ποταμοί κροτήσου, Κύριε, επί το αυτό, τα όρια γαλιάζουν από προσώπου Κυρίου, ότι έρχεται, ότι οίκη κρίνει την γη, κρίνει την οικουμένη δικαιοσύνη και λαούς εν ευθύτητη. Ο Κύριος ευασίλευσε να οργιζέσου σαν λαοί, ο καθήμινος επί των χερουβίμ, σαλευθεί το η γη. Κύριος νεσιό, μέγας και υψηλός εστίν επί πάντα στους λαούς. Εξομολογησάτωσαν το όνομα Τίσου το μεγάλο, ότι φοβερόν και άγιον εστί και δημή βασιλέα σου Κρίστην αγαπά. Συ ετοίμασες ευθύτητας, Κρίστην και δικαιοσύνη εν η επόψη επί ίσας. Υψούτε Κύριον το Θεόν ημών και προσκυνείτε το υποδείο των ποδών αυτού ότι Άγιος εστί. Μωυσής και Αρών εν της ιερεύσιν αυτού και Σαμουήλ εν της επικαλουμένης το όνομα αυτού. Επικαλούντο τον Κύριον και αυτός εισήκουσεν αυτόν. Εν στήλων εφέλης ελάει προς αυτούς ότι εφύλασσον το μαρτύριο αυτού και τα προστάματα αυτού αέδωκεν αυτής. Κύριε ο Θεός ημών, σύ επίκουσες αυτόν, ο Θεός σύ ευήλωτος εγίνου αυτής και εκδικών επιπάντα επί τη δέρματα αυτών. Υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε εις όρος Άγιον αυτού, ότι Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Αλλάξετε το Θεό πάσε η γη, δουλέψετε το Κύριο εν εφροσύνη, εισέλθετε ενώπιον αυτού ένα

0: ανώτι ότι Κύριος αυτός εις την Αθεώς ημών. Αυτός επίης είναι ημάς και ουκ ημείς, ημείς δε λαός αυτού και πρόβατα νομής αυτού. Εις έλθει εις τας πύλας αυτού εν εξομολογήσει, εις τας αυλάς αυτού εν ήμις, εξομολογήστε αυτό εν είτε το όνομα αυτού. Ότι Χριστός Κύριος εις τον αιώνα τα έλεος αυτού και έως γενεάς και γενεάς η αλήθεια αυτού. Έλεος και κρίση να σου με συγκύριε, ψαλό και συνήσου εγώ αμόμο, πότε ήξεις πρόσμε, η επορευόμενη να κακία καρδία σου με μέσω του οίκου μου, που προετιθέν προθαλμό μου πράγμα παράνομο, ποιούντας παραβάσεις εμίσησα, ουκ εκολύθιμη καρδία σκαμβή, εκκλίνοντας από μου του πονηρού ουκ εγίνωσκον. Τον καταναλούντα λάθος των πλησιών αυτού, τούτων εξεδίωκων, υπερηφάνω αυθαλμό και απλήστο καρδία τούτο ου συνίσθιον. Υιο φερνίμιο επί τους πιστούς της γης, τους συγκαθίστε αυτούς με δαιμού. Πορευόμενος εν αυτό αμόμο ούτως μη ρητούργη. Ο κατώ και μέσω της οικίας μου ποιόν υπερηφανίαν, καλόν άδικα ου κατεύθυνεν ενώπιον των αυθαλμών. Εις τας πρωίας απέκτημουν πάντας στους αμαρτωλούς της γης, το εξολοθρεύς εκ πόλεως Κυρίου πάντας στους εργαζομένους στην ανομία. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νύ και έγκαι σε όλου των αμήν, κύριε, άκουσα τι προσευχέ μου και η γραφή μου προσέλθετο. Μία αποστρέψει το πρόσωπό μου, ζευγόνι, αν ημέρα θλίβου με κλείουν πρόσμο το ούσου, εν αν ημέρα επικαλέσου μέσα στα χείβα ο ψώμα. Ότι ξέρει μόνο η καπνό, η μέρα μου και τα αστά μου, η φρύγιν συνφρύγησαν. Επλήγνω η χώρα τη, εξηράνθη καρδία μου, δε περαθώ μου, δε φαγή των άτομων. Αποφωνίζω στον αγμό μου, κολλήθη το ωστού μου, δυσαρκή μου, μειώθη πελεκάνι ερημικό, γεννήθινο συνεκτικό ρεξιν υποπέδο. Η γρύπνησα και η γενόμενος του Θεού μονάζουν επιδόματος. Όλη την ημέρα νηδιζόμοι εχθροί μου και ευαινούντες με καρδιμού όμνιον. Ο δυσποδόνος οι άρτων έφαγαν και το πόμο με τα κλαθμού εκείνων. Αποσώπου της οργής σου και του θυμού σου ότι επάνας κατέραξάς με. Ε, η μέρη μου στη σκιά εκλήθησαν καγώς οι χώρες εξηράνθην. Σίδε Κύριε στον αιώνα μένεις και το μνημόσυν όσους γεννάν και γεννάν. Σι αναστάσει εκτηρίζει την σιόνη του καιρό, τη χτηρίζει αυτήν ότι είχε καιρό. Ότι ευδόκησαν οι δούλε σου του λίδου αυτή και το χούν αυτή εκτηρίζουσι. Και φοβηθίζει τα έθνη το όνομά σου, κύριε, και πάντα η βασιλή τη γη την δόξα σου. Ότι οικοδομήσει κύριο την σιόνη και οφθήσει την τη δόξα αυτού. Επέβλεψαν επί την προσευχή των ταπεινών και ούτε ξουδέμου σε δέσει αυτών. Γραφή το αυτή γυνά μητέρα και λαό ο κτιζόμενο ενέσει τον κύριο. Ότι εξέκυψε εν εξύψου Αγίου αυτού, Κύριος εξ ουρανού επί την γη επέβλεψε. Του ακούσετε στον αγμό των πεπαιδημένων, του λύσει του ιού των θανατωμένων. Του αναγγείλει εν σιών το όνομα Κυρίο και την έννηση αυτού εν Ιερουσαλήμ. Εν το επισυναθήνει λαού επί το αυτό και βασιλεί του δουλεύει το Κυρίο. Απεκρίθη αυτό εν ουδό ισχύου αυτού, την ολιγότητα του ημερώμων αγγελών. Μη αναγάγισμη, μη σημερώμη γενιά γενιών τα έτη σου. Καταρχάζει Κύριε την γη θεμελίου σα και έργο των χειρών σου είναι ουρανοί. Αυτοί απολούνται σε διαμένει και πάντε σου σημάτων παλαιοθίζονται και σου περιβόλουν ελίξει αυτού και αλλαγίζονται. Σι δε ο αυτό σου και τα έτη σου εκλείψουσι. Η ή των δούλου σου κατασκηνώ σου και το σπέρμα αυτών ει τον αιώνα κατευθυνθίζεται. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα εντό μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη πειραθάνουν πάσα σε τα αποδόσει αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα ανομία σου, τον ιόμενο πάσα νόση σου. Τον λυτρούμενο εκφορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε ελέη και εκτιμή. Τον επιπλώντα να αρθεί στην επιθυμία σου, ανακοινιστεί στο σαϊτού νεότη σου. Ποιον ελιγμοσύνο σου, Κύριο, και κρίμα πάσα τη αδικουμένη. Σε γνώση τα σοδού αυτού του Μωυσή, τη ίση Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρμο και ελέημον ο Κύριο, μακρόθυμο και πολυέλεο, ο πιστέλο οργιστίζεται ο δέη στον αιώνα μηνύ. Ο κατά τη ανομία αυτών επίηση εν μην, ο δε κατά τη αμαρτία ημών ενταπέδω κοινή μην. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη κρατέω ο Κύριο τέλο αυτού επί του φοβουμένου αυτών. Καθώ να παίξουν να το λέω δυσμών, εμάκρυνουν να φημών τη ανομία ημών. Καθώ η κτήρη πατήριου ζωκτήρισε Κύριο φοβουμένου αυτών, ότι αυτό έγινε το πλάσμα ημών εμνήσε τυχούση μεν. Άνθρωπο συγχώρτωσε ημέρα αυτού, ω οι άνθρωποι του αγρού του εξανθίσουν. Ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ουχ υπάρξει, και ουχ επιγνώστε έτσι τον τόπον αυτού. Το δέλεο του Κυρίου από το αιώνα και έω το αιώνα επί τη φοβουμένου αυτών. Και δικαιοσύνη αυτού η ποιήση όν, της φυλάσσου τη διαθήκη αυτού και μνημένης των τεχνών αυτού του ποιήση αυτάς. Κύριος είναι το ουρανό ετοίμαση των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δυσπόζει. Ευλογή τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύει ποιότητας των λόγων αυτού, το ακούσου της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογή τον Κύριο πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού ποιότητας του θέλημα αυτού. Ευλογή τον Κύριο πάντα έργα αυτού, επαντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Δόξα Πατρί και όχι του Πνεύματι.
2: Και νύν και αήν και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Δόξα Πατρί και όχι του Πνεύματι.
1: Και νύν και αήν και σε όλους του να μην. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μου, μεγαλύτης φόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια εν ενδύσω αναβαλώμενος φως σου μάτιο. Εκτείνω τον ουρανό σιδέρνου στεγάζων ενίοδε στα υπερό αυτού. Ότι θύς νεύθει την επίβαση αυτού, ο περιπατών του πτερήγων ανέμων, ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός λόγων. Ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλεια αυτή σου κλεθίστε στον αιώνα του αιώνος. Άβδος σημάδων του περιβόλαιου αυτού, έβη των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσει όσου φεύξονται από φωνή βροντίσου δηλιάσου. Αναβαίνουν στην όρη και καταβαίνουν στην παιδεία εις των τόπων όλων θεμελίωσης αυτά. Όριον έθεου παρελεύσουν του δε επιστρέψει καλύψει την γη. Εξ αποστέλνουν πηγάζει φάραξη να αναμέσουν των ωραίων διαλέξουν δίδατα. Ότι ούσοι πάντα θηρία του αγρού προσδέξουν διόν αγρις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα παιδινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσει φωνή. Φωτίζουν όρια εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστή στη γη. Με ξανατέλο χώρο τη κτίνηση και χλώνει τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγίνα άρτων εκ τη γη και είναι σε φρένη καρδία ανθρώπων. Του λαρίνε πρόσωπο νελαίου και άρδο καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστή στο ταξίλα του πεδίου και έδρε του λιβάνου, ασυφίδε σα. Εκεί στρωθεί ενό έψου του ερωδίου κατοικία γίτα αυτών. Όρτε υψηλά τη Ελλάδα, πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίση Ελλήνη καιρού ήλου έχουν τη δύση αυτού. Έδου κότου και γέννη των νύξεων αυτή διαλέξτε πάντα θηρία του δημού. Σκύμνη οριόμενη και αρτού αρπάζει και ζητίζει παρά το Θεό βρόσου αυτή. Ανέτειλε ο ήλιο και συνήκθησαν και στα σμάδρε αυτών και θα στήσονται. Εξελεύστε άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω ω πέρα. Όσα μεγαλύτερα έργα σου κύριε πάντα εν σοφία επίση. Εμπληρώθη γη τη κτήση όσου. Αυτή θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρη σου κύριε Πετάουν, κουέ στην αριθμό. Ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται. Δράκον ούτω ον έπλαση συμπέζει αυτή. Πάντα προσέπω δοκό, ειδούνε την τροφήν αυτών ει εύκαιρον. Δόντου σου αυτή η λέξουση. Ανοίξαντο την χείρα, τα σύμπαντα πληστίζονται Χριστότητο. Αποστρέψω του δε στο πρόσωπο, ταραχθίσονται. Αντενελεί το πνεύμα αυτών και εκλείψου και στοχούν αυτών επιστρέψει. Εξαποστελεί το πνεύμα σου και εκθιστίζονται και να κινεί το πρόσωπο τη γη. Είτε δόξα κυρίω του αιώνα, εφρανθίστε κύριο επί τη έργη αυτού. Μα επιβλέπουν επί την γη και ποιον αυτήν τρέμουν, ο αυτόμενο τον ωραίο και καπνίζονται. Άσου το κύριο τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου, εσύ πάντα. Η δυνθή αυτή η διαλογή μου, εγώ δεν θα αφήσουμε επί το κύριο μου. Εγλείπει ένα μαρτωλή από τη γη και άλλο μα τι μη υπάρχει αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον κύριο.
2: Κι νύχτα είναι και ει ω αιώνα στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια.
1: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Κύριε Λέξον, Κύριε Λέξον, Κύριε Λέξον, δόξα Πατρί και όγιο πνεύματι και νύν και αίγε στον στον αμήν. Εξομολογήσε το Κύριο και επικαλεί στο όνομα αυτού, απαγγείλατε εν τη έννοια στα έργα αυτού. Άσετε αυτό και ψάλατε αυτό, διηγήστε πάντα θαυμάσια αυτού. Επενίστε το όνομα του Αγίου αυτού, εφρανθείτε καρδία ζητούντων των Κύριων. Ζητήσε τον Κύριο και κρατεώθητε, ζητήσετε το πρόσωπο αυτού διαπαντό. Μίζει των θαυμασίων αυτών, επίση τα τέρατα αυτού και τα κρίματα του στόματο αυτού. Σπέρμα Αβραάμ, δούλη αυτού, ή ακόμη κλεκτή αυτού. Αυτό κύριο αυτό, η μόνη πάστη για τα κρίματα αυτού. Εμνίζει τον αιώνα διαθήκη αυτού, λόγου εν ετήλα του χιλία γενιά. Όν διέδρυ του Αβραάμ και του όρκου αυτού του Ισαάκ. Και έσαι εν αυτόν το Ιακώβη πρόσταμα και το Ισραήλ ει διαθήκη αιώνιο. Λέγον, σου δώσω την γη Χανάν, σχήνισμα κληρονομίας ημών. Έντο είναι αυτός αριθμό βραχής ο λιγοστός και παρήκουσεν αυτοί και δίλτεν εξ έδνος εις έδνος και εκ βασιλείας λαών έτερων ούκ αφήκεν άνθρωπο να δικήσει αυτούς και ήλεγξεν υπέρ αυτών βασιλείς μη άπτυσε το Χριστό μου και εν τις προφήτες μου μη πονηρεύεστε και κάλεσε λιμών επί την γη πάν στήριγμα του συνέδρισε απέστειλεν έμπροσεν αυτόν άνθρωπον εις δούλων επράθη Ιωσήφ εταπείνωσαν εν πέδες τους πόδες αυτού σίδηρον δήλθεν η ψυχή αυτού μέχρι το ελθύν των λόγων αυτού. Το λόγιο του Κυρίου επίρρωσεν αυτόν, απέστειλε βασιλεύς και έλυσεν αυτόν, άρχον λαού και αφήκεν αυτόν. Κατέστην αυτόν κύριον το οίκο αυτού και άρχοντα πάση της κτήσεως αυτού. Του παιδεύζει τους άρχοντες αυτούς σε αυτόν και τους πρεσβυτέρους αυτούς σοφίσει και η σύνθεν Ισραήλ εις Αίγυπτον και η Ιακώβ παρόξεν εν γη χάμου. Και ήφηξε το λαό αυτού σόδρα και εκρατέωσεν αυτόν υπέρ τους εχθρούς αυτού. Μετέστρεψε την καρδία αυτού του μισήσου το λαό αυτού, του δούλου στεν της δούλης αυτού. Εξαπέστειλε μου εσύ των δούλων αυτού, αρών εξελέξει το εαυτό. Έδεν αυτοί τους λόγους των σημείων αυτού και των τεράτων αυτού εν γη χάμου. Εξαπέστειλε σκότους και εσκότεσαι ότι παρεπήγαιναν τους λόγους αυτού. Μετέστρεψε τα είδωτα αυτών εις αίμα και απέκτηνε τους ηχθείες αυτών. Εξήρψε η γη αυτών βατράκουσαν τις ταμείες των βασιλέων αυτών. Είπε και ήλθε κοινόμια και συγνύπησε πάζε τις ορίες αυτών. Έφερε τα σβροχάς αυτών εις χάλαζαν πύρκα τα φλέγων και αυτών. Και επάνταξε τα σαμπέλης αυτών και τα σικάς αυτών και συνέτριψε παν ξύλων ορίων αυτών. Είπε και ήλθε να κρίσει και βρούχο σου και ένα ρυθμό. Και κατέφαγε πάντα χόρτων τη γη αυτών και κατέφαγε πάντων καρπών τη γη αυτών. Και βάδεξε πάνω πρωτότοκον τη γη αυτών από αρχήν παντού σπόνο αυτών. Και εξήγαγε αυτού σε αργυρίο και χρυσιό και ούκ είναι τι φυλέ αυτών ασθενών. Εφράν διέγυπτου εν τη εξόδου αυτών, ότι επέπεσε ο φόβο αυτών από αυτού. Διεπέτασε νεφέλινη σκέπη να θύσει και πήρε το φωτισμό αυτή τη νύχτα. Ήτησαν και ήλθεν ορτιγομήτρα και άρτων ουρανού ενέπλησαν αυτούς, διέριξε πέτραν και ρίσαν ύδατα, επορέθησαν ανίδρους ποταμοί. Ότι εμνήσει του λόγου του Αγίου αυτού του προς Αβραάμ των δούλων αυτού και εξήγαγε τον λαό αυτό να αγαλιάσει και τους εκλεκτούς αυτού ενεφροσύνη και έδωκεν αυτής χώρας ευνών και πόνους λαών κατηκληρονόμησαν όγους να φυλάξουν τα δικαιώματα αυτού και τον λόγο αυτού εξητήσουν. Δόξα Πατρί και Όγιο Πνεύματι και νίκαι Άγιος Όνος του Αμήν. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα Θεός. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα Θεός. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα Θεός. Ελπίσιμο Κύριε δόξα Σύ.
0: Ευλογητός ο Θεός, ημών πάντοτε, είναι και αιώνιον και ίσως αιώνας των αιώνων. Δόξα Σύ ο Θεός, ελπίσιμο, δόξα Σύ. Προσελεύθερον η επαράκλητε το πνεύμα της ελευθείας, ο κατεχοπορών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ερθέ και στήνωσε ελληνή, και καθάρισον ημάς από πάσης και βίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, κυρίν και έιν και στους αιώνας των αιώνων. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε Ελάχτη της αμαρτίας ημών. Δέσποτε συγχώρεσαι της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ελέησε της ασθενείας ημών ελέη και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, κυρίν και έιν και στους αιώνας των αιώνων. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ευσθέτε τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των απειώσεων, όσοι μην σημερών, και άφησε με τη φελήματα ημών, ως και μη σαφήνε τις εφηλέτες ημών, και μη συνέχεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.
0: Ότι σου είστε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και η Αή και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασίλειο μου Θεού. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε σου το βασίλειο μου Θεού. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό και βασίλειο Θεού και Θεού ημών.
1: Όσο αγαπητά τα σκηνώματά σου, αγαπητά την άμνα, επιτεθεί και η κλίτσι χήμη στη σαλάφη. Η καρδί μου και ρησάω της μεγαλειάς του πιθανού ζώτα και εγκάσου θύνουν έβραν εαυτό εκείνη και τριγώνω ασιά νε αυτή ουδή στον ασιά εαυτής. Και θυσιαστή άσε Κύριε το δυνάμου βασιλεύς μου και θεός μου. Μακάρι κατοικούνται σαν το οίκο σου εις τους αιώνας του νόν ανέσεις εις. Μακάρι σαν δει ο εστίν αδίλψε αυτό παρασό. Αναβάς την καρδία αυτού διέθνες. στην κοιλάδα του προφώνησης στο τόπο Ανέστη και γάτα ευλογίες δώσει όνομα στο πράσι την άμψη δύναμη οφθείς το Θεός το Θεανεσιόν Κύριε Θεός την άμψη άκουσον τις προσευχίες με νότσα Θεός Ιακώβ Υπερασπιστά ημών, ήδη Θεός και επίβλεψε το πρόσωπο του Χριστούς, ότι κρίσουν η μέρα μη τσεβέσει υπέρ χιλιάδος. Εξέλεξαν παρατήσει του οίκου του θυμάμαι, κοινή κοινόμε των αμαρτωλών, ότι έλειος και λίθεν αγαπά, Κύριος ο Θεός, χάρη μου και δόξα δώσει. Κύριος, που στηρίζει τα αγαθά τη προηγουμένη στην ακακία, Κύριε Θεός, τον άμα κάψω, αν πώ ελπίζω να πεισέ. Ευδόξεις και την υγεία σου, απέστω στο θυμασία Νιακό, αφήκαρες το σημείο στο λόγο σε κάλυψε πάση τις αμαρτίες αυτών, κατέβασε πάση την υγεία σου, απέστω προφυγή στη μόνη σου. Επίσης θυμάσαι ο Θεός, τους ετοιμών και απόστω θυμάσαι ο θυμών, μην στους ένας οριστής ημίν ή διατηνής την υγεία σου που γεννάς γεννάν, ο Θεός επιστρέψε ως ημάς και λόγος να θαθείς την πισή. Δείξε με Κύριε το ελόγος σου και το σωτηριό σου δώσει μην, ακούσε μην το λαλήσει νύμη Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει ειρήνη επί το λόν αυτού και επί της αυτού και επί της προστέδωσης καδίν από αυτόν, πριν εκεί στον φοβωμένο αυτόν, το σωτήνο αυτού του κάσπινο σου δόξη την υγεία μόν, έλεος και αλήθεια της συνείδησης δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλιση. Αλήθεια της είσαι νέτηλη και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε, και γάρκης δώσει Χριστότα και η υγεία μου δώσει του κακών αυτής, δικαιοσύνη ενώπιν αυτού που φοράς και θύσεις οδόν τα διαβήματα αυτού. Κύριε Κύριε το ούσιο και επάκουσό μου, ό,τι φτωχός και παίρνει σε μία εγώ. Φύλαξε την ψυχή μου, ότι όσοι μισός του δούλου ο Θεός μου το λυπήσετε πισέ. Ελέησον με κοίτα προς εκεί κράξι μου, όλη την ημέρα να έφτωνε την ψυχή του δούλου σου. Ό,τι προς εκεί ήρω την ψυχή μου, ό,τι εσύ Κύριε Χριστός και ποιηκείς και πολύ έλεος πάση, εις προκλημένης εν. Ενώψε Κύριε του προσευχή μου και πρόσθε τη φωνή της δύσεώς μου. Ενημέθη ψώος μου και έκαξε πως σε ό,τι επικουσώς μου. Που κρέστη μου, όμοιος ηχθείς Κύριε και ο κρέστη κατατέβος μου. Πάλα τα έθινε όσο ποιήσες ήξου και προσκυνήσουν ο ποιος Κύριε και δοξάζω το όνομά σου. Ό,τι μέγα εσύ και ποιον φωμάς εσύ Θεός μόνος. Οδήγησο με και ενδιαδώσου και πορεύσου με εντελειθείο σου. Εφορθείτε καθήν φοβήστε το όνομά σου. Εξομοιήσω μέσα και Θεός μου εν όλη καρδία μου και δοξάζω το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το έλεος με ερωτεμένο και ρίσκει την ψυχή μου εξάδω κατά κάτω. Ο Θεός παράνομαι πονέσει με μένα και στην Αγία Κρατιών. Η ζήτηση την ψυχή μου και ου προθετώ ενώπιν αυτών. Και εσύ Κύριε Θεός μου κτίρι μου και λέει μου κρόθυμος και πολύ έλεος και λιθινός. Επειδή βλέψω τον Πέν και λέει σώμη δώσ' το κράτος παιδί σου και σώσω τον Υιό σπιδί σου. Ποιήσουν με τιμούς μες αγωθών και ιδέτσι μισό τζομι και εισηθήτωσον. Ότι εσύ Κύριε που θυσάζουν και παρακαλεσάζουν. Ποιήσουν με τιμούς μες αγωθών και ιδέτσι μισό τζομι και εισηθήτωσον. Ότι εσύ Κύριε που θυσάζουν και παρακαλεσάζουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Υγείο Πνεύματι και νυν και οίκη εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υγείο Πνεύματι. Ποιες πίστες τη εισηγήσει φως προσέλαβες θεογνωσίας Ιωάσαφ οσίων αγαλάισμου. Του βαραβάμ λαμπρινθείς γάρτης ρήμασι προς αρετών την ακρόρια έφτασες μεθού πρέσβε τριάδετη πατικτήρ μονή δωρής τιμήν το μέγα έλος και νυν και εκεί εις τους αιώνας των νόων αμήν ο δημάς γυνθείς εκ παρθέμε και σταύρου σου που μήνας αγαθέ ο θάντο θάντος κλέφτας και έγιος δείξε ως Θεός η παρήδη σου έπεσε στη χειρή σου δείξε την ευθεθοποίηση σου λίμου δέξε του κόστο τόκον προσβέσει περιμόν και σώσω τριμολόν πραγμένο ήδη παρδώσει μας εστέλες δια το όνομά σου το Άγιν και μιλιάς και δάν στη διαθήκη σου και μη προστήσεις το ελαό σου θυμών. Η Αβραάμ την αγαπημένη υπό σου και διαρισάν πρωτού σου και ζωή των Αγιώ σου.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και εν και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεση της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και λύση της ασθενείας ημών ένα και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και εν και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο αιώνα τη ουρανή, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου στον ουρανό και επί τη γη. Τον άρτον ημών των απειούσεων, δώσε μην σήμερα και άφησε μην τα εφελήματα ημών, ω και μη σαφή με τι εφηλέτε ημών, και μη συνέντε εμά πειρασμών, αλλά αρίσει εμά από το πονηρό.
1: Αμήν τη ζωή στο τίνο λίθον που πλουτίσει Ιωάσαφ Πάμσφε, για του Θείου Βαραβάμ ασκητικό υδραγάθησε, σύντο επτό μοιητή και αλήπτη σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον,

0: η ώρα τα αυτέξει και ήθεν την ζήνη μόνο προς εθελάς. Τας ψυχάσι μόνο αγίας του σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόθωσον τας ενίας κάθμων και ρίσι μας από πάθης λήψους κακών και οδύνης. Τίξιν εμάς Αγίης ο Αγγέλης, δυνατή πορευλήθου φούμε και διγούμενη κατατήσουμε στην ενότητα της πίστος και στην επίγνωση της απροσέψου δόξης, ό,τι ευλογητό εσύ εις τους αιώνας των αιών. Αμήν.
1: Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αιήν και εις τους αιώνας των αιών. Αμήν. Την τιμιωτέρα το χερουβήμ, την δοξωτέρα να συγκρίνει τους σεραφείμ, τον ενδιαφθόρος θεών λόγο το ακούσαν, την όντως Θεοτόκος σε μεγαλύνουμε. Ενώματι Κύριε Ευλόγησον Πάτερ.
2: Θεός και είσαι μας και ευλογήσε ημάς πάντε πρόσωπον αυτού εις ημάς και ελεήσε ημάς.
3: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών που προθυμίζεις επί της ημών πλημελή μας και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς ενή επί του ζώου ποιού ξηροκρεμάμενος το ευγνώμενη ληστή την εις τον παράδεισον οθοποίησας είσοδον και θανάτωτον θάνατον όλες εσύ λάστη τη ημήν της αμαρτωλής και ενεξίης δούλη σου ημάρτημα εγάρ και ενομίσαμεν και όκες μεν άξι άρετα όματα ημών και βλέψεις το ύψος του ουρανού διότι κατελείπουμε την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθημεν εν τη στελήμωση των καρδιών ημών αλικετεύουμεν την συνανίκα στον αγαθότητα. Φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελέου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον ότι εξέλιπαν εν ματαιότητη ημέρα ημών εξελού ημάς της το αντικειμένο χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρωσον το σαρκικόν ημών φρόνημα είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων ενδυσσόμεθα και συζήσουμεν το ημετέρω δεσπότη και κυδαιμόνη. Και ούτω τη εις ακολουθώντας προστάγμας είναι στην αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσουμεν, εν θα πάντων εστί των εφρενωμένων η κατοικία. Σιγαριώντας αληθινή εφροσύνη και αγαλία στον αγαπώντα σε Χριστέ ο Θεός ημών, και στην δόξα να αναπέμπουμε στην τον όρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα, είναι και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
3: Δεύτε προσκυνήσουν και προσπέσουν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουν και προσπέσουν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουν και προσπέσουν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριε Θεός με μεγαλύνθη σφόδρα, εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια να με δίσουν ο βολόμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ο σιδέρινος στεγάζουν εν είδαση τα υπερώ αυτού. Ότι θυ συνέφη την επίβαση αυτού περιπατών επιπτερίγων ανέμων, οποιών τη αγγέλου αυτού πνεύματι και τη λειτουργού αυτού πυρό φλόγα. Ο θεμελιών την υγιή επί την ασφάλεια αυτή σου πληθύσετε ει τον αιώνα του αιώνα, άβυσο ω σημάτιον το περιβόλαιον αυτού. Επί των ωραίων στήσονται ύδατα, που επί την ίσεω σου φεύξονται από φωνή βροδί σου δηλειά σου. Αναβαίνει συνόρη και καταβαίνει η παιδεία ει τον τόπο να θεμελίω σα αυτά. Όριον έθου ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψει ή καλύψε την γη. Ο εξ αποστέλων πηγάσεν φάραξεν εν μέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιώσει πάντα τα θηρία του αγρού προσδόξονται όν αγρίες δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσει η φωνή. Ποτίζον όρια εκ των υπερών αυτό από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώνει τη δουλεία των ανθρώπων. Το εξ αγαγιν άρτων εκ της γης και είναι ως εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Το ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσετε τα ξύλα του πεδίου, εκέντρια του λιβάνου, ας επίτευσας. Εκεί στρωθεί ένος εύσωση του αεροδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όλοι τα υψηλά τα συλλάβεις, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνη εις καιρούς ο ήλιος αίγνω την δύση αυτού. Εθουσκότος και γένετο νίξαν αυτοί διαλέψονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη αριόμενη το αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εις πέρας. Όσο μεγαλύνθη το έργο σου Κύριε πάντα εν σοφία επίησα, σε πληρώθηκε για της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος εκεί ερπετάνου και έστειν αριθμός ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτω ον έπλασα σε μπέζιν αυτή πάντα προ έπρο δοκώσει. Δούνε την τροφήν αυτών ει εύκαιρον τόντε σου αυτή η συλλέξουση. Ανοίξα δώσει την χείρα τα σήματα πληστήσονται Χριστότητο, αποστρέψοντα δέσου τα πρόσωπον ταραχτίσονται. Αντανελεί το πνεύμα αυτών και εκλείψει και ει τον χούν αυτών επιστρέψει. Εξαποστελεί το πνεύμα σου και εκτιστήσονται. Και ανακαινιεί το πρόσωπο τη γη ή το ειδόξι κυρίω του αιώνα εφρανθίσεται κύριο επί τη έργη αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμεινο οπτώμενο των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το κύριο τη ζωή μου. Ψαλώ το Θεό μου έω υπάρχω. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου. Εγώ δε εφρανθήσω με επί το κυρίω. Εκλείπει αναμαρτωλή από τη γη και άνομοι ώστε μη υπάρχει εν αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου των κύριων.

0: Ποιος έγνω την δύση αυτού του σκότους και η γέννη των ύξων σε μεγαλύνθη τέργα σου, Κύριε. Πάντα εν σοφία η ποιή σας, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σε.
1: Την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Δεν της άνω θέλει ειρήνης και σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Δεν της ειρήνης ο σύμπαντος κόσμος, τα θεία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και το μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ησιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Χριστώ Διακονίας, Παντός του Κλήρου και του Λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ειρηναίου Ιερομονάχου και Πάση Χριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Ευσεβούς ημών Έθνους και του Φιλοχρίστου ημών Στρατού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης, πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των πίστικων των εναυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ ευκασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ πλεόν των οδηφορούν των οσούν των καμνών των εχμαλώτων και της εταιρείας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Ριστίνε ημάς ο πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαγός όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

0: μέσα τη εαυτού και αλλήλου και πάσα τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Επιτρέψει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Και αεί και ει του αιώνα των αιώνων.
1: Κλείνουν Κύριε το ούσο και επάκουσ όλων πτωχός και πένσιμοι εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσιμοι, σώσον τον δούλος, ο Θεός μου τον ελπίζονται ψε. Λέει σώνουμε Κύριε ότι προσέχει και κράξουμε όλη την ημέρα. Έφρον την ψυχή του δούλου της προσέρα την ψυχή μου. Ο τσί Κύριε Χριστός και επιγικής και πολυέλεος πάση επικαλουμένησε. Ενώ τσί Κύριε την προσευχή μου και πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προσέω τη επίκουσάς μου. Ούκ έστην όμοιόν σε θείς Κύριε και ούκ έστην κατά έργα σου. Πάντα έθνη όσα επίησας ήξου και προσκυνήσου ενώπιόν σου Κύριε και δοξάσου το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσια. Σύ η Θεός μόνος. Οδήγησόν με Κύριε την οδό σου και πορεύσουν την αληθεία σου. Εφρανθείτε η καρδία μου, το φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση Κύριε ο Θεός μου εν όλη καρδία μου και δοξάσου το όνομά σου τον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγα επ' εμέ και ρίξου την ψυχή μου εξάδου κατά του. Ο Θεός παράνομοι επανέστην επ' εμέ και συναγωγή κρατών εζήτησαν την ψυχή μου και ου πρέθεντος ενώπιον αυτών. Και εσύ Κύριε ο Θεός μου, εκτήρμον και λεήμον, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίβλεψον επ' εμέ και λέησον, δώσ' το κράτος το παιδί σου και σώσον τον ιό της παιδής σου. Πίσω με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτσον οι μισούντες με και εσχυνθήτωσαν, ότι εσύ Κύριε βοηθήσάς με και παρακάλεσάς με. Η θεμέλη αυτού είναι της όρης της Αγίης, αγαπά Κύριος τα σπήρα Σιών, υπερπάντας κοινώματι Ιακώβ. Δεδοξασμένα ελαλήθη περισσού η πόλη του Θεού, μνηστήσω με Ράβ και Βαβυλώνος της γνώσκους είμαι, και δου αλόφιλοι και Τύρος και λαός των Ιθιώπων, ούτε οι γεννήθησαν εκείνοι. Μύτη Σιών, ερή άνθρωπο και άνθρωπο γεννήθεν αυτοί, και αυτό εθεμελίωσαν αυτήν ο ύψιστο. Κύριο διηγήστε εν γραφή λαών και αρχόντων τούτων των γεννημένων αυτήν, ω εφρενωμένων πάντων κατοικίαν σύ. Κύριε Θεό, σωτηρία μου, ημέρα σε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου προσευχή μου, κλείνω το ού σου ει τη δέησή μου. Ότι πλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειο ήγγισε. Προσολογήσει μετά των καταβενών των Ισλάκων, εγεννήθην ως άνθρωπος αβοήθητος, εν νεκρής ελεύθερος. Ως τραυματίε καθεύδοντες εν τάφο, ο νου κρεμνήσεις έτη, και αυτοί εκ της χειρός απόσυσαν. Έθεντό με ελάκο τα δοτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντους με τορισμούς επίγαγες επ' εμέ. Εμάκρυνας τους γνωστού μου που σου μου απ' εμού, έθεντό με βέλημα αυτής. Παρεδόθην και ούκα ξεπορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν αποτοχίας. Και έκραξα προσέ Κύριον την ημέρα, διαπέτσα προσέ τα σχήρα μου. Μη τη νεκρή ποιήση θαυμάσια ή ιατρία να στήσω και εξομολογήσω δέση. Μη διηγήσε τέτη εν το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου διαπολία. Μη γνωστήστε εν το σκότα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφάσισε. Δυνατή Κύριε αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου μου. Πτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ διήλθον οι οργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Κύκλωσαν με ως ηγίδωρ όλη την ημέρα περιέσχομαι άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και σώνα στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και σώνα στον αιώνα μην. Τα λέει σου Κύριε στον αιώνα, άσομες γενεάν και γενεάν απαγγελώ την αλήθειά σου εν το στόματί μου. Ότι είπα στον αιώνα έλου οικοδομηθείστε εν τη ουρανή ετοιμαστήσε τη αλήθειά σου. Διθέμη διαθήση εκλεκτή μου όμω αδαβή του δούλου μου. Έω το αιώνα ετοιμά το σπέρμο οικοδομήσεω γενεάν και γενεάν των θρόνων σου. Εξομολογήσω τη ουρανή τα θαυμάσια σου Κύριε και την αλήθειά σου εν εκκλησία γείων. Ότι τη εν εφέλ ισοθή του Κύριου και τη ομοιωθή του Κύριου εν ει Θεού. Ο Θεός ο ενδοξαζόμενος εν βουλή Αγίων μέγας και φοβερός εστίν επί πάντως περικύκλου αυτού. Κύριε Θεός των δυνάμεων της ομοιώσει, δυνατός η Κύριε και αλήθειά σου κύκλο σου. Σύ δεσπόζεις του κράτους θαλάσσης των δεσάλων κυμάτων αυτής η καταπραήνης. Σύ ταπείνωσες τραυματίαν περήφανων εν το βραχείον της δυνάμεώς σου διασκόρπισε τους εχθρούς σου. Σύ εσύ είναι ουρανή και εσύ στην γη, την οικουμένη το πλήρωμα αυτής σύ εθεμελίωσας, το βοράν και τη θάλασσα σύ έκτισας. Φαβόρ και ερμόν εν το όνομα τη ογαλιάζονται. Σω ο βραχίων με τα δυναστεία, κρατεωθεί το χείρο σου, ψωθεί το δεξιά σου. Δικαιοσύνη και κρίμα ετοιμασία του θρόνου σου. Έλεο και αλήθεια προπορεύσου του πρώτου προσώπου σου. Μακάρι ο λαό ο γινώσκων αλλαγμών. Κύριε, εν το φωτί του προσώπου σου πορεύσονται και εν το όνομα τη ογαλιάζονται όλη την ημέρα και εν τη δικαιοσύνη σου υψωθήσονται. Ότι κάθε με τι δυνάμει αυτών σιεί και εν τη ευδοκία σου υψωθήσει το κέρασι μόνο. Ότι ο κυρίου αντίληψη και το Αγίου Ισραήλ βασιλέω ημών. Τότε λάλη σα ενωράσει τη σιεί σου και είπα. Εθέμην βοήθεια επί δυνατών ύψε εκλεκτών του λαού μου. Έβρον Δαβίδ τον δούλο μου εν ελαίω Αγίου μου έχρι αυτόν. Υγά χείρ μου συναντιλήψετε αυτό και βραχή μου κατησχύσει αυτόν. Ουκ ωφελήσει ο εχθρό εν αυτό και ιό ανομία σου προστίσει του κακό σε αυτόν. Και συγκόψω προσώπου αυτού του εχθρού αυτού και του μισούντε αυτόν τροπόσω με. Και αλήθειά μου και το ελαιό σου με το αυτού και εν το ονόματί μου υψωθήστε το κέρα αυτού. Και θύσω με εν θαλάσσι χείρ αυτού και εν ποταμή δεξιάν αυτού. Αυτό επικαλέσετε με. Πατήρ μου εσύ ο Θεό μου και αντιλήφθον τη σωτηρία μου. Χαγώ πρωτότοκον θύσω με αυτόν υψηλών παρά τη βασιλεύση τη γη. Με στον αιώνα φυλάξω αυτό το ελαιό μου και η διαθήκη μου πιστεί αυτό. Και θύσουμε στον αιώνα του αιώνα στο σπέρμα αυτού και τον θρόνο αυτού ει τα σημαίρα του ουρανού. Εάν εγκαταλείπω στην υγεία αυτού του νόμου μου και τη κρίμασή μου μη πορευθώσει. Εάν τα δικαιώματά μου εμβυλώσωση και τι εντολά μου μη φυλάξωση. Επισκέψουμε εν ράβο τι ανομίε αυτών και εν μάστιξη τι αδικίε αυτών. Το δε έλεό μου μη διασκεδάσω από αυτόν, οδού μη αδικήσουν την αληθία μου. Οδού μη βεβαιώσει την ηθίκη μου και τα εκπορευόμενα δια των χειλαίων μου ομοία θετήσω. Άπαξ όμως εν το Αγίου μου ή το Δαβίδ ψεύσομαι. Το σπέρμα αυτού εις τον αιώνα με μη και ο θρόνος αυτού ως ο ήλιος εναντίον μου και η σελήνη κατρετισμένη στον αιώνα και ο μάρτης εν ουρανό πιστός. Σίδε απόσω και εξουδένουσα σαν ευάλωτο του Χριστόν σου. Κατέστρεψα στην ηθίκη του δούλου σου, εδεβήλωσα εις την γη το αγίασμα αυτού. Καθήλες πάντα στους φραγμούς αυτού, έθου τα χειρώματα αυτού δηλίαν. Δήρπαζον αυτόν πάντα οι διοδεύοντες οδόν, εγεννήθη όνειδος της γείτωσης αυτού. Ήψα στην δεξιά του θλιβόδων αυτών, έφρανας πάντα σε κρούς αυτού. Απέστρεψα στην βοήθεια της τροφέας αυτού και ουκ εντελάβω αυτού τον πολέμο. Κατέλυσες από καθαρισμού αυτού, το θρόνο αυτού εις γη κατέραξας. Εσμίκρας τα σημέρας του χρόνου αυτού, κατέχειας αυτού ισχύν. Έως πότε, Κύριε, αποστρέφτες εις τέλος, εκαθίστε ως πύλη η οργή σου. Νήστη της μου υπόστασης, μη γαρματέως έκθες πάντους ιούς των ανθρώπων. Τις εστιν άνθρωπος, ως ζήστε και ουκ όπιστε θάνατον. Ρίστην η ψυχήν αυτού εκ χειρός άλλου. Πού εισή τα ελέη σου, το αρχαία Κύριε, α όμως ας το δαβήνει τα αληθεία σου. Νήστη και του μιλισμού των δούλων σου, ου υπέσχουν το κόλπο μου πολλών εθνών, ου ονείδησαν η χρήση σου, Κύριε, ου ονείδησαν το αντάλλαγμα του Χριστού σου. Ευλογητός Κύριος εις τον αιώνα γέννητο γέννητο, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
2: Και νυν και αί και εις αιώνας τον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
1: Και νυν και αί και εις αιώνας τον αιώνα μην. Κύριε, καταφυγή γεννήθηση μήνε γενεά και γενεά. Πρώτου όρ γεννηθήνε και πλαστήνε την γη και την οικουμένη και από το αιώνος και ως το αιώνος η γη. Μη αποστρέψει άνθρωπο της ταπείνωση και είπας επιστρέψτε ή των ανθρώπων. Ότι χίλια έτη νοφθαλμή σου, Κύριε, ως ημέρα η εχθές ή της διήλθε και η φυλακή ανοιχτή. Τα εξουδενώματα αυτών έτη έσονται το πρωί ως ηχλό ή παρέλθει. Το πρωί ανθίσει και παρέλθει, το εσπέρας από πέσει, σκληρινθεί και ξενανθεί. Ότι εξελίβομαι τη οργή σου και εν το θυμό σου ταράχθημεν. Έθωτε ονομίε ημών εναντίον σου, αιών ημών εις φωτισμών του προσώπου σου, ότι πάση ημέρα ημών εξέλιπων και εν τη οργή σου εξελίβομαι. Τα έτη ημών σε αράχνη μελέτων, η ημέρα των ετών ημών εν αυτή εβδομήκοντα έτη, εάν δε εν δυναστή ογδοήκοντα έτη και το πλοίον αυτών κόπο και πόνο, ότι επήλθε πραό τη εφημά και παιδευθυσόμεθα, τη γνώση και το κράτο οργή σου και από του φόβου σου τον θυμό σου εξαριθμίσαστε, την δεξιά σου ούτω γνώρισε όλων και του παιδευμένου στην καρδία σοφία. Επίστρεψον Κύριε έως πότε και παρακλήθη επί της δούλης σου. Ενεπλήστη με το πρωί το ελαίο σου Κύριε και γαλιασάμεθα και εφράνθημεν. Εν πάση ημέρες ημών εμφρανθήμεν ανθών ημερών εταπείνωση μας ετών ον είδομε κακά. Και είδε επί τους δούλους σου και επί τα έργα σου και οδήγησαν τους ιούς αυτών. Και έστω η λαμπρό της Κυρίου του Θεού ημών εφημάς και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνε εφημάς και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνον. Ο κατοικώνει βοηθεία του υψίστου σκέπτου Θεού του ουρανού βληστήστε. Ερεί το Κύριο, αντιλήπτωρ μου ή και καταφυγή μου, ο Θεός μου και ελπιώ επ' αυτόν. Ότι αυτός ρίσεται σε εκπαγίδος τηρευτών και απολόγου ταραχώδους σου. Έτσι μεταφρέντς αυτού επισκιάσει και υπό τα σπτέρυγας αυτού ελπίης, όπλο και κυκλώσει αλήθεια αυτού. Ού φοβηθείς από φόβου, νυχτερινό από βέλους πετωμένη μέρας, από πράγματος εν σκόδια πορευωμένου, από συμπτώματος και δαιμονίου με συγκρινού. Πεσίτε εκ του κλήτου χιλιάς και μοιριάς εκ δεξιών σου, προσέδε κουγκριγγύη. Πλην σου αφελμή σου κατονοείς και ενταπόδος αμαρτωλών όψη, ότι εσύ Κύριε ελπίς μου, τον ύψιστον έθου καταφυγήν σου. Ου προσελεύθε προς έκακά και μάστιξ ουκ εν γίνει το σκηνόματί σου. Ο τσεγγέλης αυτού εντελείται περισσούν του διαφυλάξει εν πάσα τη οδή σου. Επιχειρώ να ρούσε μήποτε προσκόψει προσλήθων τον πόδο σου. Επί ασπίδα και βασιλίσκων επιβίσει και το πατήσει λέοντα και δράκοντα. Ότι επ' εμέ ήλπισε και ρίσω με αυτόν, σκεπάω σε αυτόν και ότι έγνω το όνομά μου. Και κράξτε πρόσμε και πακούσε με αυτού. Με ταυτού ημί εν θλίψη εξελού με αυτόν και δοξάσω αυτόν. Μακρότη ημερών εμπλίζω αυτόν και δείξω αυτό το σωτήριό μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και σε αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Ελπίσιμον Κύριε δόξα Σύ.
0: Και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Τον ηλαγούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εις η χάρη τη. Της Παναγίας Αφράντου περιευλογημένης εν δόξα της ποιήσης ημών Θεοτόκης. Καρτέρου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων ημωνεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους. Και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σαν το κράτος Ιησού εις την η βασιλεία και

προσεξόμεθα, εις ερήμου πολιστήν και ησυχίας εραστήν. Των παθών εκμοιωτήν και μοναστών καθηγητήν, πλημμύραν διδαγμάτων Θείου Πνεύματος, φωστήρα διακρίσεως ακοιμήτων,

Θεέ, πρόντες επί την ηλίου δύσου, ειδώδες πόσες περινών υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σε πάση και εις ημνής τυχόν εσύ, εσύ έθεος ζωήν οδηδούς,

0: δεξιά σου, Κύριε, εν τίας πέρα τα όφτια, να μαρτύτες φυλακτήνε ημάς, ευλογητός, Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας, αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελεός σου εφημάς, καθά περιλυπήσαμε να επισέ, ευλογητός, Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός, η δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός, η Άγιε, φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελεός εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου, μη παρήδηση, πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κυρώσαμε την εσπερινίδα εις εν ημώ του Κυρίου.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούμες όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
2: Κύριε ελέησον.
1: Την εσπέρα πάσα τη Διάν Αγίαν ειρηνική και αναμάρτων παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Πάσχου Κύριε ελέησον.
1: Των οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Πάσχου Κύριε.
1: Συγγνώμη και άμεσων αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Πάσχου Κύριε.
1: Καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη του κόσμου παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Πάσχου Κύριε.
1: Τη ζωή ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσαι παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Πάσχου Κύριε.
1: Χριστιανά τα τέλη τη ζωή ημών ανώδυν ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
2: Πάσχου Κύριε.
1: Της Παναγίας Ακράτου περευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθενομαρίας. Τα πάντων Αγίων ημωνεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Καθώς και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και σε την δόξα αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την οικαία.

ενώσει μόνο και ένα ουρανό κατά βάση ψωτηρία του γένου των ανθρώπων. Έπειτα επί του ζούλου σου και επί την κληρονομία σου, σε άρτο φοβερό και φιλανθρώπο κριτή, οι σύντομοι παίκνοντε κεφαλά σου δε αυτόν υπέταξε να φιένε σου την εξανθρώπων να μένοντε βοήθεια, αλλά του όν πηρημένοντε έλεο και την συνεπεκλεγόμενη σωτηρία. Χωρί διαφύλαξαν παντή καιρό και κατηγορούσε ένα σφαίρο και την προσιούσε νύχτα ο παντό εχθρού, από πάση κειμένη ενεργία διαβολική και διαλογισμών ματέων και θυμίσεων πονηρών. Το κράτος βασιλείας σου ευλογημένο και δοξασμένο του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: Χριστό, δεν σου δέσπονα και το θωρή μας εν ειρήνη, ότι είδαν οι οφθαλμοί μου των σωτηριών σου. Ο ήτιμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, πως αποκάλυψην εθνών και δόξα λαό σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον εμάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι καινή και εν και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον εμάς. Κύριε ελάχιστε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτε συγχώρεσε τις ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και δέσε τις ασθενείες ημών ανά και το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι καινή και εν και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εκ της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ευθέτε βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου στους ουρανούς και επί της γης. Τον άρτον ημών των απειούσων, δώσε μεν σήμερον, και άρπες είναι τα επιλήματα ημών, ως και μη σε αφήνουμε τις επιλέτες ημών, και μη συνέχισε εμάς πειρασμών, αλλά ρίσε εμάς από το πονηρό.
2: Της ζωής την βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νικαία ή και η

και πάντας κατήγασας φανερωθείς θαυμαστός, φανούρια ένδοξε όθεν της εφημούσι, της συνάθλησης μάρτης, νέμις

0: προσευχών και Ορθοδόξων Χριστιανών.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον,
0: Κύριε Λέησον, υπέρ των Αρχιεπισκόπων ημών, Ιερονίμων, των αδελφών ημών, των Ιερέων, Ιερομονάχων, Ιεροδιακώνων και Μοναχών.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Ειδόμεθα υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών, Ειρηναίου, Ιερομονάχου και Πάση Χριστό ημών αδελφότητο. Ειδόμεθα υπέρ ελέου ζωή, ειρήνη, υγεία, σωτηρία, επισκέψη, χωρίσεω και αφέσεω των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και Ορθοδόξων Χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημών των εντιαρά μονιτά, του συνδρομητών αφιερωτών και προσκυνητών αυτή. Ειδόμεθα υπέρ του μακαρίων και οι δημοκτητόρων τη Αγία Μονή Ταύτη και περπάντων των προαπαυσωμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκεμένων και πανταχού Ορθοδόξου. Ειδόμεθα υπέρ του Καρφούρου, των καλλιεργούντων εν του Αγίου και πανσεπτονό του, του κοπιών των ψαλώντων και υπέρ του περιεστώτου του λαού, του δεκδεχομένου του παρασωμένου και πλούσιων
1: έλεγχων.
0: Ειδόμεθα και υπέρ των αδελφών ημών, των ετη διακονία όντων και πάντων διακονούντων και διακονισάντων εν τη Αγία Μονή Ταύτη. Ότι λέει μου και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναβεύουμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την Ικαία Ι και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Σοφία.
1: Ευλόγησον.
0: Όν ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντων την Ικαία Ι και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Θεός ο Κύριος ο Θεός στην Αγία και αμόβητο πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών σε εκκλησία και διαρά μου ρητά αυτή σε όλους.
0: Αμήν. Στο Παραγία θα το έχει σώσουν
1: μας. Την ετέρων των χειρουβίων και εν το ξεπέρα να συγκρίτησουν σε ραφή την αδιαφόρου διαφόρους των ολόγων τα κούσαν την όμεστε το έχουν σε μεγαλύτερο.
0: Δόξα Σύ ο Θεός ελπίσιμα δόξα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα την Ικία η Χρήσου ώρα στον αιώνα. Μην Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατέρα Άγιο Πλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός το σημών της πρεσβείης Παναχάντου και Παναμού Μαγίας Αυτομητρός των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων. Το Σύκη Θεοφόρο Πατρό Σιμών Νικοδήμου του Αγίου Ρήτου του Αγίου Ενδόξου Ρωμάρθρος Χαραλάμπος ο Θεματουργού των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήν και Άνης. Το Νοσύν και Θεοφόρο Πατέρων Ιμών Κειμένος και Οσίου Επισκόπου Κουρδούης του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Φανουρίου του Νεοφανούσων και τη μνήμη επιτελούμε και πάνω των Αγίων Ελέης και σώσει εμάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
3: Πρόσδειξε Κύριε Χριστούφισε την ιδέης και μόνο τα μαρκωδόν να τελέσουμε.
4: Γέννη τον Κύριε το όλεος εφημάς καθ' άπριν λυπήσαμε λυπησέ.
3: Αιωνία εμή μόνο και ούμα χάριστη και εμείς εκεί.
5: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλή μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό του Βασιλή μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό του Βασιλή και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλληψον τον όνομά μου. Επιπλέον πλύνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Ήμουν ο ήμαρτων και το πονηρών ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικείς εν το κρίνες θέσα. Ιδού γάρ εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτία σε κύσεις σε μη μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθιν γάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας εδηλωσάς με. Καραντίς με ισόβα και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπερχιών λευκανθήσουμε. Ακουτίζ μια αγαλίασιν και η φροσύνα αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών και πάσα στα σανομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσαν με μία Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου και το πνεύμα σου Άγιον μη αντανέλησα με μου. Απόδος με την αγαλία συνσωτηρίους και πνεύμα και ηγεμονικό σύριξον με. Διδάξον όμως τους οδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουν. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγκαλιάσ' τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγείλει την ένεσύνη σου. Ό,τι θέλησες θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις. Εσύ το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδίας συντετριμένη και τεταπεινωμένων Θεός σου και εξωτερός. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου Σιών και οικοδομηθεί το τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί του θυσιαστήριών σου μόσχους. Ο Θεός στην βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθή σε μισπεύσουν. Εσχυνθήτουσαν και τεραπήθησαν εις δούντες η ψυχή μου, αποστραφήθησαν εις τα οποία σου και κατεσχυνθήτουσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήθησαν παραυτήκα οι σχηνόμενοι, οι λέγοντες μη έβγε έβγε, αγαλιάστουσαν και εφρανθήθησαν επί τις πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λεγέτουσαν διαπαντός, μεγαλυνθείτε ο Κύριος οι αγαπώντες σωτηριών σου. Εγώ δεν το έχω σημεί και παίρνεις ο Θεός βοήθησόν με, βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώ της συνδέεις ημών τη ευληθία σου, εισάκουσον μου τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις, εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείστε ενώπιόν σου, πάσα ζών. Ό,τι κατεδίωξε νεθρός στην ψυχή μου, ταπείνωσε εις γίνει τη ζωή μου. Εκάθισε έμεινε σκοτεινή στου νεκρού αιώνε και οι κηδείε ανεπεμέ το πνεύμα μου, ενεμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων εμελέτησε εν πάση τη έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προ έτα χείρε μου, η ψυχή μου ω γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσαν μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μία αποστρέψει το γρόσο γόνο απ' εμού και μειωθεί με τι καταβαίνουν στι λάκων. Ακουστών πει όλμη το πρωί το έλαιό σου, ό,τι η βυσή ήλπισα. Γνώρισε όλμη, κύριε, δόνη, νη πορεύσουμε, ό,τι προσέηρε την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου, κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξό με του πίνα θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα σου παγαθών οδηγεί σε ανοιγή ευθεία, ένεκεν το όνομα τόσο, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψει την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψει του εχθρού μου και απολύ. Λύσει πάντω λίγοντα στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου είμαι. Δόξα είναι ψή Θεό και πηγή σε ειρήνη ανθρώπου σε ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύθε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε Μονογενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών ο καθήμενσον δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάσαι εσπέραν ευλογήσου και ενέσου το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησόν με, ίεσε την ψυχή μου ότι μαρτώνεσαι. Κύριε προσε κατέφυγον δίδοξό με του πίνου θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωή εν το φωτίσου σου ψώμα θα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινός που είσαι. Καταξίωσον Κύριε την νυχτή ταύτη να αμαρτή τους φυλαχθήνει ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και διδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελό σου εφημάς καθάπηρ ελπίσαμε έπισε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φώτισόν με τις δικαιώμασεις σου. Κύριε το ελό σου στον αιώνα τέλη των χειρών σου μη παρήδες. Συ πρέπει ένωση, συ πρέπει ύμνο, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και η Αή και Ιησούς αιώνας στον αιώνα μην. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και ωράτων. Και εις ένα, Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γίνεται. Τον διημάς ανθρώπους και δια την ημέτερα σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σορκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου, και Μαρίες παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέτεται η περιμόνη επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάδα την τρίτη μέρα κατά τα γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενα εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και στα τέλους, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συν Πατρί και Υιός εμπροσκυνούμενο και στο δοξαζόμενο το λαλίσσα διά των προφητών, εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίς εις θεοθρόπων, την αημακάρισον και πανομόμητον και μητέρα του Θεού ημών, και την μειωτέρον του χειρουργήν και ενδοξωτέρον συγκρίτου σωροφήν, την αδιαφθόρωσαν λόγων τεκούσαν την όντως ο τόκλος σε μεγελήνουαν.
2: Το πρόσταχθεν μυστικός λαγών εν γνώση εν δυσκινήτου Ιωσήφ που διαπέστη ο σώματος λέγον δια πυρογά μου. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται εν ελιώτος όλος εν σιών και βλέπων εν μήτρα σου λαβόντα δούλου μορφήν. Εξίστα με κραυγάζειν σι χαίρε νύμφι ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανούθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Περαγία Θεοτόκε σώσον ημά.
2: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανούθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Περαγία Θεοτόκε σώσον ημά.
2: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανούθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Περαγία Θεοτόκε σώσον ημά.
2: Και συνδια σώματο φωνή σωματουμενών σε θεωρών Κύριε εξίστα το και είστα το κραυγάζ. Προ αυτήν τη αυτ. Χαιρετήσει η χαρά η κλάμψη, χαιρετήσει η αέρα η κλίψη, χαίρετο πεσότο αδάμι ανάκληση, χαίρετο δακρύων τη έβαση λύτρωση, χαίρε ύψο δυσανάβατων ανθρωπίνη λογισμή, χαίρε βάθο δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμή, χαίρε ότι υπάρχει βασιλέω καθέδρα. Χαίρε ότι βαστάζει τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέο αρκώσεω. Χαίρε Δεής νεοργείται η κτήσης, Χαίρε Δεής βρεφουργείται ο κτήστης, Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλέο, στο παράδοξον σου της φωνής της παράδεκτον τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίηση πως λέγεις κράζον, αλληλούια. Γνώσιν άγνωστον γνώνει, Παρθένα ζητούσε, βόησε προς τον λειτουργούντα εκλαγώνων αγνώνιων, πως εστι δεχτήνε δυνατόν λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσαν εν φόβο πριν κραυγάζουν ούτ. Χαίρε βουλής απαρήτου μίστης, χαίρε συγγείς δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκηγείς προς ουρανών. Χαίρε των αγγέλων πορυθρύλη των θαύμα, χαίρε των δαιμόνων πολυθρύνη των τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το φως μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Δύναμη στο υψίστο επεσκίεσαι τότε προσήλυψη διαπήρωγά μου και την εύκαρπον ταύτης, νηδίνος αγρόν υπέδειξη νηδίν άπαση. Της θέλους θερίζει σωτηρία να το ψαλινού τόσο αλληλούια. Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτρα να ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφησε κοινής ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε, κι άλμα συνοσάσμα συνεβώ προς την Θεοτόκον, χαίρε βλαστό μαρά του κλίμα, χαίρε καρπό κερά του κτήμα. Χαίρε Γεωργών, Γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή μου φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνου σε φορεία νυκτερμών, χαίρε τράπεζα βαστάζου σε ευθυνία ανηλασμών, χαίρε τη λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε τη λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μία μου, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία. Χαίρε θνητών προς Θεόν Παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ζάλινε δεν έχουν λογισμόν αμφιβόλων ως όφρον η ασύφε ταράχτη προς την αγαμόν σε θεωρών και κλεψίγαμον υπόνων άμαντ. Μαθάντες στην σύλληψη εκπνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγελών υμνώντων την έσαρκο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιημένο θεωρούστο των ως αμνών άμωμων. Ένδιγας τρι Μαρίας βοσκηθέντε εν υμνούντες είπαν, χαίρε αμνού και ποιμένους μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλετε τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των αποστόλων τα ασύγχυτων στόμα, χαίρε των αθλοφόρων τα ανίκητων φάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείσαι γυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείσαι να δίθυμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεντε σμάγητε τούτου οικολούθη ανέγλυ και ω λίχνων κρατούντε αυτών δι' αυτού ηρεύρουν κρατεών άνακτα και φτάζοντα τον άφθα στον εχάρισαν αυτοβόντε. Αλληλούια. Είδαν παιδε χαλδένε χειρισί τη Παρθένου τον πλάσαντα χειρί του ανθρώπου και δεσπότην ούτε σε αυτόν η και δούλε έλαβε μορφήν. Έσπευσαν τη δόρη θεραπεύση και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αντί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβολούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βορβάρου λυτρωμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα. Χαίρε φλογός παθαν απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γεννών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Κύριε και Θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες των χρησμών και κηρύξαντες των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδυνος λυρώδη μη δω τα ψάλιν, αλληλούια. Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθεία, σε δίωξε στο ψεύδο στο σκότο, στα γαρίδουλα ταύτη σου ετήρη, μη ενεγκατάσου την ισχύν πέπτο κινήτου των δεριστέντε σε βόμ προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων, χαίρε τη απάντηση στην πλάνη πατήσα, χαίρε των ειδώλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσα, φαρώ των οητών, χαίρε πέτρα υποτίσα, του διψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε στυλ οδηγώντας εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατιτέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχη, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονη, χαίρε υγεία της Ευαγγελίας. Χαίρε ξησρέ η μέλη και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Μέρα του Σημεώνου στο παρόντος αιώνος μεθύσταστε το απατεώνος επιδόθης ως βρέφος αυτολεγνώστης του δοκι Θεός τέλειος. Δύο βέρεξε πλάγι σου την άρη των σοφίαν κράζων, αλληλούια. Ναι, ανέδειξε κτήσιν εμφανίσει ο κτίστη, η μήν τη υπ' αυτή γενωμένη εξ ασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα τα αυτήν ω περινάφθαρον είναι το θαύμα βλέποντε υμνήσω μεν αυτή βοώντε. Χαίρε το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία, χαίρε αναστάζου τύπων εκλάμπουσα. Χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξωτρέφονται πιστοί, χαίρε ξυλών ευσκιόφλων υποσκέπονται πολύ. Χαίρε και οφορούς οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενός αλυθρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαιώδης όπησης, χαίρε πολλών πτεώντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα, χαίρε νύμφη, ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη, ανύμφευτε.
2: Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθόμεν του κόσμου, των ανούν εις ουρανών μεταθέντες, δια του δογάρου υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμουλες ελκύσε προς τα ύψος τους αυτοβοώντας, αλληλούια. Όλος είναι της κάτω και τον άνω δόλος απείνω περίγραφτος λόγος, η κατάβασης γάρθη και ο μετάβασης δε το βήκη γέγονε. Και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτω ακούσεις ταύτω, χαίρε Θεό χωρί του χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα Πανάγιον το επί των χερουβήμ. Χαίρε οίκημα Πανάριστον το επί των Σεραφείμ, χαίρε ήταν αντία εις ταυτόγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και λοχίαν ζευγνής. Χαίρε δύση λήθη παράβασης, χαίρε δύση νύχτη παράδεισος, χαίρε η κλείστη Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει τα μέγα της εις εν ανθρωπίσεως έργων των απρόστων γάρων στενε θέρει πάση προς τον άνθρωπον, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια. Περίτερος πολυφθόγους ως ηχθείας σαφώνους, ορώμουν επί σύ Θεοτό και απορούς η γαρλέγην το πώς και παρθένος μένεις και τη κινήσχη σας. Ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν, χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτοταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι αιμοράνθησαν ειδινή συζητητέ. Χαίρε ότι αμαράνθησαν των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Ελιάντας αγίνας πληρούς. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήν. Χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Σώσε θέλων τον κόσμο, τον όλων κοσμήτερ, μπροστά τον αυτεπάγγελτο σύλθη και βιμήν υπάρχουν ως Θεός δήμας, εφάνει καθήμας άνθρωπος, ομοίων καρτόμοιων καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια. Τείχωση των Παρθένων Θεατό και Παρθένε και πάντων των εισευρός τρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκευασές, ποιητής άχραντε οικής, εν τιμήτρος και πάντας η προσφωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαραν εγέννησα στους συλληφθέντες εσχρός, χαίρε σίγαραν εθέτησα στους συλληφθέντες των νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρονών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάσα σπόρων υμφεύσεως. Χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτείνεστε σπέβδεν το πλήθη των πολλών εκτριμών σου. Είσαι αρίθμος γάρτη ψαμοδάσων προσφερομέν σε βασιλεφάγιο, δεν το λεμενάξιον 12 σημείν της Σιβώος, είναι αλληλούια. Φωτοδόχων λαμπάδα της ενσκότη φανίσαν ρώμεν την Αγία Παρθένων, το γαράιλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θήκην άπαντας αυγητώνων φωτίζουσα κραυγίδε τιμωμένη ταύτ. Χαίρε ακτής νοή του ηλίου, χαίρε βολής του αδί του φέγγους, χαίρε στραπίτας ψυχάς καταλάβους. Χαίρε ως βεροντή τους εχθρούς καταπλήτους, αχαιρότη των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών. Χαίρε ότι τον πολύρη τον αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδηση. Χαίρε κρατήρ κυρνών αγκαλίας, χαίρε ζωή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χάριν των εθελής σου φλημάτων αρχείων απάντων χρεωλήτης ανθρώπων επιδήμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και ασχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια. Ψαροντές των τόκων ενημνούμε σε πάντως ως έμψυχον όν Θεοτόκεν της ηγαρικής σας γαστρίως συνέχον πάντα τη χείρη Κύριος υγείας εν εδόξας εν εδίδαξε βόνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα τα πνεύματι. Χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητο τείχο. Χαίρε δύση γύροντε τρόπε, χαίρε δύση εχθροί καταπίπτου, χαίρε χρωτό το αιμοθεραπεία. Χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ο πανύμνητε μήτερη το κόσο των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Πυραγία Θεοτόκε σώσον ημών.
2: Ο πανύμνητε μήτερη το κόσο των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Πυραγία Θεοτόκε σώσον ημών.
2: Ο πανύμνητε μήτερη το κόσο των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Πυραγία Θεοτόκε σώσον ημών.
2: Δεξαμένη την προσφορά από πάση ρίση σύμφορα άπαντα και τη μελούση λίτρο Οικολάου ο Χριστού Σιβώντα. Αλληλούια. Υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, λυτρωθήσε των δεινών ευχαριστήρια, να γράφωση η πόλη Θεοτόκελο, έχουσα το κράτο απροσμάχητον. Εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, είναι ακράζο η χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Δόξα, δόσμα, δόξα, άρτη ζωή σου, νυζού, γενέστε με το σώμα σου του Άγιον και έσπλαχνη κύριε και το τίμιο νέμα κοινό σου πολυτρόπων ελεξιτήριων. Δόξα, δόσμα, δόξα, βιβλωθή έργη ατόπισο δήλωση του σου αχράντου σώματο και θείου αίματος, ανάκριση πάροχος θέτης με τους ιούς με αξίωσον. Υπεραγία Θεοδόξη όσων ημάς, Γεία Γαθή ευλογημένη Θεόνυφε, τον στάγινη βλαστήσε τον Αγιώργητον και σωτήριον κόσμο, αξίωσον με τούτον τρόγοντα σώζεστε. Δόξου, δώσου μου δόξη, δακρύμου παράς Χριστέ Ανίδας, το ρήμον της καρδίας μου καθαίρους, ως ανευσυνδόντος και καθαρμένος, ίστι προσέρχομαι και φόβου δέσποτα τη μεταλήψη των Θεοδόρων σου. Δόξου, δώσου μου δόξη, εις άφηση γενέσου με το πτυσμά του άγχαρτον σου σώμα και θειονέμα, εις πνεύμα της Αγίου τη κοινωνία και εις αιώνιου ζωή φιλάνθρωπε και παθών και θλίψεων αντρίωση. Υπεραγία Θεοδόξη όσων ημάς, ζωή του άρου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμου και ενωτέραν ζουν διδόδος χαμέ αξίως ονήν των ανάξιων, μεταφού βιγεύστε τούτου και ζήσεις δε δόξου θόσιμο δόξη. Η θέλησης δημάς αρκωθείς πολύ αλληλειθεί ένας πρόβατο διαβερτών αμαρτήματα, όδιν και τέβουσε και τα εμά εξαλείψει πλημελήματα. Δόξου θόσιμο δόξη, θεράπευσον της ψυχής μου το τράβατα Κύριε, και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσου του μυστικού Θεοδύρου ταλέπορος, υπεραγία Θεοδόξη όσων ημάς. Ελέωσε και εμεί τον εξπλάγωσο δέσποινα και τήρημα άρυπον τον σώνει και έτην και άμεμπτον όπως εις δεχόμενος τον ετώ Μαργαρίτη να αγιάζομαι. Δόξου θόσιμο δόξησιν, καθώς πρέπεις Χριστέ γενέστα διότι ευθελή δούλου σου και εν εμή μείνουν ως υπέσχου η δούγαρ του σώμα τρόγος το θείον και πίνω το αίμα σου. Δόξου θόσιμο δόξησιν, λόγι Θεού και Θεό άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν του εσκοτισμένου μη και καθαρισμόν της βιλωθής ψυχής μου το αίμα σου. Υπεραγία Θεοδόξη όσων ημάς, Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνωμα, τεσσες ευχές και όπως εκλογής με απέργασε όπως των αγιασμάτων μετέχου του τόπου σου. Δόξου Θεόσμο δόξησε, νου ψυχήν και καρδία να αγίαζον σώτερ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρής προσέρχεστε. Δόξου Θεόσμο δόξησε, σε ενωθήν παθών και της χάρτος χύνεται προς τίγνη ζωής και ασφάλεια διά της μεταλήψης των Αγίου Χριστέ μυστηρίων σου. Υπεραγία Θεοδόξη όσων ημάς, ο Θεούθος Λόγος ο Άγιος όλου με αγίαζον ή προσερχόμενον της τις μυστηρίζου της Αγίας Μητρός σου Δεΐζησιν. Τον Άρτο Χριστέ λαβή μη περίδεις με το σώμα του σών και το θείον νέμα σου, τον αχράνο δέσποτα και φρικτό μυστηρίων σου, με τα σχήν των αθλιωμής κρίμων γέννητο, γέννητο δε μη ζωή νεώνιν καθάνατον. Δόξα Θεόσμο δόξη. Υγεία καθόλη μετάληψη Χριστέ των αθανάτσων ή μυστηρίων γεννηθήτωμη, φως και ζωή και απάθεια και προσαρτής θεωτέρας προκοπήν και επίδοση, πρόξενος μόνο αγαθέω που ζουσάζουσε, δόξα Θεόσμο δόξησε. Ριστή παθών και εχθρών και αναγκών και πάζες θελήψεις τρόμου και πόδου πορωσιών ταλήν και δευλαβίες φιλάνθρωπε σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλληση ευλογητός ο Θεός των Πατέρων ημών. Υπεραγία Θεοδόξη όσων ημάς, Σωτήρα Χριστόν οι τεκούσα υπερνούν Θεοχαρίτωτε εκ δυσοπόσων είναι ο δήλος σου, την καθαράν ο ακάθαρτος μέλλοντά μεν της αχράτης μυστηρίης προσέργεστε, κάθαρον όλου μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δόξα Θεόσμο δόξη, των ουρανίων και φρικτών και αγίων σου χριστιανή μυστηρίων και του θείου σου δείπνου και μυστικού κοινωνών γενέστηκα με καταξίωσον τον απεγνωσμένο Θεό σου τήρμον. Δόξα Θεόσμο δόξη, υπό τη ζήτα τα φυγόν εις πλαχνία να αφεκράζουσι φόβο, εν εμή μείνω σώτρ καγκός εύσεν σύ δούγα αρθανόν το ελέησου τρόγος του σώμα και πίνους του αίμα. Υπεραγία Θεοδόξη όσων ημάς, φρύτο δεχόμενος το πύρμη φλεχθός ή κυρός και συγχώρτος, ο φρικτού μυστηρίου, ο εσπλαγνίας Θεού, ο Θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυτοποιούμε, δόξο Θεόσμο δόξη. Χριστός εις τη γεύστη, Κύριε το Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλι κινόμενος, άπαξε αυτόν τον προσάξας ως προσφοράν πατρίτη ιδίω, αείς φαγιάζες δαγιάζον τους μετέχοντας, δόξο Θεόσμο δόξη. ψυχήν και το σώματα, για συνδέσποτα φωτιστήν σωθήν γενή μνήκα σου, και των μυστηρίων με θέξη των ηρών ενικών σου αιγών, συν πατρί και πνεύματι ευεργέτα πολύ, αλλά δόξα πατρική όγκη και πνεύματι, ως πύργην θήτων και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σου τύρμο του τυλιόδοδων, φλέγων αμαρτία στην ύλη και βικρών παθώντα ακάνθα, και όλο φωτίζουν προσκυνή στη θεότητα, και νύν και έκει σώνα στην ονομήν, Θεό του σωμάτου εκ των αγνών αιμάτων σου, όδεν πάση μνήζε γίνα δέσπινα, νόντι τα πλήθη δοξάζει ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντος υιοθέτω του ανθρώπινων.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς.
8: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αιν και στους αιώνας των αιωνίων. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ελάσσε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρεσε τις ανομίες ημών.

0: των αυρών αγώνων σου, όσοι η Πάτρια Αγία σήμερον επέστη μνήμη τας ψυχάς των ευσεβών κατεφρένους επιμήν Θεόφρον Πατήρη μονώσει, δόξα Πατρή και Υιό και Αγίο Πνεύμα, ως φωστήραν έτηλας εκτισεώς και πιστούς εφώτισες τες των θαυμάτων σου βολές ιερομάρτης χαράλαμπες, όθεν τιμούμεν την Θείαν σου άθλησιν και νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εν πυργετό λαρίσει έκτυπων εικόνων σου καθαριάζουν Νικοδήμου μάντρα πάνσεπτον το οσίο προσκυνούντα στο γεννήτωρ. Προβλημάτων απολάβαμε τη λύση ω τον του βίου και χαρίτων των απείρων σου και βόμε σε χαιρε λύση πανάκροντε.
1: Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον.
2: Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον.
1: Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον,
3: κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον.
4: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επιγείς προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και μόνο εν τη ώρα τάφητα συντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς εντελά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρορούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αιών και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη τιμωτέρα του Χεροβήμ και εν δοξωτέρα να συγκρίδου Σεραφείμ, θα είναι διαφθόρος Θεόν λόγο ότι ακούσαν, την όντως Θεό το πως είναι μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριου ευλόγησον Πατέρ.
5: Ο Θεός εκτερήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνω το πρόσωπο να στέφει μας και ελεήσε ημάς.
4: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλα μόλυντε άφθορε, άχραντε αγνή Παρθένε, Θεών ηφεδέσποινα, η Θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξου οικίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένου ημών της ουρανής συνάψασα, ή των επιπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προσερχόντων και πάντων των χριστιανών του καταφύγιων, μη δελήξη με των αμαρτωλών, των εναγεί, των ισχρή λογισμή και λόγη και πράξη όλων εμ' αυτών αχρεώσοντα, και τι των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Καλό του φιλανθρώπου Θεού Μήτυρ, φιλανθρώπου πλαχνίστη επί μη το μαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την κρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέησιν, και το σών ιών και ημών δεσπότ και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμία τα φιλάνθρωπα σπλάνων τευτού αγαθότητο. Πάρει δόν μου τα να ρίχνει τα πτέσματα, επιστρέψει με προ μετάνοιαν, και τον αυτό εντολόν εργάτη δόκι μόνο να δείξει με. Και πάρει σώμα αείο ελεήμο και συμπαθή και φυλάγαθο, εν μέν το παρόντι βίο, θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον εφόδου αποτυχίζουσα, και προσωτερία καθοδηγούσα με, και εν το καιρό του εξόδου μου την αθλία μου ψυχή περιέπουσα, και τα σκοτεινά σώπη των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτή απελάβνουσα, εν δέτη φοβερά ημέρα τη κρίσεω αιωνίου μεριωμένη κολάσεω, και τη απορρή του δόξη του σου ιού του και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δεσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, διατσής με σιτίας και αντιλήψεως, χάρη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνη σας, ή τον Άρχο αυτού Πατρί, και το Παναγίο και Αγαθό και Ζωπιό αυτού Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Και δώσε μην δέσποτα προσύπνου να ποιούσουν ανάποψη σώματος και ψυχής, και διεφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάσον τα σορμάς του παθών, σβέσου τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα τσαρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πανηγιώδης και λυκών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε μην ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίων ύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση ατομικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δι' εμάς εν το καιρό της προσευχής στηριγμένους εν τις εντολές σου και τη μνήμη των σώκριμάτων εν αυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν της η δοξολογία χάρισε εις δεμνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Περένδοξα υπάρθεν ευλογημένη Θεοτό και προσάγα και την ημιτέρα προσευχή το Υιός και Θεό ημών και αίτηση να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου, Πατήρ,

0: γη μου, Υιό, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριά Αγία Δόξη. Πάσα ελπίδα μου εις ένα, τη θυμημείτε τη θεοφύλαξα με τη σκέψη σου. Επίση χέρι και χαρτωμένη πας εκτής αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα αξίς Θεός σαρκώθη, και πεδίων γέγονε εν προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρση μήτρα θρών επίση και τη σίγα στέρα πλαδιτέρα ουρανών απεργάσατο. Επίση χέρι και χαρτωμένη πας εκτής δόξη. Άγιε Άγγελε Φεθός, της αθλίας μου ψυχής και τα λοιπόρ μου ζωής, μην καταλείψεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποδοθείς απ' εμού δια την ακρασία μου. Μη δώσεις χώρα το πονηρό δαίμονη, κατά κυρεύσου μου την καταδυναστία του θνητού δούδου σώματος. Κράτσουν της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησε ο μισοδός σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, φύλαξης και σκεπαστής, της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησαν όσο σε έθλιψα πάση ημέρα τη ζωή μου. Και ήτι ήμουν σήμερα η ημέρα σκέπασαι με την πόρουσα νυχτή, και διαφύλαξαν με από πάση πυρία του αντικειμένου, ή να μην τίνει αμαρτήμα διαπαραγωγήσω το Θεό. Και πρέσβη περί μου προς τον Κύριο να το επιστρίξει με το φόβο αυτού, και άξο να δείξει με δολόν σε αυτό βαθό του. Αμήν.
1: Πρώτο και παρθένε χέρι και χαρτωμένη Μαρία, ο Κύριος με τα σου ευλογημένη σύγκυνε, εξαιρετικό σκαρβό στις κοιλίες σου. Ότι σου τη ρέτη και ψυχώνει.
2: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαρτωμένη Μαρία, ο Κύριος με τα σου ευλογημένη σύγκυνε, και ευλογημένο ο καρπό στις κοιλίες σου. Ότι σου τη ρέτη και στην ψυχώνει μόνο.
0: Όξα πατρική, ο Κύριο πνεύματι, κινήν και αή και στου αιώνα των αιώνων να μην. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, πάτε αράγει ευλόγηση.
3: Εξόμεθα η πυρηνή στον κόσμο.
0: Κύριε Λέισον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε Λέισον.
3: Υπέρ του πατρό και καθηγουμένου ημών Ειρηνέου Ιερομονάχου και πάση Χριστό ημών αδελφότητα.
0: Κύριε Λέισον.
3: Υπέρ του ευσεβού ημών έθνου. Κύριε Λεβδόσου και ενισχύσου του φιλοχρήστου ημών στο Λέισον. Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών. Υπέρ του διακαπώντων ημών. Υπέρ των ελούντων και διακονούντων ημών. Υπέρ των εντελεμένων με τις αναξίες εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ ρίσος των εχμαλώτων, υπέρ των ασφαλάς καλώς πλεόν, υπέρ των ασθενείας κατακλημένων, ευξόμεθα και περιφορίας των καρπών της γης και περπάντων των προαπαυσταμένων πατέρων και αδερφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απαταχού ορθοδόξων.
0: Αιώνια ημνήμη αυτών.
3: Είπαμε και περαιά αυτών, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.

Κι. Το πέρα Κι. Επί τα τέσσερα χέρια της γης.

Ισραήλ. Αυτά προσφέρεις εις τον Κύριον. Μη πηγαίνει το μυαλό σας στους Εβραίους. Λέγαμε στην ώρα των απορριών ότι δεν θα βλέπουμε τι έκαναν οι άλλοι. Φοβάμαι ότι και εμείς είμεθα άμπελος Σοδόμων και Γομόρας. Και μάλιστα αν θέλετε να κυριολεκτήσω. Ναι, όταν φτάσουμε, δεν φτάσαμε ακόμα, αλλά επισήμως υπάρχει, όταν φτάσουμε να κάνουμε και νόμους υπέρ των ομοφιλοφίλων, σίγουρα θα έχουμε γίνει άμπελος Σοδόμων και Γομόρας. Διότι ποιο ήταν το αμάρτημα, παρακαλώ, αυτής της πενταπόλεως? Η ομοφιλοφιλία. Γι' αυτό και ο Θεός τι λέγει? Λέει στον Αβραάμ τα τρία πρόσωπα, οι τρεις άνδρες, τρεις άγγελοι, τρεις άνδρες. Ανέβηκε, λέγει, στον ουρανό. Μήνυμα για κάτι πολύ κακό είστε εις τα Σόδωμα. Και κατεβαίνω να ειδώ. Έτσι άραγε είναι. Κοιτάξτε εδώ μία, θα λέγαμε, ανθρωπομορφική έκφραση, πολύ ωραία. Είναι τόσο απίστευτο αυτό που κάνει αυτή η πόλη, το Σόδωμα, ώστε όταν ήρθε το μήνυμα στον ουρανό, δηλαδή ανέβηκε η βοή της αμαρτίας στον ουρανό, της ομοφιλοφιλίας, αυτό το απίστευτο και αφύσικο πράγμα, κατεβαίνω εγώ ο Θεός να ειδώ αν είναι έτσι τα πράγματα ή δεν είναι. Είναι αυτό το ανθρωπομορφικό σχήμα για να δείξει το μέγεθος της αμαρτίας. Βλέπετε, παρακαλώ, και εμείς αρχίζουμε να γινόμαστε λαός Σοδόμων και Γομόρας. Αμφιβάλλετε? Ποτέ δεν τιμήθηκε, θα λέγαμε, αυτό το αμάρτημα. Σήμερα βγήκε στο πεζοδρόμιο και διαλαλείται και καφιέται και δίνει παραστάσεις. Ναι, ναι, ή από το ραδιόφωνο ή από την τηλεόραση ή σε θέατρα. Ναι, ναι, ξέρετε ακόμη κάτι άλλο. Βγάζει και κέντυπο και κάνει και παρέλαση και κρατάει και πανό και έχει και δικαιώματα. Απαιτητικό το τρόπο. Οι αμαρτίες αυτές πάντα, αγαπητοί μου, υπήρχαν, αλλά στο βαθμό να βγαίνουν στη δημοσιότητα τόσο αδιάντροπα, νομίζω γεννήκαμε Σόδωμα και γεννήκαμε και εμείς άμπελος Σοδόμων. Τι πήγαινε το μυαλό μας, λοιπόν, στους Εβραίους? Σας παρακαλώ, ό,τι ακούτε να μεταφέρετε, ό,τι ακούτε και εγώ να μεταφέρω, όλοι μας να μεταφέρουμε αυτές τις καταστάσεις στο λαό μας. Γιατί αλλιώτικα, αν δεν το κάνουμε, τότε μοιάζουμε με εκείνη την περίπτωση. Όχι εγώ, αυτός. Όπως ακριβώς τα μικρά παιδάκια, όταν το ρωτήσετε ένα παιδάκι, ποιος έσπασε τον τζάμι? Όχι εγώ, αυτός. Κατακαρώνα τα μικρά παιδιά, αυτό λένε. Όχι εγώ, αυτός. Ποτέ κανένα μικρό παιδί δεν λέει έσπασα τον τζάμι, έκανα εγώ τη ζημία. Πάντα θα πει αυτός, αυτή. Έτσι λοιπόν, θα φτάσουμε στο σημείο να λέμε οι Εβραίοι. Οι Εβραίοι γράψανε την πορεία της, ας μου επιτραπεί η λέξη, της τύχης των. Εμείς

Η Θεοτόκος έζησε 50 και πλέον χρόνια. Για τη ζωή της μετά την ανάληψη του Κυρίου δεν υπάρχει βιβλική μαρτυρία. Το κενό όμως αυτό το συμπληρώνει η πάντιμος και ισότιμος προς την Αγία Γραφή παράδοση της Εκκλησίας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός συγκεκριμένα ομολογεί και κηρύττει την κοίμηση της Θεοτόκου κατά την, όπως λέγει, αρχαίαν και αληθεστάτην παράδοση της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων και αναφέρει με λεπτομέρειες τα θαυμαστά γεγονότα επικαλούμενος και την προσωπική εμπειρία του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, όπως εκείνος την περιγράφει στην επιστολή του προς τον Τιμόθε. Όταν ο Κύριος θέλησε να καλέσει κοντά του την μητέρα του, την ειδοποίησε με τον Αρχάγγελο Γαβρίλ. Ακούγοντας η Παναγία το νέο τούτο αρχαγγελικό μήνυμα, χαρούμενη ανέβηκε να προσευχηθεί στον ίδιο τόπο όπου και ο Ιησούς συνήθιζε να προσεύχεται, δηλαδή στο όρος των Ελαιών. Όταν επέστρεψε στο σπίτι της, άναψε πολλά φώτα, κάλεσε τις συγγένειες και τις γειτόνισσές της, καθάρισε και ευπρέπησε τα πάντα και ετοίμασε μόνη της και αυτό το νεκροκρέβατο. Μοίρασε στη συνέχεια τα φορέματά της στις φτωχές χείρες γυναίκες και παρηγορούσε τις φίλες της που έκλαιγαν για τον αποχωρισμό. Ενώ γίνονταν όλα αυτά, ακούστηκε μια δυνατή βροντή και συγχρόνως άρχισαν να παρουσιάζονται σύννεφα που όλο και χαμήλωναν. Η έκπληξη όσων βρίσκονταν στο σπίτι της Παναγίας ήταν μεγάλη, καθώς έβλεπαν τους Αποστόλους να βγαίνουν από τα σύννεφα. Ήταν και ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης που διασώζει και τη συγκεκριμένη παράδοση και ο δάσκαλός του Άγιος Ιερόθεος. Εκείνη αφού τους χαιρέτησε, ξάπλωσε πάνω στο νεκροκρέβατο, σχημάτισε το σώμα της και παρέδωσε την Αγία Ψυχή της στα χέρια του Σωτήρα του κόσμου και Υιού της. Ένας-ένας οι Απόστολοι και οι Ιεράρχες την εγκομίασαν με δάκρυα στα μάτια ενώ ύμνοι μυριάδων αγγέλων ακούγονταν. Όταν ήλθε η ώρα της ταφής, σχηματίστηκε πομπή με κατεύθυνση το χωριό Γεθσημανή. Οι φανατικοί και αμετανόητοι Ιουδαίοι δεν άντεξαν.

0: έστριψαν μπροστά σε ένα τέτοιο θέαμα και όρμησαν μελίσσα εναντίον αυτού του ζωαρχικού σκηνώματος. Την ίδια όμως στιγμή τυφλώθηκαν όλοι, ενώ δε καθώς επιχειρούσε να το ανατρέψει, του κόπηκαν τα χέρια. Όσοι από αυτούς μετανόησαν και ήρθαν σε επαφή με τα ρούχα της Θεοτόκου, θεραπεύτηκαν. Η ταφή έγινε και για λόγους ασφαλείας περιφρουρούσαν οι Απόστολοι το θεομητουργικό τάφο της πρώτης ημέρας. Κατά θεία οικονομία, έλειπε κάποιος Απόστολος, λένε για το Θωμά, ο οποίος όταν ήλθε ύστερα από τρεις μέρες παρακάλεσε να ανοίξουν τον τάφο για να προσκυνήσει το Θεοδόχο σώμα. Όταν όμως άνοιξαν τον τάφο, είδαν μέσα μόνον τα εντάφια σπάργανα ως αψευδή μαρτυρία της μεταστάσεως. Με μεγάλη λοιπόν ευλάβεια και χαρά πανηγυρίζει ο Ορθόδοξος κόσμος στις 15 Αυγούστου όλα αυτά τα σεπτά γεγονότα. Και ο ουράνιος κόσμος συνεορτάζει και αυτός, συμπανηγυρίζει και συνεφραίνεται. Η γιορτή αυτή στην Ορθοδοξία είναι ένα δεύτερο Πάσχα. Το Πάσχα του καλοκαιριού, όπως το λέγει ο λαός. Πάσχα στα εβραϊκά σημαίνει πέρασμα. Και εδώ έχουμε πέρασμα. Το πέρασμα της Μητέρας του Θεού από τα φθαρτά στα άφθαρτα, από τα επίγεια στα ουράνια. Αν η έξοδος ενός απλού μέλους της Εκκλησίας αποτελεί εκκλησιαστικό γεγονός, η έξοδος της πρώτης, της μοναδικής μέσα στην Εκκλησία και στο σύμπαν, είναι ένα όχι απλώς μεγάλο εκκλησιαστικό γεγονός, αλλά ασύλληπτο.
1: Λόγος εορταστικός, λόγος επίκαιρος. Για την μοναδική πολιτεία, αφιέρωμα στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Ελληνική Πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Λόγος Σοφίας, Λόγος Γνώσεως. Σειρά ομιλιών με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσογείας και Λευρωτικής, κύριο Νικόλο.
1: Θα θυμάστε λοιπόν ότι εδώ προσπαθούμε να πάρουμε αφορμή και να διδαχθούμε από ανθρώπους ακραίας ασκητικής ζωής. Υπάρχει κάπου ένας βαθιά σοφίας έγκλειστος γέρον, δηλαδή μη επικοινωνών άμεσα, μόνος του ζώντας, κάπου κρυμμένος σε έναν χώρο, σε μια σπηλιά, στην περιοχή των Ιεροσολύμων, και γύρω του υπάρχει ένα μεγάλο μοναστήρι, κάποιοι άλλοι εισηκαστές και ασκητές, οι οποίοι όλοι κάπως θέλουν να πάρουν από τη χάρη αυτού του ανθρώπου. Αυτός είναι ο Άγιος Βαρσανούφιος. Αυτόν τον Άγιο κάποιοι αμφισβητούν, είναι περισσότερο ακούγεται σαν ένας θρύλος. Πώς τελικά δεν υπάρχει? Και αφού δεν τον βλέπουμε, σε κάτι τέτοια ερωτήματα θα έρθουμε σήμερα, με κάτι τέτοια ερωτήματα αντιμέτωποι, και να δούμε τον τρόπο με τον οποίο πραγματικά ο ίδιος εκφράζει αυτήν την απόσυρσή του από τη ζωή και ταυτόχρονα μετέχει στα προβλήματα των ανθρώπων και τον αντίκτυπο τον οποίο έχει και ο λόγος και το φρόνημα και η ζωή του. Η επικοινωνία αυτού του γέροντος γίνεται με γραπτές ερωτήσεις. Θέτουν ερωτήματα όλοι αυτοί, τα μαζεύει ο Αββάς Σέριδος, ένας ηγούμενος που βρίσκεται κοντά, και αυτός τα μεταφέρει. Απαντάει συνήθως εγγράφως και τα δίνει σε αυτούς οι οποίοι προβάλλουν τα ερωτήματα. Γι' αυτό και το βιβλίο αυτό ονομάζεται «Ερωταποκρίσεις». Ερωτήσεις και απαντήσεις. Επαναλαμβάνω ότι αυτά δεν τα διαβάζουμε για να τα μιμηθούμε. Δεν είμαστε εμείς σε ένα κλίμα ζωής και σε ένα επίπεδο ζωής ανάλογο. Τα διαβάζουμε όμως για να φωτογραφηθούμε, για να φωτιστούμε, για να δούμε πώς θα μπορούσαμε από αυτό το πνεύμα του ενθέρου ζήλου και του Αγίου Πόθου και της αντίληψης των πραγμάτων που υπάρχει να πάρουμε κι εμείς. Λίγο πριν έρθω είδα στα μηνύματα που μου στέλνουν, μου έστειλε κάποιος, δεν έρχεται στις συνάξεις, αλλά είναι έτσι της δικής μας ηλικίας, ένα παιδί που της δικής σας, συγγνώμη που είπα, ο οποίος προέρχεται από μια χριστιανική οικογένεια, επαναστάτησε, άρχισε να δηλώνει άθεος, γύρισε από εδώ και από εκεί, αμφισβητούσε πολλά. Εγώ στη φάση αυτή διατήρησε μια σχέση μαζί μου, έγινε αποδέκτης αυτής της εντάσεως με πολύ άγνωστο τρόπο, και κάπως τελευταία σαν να αρχίζει λίγο να προσπαθεί να βρει κάτι, αλλά πολύ απαιτητικά, μέσα από την ζωή της Εκκλησίας, και καλώς πράττει. Αυτός λοιπόν μου έστειλε την περιγραφή ενός περιστατικού, στο οποίο με ξάφνιασε λιγάκι, δεν ήταν έτσι, το είδε με πολύ, ας το πω, κριτικό τρόπο, αλλά ειλικρινή τρόπο, απόλυτο, σωστό τρόπο. Μου λέει λοιπόν το εξής, ότι το βάζει στο στόμα κάποιου, ο οποίος πήγε στην εκκλησία, κρατώντας ένα παιδάκι στην ομιλία του, το παιδάκι του. Και την ώρα της ακολουθίας κάποιος δίπλα του άρχισε να ζαλίζεται, να χάνει τις αισθήσεις του και σωριάζεται κάτω. Και ενώ θα περίμενε μια ανταπόκριση από τον κόσμο συμπαραστάσεως, άλλος φοβότανε μήπως κρυολογήσει γιατί είχε μικρόβια, Άλλος αισθανόταν ότι αν πέθανε δεν θα μπορούσε να τον πλησιάσει και να του προσφέρει κάτι. Άλλοι λέγανε κάντε ησυχία, γιατί σαν να τους ενοχλούσε. Και υπήρχε μια διαφορά και κανένας δεν ακουμπούσε αυτόν τον άνθρωπο. Η δυσκολία μου το δεχτώ είναι ότι εγώ είμαι μέτοχος μιας άλλης εμπειρίας. Συνέχεια όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο πέφτουν όλοι επάνω και γίνεται άλλο. Με ξάφνιασε αυτό. Το δέχτηκα όμως ότι έτσι το έγραφε. Και πως αυτός τελικώς δίνει το μωρό του σε κάποιον, προσπαθεί να του προσφέρει κάποιες υπηρεσίες του ανθρώπου. Ξαφνικά θυμάται ότι είχε το μωρό, δεν το βλέπει το μωρό. Ακούει κλάματα από ένα μωρό έξω, ήταν το δικό του, γιατί είχε αντιδράσει. Και περιγράφει μια τέτοιου τύπου σκηνή. Στην οποία, μάλλον αναφέρει σε μένα με ένα πνεύμα σαν να λέει τέτοιοι είστε οι χριστιανοί. Όχι, εγώ το δέχτηκα με καλό λογισμό. Αυτός ας πούμε ψάχνεται για το απόλυτο. Θέλει να δει μια συμβατότητα ζωής και λόγου και για τον δικό του λόγο. Και περιγράφει μέσα από αυτό το οποίο νομίζω αδικεί τα γεγονότα εις βάρος των εκκλησιαστικών ανθρώπων, το κάνει νομίζω, αλλά αυτό που θέλει είναι σαν να θέλει να πει δεν ζούμε ταπεινά και οι χριστιανοί είναι περισσότερο τηρητές ενός τύπου ή εντεταγμένοι σε ένα σύστημα σκέψης παρά σε μια αντίληψη και πρακτική ζωής. Θα μπορούσε κανείς να πει πολλά πράγματα, δεν χρειάζεται ότι έλα να τα ζήσεις εσύ, να παραδειγματιστούν εμείς από σένα και τα λοιπά. Δεν είναι καλό το επίπεδο μιας τέτοιας συζητήσεως. Εγώ γιατί το αναφέρω. Το αναφέρω για να πω ότι παρά την ενδεχόμενη υπερβολή αυτής της περιγραφής, υπάρχει και μια αλήθεια. Η αλήθεια ότι εμείς, δεν ξέρω σε άλλες εποχές, πάντως οι σύγχρονοι χριστιανοί είμαστε αρκετά εγωκεντρικοί, φύλαχτοι, νοσηροί, ψυχοψαχμένοι, ψυχομπερδεμένοι μάλλον, αδύναμοι, με θελήματα, χωρίς κουράγιο πνευματικό. Και τίθεται, όταν το διάβαζα έτσι, λέω τώρα τι θα πάω να πούμε στη σύναξη με τον Βάβα Σανούφιο. Ναι, θα πούμε με τον Βάβα Σανούφιο. Για να δούμε ταπεινά λίγο την παθογένειά μας, ο καθένας ή του συστήματός μας, της ομάδος μας, και μετά να δούμε πώς μπορούμε να φιλοτιμηθούμε για να κάνουμε τα επόμενα βήματά μας, όχι τα μεγάλα, αλλά τα επόμενα. Σε αυτό λοιπόν το πνεύμα εντάσσουμε όλα αυτά που θα διαβάσουμε και εγώ κάθε φορά, όπως θα έχετε παρατηρήσει, επιλέγω να κάνω μια τέτοια εισαγωγή για να προετοιμαστεί λίγο ο ψυχικός μας κόσμος για να μπορέσει να πάρει κάτι λίγο από τα πολλά τα οποία προσφέρει αυτό το ευλογημένο βιβλιαράκι το οποίο οικονόμησε ο Θεός και υπάρχει μέσα στην Εκκλησία για να το μελετούν στην ιστορία, στην πορεία μάλλον της Εκκλησίας ή κάθε εποχής χριστιανή όπως και εμείς. Προχωρούμε λοιπόν, αφού απαντούσε στα ερωτήματα του Ιωάννη της Μυροσάβης, αν θυμάστε. Μετά ήταν ένας γέροντας ησυχαστής, ο Παύλος, ο οποίος έκανε μερικά ερωτήματα. Και τώρα εμφανίζεται ένας άλλος μοναχός, ονόματι Θεόδωρος, ο οποίος κάνει μια ερώτηση, πολύ συνήθι και σε εμάς. Την κάνουμε και εμείς την ερώτηση. Ναι, λοιπόν, ένας άλλος αδελφός που ονομαζόταν Θεόδωρος ρώτησε τον ίδιο τον μεγάλο γέροντα, τον Βασανούφιο, πώς μπορώ να γίνω ικανός να γνωρίζω ποιος λογισμός προέρχεται από τον Θεό και ποιος από τους δαίμονες. Βασική ερώτηση. Το που λέμε, πού ξέρω ποιο είναι το θέλημα του Θεού, έρχεται μια σκέψη. Είναι από τον Θεό είναι από τον διάβολο. Είναι κάτι που αποτελεί ευκαιρία για να προχωρήσω ή κάτι απέναντι στο οποίο πρέπει να βρεθώ. Θα με συγχωρέσετε, αλλά θέλω λίγο να το διαβάσω στα αρχεία. Αλλά δεν μου πολύ αρέσει έτσι όπως είναι. Τέκνον Θεόδωρε, να μάθουμε και λίγο την εκκλησιαστική γλώσσα. Ετών, καθώς ρωτάς, κατανόησον τι ετής και ετοίμασον σε αυτόν εις εργασία. Κατάλαβε τι ζητάς και προετοίμασε τον εαυτό σου σε εργασία. Ετοιμάσου. Είναι αυτό που λέω προηγουμένως. Ας ετοιμαστούμε όλοι με τις κεραίες μας να δούμε τι μπορούμε εμείς να πάρουμε. Γέγραπτε γάρ, διότι υπάρχει στην Αγία Γραφή γραμμένο το εξής. Μη τα υψηλά φρονούντες, αλλά τις ταπεινείς συναπαγόμενοι. Μη ψηλοφρονείτε, αλλά να συναναστρέφεστε με τους ταπεινούς και να τους μοιάσετε. Ξαφνικά λοιπόν, αντί να το απαντήσει, του λέει μην υψηλοφρονείς. Άρα το ερώτημα από μόνο του φαίνεται πως κρύβει μια έπαρση. Δηλαδή, την πεποίθηση ότι θα μπορούσα εγώ να είμαι ικανός, να δεχθώ την ικανότητα της διακρίσεως, το να καταλαβαίνω τι είναι από το Θεό και τι όχι. Και άρα μόνος μου να κρίνω. Του λέει λοιπόν αμέσως, πρόσεξε, μην υψηλοφρονείς, αλλά να συναναστρέφεσαι, να πλησιάζεις τον τρόπο των ταπεινών, να εντάσσεις τον εαυτό σου σε αυτούς οι οποίοι σκέπτονται ταπεινά. Το αίτημά σου, αδελφέ, του μεγάλου εστιμέτρου, αυτό που ρωτάς, είναι για αυτούς που ζουν σε ψηλά μέτρα, σε άλλα επίπεδα ζωής, όχι σαν εσένα και εμένα, ενδεχομένως θα έλεγε, και τον εαυτό του. Εάν λοιπόν μη καθαριστεί ο οφθαλμός ο έσωθεν δια πολλών ιατριών, ου δύναται αποστήνε των αγαθών και τριβόλων και καταλαβεί την σταφυλή την στήφουσαν καρδία και εφραίνουσαν. Είναι ωραία. Λέει λοιπόν, εάν λοιπόν δεν καθαριστεί ο οφθαλμός, ο έσωθεν της ψυχής, το μάτι της ψυχής, δια πολλών ιατριών, με πολλές ιατρίες, θεραπευτικές μεθόδους, φάρμακα και ούτω καθεξής, ου δύναται από στήνε, δεν θα μπορέσει να ξεφύγει από τα αγκάθια και τα τριβόλια και να καταλάβει, να πάρει, να αποκτήσει την σταφυλή, την στήφουσαν καρδία και εφραίνουσαν, το καρπό της αμπέλου, το σταφύλι, το οποίο δίνει δύναμη και εφραίνει. Το κρασί, να πιει δηλαδή το κρασί το οποίο δυναμώνει τον άνθρωπο και εφραίνει την καρδιά. Το να καταλάβεις λοιπόν αυτό είναι ισοδυναμή με το να μπορέσεις μέσα από αγκάθια και τριβόλια, μέσα από παγίδες ενδεχομένως, να περάσεις και με κάποιον τρόπο να καταλάβεις ποιο είναι το κρασί και να μπορείς να το πιεις. Άρα η διάκριση είναι μια τέτοιου τύπου κατάσταση η οποία λέει ότι είναι άλλων μέτρων και ταιριάζει βασικά σε ταπεινούς ανθρώπους και όχι σε αυτούς που έχουν μια νοσηρή αυτοπεποίθηση. Εάν μη καταλάβει ο άνθρωπος τούτο το μέτρο, αν δεν φτάσει σε αυτό το μέτρο, διακρίνει ουδύνατε. Δεν θα μπορέσει να διακρίνει, αν δεν φτάσει στην καθαρότητα του εσωτερικού οφθαλμού μέσα από ιατρίες, από θεραπείες, από φάρμακα, από αγώνα, από αγωγή, δεν θα μπορέσει να αποκτήσει την διάκριση. Μήποτε χλεβαστεί υποδαιμόνων και πλανηθεί πιστεύων αυτής, με αποτέλεσμα, αν δεν φτάσει, να νομίζει ότι καταλαβαίνει ποιο είναι το θέλημα του Θεού και ποιο του διαβόλου, να ερμηνεύει ως θέλημα Θεού αυτό το οποίο είναι παγίδα του διαβόλου και έτσι να τον χοροϊδεύουν τελικώς οι δαίμονες και να πλανηθεί ο ίδιος πιστεύων στις νοσηρές και εσφαλμένες αντιλήψεις του. Διότι λέει μετασχηματίζουσι οι δαίμονες τα πράγματα ως θέλουση. Κατά το δικό τους θέλημα παρουσιάζουν τα πράγματα. Και μάλιστα τα στέγμα σε αυτόν μη επισταμένεις. Σε αυτούς οι οποίοι επίσταμε σημαίνει γνωρίζω καλώς εξού και επιστήμη. Σε αυτούς οι οποίοι δεν επίστανται, δεν γνωρίζουν καλά τις τέχνες του διαβόλου. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα πράγμα που λέγεται ταπείνωση, κάποιο άλλο που λέγεται κάθαρση του εσωτερικού οφθαλμού, της οράσεως, της καρδιακής, το οποίο είναι αποτέλεσμα ηθικής θεραπείας, δηλαδή αγώνου, αγωγής, φαρμάκων, πνευματικών. Αυτό δίνει μια διάκριση και θέλει πάρα πολύ προσοχή, διότι αν δεν υπάρχει αυτή η κατάσταση που είναι υψηλών μέτρων, δηλαδή ανωτέρου επίπεδου, τότε αυτό το οποίο μπορεί να φανταστεί κανείς είναι αυτό το οποίο μπορεί να πάθει κανείς είναι να πέσει θύμα αυτής της μετασχηματιστικής των γεγονότων δυνάμεων του διαβόλου να παρουσιάζει το κακό σαν καλό, ιδίως αυτούς οι οποίοι δεν είναι πεπαιδευμένοι. Αυτή είναι η εισαγωγή του. Συνεχίζει λοιπόν και του λέει: «Αγαπητέ, έλπισον επί Κύριον και δω εσύ τα αιτήματα της καρδίας σου και υπέ αυτό ελπάς, κράτα όμως την ελπίδα σου στον Κύριο και αυτός θα σου δώσει την πληροφορία στην καρδιά σου και πες στον Κύριο για όλα τα πράγματα. Γενές το Κύριε, ούχος εγώ θέλω, αλλά όσοι θα συμβεί σε μένα, όχι αυτό και όπως εγώ το θέλω, με το θέλημά μου, αλλά όπως εκφράζεται η δική σου επιθυμία και βούληση στη δική μου τη ζωή. Και ποιήματα σου κατά το αυτού θέλημα». Και τότε του ανοίγει την πόρτα και μαζί σου ο ίδιος ο Κύριος θα κάνει το θέλημά του στη ζωή σου. «Άκουσον τέκνον την διάκριση ονειρώτησας λογισμών». Άκουσε λοιπόν την διάκριση γιατί την ερώτηση την οποία του έκανες περί των λογισμών. «Ότε υποβάλλησι ο λογισμός ποιήσεται κατά το θέλημα τούτο», εδώ προσέξτε είναι δύσκολο, «και ευρίσκεις χαράν εν το πράγματι και θλίψιν αντιστήκουσα, μάθε ότι του Θεού έστει». Αν θες λοιπόν να καταλάβεις, θα σου πω το εξής. Πρόσεχε. Όταν σου μπαίνει ένας λογισμός και σου λέει να κάνεις κάτι κατά το θέλημα που φαντάζεσαι του Θεού και αυτός ο λογισμός σου φέρνει δύο πράγματα μέσα. Χαράν και θλίψιν αντιστήκουσαν. Τότε αυτό είναι από το Θεό. Τι θα πει αντιστήκουσα θλίψεις? Δεν είναι μια φρουφρού χαρά, αλλά καταλαβαίνεις ότι είναι κάτι το οποίο σε δυσκολεύει και επιμένει. Αλλά όμως παρά τα αυτά η ψυχή σου γεμίζει από ανάπαυση. Είναι αυτό που και εμείς λέμε, έχεις μια εσωτερική ανάπαυση, δηλαδή εσωτερική βεβαιότητα ότι αυτό το πράγμα παρά τη δυσκολία του, παρά το ότι με κλείβει, με πιέζει, με ζορίζει, είναι όμως αλήθεια και μου δίνει ανάπαυση εσωτερική. Αυτό είναι από τον Θεό. «Ότε υποβάλλησι ο λογισμός ποιήσεται κατά το θέλημα τούτο», μάλιστα, «και πίκτευσον υπομείνε κατά τον λέγοντα Απόστολον». Και κάνε κουράγιο και προσπάθησε να υπομείνεις παρά το ότι υπάρχει δυσκολία συνυπαρχούσης της αναπαύσεως, σύμφωνα με τον λόγο του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος τι λέει: «Δουλαγωγό μου το σώμα και υποπιάζω, μήπως άλλης κηρύξας αυτός αδόκιμος γέρνομαι». Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι εγώ το δικό μου σώμα, τη δική μου άνεση, τα θελήματα, τα πιέζω, το δουλαγωγώ, προσπαθώ να τα υποτάξω την ευκολία μου. Και τι κάνω, δουλαγωγώ το σώμα, το φέρω σαν να είναι δούλος μου και υποπιάζω και επιβάλλομαι πάνω σε αυτό. Και γιατί το κάνω αυτό? Μήπως άλλης κηρύξας αυτός αδόκιμος γένου. Μήπως κηρύττοντας τους άλλους τι να κάνω, εγώ τελικώς αποδεικνύομαι ότι είμαι ακατάλληλος. Σώζω τους άλλους και ο ίδιος δεν τα εφαρμόζω. Περνάω λοιπόν και λέω, κάντε κουράγιο στις θλίψεις το ένα στο άλλο, αλλά αυτό πρέπει να το κάνω εγώ. Σύμφωνα λοιπόν με το λόγο του Παύλου, λέει εδώ, αυτό να κάνεις και εσύ, να δουλαγωγείς το σώμα σου, να επιτρέπεις αυτή την άσκηση καλουσία και την δυσκολία, η οποία μπορεί με να είναι αντιστοίχουσα, επιμένουσα, να αφίσταται, να μην υποχωρεί. Ταυτόχρονα όμως υπάρχει ανάπαυση και χαρά μέσα στην ψυχή σου και αυτό δημιουργεί την εσωτερική βεβαιότητα και λέει και πλήρωσαν το θέλημα του Θεού. Τότε πληρώνεται το θέλημα του Θεού στη ζωή σου. Εάν δε, τώρα αρχίζει, εδώ θέλει προσοχή γιατί μπορεί να παρεξηγηθεί. Εάν δε φυσικός λογισμός έλθει πρόσχεση μετακριβίας και ευρύσεις την διάκριση. Αν σου έρθει ένας, εδώ φυσικός λογισμός σημαίνει αρχικός λογισμός. Είναι ασκητές. Πρόσεχε με μεγάλη ακρίβεια και τότε εκεί θα συναντήσεις τη διάκριση. Διότι λέει η Αγία Γραφή, δια τούτο καταλήξει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και προσκοληθήσεται προς την γυναίκα αυτού και έσονται δύο εις άλλα καμία. Λέει η Αγία Γραφή ότι από μια τέτοιου τύπου έλξη ο άνθρωπος θα εγκαταλείψει τον πατέρα του και τη μητέρα του ένας άντρας και θα προσκοληθεί στη γυναίκα του και τότε θα ενωθούν δύο σε μία σάρκα. Το λέει αυτό η Αγία Γραφή. Αλλά πρόσεξε, αυτό δεν είναι για σένα, λέει εδώ ο Άγιος. Βλέ ειδός ούν ο Απόστολος ότι θέλουμε εστί Θεού ού μόνον τα των δαιμόνων αλλά και τα φυσικά εγκαταλείπει έφυσεν ότι η σάρκα του δεν οφειλεί. Απ' την άλλη μεριά ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος ξέρει ότι το θέλημα του Θεού δεν είναι μόνον το να εγκαταλείψεις τα θελήματα των δαιμόνων αλλά και τα φυσικά θελήματα, αυτά που βγάζει η φύση, τα επιτρεπτά. Κατά τα άλλα, σύμφωνα με το προηγούμενο που είπαμε, ότι ο άνθρωπος θα εγκαταλείψει το πατέρα του, την του και θα προσκοληθεί προς τη γυναίκα του και θα γίνουν οι δύο εις άλλα καμία, λέει λοιπόν ότι υπάρχει και άλλη μια οδός, η οποία είναι όχι μόνο το να εγκαταλείψεις την αμαρτία, αλλά να εγκαταλείψεις ακόμη και τα φυσικά θελήματα. Και αυτό είναι, γι' αυτό και λέει, ο κολόμενος ούν προς την γυναίκα σάρξης την, ο δε το Κυρίο πνεύμαστη. Αυτός ο οποίος κάνει την επιλογή να προσκοληθεί σε μια γυναίκα ως άντρας, αυτός είναι, κινείται φυσικά, σαρκικά. Αυτός ο οποίος ξεπερνάει το φυσικό και προχωρεί προς το πνευματικό, αυτός θέλει να γεννωθεί με τον Χριστό. Αυτός γίνεται πνεύμα όλος. Του φεύγει η φυσική υπόσταση, αποδυναμώνεται μάλλον και ενισχύεται έντονα η πνευματική του υπόσταση. Εσύ γι' αυτό είσαι στην έρημο, σαν να του λέει. Τι σουν θέλουση πνευματική είναι, αν λοιπόν και εσύ θέλεις να είσαι πνευματικός, αποβάλλει τρίτη σάρκα. Πρέπει να αποβάλεις κάθε τέτοια φυσική επιθυμία. Το γάρ μη ωφελούν και βλαβερώνεσαι. Διότι ό,τι δεν σε ωφελεί, τότε είναι επικίνδυνο. Αυτό είναι επικίνδυνο. Το δε βλάπτον, αυτό που σε βλάπτει, αποβλητώνεσαι. Αποβλητώνεσαι. Πρέπει να πάει στην άκρη. Στις δεν το κόσμο ευσεβώς ζήν εθέλουσιν, εκήρυξεν ότι τίμιος ο γάμος κτλ. Σε αυτούς όμως οι οποίοι θέλουν να ζήσουν ευσεβώς με φόβο Θεού και κατά Θεό στον κόσμο, σε αυτούς είπε ότι είναι τίμιος ο γάμος κτλ. Άρα, γιατί είναι ωραίο αυτό? Προσέξτε γιατί. Φέρνει ένα παράδειγμα διακρίσεως. Τι είναι το θέλημα του Θεού? Δεν είναι το θέλημα του Θεού σε ένα αντρόγινο να μην συνέρχονται. Τίμιος ο γάμος, λέει. Το είναι το Άγιο και το Ευλογημένο. αυτό που για αυτούς είναι ευλογημένο, για σένα που απέλεξες την απόλυτη πνευματική οδό και βρέθηκες στον δρόμο του ησυχασμού, και η σκέψη δεν είναι καλή. Εσένα αλλού είναι ο στόχος σου. Να μην κάνεις ούτε τα φυσικά. Γιατί λέμε πάλι κακό είναι. Φυσικό πράγμα δεν είναι. Όπως το φαγητό. Κακό πράγμα θα λίγο. Κανένα γουλάκι. Σήμερα που είναι Τετάρτη. Έχει λευκόματα. Πήρε ένα ποτηράκι γάλα. Έχει ασβέστιο. Πήρε ένα κομματάκι κρεατάκι. Έχει πρωτεΐνες. Κακό είναι. Που λένε πολύ. Δηλαδή αμαρτία είναι να. Όχι. Αλλά αυτό το οποίο δεν σε ωφελεί πνευματικά, αυτό είναι κακό. Δηλαδή, κακό είναι το μη καλό. Του λέει. Το φρόνημά σου λοιπόν είναι, μέσα από αυτό βγάζει αυτό, ότι κατά τον τρόπο που επέλεξες να ζεις, ότι εσύ θέλησες να ζήσεις κατά πνεύμα, τότε σε αυτό το μέτρο πρέπει να εντάξεις τη λογική σου και άσε τους λογισμούς. Αν σου έρθει ένας φυσικός λογισμός, πέταξε το στην άκρη. Αυτό δηλαδή το οποίο θα ήταν επιτρεπτό σε ανθρώπους και τίμιο, έτσι, τίμιος ο γάμος και ευλογημένο για αυτούς που ζουν στον κόσμο, στο δικό σου το επίπεδο, δεν είναι το θέλημα του Θεού. Ιδέα από τον δαιμόνων λογισμή, πρώτον τεταραγμένη εσύ και λείπεις μεμεστομένη και κρυφίος και λεπτός επί τα οπίσω έλκουσε. Αν έρθει τώρα ένας λογισμός από τον διάβολο, αυτός τι χαρακτηριστικά έχει? Πρώτον, δημιουργεί ταραχή, καταστρέφει την εσωτερική ειρήνη και είναι γεμάτος λύπη. Δεν είναι, είναι μια, αυτή η εσωτερική λύπη που είναι το αντίθετο από την χαρά της αναπαύσεως που είπαμε προηγουμένως. Εκεί ήταν χαρά και θλίψη μαζί, δηλαδή ζόρισμα αλλά με χαρά. Εδώ είναι η κυριαρχία της λύπης. Μεμεστομένη είναι, γεμάτη από λύπη. Και κρυφίος και λεπτός, και χωρίς να το καταλαβαίνεις, κρυφά, αλλά με έναν πολύ λεπτό τρόπο σταδιακά, επί τα οπίσω έλκουσιν, σε τραβούν προς τα οπίσω. Πας, πας, πας, δεν προχωρήσεις. Ενδύονται ένδυμα προβάτων, εμφανίζονται σαν πρόβατα. Του τες την υποβάλλουση λογισμούς δικαιοσύνης. Σου φέρνουν σκέψεις δίθεν καλές. Εσύ δε έθους έσωθεν λύ και άρπαγες. Αλλά στην ουσία κάτω από αυτό το ένδυμα, αυτό το ωραίο, θα το κάνω αυτό, καλό πραγματάκι είναι, και ξεγελιέσαι, είναι λύκος που θα σε αρπάξει. Του τέστη δια των φαινομένων Χριστών, μάλλον δε αχρίστων, εξαρπάζουσι και εξαπατώσει τα σκαρδία στον ακάκο. Το οποίο σημαίνει ότι καθώς παρουσιάζεται κάτι χριστό, καλό, στην ουσία όμως είναι άχρηστο, δηλαδή το αντίθετο από το καλό, εξαρπάζουν, αρπάζουν και ξεγελούν, εξαπατούν τις καρδίες των ακάκων. Αυτοί οι οποίοι είναι ουσιαστικά ανυποψίαστοι. Δεν φαντάζονται το κακό, αφελείς λιγάκι. Επίουνε γράφει περί του όφεως ότι φρονιμότατος εστίν, αΐ αυτού τήρη την κεφαλή μου, μήποτε αυτός εύρει παρασύμφωνεόν και δι' αυτού οίκησιν. Αλλού πάλι λέει για το φίδι, λέει στην Αγία Γραφή, ότι είναι το φρονιμότερο, δηλαδή το έχει την πονηρία και τη σύνεση το φίδι. Γι' αυτό και λέει ο Χριστός, είχε πει στους μαθητές του, γίνεστε φρόνιμοι όσοι όφης και ακέραιοι όσοι περιστερέν. Κοιτάξτε να έχετε τη σύνεση του φιδιού, κάθεται και μετά ζυγίζει. Το φίδι παράδειγμα, αλλά να έχετε την καθαρότητα του περιστεριού. Εδώ λέει λοιπόν, επειδή γράφει ότι το φίδι είναι φρόνιμο, το φρονιμότερο των ζώων, το πιο προστατευόμενο, εσύ μόλις το δεις, τύρι την κεφαλή μου αυτού, ας την πολύ συζήτηση και θα την πάθεις από την πονηριά του. Ρίχνω μια στο κεφάλι. Μήποτε αυτός έβρει παρασύμφωνο, μήπως βρει τελικά και παπ κουρνιάσει γύρω σου και βρει φωλιά. Και δι' αυτού οίκησιν και εγκατασταθεί. Και λοιπόν ενεργήσει την ερήμωση και θα σου κάνει το κακό. Καθώς λοιπόν σου εμφανίζεται ένα πράγμα, λες είναι καλό μάλλον, έρχεται λοιπόν και σου εμφανίζει ότι είναι ωραία, πρόσεχε.

με τις φυσικές σου κινήσεις, ενώ τις ορμές τις φυσικές θα το βάλεις στην άκρη. Αν την αγάρα αρνείτε της, ταύτα και αποβάλλετε. Αυτά τα οποία με τον λογισμό λέει ότι αυτά, αυτό δεν μου κάνει καλό, το αρνείτε, αυτό και το πετάει από τη μέση της ζωής του. Και άκουσον αυτού του Κυρίου λέγοντος, και άκουσε τη φωνή του Κυρίου που λέει, ή της θέλει ο πίσω μου ερθεί, απαρνησάς το εαυτόν. Αν θέλει κάποιος να έρθει ο πίσω μου, ας απαρνηθεί τον εαυτό του. Και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί τον ίδιο. Μιλάει για απάρνηση του εαυτού. Μιλάει για να σηκώσει σταυρό και τότε να μου ακολουθήσει. Πώς όμως, τι θα πει ότι αρνείται κανείς τον εαυτό του, πώς εαυτόν αρνείται ο άνθρωπος, η μη αφής τα θελήματα αυτού τα φυσικά και αυτό ακολουθεί σας. Ο μόνος τρόπος για να απαρνηθεί κανείς τον εαυτό του είναι όλο αυτό που του βγαίνει σαν ευαισθησία συναισθηματική, σαν πείσμα, σαν απέτηση λογική, σαν θυμός, σαν θέλημα και επιθυμία, το βάλει στην άκρη. Αυτό που λένε, εγώ δεν έχω δικαίωμα να αναλάβω το πράγμα. Εγώ νομίζω ότι είναι έτσι. Αυτό το θέλημα, θέλω να κάνω κάτι, το δικό μου θέλημα, αυτό λέει να απαρνηθείς. Την αγάπη σου στην εύκολη ζωή, στις ορμές σου, στις παρορμητικές κινήσεις του εαυτού σου. Δια τούτο γάρ ειδικός περί των φυσικών λέγει και ούτω παραφύση. Και αυτό το λέω και φυσικά για τα αμαρτωλά. Να παρνηθείς τον εαυτό σου για χοντρές αμαρτίες, που είναι, αυτό σημαίνει παραφύση είναι εδώ. Αλλά και αυτά τα οποία νομίζεις ότι είναι... Πολλές φορές λένε, ας πούμε, γίνεται ένας καρδάς και έρχεται σε έναν να κάνει τη διαιτησία. Λέει, μα κάτω τα... Μα με αδίκησε! Καλά, εντάξει, έφτει ο κόσμος. Το δέξου και να αδικηθείς. Η φυσική άμυνα στην αδικία είναι το φυσικό στοιχείο που είναι εδώ. Αλλήμον να τον έχεις αδικήσει και διαμαρτύρεσαι. Να αδικηθείς και να υποχωρήσεις, αυτό το πράγμα είναι το να απαρνηθείς τον εαυτό σου και το θέλημά σου. Εάν γάρ τα παραφύσει να αφήσει, τα αμαρτωλά αφήσει κανείς, τον εαυτό δεν αφήνει και δια τον, από τα δικά του δεν αφήσει τίποτα για τον Θεό. Σκοπός είναι να αφήσεις από αυτά που δικαιούσε, όχι από αυτά που σου απαγορεύονται. Ουδέ γάρ αυτού, δεν είναι, μα, ο δε τα φυσικά αυτού αφής, ότι ούτως μετά του Αγίου Αποστόλου Πέτρου, αείβο, αυτός που κάνει όμως αυτό, να δώσει τα θελήματά του, αυτά που δικαιούται, αυτός μαζί με τον Πέτρο, λέει, ιδού Κύριε, αφήκαμε πάντα και ακολουθήσαμε έτσι. Τι άρα εστίμη, όταν ο Κύριος, κάποιοι φύγανε και διαμαρτύρονται και τα λοιπά, και τους είπαμε, θέλετε, φύγετε κι εσείς και εμείς να φύγουμε, πού να πάμε, ρήματα ζωής αιωνίου έχεις. Σε κάποια φάση μετά λέει, Κύριε, εμείς τα αφήσαμε όλα για σένα. Τι θα μας συμβεί εμάς? Και λέει εδώ τώρα ο Άγιος, ποια είναι αυτά που αφήσανε? Τα δικά τους, τα δίχτυα τους, τον πατέρα τους, τα φυσικά στοιχεία της ζωής τους. Δεν του είπε ότι αφήσαμε τις αμαρτίες μας, αυτό έγινε. Αφήσαμε αυτά τα οποία αποτελούν τη νόμιμη περιουσία μας, τα νόμιμα, τα δικαιώματα μας. Αυτός λοιπόν ο οποίος αφήνει το θέλημα βγάζει αυτή τη φωνή μαζί με τον Πέτρο που λέει, Κύριε, εμείς τα αφήσαμε όλα για σένα. Και ακούει τότε της μακαρίας φωνής και της μελούσης σωής την επαγγελία που πληροφορείται. Και τότε αμέσως μόλις δώσει στην ουσία μέσα στην καρδιά του αντυχεί η μακάρια ευλογημένη εκείνη φωνή η οποία λέει ότι έλα εδώ και παίρνει στην επαγγελία της μελούσης ζωής. Σου αξίζει, την πληροφορείται μέσα του, σου αξίζει η Βασιλεία του Θεού. Το επαναλαμβάνει λίγο και λέει, τι ούν αφήσει ο Πέτρος μειον πλούσιος εκαυχάτο ή μη τα φυσικά αυτού θελήματα. Διότι τι άλλο άφησε ο Πέτρος, μήπως άφησε πλούτη και περιουσίες, αυτό δεν είχε. Όπως άνθρωπος, δεν ψαράς. Τα θελήματά του άφησε. Εάν γαρμία αποθάνει άνθρωπος τη σαρκή, το πνεύμα της ζώνη εγερθύνε ουδύναται. Αν δεν πεθάνει με βάση τα θελήματά του, αυτό είναι η σάρκα, τότε δεν μπορεί να ζήσει και να αναστηθεί εν πνεύματι Αγίου. Καθώς

0: που μένει μετά του νεκρού τα φυσικά αυτού παντελώς, ούτως ουδέ μετά του νεκροθέντος της αρχή πνευματικός. Όπως όταν ένας που είναι νεκρός δεν κρατάει τίποτε πλέον από τα στοιχεία της ζωής του, κατά τον ίδιο τρόπο και αυτός ο οποίος αρνείται τα θελήματά του, πνευματικός είναι νεκρός ως προς αυτά. Είδε ούκης του πνευματικού μέτρου αλανίπιος έτη το νοή, ταπεινώθητη το διδασκάλο, να παιδεύσει σε ενελέη, καν δοκίσει καλόν το φαινόμενο. Τώρα λοιπόν του λέει και κάτι άλλο. Να σου το διαβάσω στη μετάφραση. Αν τώρα δεν έχει φτάσει σε ένα πνευματικό μέτρο, αλλά είσαι ακόμη νήπιος κατά το νου, ταπεινώσου στο διδάσκαλο για να σε παιδαγωγήσει με το έλεος του στο Θεό. Έστω και αν σου φαίνεται ότι είναι καλό το φαινόμενο, αυτό είναι το καλά τα πράγματα. Διότι το φως των δαιμόνων αποδεικνύεται εκ των υστέρων σκοτάδι. Αν λοιπόν ακούς κάτι ή σκέφτεσαι ή βλέπεις και διαπιστώνεις, έστω και λίγο, να ταράζεται η καρδιά σου, αυτό δεν προέρχεται από το Θεό, αλλά προέρχεται από τους δαίμονες. Δέξου λοιπόν όλα αυτά που συνοπτικά σου έχω γράψει, έχοντας εμπιστοσύνη πως αν κοπιάσεις και υδρώσεις σε αυτά, ο Θεός που δωρίζει σ' όλους το είναι, την ύπαρξη, θα σου χαρίσει προκοπή για πάντα, ώστε μαζί με τους Αγίους του να συλλειτουργείς, να χαίρεσαι και να συγκληρονομήσεις τα αγαθά του, ενωμένος με τον Χριστό Ιησού, τον Κύριό μας, στον οποίο ανήκει η δόξα στους αιώνες. Αμήν. Αυτή ήταν η απάντηση. Συνήθως δεν μας έχει συνηθίσει, μάλλον δεν μας έχει συνηθίσει ο Άγιος σε μακροσκελείς απαντήσεις. Είναι πιο συνοπτικές οι απαντήσεις, που εδώ ήταν αρκετά εκτενείς. Επαναλαμβάνω, έτσι να του κάνω μια σύνοψη, ότι το ερώτημα το οποίο του λέει, του υποβάλλει αυτός ο μοναχός, ο Θεόδωρος, είναι πώς μπορώ να διακρίνω, και θα το μεταφέρω λίγο έτσι προς τα δικά μας. Που λέμε πολύ, πού να καταλάβω ποιο είναι το θέλημα του Θεού Πάτερ μου, ρωτάμε. Αυτό στη βάση του θέλει μια προσοχή, λέει ο Άγιος. Την προσοχή μήπως κρύβει μια αυτοπεποίθηση, σαν να αισθάνεσαι μια υπερηφάνεια, μια ίηση, την ιδέα ότι είσαι κάποιος, ότι βρίσκεσαι σε ένα επίπεδο αρκετά ψηλό, διότι η διάκριση του καλού και του κακού είναι μια κατάσταση η οποία προϋποθέτει ένα, μια βαθιά εσωτερική ταπείνωση, έτσι λέει. Δεύτερον, μια καθαρότητα, να μπορεί η ψυχή να βλέπει με σαφήνεια τα πράγματα. Τρίτον, κάτι που αυτό το αποκτά κανείς με συστηματική ιατρία, με φάρμακα, είναι μια πορεία στην οποία φτάνει κανείς, δεν είναι πατάς ένα κουμπάκι και το αποκτάς. Του λέει λοιπόν, πρόσεχε την ταπείνωσή σου, το λέει και σε εμάς. Δεύτερον, προσέξτε, μας λέει και σε εμάς, την καθαρότητά σας, αν θέλετε να μπορείτε να βλέπετε τα πνεύματα ή εκ του Θεού εστίν, αν είναι από τον Θεό, η κάθε αφορμή και ευκαιρία που παρουσιάζεται στη ζωή σας. Και τρίτον, θέλει τον κόπο του το πράγμα. Θέλει την προσπάθειά του. Επίσης, λέει το εξής, ότι αυτό που χρειάζεται είναι να παραδοθεί κανείς το θέλημα του Θεού, να μην έχει δικό του θέλημα, να πει ούχος εγώ θέλω, αλλά εσύ γεννηθήτωνη να μου συμβεί, θέλω να μου γίνει, όχι αυτό που η αγάπη μου στην ευκολία, στην άνεση, στον εγωισμό μου, στα θελήματά μου επιβάλλει, αλλά αυτό το οποίο τελικώς αποτελεί το δικό σου θέλημα. Και αυτό λέει εδώ ο Άγιος, ότι είναι κάπως των αυτών οι οποίοι έχουν φτάσει σε ένα μέτρο, σε ένα επίπεδο αρετής και αγιότητος. Εάν δε μας έρθει ένας λογισμός και εμείς τον ακολουθήσουμε. Αυτός δε ο λογισμός φέρνει στην ψυχή πρώτον δυσκολία, δεν μας έρχεται εύκολα, η οποία είναι αντιστήκουσα, δηλαδή εμένουσα, που αφήστεται, θλίψη. Παρά τα αυτά συνοδεύεται από χαρά και ανάπαυση, δεν είναι μόνο μια σκέτη χαρά, ευκολία, γιατί είναι αντίθετη με την ίδια τη φύση μας. Αυτό το πράγμα είναι πράγματι από τον Θεό. Αν όμως φέρει ταραχή, αν φέρει λύπη, η οποία είναι πλήρης, κυριαρχούσα μέσα στην ψυχή και ταυτόχρονα μας τραβάει προς τα πίσω με έναν τρόπο που δεν μπορούμε να το καταλάβουμε και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε, τότε αυτό είναι από τον διάβολο. Και θα έπρεπε να ξέρουμε ότι ο διάβολος μετασχηματίζεται και μας παρουσιάζει τις σκέψεις αρκετά διαφορετικά από ό,τι είναι, προκειμένου να μας ξεγελάσει, και όπως το φίδι που έρχεται και προσέχει, φωλιάζει μετά να μας κάνει το κακό και να καταστρέψει την ψυχή μας. Ό,τι σας φαίνεται σαν καλό δεν είναι πάντοτε καλό, λέει εδώ πέρα, αλλά μπορεί να είναι λύκος με ένδυμα προβάτου. Και το άλλο που λέει, κάνει μια περιγραφή για το ποια είναι τα θελήματα, τι σημαίνει να απαρνηθώ το θέλημά μου, σημαίνει να απαρνηθώ αυτό το οποίο μου έρχεται, αυτό προς το οποίο, ικανοποιεί τον εγωισμό μου, τη φιλαυτία μου, το οποίο αδικεί ενδεχομένως και βάζει στο περιθώριο τον διπλανό μου. Αν δεν αρνηθώ αυτό, το οποίο είναι όμως πολύ φυσικό στοιχείο στον άνθρωπο, είναι μέσα στην ανθρώπινη φύση αυτή η κίνηση προς το εγώ του, προς την άνεσή του, προς την ευκολία του κάθε ανθρώπου, τότε αν δεν αρνηθούμε αυτό, τι είναι να αρνηθούμε, την αμαρτία? Την αμαρτία εννοείται ότι πρέπει να την αρνηθούμε. Την φύση μας, το εαυτό που λέει απαρνησάστο εαυτό και αράτε των σταυρών αυτού, σημαίνει να απαρνηθούμε τα θελήματά μας, τα δικαιώματά μας, την ευκολία μας, για να μπορέσουμε να κάνουμε την έξοδό μας. Εάν αυτό το πράγμα γίνει και τότε επιλέξει κανείς πραγματικά να κάνει τη συμμαχία του πνεύματος, τότε θα μπορεί πολύ ευκολότερα να διακρίνει το καλό από το κακό και να προσευχηθεί στον Θεό, να τον φωτίζει κτλ. Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε ότι υπάρχει και κάτι άλλο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, ότι τελικώς το θέλημα του Θεού δεν χρειάζεται να απαιτούμε από τον εαυτό μας να το δούμε μόνοι μας στη ζωή μας. Μπορούμε να το ρωτήσουμε σε έναν άνθρωπο που θεωρούμε ότι έχει τον φωτισμό, την καθαρότητα, την ταπείνωση, την διάκριση, την δυνατότητα να μας πει μην πας από εκεί, πήγαινε από εδώ. Να τι μεγάλη σημασία έχει να έχει κανείς ένα πνευματικό ο οποίος πραγματικά να έχει περάσει από αυτές τις καταστάσεις για να μπορεί να κάνει και την διαχείριση της πληροφορίας του Θεού μέσα στην ψυχή μας. Τι μεγάλο πράγμα να αισθανθείς ότι πηγαίνεις όχι σε έναν που έχει το οφήκιο του πνευματικού, αλλά που έχει την χάρη και την ενέργεια του Θεού στη ζωή του για να μπορέσει να κατευθύνει τα διαβήματά σου, όχι ως σοφός, έξυπνος, αλλά ως σοφός κατά Θεόν, δηλαδή φωτισμένος. Τι ωραίο πράγμα. Τι ωραίο πράγμα. Να πει ότι εγώ, ας πούμε, έλεγε γέροντα, θα μπορούσε να πει εγώ δεν μπορώ να διακρίνω το καλό και το κακό, το συμφέρον ή την βλάβη της ψυχής μου. Δεν θέλω να αποκτήσω αυτή τη γνώση. Είμαι αρκετά χαμηλά. Μπορείς, σε παρακαλώ, να με βοηθείς. Έχει ευλογία να σε ρωτώ όταν έρχεται ένας λογισμός και με βασανίζει. Είναι από το Θεό ή είναι από το διάβολο? Είναι από τα πάθη μου ή είναι, ας πούμε, είσαι μοναχός και σου βγάζει, είσαι ασκητής, θα μπορούσα να πούμε ένα παράδειγμα, και σου λέει τι κάθεσαι εδώ, τι κάθεσαι, ο κόσμος καίγεται, κρίση πνευματική, να βγεις έξω, να πας να βοηθήσεις τον κόσμο, κάνεις κηρύγματα, να αναγεννάς τις ψυχές. Αυτό σημαίνει ένδυμα προβάτου. Μπαθάς. Παρατάς τον γέροντα, σηκώνεσαι, φεύγεις, πάω σου δείχνει να γίνεις κάποιος, χωρίς να το καταλάβεις, ζεις με τις αναθυμιάσεις του εγωισμού σου, σου αλλοιώνει τα πράγματα ο λογισμός, ο διάβολος, και μετά από λίγο πατάς την πίστα σου και έρχεται η καταστροφή σου. Αυτό σημαίνει η αλλοίωση του λογισμού. Ενώ αλλιώς πηγαίνεις και λες, πας στο πνευματικό σου, στο γέροντα, ο μοναχός, λέει, γέροντα, μου ήρθε ένα τέτοιο πράγμα. Τι ήταν. Και απαντάει, γέροντας, άστο, δεν είναι από το Θεό. Γυρίζεις στο κελί σου και λες, με θέλει για να μην πει, είναι μοναχός το λέει αυτό, για να μην πάω, για να μην κάνω πιο τέτοιο πράγμα. Τέτοιου τύπου μπορεί να είναι και στον άντα μου βίσκο. Έρχεται και σου λέει, τώρα, μπορούμε να πούμε παραδείγματα. Πώς μπορεί να είσαι μοναχός, να είσαι έγκανος. Έχεις τον άντρα σου, μια γυναίκα. Οπότε δεν τραβάει πολύ η μηχανή. Στα πνευματικά, έχει το άνθρωπος, καλώς, δεν πάει μέσα στην εκκλησία, δεν πάει και πολύ προσευχή. Εσύ έχεις ζήλο. Θα βάλεις τα βιβλία εκεί, τι λέει ο άντρας, τι λέει ο άνθρωπος, τι έχεις δώσει. Και μετά σου έρχεται στον πάω σε μια αδρυπνία. Τι ωραίο πράγμα. Πάω στην αδρυπνία. Γιατί το βράδυ, κάτσε συνεχώρα στο σπίτι, δες τον άντρα, επειδή δεν είσαι πολύ της εκκλησίας. Τους κάθε και σκάλιζει. Τι πάει αυτό το βράδυ, συνεχίσαι. Και εγώ θα κάνω φορτωθώ τα μωρά. Θα βρω το προκλένα και εγώ θα πάω στη δουλειά και δω στο άντρα το βήτα. Και αρχίζει και δημιουργεί την άνοιμο. Είναι λάθος. Εμφανίζεται πολύ καλό. Πάει στο πνευματικό. Μα πάτε μου, πήγα στην εκκλησία, πήγα στην αδρυπνία. Και δεν είσαι καλό, είσαι παντρεμένη. Θα κάνεις με τον άλλο και τα παιδιά σου. Όχι πάντα. Διότι ξέρετε αυτό δεν προσεύχεται και πλέον πολύ. Σήμερα να προσευχηθούμε μαζί. Δεν μπορώ να προσευχηθώ μαζί σου. Δεν διαβάζω αυτά τα πράγματα. Εγώ δεν κόψω εσύ εδώ και κοιμάμαι. Δεν είναι εντάξει αυτό. Αυτά είναι. Εγώ τα ζω. Από ζευγάρια τα καταλαβαίνετε πολλές φορές. Και γίνεται ζημιά. Πάμε λοιπόν στο πνευματικό και λέει ο πνευματικός. Όχι, δεν θα πας στην αδερφή. Θα καθίσεις στο σπίτι εσύ, κρατάει στην αμορά. Δεν ξέρετε πάτερ μου εσείς αφήνεις, δεν έχετε παντρευτεί. Δεν είναι έγγαμος, δεν ξέρει. Ή μου το λέει διότι είναι κοσμικός, δεν έχει ζήλο ο παπάς. Αρχίζουν τέτοιου τύπου πράγματα. Είναι η εσωτερική πάλι, αν δεν μπορεί κανείς ταπεινός να εμπιστευθεί. Αν ταπεινά εμπιστευθείς, αυτή η ταπείνωση είναι ασφαλίζουσα ταπείνωση. Και τότε μπορείς να πορευθείς. Δεν έχεις την βαθιά εσωτερική ταπείνωση που λέμε εδώ πέρα για να φωτίσει ο Θεός και να δώσει τη διάκριση. Έχει την ταπεινή διάθεση να μπορέσεις να συμβουλευτείς και να δεχθείς εμπιστευόμενος ή εμπιστευωμένη ότι ο Θεός μπορεί να φωτίζει τον άλλον, τον πνευματικό σου, πολύ καλύτερα από εσένα. Και όχι να πεις, δεν με καταλαβαίνει. Δεν με καταλαβαίνει τα πάντα. Μπορεί να μην σε καταλαβαίνει. Αυτό πρέπει αυτός να το κρίνει. Πόσο ωραία όμως θα ήταν, πόσο σημαντικό στην ζωή μας να ψάξουμε, να βρίσκουμε πνευματικούς, πόση ευθύνη και η δική μας, η δική μου ως επισκόπου, ως ιερατικής εκκλησιαστικής οικογένειας, να καλλιεργηθούν έτσι οι πνευματικοί, που να μπορούν πραγματικά φωτιζόμενοι να φωτίζουν. Αυτό που λέει ο Άγιος Γρηγόριος, ο θεολόγος, φωτιστήνε και είτα φωτίσε. Αγιαστήνε και είτα αγιάσε. Πρώτα να φωτιστείς και μετά να φωτίσεις. Πρώτα να αγιαστείς και μετά να βοηθήσεις στον αγιασμό του άλλου. Αυτό λοιπόν το πράγμα είναι αυτό που αποτελεί τη φροντίδα και ευθύνη της Εκκλησίας να έχει δια των αγιασμένων και επεφωτισμένων ιερέων αγιάζουσα και φωτίζουσα ενέργεια για το πίμνιο. Να μεταφέρει δηλαδή την χάρη του αγιασμού και του φωτισμού στους πιστούς μέσα από ανθρώπους οι οποίοι που μπορεί να είναι ένας μοναχός, μπορεί να είναι ένας πνευματικός, ένας ιερέας, ένας πιστός, ο οποίος πραγματικά του δίνει. είναι ο Θεός, ύστερα από αγώνα, ύστερα από ταπείνωση, ύστερα από καθαρότητα, αυτή την χάρη του και μπορεί να βοηθήσει και τον άλλο αδερφό, που ταπεινά προσέρχεται και εγώ δεν με ενδιαφέρει αν έχει ή δεν έχει, εγώ δεν έχω και προσεγγίζω. Το να μάθει κανείς λοιπόν να φωτίζεται από τον άλλον. Να αγιάζεται όχι απευθείας, να διακρίνει όχι ο ίδιος, να πληροφορείται μέσα από τη διάθεση του φωτισμού του Θεού στους πνευματικούς του ηγουμένους.
1: Λόγος σοφίας, λόγος γνώσεως. Σειρά ομιλιών με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσογείας και Ελευρωτικής, κύριο Νικόλαο.

εννοούμε όμως με τον όρο μετάσταση? Εννοούμε ανάσταση και ανάληψη, όπως ακριβώς έγινε με τον Χριστό μας, λέγει πάλι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Ας ακούσουμε τα λόγια. Γι' αυτό ευλόγως το σώμα που εγέννησε συνδοξάζεται με το γέννημα δια θεοπρεπούς δόξης, και κατά το προφητικό άσμα μαζί με τον προηγουμένος αναστάντα τριήμερο Χριστό συνανίσταται η κυβωτός του αγιάσματος του. Και αποδεικτικό για τους μαθητές στοιχείο περί της αναστάσεώς της από τους νεκρούς γίνονται τα συνδόνια και τα εντάφια που μόνα απέμειναν στον τάφο και που μόνα ευρέθηκαν σε αυτόν από εκείνους που προσήλθαν να την ζητήσουν, όπως συνέβηκε προηγουμένως με τον Υιό της και Δεσπότη. Δεν χρειάστηκε όμως να μείνει και αυτή επίσης για λίγο επάνω στη γη, όπως ο Υιός της και Θεός. Γι' αυτό αναλήφθηκε αμέσως προς τον υπερουράνιο χώρο από τον τάφο, από όπου πάλι αστράπτει τις μαρμαριές και τις χάριτες μέχρι τις γης λαμπρότατες και θειότατες, φωτίζοντας από εκεί όλο το περίγειο χώρο και από όλους τους πιστούς προσκυνουμένοι και θαυμαζουμένοι και ημνουμένοι. Ποια είναι όμως η σημασία και η αξία της κοιμήσεως της Θεοτόκου για μας? Υπάρχει κάποια ή απλώς η μόνη που κέρδισε και δοξάστηκε ήταν η Θεοτόκος? Ασφαλώς όχι. Η κοίμηση της Θεοτόκου έχει πολύ μεγάλη αξία για τη σωτηρία μας, διότι η Παναγία μας έλαβε τη θέση της στον ουρανό στα δεξιά του Θεού, έγινε ο θρόνος του και έτσι πρεσβεύει με αποτελεσματικότητα αξεπέραστη για όλο τον κόσμο. Ας ακούσουμε πώς θεολογεί σχετικά ο Άγιος Γρηγόριος. Ποιος λόγος μπορεί να περιγράψει το θεόλαμπρο «Κάλος σου Θεομήτρο Παρθένε»? Διότι δεν είναι δυνατόν να οριστούν τα γνωρίσματά σου με λογισμούς και λόγους. Όλα ξεπερνούν και τον νου και τον λόγο. Διότι εσύ είσαι τόπος όλων των χαρίτων και πλήρωμα παντοειδούς καλοκαγαθίας, έμψυχος πίναξ και εικόν κάθε αγαθού και κάθε Χριστότητος, αφού είσαι η μόνη που αξιώθηκες όλα μαζί τα χαρίσματα του Πνεύματος. Και μάλιστα, αφού είσαι η μόνη που έλαβες παραδόξως ένικο στα σπλάχνα σου, εκείνον στον οποίο ευρίσκονται οι θησαυροί όλων τούτων των χαρισμάτων, και έγινες παράδοξη σκηνή τούτου. Τώρα δε, δια του θανάτου, επροχώρησες από εδώ προς την Αθανασία και δικαίως μετέστης απ' την γη στον ουρανό, για να είσαι συγκάτοικος με αυτόν στα υπερουράνια σκηνώματα διαπαντός. Και από εκεί, επιστατώντας στην κληρονομία σου και με τις ακίμητες προς αυτόν πρεσβείες, εξηλαιώνοντας τούτον για χάρη όλων. Τόσο πολύ είναι πλησιαστέρα η Παναγία από τους πλησιάζοντας τον Θεό Αγίους, τόσο μεγαλύτερα πρεσβεία από όλους αξιώθηκε η Θεοτόκος. Δεν εννοώ δε μόνο τους ανθρώπους, αλλά και αυτές τις αγγελικές ιεραρχίες όλες. Πραγματικά για την ανώτατη ταξιαρχία τούτων γράφει ο Ισαΐας και τα Σεραφείμ εστέκονταν γύρω του. Γι' αυτήν δε πάλι λέγει ο Δαβίδ, παρέστη η βασίλισσα στα δεξιά σου. Βλέπετε την διαφορά της στάσεως. Από αυτήν μπορείτε να καταλάβετε και τη διαφορά της κατά την αξία τάξεως. Διότι τα Σεραφείμ ήσαν γύρω από το Θεό, πλησίων δε στον ίδιο μόνο η βασίλισσα, η οποία θαυμάζεται και εγκομιάζεται από τον ίδιο του Θεό, που είναι σαν να την ανακηρύττει προς τις γύρω του δυνάμεις και να λέγει κατά τα λόγια του άσματος των ασμάτων, τι καλή η πλησίων. Είναι λαμπροτέρα του φωτός, ανθυρότερη από τους θείους παραδείσους, αρμονικότερη από όλον τον ορατό και αόρατο κόσμο. Είναι δε όχι μόνο πλησίων, αλλά τα δεξιά ευλόγως. Διότι όπου εκάθισε ο Χριστός στον ουρανό, δηλαδή στα δεξιά της μεγαλοσύνης, εκεί στέκεται και αυτή τώρα που ανέβηκε από τη γη στον ουρανό. Όχι μόνο διότι ποθεί και αντιποθείται περισσότερο από όλους και λόγω των φυσικών θεσμών άλλωστε, αλλά ότι είναι αληθινά θρόνος του. Όπου δε κάθεται ο βασιλεύς, εκεί στέκεται και ο θρόνος. Τούτον τον θρόνο έβλεπε και ο Ισαΐας στο μέσο εκείνο του χεροβικού χορού και τον χαρακτήριζε υψηλό και υπερυψωμένον, δηλώνοντας την υπέρβαση των ουρανίων δυνάμεων από τη Θεομήτωρα.

Λόγος εορταστικός, λόγος επίκαιρος. Για την μοναδική πολιτεία αφιέρωμα στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ορεθέντες κηρύξατε. Η Ορθοδοξία με λόγο και βίωμα. Αποσπάσματα ομιλιών από χαρισματικούς ανθρώπους και γνώστες του Θείου Λόγου.
1: Στο τεύχος αυτό σας παρουσιάζουμε, αγαπητοί, ομιλία του Γέροντος Μακαρίου από την Ιερά Μονή Κλειστών Αττικής. Θέμα της ομιλίας, η ελπίδα.
2: Όλοι οι άνθρωποι ζουν με την ελπίδα και όσο θα βρίσκονται στη ζωή πάντα θα ελπίζουν. Όταν όμως η ζωή του κάθε ανθρώπου σταματάει, πάβει να υπάρχει και η ελπίδα. Ο λαός λέγει ότι η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Όμως, όταν στηρίζεται στο Χριστό, δεν πεθαίνει ποτέ. Και αυτό γίνεται γιατί η χριστιανική ελπίδα είναι ασφαλής και αδιάψευστη. Δηλαδή δεν επιδέχεται διάψευση. Είναι χωρίς αμφιβολίες. Και αυτά όλα γιατί μόνο ο Χριστός είναι ο μόνος αληθινός και η μόνη μας ελπίδα. Ο Ιερός Χρυσόστομος μας λέγει: τι λοιπόν, σε ελπίδες βρίσκονται τα αγαθά μας? Σε ελπίδες βέβαια, αλλά όχι ανθρώπινες, γιατί εκείνος που υποσχέθηκε πάντοτε ζει. Και εμείς που πρόκειται να απολαύσουμε αυτά, και αν ακόμη πεθάνουμε, θα αναστηθούμε πάλι. Και τίποτε, γενικά τίποτε, δεν υπάρχει που να μπορεί να μας συντροπιάσει, σαν δηλαδή να υπερεφνευθήκαμε χωρίς λόγο και στα χαμένα με σαθρές ελπίδες. Οι Άγιοι, φωτισμένοι από το Άγιο Πνεύμα που κατοικεί μέσα τους, ένεκα της μεγάλης καθαρότητος που απέκτησαν με αγώνες, είναι σε θέση να μιλάνε με τέτοια βεβαιότητα που να μην επιδέχεται καμία αμφιβολία για αυτά που λένε. Εξάλλου αυτό αποδεικνύεται με την ολοκληρωτική αφιέρωση που έκαναν στο πρόσωπο του Χριστού, γιατί είχαν μέσα τους δικαιολογητική βάση. Για τούτα τα λόγια τους θα πρέπει να τα δεχτούμε με απλότητα και εμπιστοσύνη σε αυτά που λένε. Ο χριστιανός πάντα πρέπει σε όλα τα θέματα να ζει με την ελπίδα. Εδώ ο Θείος Απόστολος Παύλος μας τοποθετεί για ένα πολύ σοβαρό θέμα. Λέγει: ου θέλουμε δε ημάς αγνοήν αδελφοί περί των κικημεμένων, ή να μη λυπήστε καθώς και οι λυποί ημι έχοντες ελπίδα. Και πιο απλά, δεν θέλουμε αδελφοί, λέει, να ευρίσκεστε εις άγνοια, σε άγνοια. Σχετικά με αυτούς οι οποίοι έχουν αποθάνει, για να μην λυπήστε όπως λυπούνται οι άλλοι που δεν έχουν καμία ελπίδα Αναστάσεως και αιώνιας ζωής. Βέβαια, το να αισθάνεται κάποιος το χωρισμό από αγαπημένα του πρόσωπα είναι φυσικό, αφού δεν έχουμε πέτρινη καρδιά. Τότε είναι φυσικό και να κλαίμε για τούτο το χωρισμό. Όμως ο Θείος Απόστολος εδώ μας αποτρέπει από την υπερβολική θλίψη, η οποία πολλές φορές τους ανθρώπους που έχουν άγνοια για τα πνευματικά τους οδηγεί σε μεγάλη απόγνωση. Αυτό συμβαίνει σε ανθρώπους που δεν πιστεύουν στον Χριστό και φυσικό είναι να μην ελπίζουν στην με τα θάνατο ζωή, καθώς και στην ανάσταση των νεκρών. Αυτοί θλίβονται και θρηνούν χωρίς να μπορούν να ελέγξουν τον εαυτό τους, χωρίς παρηγοριά. Όταν όμως οι συνειδητοποιημένοι χριστιανοί πιστεύουν εις την πέρα του τάφου ζωή για τούτο και ελπίζουν στην ανάσταση των νεκρών, αυτή η πίστη και η ελπίδα στο σωτήρα Χριστό είναι σε θέση να μας φέρει σε ισορροπία της θλίψης μας και να έχουμε όμως ελπίδα σταθερή. Για να έχουμε ελπίδα σταθερή πρέπει να έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό, διότι το νόημα αλλά και ο σκοπός της ζωής του κάθε ανθρώπου βρίσκονται μόνο και πάντοτε κοντά στο Θεό. Όπως παραδείγματος χάρη το μικρό παιδί στους γονείς του. Όμως ο κοσμικός τρόπος ζωής δυστυχώς τον άνθρωπο τον αποσπούν από το Θεό. Όμως παράλληλα και τον απομακρύνει από το νόημα και το σκοπό της ζωής. Παρουσιάζονται στην πορεία της ζωής του πολλά προβλήματα. Και αν στηριχθεί ο άνθρωπος μόνο στις δικές του δυνάμεις, εύκολα παρασύρεται από αυτά και κάμπτεται και εύκολα απελπίζεται. Αντίθετα, με την ελπίδα στο Θεό αντιστέκεται με θάρρος και έτσι μένει σταθερός στον προσανατολισμό του. Γνωρίζει και δέχεται ότι η ζωή είναι γεμάτη από πολλές δυσκολίες και διάφορα προβλήματα. Όμως τις υποφέρει και παράλληλα τις αφήνει στα χέρια του Θεού με ελπίδα ότι όλα θα εκπληρωθούν τότε που πρέπει και όπως πρέπει. Ο Ιερός Χρυσόστομος θα μας πει ότι εις τον Θεόν ελπίδα πάντα μεταρρυθμίζει, δηλαδή όλα τα μεταβάλλει. Με αυτή την ελπίδα στο Θεό αντιμετωπίζονται όλα τα προβλήματα και οι διάφορες δυσκολίες της ζωής. Με την ελπίδα στο Θεό όλα αλλάζουν. Δημιουργείται μια καινούργια ζωή η οποία είναι υπεράνω από τον κόσμο της καταστροφής μετά την πτώση, εννοείται. Όσο ο χριστιανός στηρίζει τον εαυτό του στο Χριστό, τότε τα καθημερινά και πρόσκαιρα προβλήματά του δεν το αποτελούν εμπόδιο να ζει και να ελπίζει στα αιώνια. Υπερνικά όλες τις δυσκολίες του κόσμου και Θεία Χάριτη μετέχει στη χαρά της Βασιλείας του Θεού. Με την ελπίδα αυτή που του γεμίζει την πνευματική καρδιά γίνεται ο άνθρωπος προσευχόμενος. Με αυτή την ελπίδα αισθάνεται καλύτερα το νόημα και το σκοπό της ζωής του και συμμετέχει πιο ενεργά στην Ανάσταση του Χριστού. Ας το γνωρίζουμε καλά. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να έχει ελπίδα χωρίς πίστη στο Θεό. Ο άνθρωπος στηρίζεται στην πίστη και από την πίστη παίρνει την ελπίδα. Ταυτόχρονα όμως η ελπίδα στηρίζει και ζωγονεί την πίστη. Αυτό το δίδυμο δίνει και νόημα και δύναμη και κουράγιο για την αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων. Και τούτο έλεγε ο ποιητής: «Μη φοβηθείς αυτόν που στήριξε την πίστη πάνω στην ελπίδα. Τον είδα στη ζωή να μάχεται, μα πάντα ανίκητο τον είδα». Πρέπει όμως να κατανοήσουμε μια βασική αλήθεια, ότι τόσο η πίστη όσο και η ελπίδα στηρίζονται πάνω στο πρόσωπο του Χριστού. Έτσι, αν η ζωή των χριστιανών δεν στηρίζεται στον αναστημένο Χριστό, τότε, όπως μας τονίζει ο Θείος Απόστολος Παύλος, «ελεηνότεροι πάντων ανθρώπων εσμέν». Νυνή δε Χριστός εγίγερτε νεκρών, απαρχήτων και κοιμημένων εγένετο. Πιο απλά, είμαστε άθλοι και αξιολύπητοι περισσότερο από όλους τους ανθρώπους. Αλλά όχι, όχι, δεν είμαστε οι ελεηνότεροι από τους ανθρώπους, γιατί τώρα ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς. Αναστήθηκε πρώτος από όλους και έγινε η αρχή της Αναστάσεως όλων των κοιμηθέντων. Τώρα πλέον ο Χριστός, η μόνη μας ελπίδα, έδωσε σε όλα πνευματική διάσταση. Μετά την έλευση του Χριστού, υπάρχουν άνθρωποι που δυστυχώς η θέση τους απέναντι στο Χριστό είναι ελεηνή και είναι πνευματικά νεκροί. Για τούτο ποτέ δεν μπορούν να ελπίζουν για ένα καλύτερο αύριο, καθότι και η τροφή από τα ξυλοκέρατα δεν θα υπάρχει ούτε αυτή, θα υπάρχει μόνο μια αιώνια κόλαση. Η ελπίδα έχει και προεκτάσεις. Συνδέεται με ένα στενό δεσμό με την αγάπη. Θεμέλιο της πίστης είναι η αγάπη προς το Θεό. Η αγάπη του Θεού καλεί όλους τους ανθρώπους. Πριν όμως, περιμένει την απάντηση της δικής μας αγάπης. Ο Θεός αγαπάει όλα τα παιδιά Του, όλα. Όμως, εμείς είμαστε το πρόβλημα, που τις περισσότερες φορές το απαντούμε αρνητικά. Πάντως, όσο δυναμώνει η ελπίδα για το Θεό, τόσο ενισχύεται και η αγάπη προς Αυτόν. Από την αληθινή αγάπη που έχουμε για το Θεό θα έρθει στην επιφάνεια και η αγάπη για τον πλησίον. Όταν ο χριστιανός επιμένει να ελπίζει στο Θεό, αυτή η ελπίδα συμβαδίζει και με την καθαρότητα της ψυχής του ανθρώπου. Διότι όποιος ελπίζει στο Θεό και θέλει να τον πλησιάσει, τότε ποθεί παράλληλα και την αγιότητα, για τούτο καλλιεργεί αυτή την αρετή, αγωνίζεται και κοπιάζει για τούτη την αρετή. Και αυτός ο κόπος είναι δείγμα ότι θέλει την ελπίδα στο Θεό. Ο Αββάς Ισάκος Ήρος θα μας πει: «Εις Θεόν ελπείς εκ της εις τας αρετάς κακοπαθίας φαίνεται». Δηλαδή, η ελπίδα, λέει, στο Θεό φαίνεται από την κακοπάθεια στις αρετές. Για τούτο, όλα πρέπει να τα στηρίζουμε στο Θεό. Ο Μέγας Βασίλειος μας λέγει: «Εκτός από την ελπίδα στο Θεό, κάθε άλλη είναι ματέα». Το μεταφέρουμε σε απλή γλώσσα. Λέγει ο Άγιος: «Εκείνος που ελπίζει σε άνθρωπο ή περηφανεύεται για κάτι άλλο από τα βιωτικά, παραδείγματος χάρη για εξουσία ή για χρήματα ή κάτι από αυτά, που από τους πολλούς θεωρούνται σπουδαία, δεν μπορεί να πει «Κύριε ο Θεός μου, σε σένα στήριξα όλη την ελπίδα μου». Όπως λοιπόν δεν αρμόζει να σεβόμαστε τίποτε άλλο εκτός από το Θεό, έτσι δεν πρέπει ούτε να ελπίζουμε σε κάποιον άλλον παρά μόνο στο Θεό, που είναι ο Κύριος των πάντων. Αυτή η τοποθέτηση του Μεγάλου Βασιλείου ξεκουράζει την ψυχή του ανθρώπου και κάνει τον πιστό να έχει μέσα του χαρά και τούτο γιατί ελπίζει τα πάντα στο Θεό. Στηρίζει τα πάντα στο Θεό, που είναι η πηγή όλων των αγαθών. Αυτή η ελπίδα στο Θεό για τον κάθε άνθρωπο που πιστεύει και στηρίζει όλη του τη ζωή, όλη του την δυναμική και δραστηριότητα στο Θεό, είναι μια βοήθεια για μια σωστή τοποθέτηση στη ζωή του. Από αυτή αντλεί κουράγιο και δύναμη για την αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων στη ζωή του. Μας τονίζει και ο Ιερός Χρυσόστομος, η ελπίδα τότε υπάρχει πραγματικά. Όταν, ενώ όλα τα φαινόμενα μας οδηγούν σε απόγνωση, αυτή μας δίνει κουράγιο και θάρρος να έχουμε για όλα ελπίδα στο μέλλον. Δηλαδή, ποτέ να μην απογοητευόμαστε για τίποτα. Και αυτό γιατί έχουμε Θεό Πατέρα που φροντίζει και για τα κρίνα του αγρού και για τα πετεινά του ουρανού. Ο ψαλμοδός μας λέγει «Αυτός είναι ο βοηθός μου, αλλά και ο λυτρωτής μου και υπερασπιστής μου, και σε Αυτόν στήριξα τις ελπίδες μου». Ο ψαλμοδός μας τονίζει ότι ο Θεός χαρίζει ελπίδα. Για τούτο και εγώ, λέει, στήριξα επάνω Του όλες τις ελπίδες μου. Αυτό το τονίζει για όλους μας, για να μην πνιγόμαστε μέσα στις δοκιμασίες, αλλά κι αν βρισκόμαστε μέσα σε συμφορές, προς Αυτό να στρέφουμε το βλέμμα μας και να μην απογοητευόμαστε και να χάνουμε τις ελπίδες μας, μας τονίζει ο Ιερός Χρυσόστομος. Ο Απόστολος των Εθνών, Θείος Παύλος, γράφει προς τους Ρωμαίους «Ελεήσω ον αν ελεώ και εκτηρήσω ον αν εκτήρω». Πιο απλά, είπε εις το Μωυσή ο Θεός, «Εγώ ο δίκαιος και απροσωπόληπτος θα ελεήσω εκείνον που κρίνω άξιον ελέος και θα εκδηλώσω τη στοργήν και τους εκτιρμούς μου προς εκείνον τον οποίο κρίνω άξιο της εσπλαχνίας μου». Εδώ μας τονίζει και ο Ιερός Χρυσόστομος, πρέπει λοιπόν, αν θέλουμε να επιτύχουμε το έλεος του Θεού, να δημιουργούμε από μόνοι μας τις αφορμές για αυτή τη φιλανθρωπία του Θεού. Και μόνο η τήρηση των εντολών κατά το δυνατόν, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, αποτελεί πολύ καλή αφορμή για να ελκύσουμε το έλεος του Θεού. Ο Άγιος Μακάριος θα μας πει να το προσέξουμε ιδιαιτέρως: «Όταν ο πιστός βρεθεί σε θλίψεις ή ακόμη και σε τρικυμίες παθών, δεν πρέπει να απελπιστεί, διότι όταν απελπιστούμε κάνουμε την αμαρτία πιο δυνατή, ώστε να μας κυριεύει, και μόνο η απελπισία από μόνη της έχει την ικανότητα να καταστρέψει τον άνθρωπο, να τον καταστρέψει τον άνθρωπο ολοσχερός. Διότι ο άνθρωπος που απελπίζεται πορεύεται μέσα σε ένα τούνελ θεοσκότεινο, χωρίς να γνωρίζει τι κάνει, πού πάει κλπ. Και έτσι, μην έχοντας ελπίδα, για να πάρει κουράγιο στη ζωή του, αυτό καταστρέφεται δια της απελπισίας. Ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων τονίζει ότι κάποιος θα μας πει, τι λοιπόν, απατηθήκαμε από το διάβολο, σημαίνει ότι και χαθήκαμε, δεν υπάρχει πλέον σωτηρία, πέσαμε. Άραγε, δεν μπορούμε να σηκωθούμε, τυφλωθήκαμε, εννοείται πνευματικά. Άραγε, δεν μπορούμε να ξαναβρούμε το φως μας, γίναμε κουτσί. Άραγε, δεν μπορούμε να ορθοποδήσουμε και να μιλήσουμε με συντομία. Πεθάναμε, όχι βιολογικά, αλλά πνευματικά, λόγω των αμαρτιών. Άραγε, δεν είναι δυνατόν να αναστηθούμε. Αυτός, ανθρωπέ μου, που ανάστησε το Λάζαρο, ο οποίος ήταν 4 ημέρες πεθαμένος και βρωμούσε, δεν θα μπορούσε άραγε πιο εύκολα να αναστήσει εσένα που είσαι ζωντανός? Αυτός που έχισε το τίμιο αίμα του για μας, αυτός θα μας γλιτώσει και από την αμαρτία. Ας μην απελπιζόμαστε, αδελφοί μου, τονίζει ο Άγιος. Ας μην ρίξουμε τους εαυτούς μας σε κατάσταση απελπισίας, διότι είναι φοβερό να μην έχουμε εμπιστοσύνη στην ελπίδα της σωτηρίας μας. Γιατί αυτός που δεν περιμένει σωτηρία ρίχνεται ολόψυχα στο κακό. Ενώ αντίθετα, όποιος ελπίζει στη θεραπεία του, φροντίζει πάρα πολύ τον εαυτό του. Διότι και ο ληστής, συνεχίζει ο Άγιος, που δεν περιμένει χάρη, φτάνει σε απόγνωση. Ενώ όταν ελπίζει στη συγχώρεση, πολλές φορές οδηγείται στη μετάνοια. Έπειτα το φίδι αποβάλλει από πάνω του το γερασμένο δέρμα του, και εμείς δεν θα αποβάλουμε την αμαρτία? Και γεμάτη αγκάθια γη, όταν οργωθεί καλά, γίνεται καρποφόρα. Και για μας είναι ακατόρθωτη η σωτηρία? Η φύση μας λοιπόν είναι επιδεκτική για τη σωτηρία. Απαιτείται όμως και η προαίρεσή μας, καταλήγει ο Άγιος. Όταν δούμε με προσοχή τα λόγια και τα νοήματα του Αγίου Κυρίλλου Ιεροσολύμων, τότε θα αντιληφθούμε ότι στην ψυχή μας σπέρνεται πλούσια η ελπίδα. Ο Άγιος μας προτρέπει να αποφύγουμε την απελπισία με κάθε τρόπο, και μας τονίζει χαρακτηριστικά ότι μεγάλο και φοβερό κακό να μην έχουμε εμπιστοσύνη στην ελπίδα της σωτηρίας. Στην πορεία της καθημερινής ζωής υπάρχουν πολλές θλίψεις, μια και είμαστε στην κοιλάδα του Κλαφμόνος, διωγμένα από τον Παράδεισο. Παρά τα αυτά, αυτές οι θλίψεις τον χριστιανό δεν τον λυγίζουν και δεν το αφαιρούν τη χαρά, διότι όλες οι θλίψεις για την αγάπη του Χριστού γίνονται νέες αφορμές χαράς. Εξάλλου, ίδιος ο Χριστός μακαρίζει όσους διώκονται και υποφέρουν για το όνομά του, και τους προτρέπει να χαίρονται με την ελπίδα της Βασιλείας του. Μας λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, «Γλυκαία ποιεί τη ψυχή τα του Κυρίου παθήματα, τι των μελώντων ελπίδη της παρούσης οδύνης αφαιρούσαν την αίσθηση». Δηλαδή, κάνει ευχάριστα στην ψυχή τα παθήματα του Κυρίου. Ευχάριστα. Εκτοπίζοντας την αίσθηση της παρούσας οδύνης, του πόνου. με την ελπίδα των μελλοντικών απολαύσεων. Με άλλα λόγια, ο χριστιανός που πιστεύει στον Χριστό και ελπίζει στις υποσχέσεις του Χριστού για την απόλαυση της χαράς του Παραδείσου, τότε ό,τι υποφέρει στη ζωή του για τον Χριστό δεν το αισθάνεται, καθώς η ελπίδα των αγαθών που θα απολαύσει έχει τη δύναμη να διώχνει τον πόνο και να γεμίζει την ψυχή του με την αιώνια χαρά που ελπίζει ότι θα απολαύσει. Το θέμα όμως είναι κατά πόσο πιστεύουμε στο Χριστό, αγαπούμε το Χριστό ή νομίζουμε. Ποιο όμως είναι το κριτήριο που με κάνει να λέω ότι πιστεύω εις το Χριστό και τον αγαπώ και δεν νομίζω? Την απάντηση μας τη δίνει ο Χριστός. Μας λέει ο Κύριος: Ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστί ο αγαπών με. Πιο απλά, εκείνος που γνωρίζει και κατέχει τις εντολές μου και τις τηρεί, εκείνος πράγματι με αγαπάει. Τότε λοιπόν τηρούμε τις εντολές του Χριστού, είναι κριτήριο και δείγμα ότι αγαπούμε τον Χριστό και σιγά σιγά αναπτύσσουμε μαζί του μια προσωπική σχέση. Όταν ο πιστός τηρεί κατά το δυνατόν τις εντολές του Χριστού και αναπτύσσει αυτή την προσωπική σχέση, τότε μέσα του ριζώνει η ελπίδα για όλα. Η ελπίδα όμως, όπως και όλες οι αρετές, χρειάζονται την υπομονή. Αυτό ισχύει και για κάθε ελπίδα. Για τούτο και στο Άγιο Όρος οι πατέρες τονίζουν πάντοτε όχι καλή υπομονή, αλλά καλές υπομονές. Ο Απόστολος των Εθνών Θείος Παύλος θα μας πει: «Ιδε ο ου βλέπουμεν ελπίζουμεν διυπομονής απεκδεχόμεθα». Δηλαδή, εάν όμως εκείνο που δεν βλέπουμε ελπίζουμε να το αποκτήσουμε στο μέλλον, τότε με πολλή υπομονή και σφοδρή επιθυμία το περιμένουμε. Και ας μην ξεχνάμε ότι ένα από τα γνωρίσματα του αληθινού χριστιανού είναι η υπομονή στις δυσκολίες της ζωής του. Για το σημερινό σύγχρονο άνθρωπο είναι πολύ κρίσιμο σημείο να έχει ο πιστός υπομονή στις δυσκολίες της ζωής. Ο σύγχρονος άνθρωπος σήμερα έφτασε στο σημείο να αποστρέφεται την υπομονή, καθώς είναι θύμα της συγχρόνου τεχνολογίας και της οποιαδήποτε εξελίξεως. Ο λόγος, τα μέσα και οι ανέσεις που διαθέτει καταστρέφουν σιγά σιγά και με ύπουλο τρόπο την αντοχή του. Και παράλληλα παραλύουν την και την υπομονή του. Κάποτε εκ των πραγμάτων ο άνθρωπος ήθελε δεν ήθελε τα διάφορα προβλήματα της ζωής, μικρά ή μεγάλα, τον βοηθούσαν για να αποκτήσει υπομονή. Ένα πολύ απλό παράδειγμα. Παλιά, παραδείγματος χάρη, πάνω από τις φωτιές από την οικοκυρά για την Παρασκευή του φαγητού. Είχε μια διαδικασία να συγκεντρώσει τα κατάλληλα ξύλα, να κάνει το λεγόμενο προσάναμα, να βάλει ξύλα πιο χοντρά και ούτω καθεξής. Τώρα όμως, με τη σύγχρονη τεχνολογία, χειρίζει το κουμπί της κουζίνας και φωτιά έτοιμη. Αν όμως γίνει διακοπή ρεύματος, τότε, μην έχοντας υπομονή, καταφεύγει στην αρμόδια υπηρεσία με πολλή βιασύνη και ίσως και με κάποια διακοσμητικά επίθετα, ανάλογα με την εξασθενημένη υπομονή και το ήθος του. Βλέπουμε λοιπόν ότι στο σημερινό κόσμο πέρασε μέσα του

παντελώς το λόγο του Κυρίου που μας λέγει «Εν τη υπομονή μον κτίσαστε τας ψυχάς ημών». Με την υπομονή σας κερδίσατε τας ψυχάς σας δια την αιώνια ζωή. Στα δύσκολα χρόνια που δεν είναι εύκολο να κάνουμε κάτι άλλο, ας διατηρήσουμε, ας φυλάξουμε και ας κρατήσουμε ως κτήμα μας το πολυτιμότερο πάντων, δηλαδή τις ψυχές μας δια της υπομονής. Οι ψυχές μας θα διατηρηθούν σε καλή διάθεση και εις ειρηνική κατάσταση. Έχοντας λοιπόν ο άνθρωπος υπομονή και ελπίδα, τότε υπομένει με καρτερικότητα όλες τις δυσκολίες που του έρχονται στη ζωή του, γιατί αγαπάει και ελπίζει στο Θεό και δεν φοβάται για τίποτα. Η δύναμη της αγάπης είναι η ελπίδα, διότι με αυτήν περιμένουμε τον μισθό της αγάπης. Η ελπίδα είναι πλούτος ενός πλούτου που δεν φαίνεται. Η ελπίδα είναι σίγουρη απόκτηση θησαυρού πριν από την απόκτηση του. Αυτή είναι ανάπαυσης και ανακούφισης από τους κόπους. Αυτή είναι η θύρα της αγάπης. Αυτή φωνεύει την απόγνωση και την απελπισία. Όποιος ελπίζει, ποτέ δεν απελπίζεται. Όμως η έλλειψη της ελπίδας σημαίνει εξαφανισμός της αγάπης. Στην ελπίδα είναι δεμένη όλη η πόνη. Σε αυτήν είναι κρεμασμένη όλη η κόπη. Σε αυτήν περικυκλώνει το έλεος του Θεού, μας τονίζει ο Άγιος Συναίτης της Κλίμακος. Πάντως, όταν ένας άνθρωπος έχει κάποιο πρόβλημα, ψυχικό ή σωματικό, χωρίς ελπίδα, τότε η κατάσταση αυτή διαμορφώνει ευνοϊκό έδαφος για την απελπισία και μας αποθαρρύνει. Και τούτο ο Άγιος Μακάριος, ο Αιγύπτιος, μας τονίζει ότι αν ο χριστιανός δεν έχει μπροστά στα μάτια του τη χαρά και την ελπίδα, ότι δηλαδή πρόκειται να απολαύσω τη λύτρωση και την αιώνια ζωή, τότε δεν μπορεί να υπομένει τις θλίψεις, να σηκώσει το φορτίο και να δεχτεί να περάσει από τη στενή οδό. Διότι μόνον η χαρά και η ελπίδα που βρίσκονται μέσα του τον κάνουν να αγωνίζεται και να υπομένει τις θλίψεις. Θα ρωτούσε κανείς, πώς μπορώ όλα αυτά να τα αποδεχθώ και να τα κάνω πράξη? Απλά, τι κάνουμε όταν πάμε στο γιατρό για κάποια ασθένειά μας και μας δίνει μια θεραπευτική αγωγή? Εφαρμόζουμε με εμπιστοσύνη την αγωγή, διότι εμπιστεύουμε το πρόσωπο του γιατρού για τις σπουδές του, για την εργασία του σε νοσοκομείο και άλλα. Δεν εξετάζω γιατί αυτό το φάρμακο και όχι κάποιο άλλο. Το ίδιο λοιπόν, αλλά σε πνευματικό επίπεδο, θα εμπιστευτώ τους ιατρούς των ψυχών μου, που είναι ο Χριστός και οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας. Γιατί? Ό,τι έγραψαν, το έγραψαν μετά από πολλή άσκηση και προσευχή. Και τώρα, δι' αυτόν μιλάει το Πνεύμα το Άγιο. Οπότε, δεν εξετάζω το πώς και το γιατί. Απλά εμπιστεύομαι στα Θεία τους λόγια και προσεύχομαι να τα κάνω πράξη. Σκέπτομαι, αφού το έκαναν εκείνοι και αγίασαν, ας προσπαθήσω κι εγώ. Για τούτο μας τονίζει ο Άγιος Χρυσόστομος ότι η ελπίδα είναι αναγκαία στα πνευματικά και στα υλικά. Η θύελα και η μεγάλη τρικυμία συνταράσσουν το σκάφος, ενώ η ελπίδα δεν το αφήνει να περιφέρεται εδώ.

και εκεί, έστω και αν το χτυπούν άπειροι άνεμοι. Επομένως, αν δεν είχαμε την ελπίδα, θα είχαμε καταποντιστεί πριν από πολύ καιρό. Όχι μόνο στα πνευματικά, αλλά και στα βιωτικά. Θα μπορούσε κανείς να βρει μεγάλη τη δύναμή της, όπως στο εμπόριο και στη γεωργία. Γιατί αν κανείς δεν δώσει προτεραιότητα στην ελπίδα, δεν θα μπορέσει να ασχοληθεί με κανένα έργο. Πολλές φορές από μερικές υγιεινές έννοιες μπορεί εύκολα κανείς να κατανοήσει καλύτερα τα πνευματικά νοήματα. Ο Κύριος για το λόγο αυτό χρησιμοποιούσε τις παραβολές. Ο Άγιος Χρυσόστομος μας τονίζει ότι η ελπίδα του καλού αποτελέσματος χαρίζει στον άνθρωπο υπομονή και δύναμη. Εδώ ο Άγιος παίρνει παραδείγματα από τον έμπορο, τον γεωργό και τον στρατιώτη. Και στη σύγχρονη εποχή θέλω παραδείγματος χάρη να ταξιδέψω για την Αμερική με αεροπλάνο. Αν θα σκεφτώ εκ των προτέρων ότι θα πέσει, τότε ποτέ δεν θα ταξιδέψω. Ή θέλω να πάω παραδείγματος χάρη στο κέντρο της Αθήνας. Αν σκεφτώ ότι με το γιο ταχύ θα τρακάρω ή με το ταξί ή στο μετρό θα βάλουν βόμβα, τότε δεν πρέπει να βγω έξω από το σπίτι μου. Όπως βλέπουμε ότι κάτι τέτοια δεν τα σκεφτόμαστε, τα ψηφούμε και κάνουμε με ελπίδα και υπευθυνότητα και το υπερπόντιο ταξίδι, αλλά και εδώ κινούμαστε άνετα. Αυτές οι συνετές ενέργειες πηγάζουν από μέσα μας που στηριζόμαστε στην ελπίδα, έστω και αν δεν το λέμε λεκτικά. Μας τονίζει ο Άγιος Χρυσόστομος ότι η ελπίδα του καλού αποτελέσματος χαρίζει υπομονή και δύναμη. Και ο έμπορος, όταν βγαίνει από το λιμάνι και φτάνει στη μέση στο πέλαγος, δεν συλλογίζεται μόνο τους πειρατές, τα ναυάγια, τα θηρία της θάλασσας και τα άλλα κακά της, τις θύελλες και τις αλλεπάλληλες βαρχημονιές και τις αποτυχίες, αλλά και τα κέρδη που θα αποκομίσει όταν θα διαφύγει αυτούς τους κινδύνους. Και τρεφόμενος με αυτή την ελπίδα, δέχεται όλες τις δοκιμασίες που αναφέραμε με ευκολία. Γιατί? Για να κερδίσει περισσότερα χρήματα και έτσι να γυρίσει πλουσιότερο στην πατρίδα του. Και ο Γεωργός δεν σκέπτεται μόνο τους κόπους της γεωργίας και τις πλημμύρες και την ακαρπία της γης και την επιδρομή της Ερυσίβης. Ερυσίβη είναι μικρομύκητας που ζει ως παράσιτο σε πολλά φυτά, ιδίως το σιτάρι και το κριθάρι, και προκαλεί σε αυτά διάφορες ασθένειες και τη ζημία των ακρίδων, αλλά αναλογίζεται και τη συγκομιδή. Και ζωγραφίζοντας με τη σκέψη του τη σοδειά, όλα τα υποφέρει με γενναιότητα και δεν αισθάνεται καθόλου τους κόπους λόγω της προσδοκίας των αγαθών. Και παρόλο που είναι αβέβαια αυτή η ελπίδα της συγκομιδής, όμως επειδή τρέφεται με τις καλύτερες ελπίδες, δεν αποκάνει από τους κόπους, αλλά προσφέρει όλα όσα εξαρτώνται από αυτόν και περιμένει να απολαύσει την αμοιβή των κόπων του. Και ο στρατιώτης επίσης φοράει τα όπλα του και πηγαίνει στον πόλεμο.
και δεν σκέφτεται μόνο τα τραύματα και τις σφαγές και τις επιθέσεις των εχθρών και τις άλλες ταλαιπωρίες, αλλά προεξοφλώντας τη νίκη. Και τα τρόπαια έτσι δίνεται με την πανοπλία. Και παρόλο που υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα και πιθανότητα αποτυχίες, αφού διώξει κάθε τέτοια σκέψη και προεξοφλώντας για τον εαυτό του αγαθή την έκβαση, διώχνει μακριά κάθε οκνηρία και δισταγμό και φόβο, και αφού πάρει τα όπλα, ορμά εναντίον της εχθρικής παρατάξεως. Αν λοιπόν, αγαπητοί, και ο έμπορος και ο Γιώργος και ο στρατιώτης, όπου η ελπίδα της επιτυχίας είναι εντελώς αβέβαια και οι αποτυχίες περισσότερες και τα εμπόδια, όπως ακούσατε, μας τονίζει ο Άγιος Χρυσόστομος, πολλά και διάφορα, και όμως κανείς από αυτούς δεν αποκάμει από τους σκόπους και δεν απομακρύνεται από τις πιο αγαθές ελπίδες. Ποια συγχώρηση όμως θα πάρουμε εμείς, δείχνοντας οκνηρία και αδιαφορία για την αρετή και μη δεχόμενη αυθόρμητα και αμέσως κάθε κόπο, αφού η ελπίδα μας είναι τόσο βέβαια και εξασφαλισμένη, και αφού έχουμε ετοιμαστεί, έχουν ετοιμαστεί για μας τόσα αγαθά και η αμοιβή ξεπερνάει πάρα πολύ όλους τους σκόπους που καταβάλλουμε. Εδώ ο Άγιος Χρυσόστομος μιλάει με τόση σιγουριά για την βεβαία ελπίδα, επειδή φυσικά τη στηρίζει επάνω στο Χριστό.

Φορευθέντες κηρύξατε. Η Ορθοδοξία με λόγο και βίωμα. Αποσπάσματα ομιλιών από χαρισματικούς ανθρώπους και γνώστες του Θείου Λόγου.

Ιδεοτόκος, αν και είναι η πηγή της ζωής, αν και στο πρόσωπό της νικήθηκαν οι όροι της φύσεως με το να γεννήσει τον θεάνθρωπο και να παραμείνει αϊπάρθενος, δεν έπαψε όμως να είναι θυγατέρα του Αδάμ. Έπαψε λοιπόν να πληρώσει το κοινό χρέος της φύσεως μας και να διέλθει τις πύλες του θανάτου. Πώς άλλωστε μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό που και ο Υιός της καταδέχτηκε για χάρη μας? Η κοίμηση όμως της Θεοτόκου ήταν μοναδική, όπως και όλη η ζωή της, και ακολουθήθηκε από θαυμαστά γεγονότα και σύμβολα, όπως όλα τα σχετικά με αυτήν. Και όχι μόνο δεν υπήρξε αιτία λύπης και πένθους, σαν να νικήθηκε από το θάνατο, αλλά αιτία μεγαλύτερης χαράς και δόξας για αυτήν και όλη την κτήση. Έτσι, γίνεται μια θεία συνάθρηση κατά την κοίμησή της. Ο ίδιος ο Χριστός κατεβαίνει και παραλαμβάνει την ψυχή της μητέρας του. Οι Άγιοι Απόστολοι έρχονται δια μιας απ' τα πέρατα του κόσμου και μέσα σε αγγελικές ψαλμωδίες κυδεύουν το Πανάγιο σώμα της. Μετά από λίγο ο τάφος βρίσκεται κενός, γιατί και το σώμα έχει ανέλθει στον ουρανό. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, απηχώντας την Ορθόδοξη παράδοση, μιλά για την μετάσταση του σώματος της Θεοτόκου και λέγει ότι ήταν ταιριαστή στη Βασίλισσα των Ουρανών και ότι δεν ήταν δυνατόν να μείνει στη γη το σώμα που γέννησε τον Υιό του Θεού. Αλλά ας ακούσουμε τον ίδιο τον Άγιο. Τώρα, έχοντας και τον ουρανό κατάλληλο κατοικητήριο ως ταιριαστό της Βασίλειο η Θεοτόκος, στον οποίο μεταδίθηκε σήμερα από τη γη, εστάθηκε και στα δεξιά του Παμβασιλέως με διάχρυσο ηματισμό ενδεδειμένη και στολισμένη, όπως λέγεται γι' αυτήν από τον ψαλμωδό προφήτη. Ως ηματισμό δε διάχρυσο πρέπει να εννοήσεις το διαυγές σώμα της στολισμένο με τις παντοειδείς αρετές, διότι μόνο αυτή κατέχει τώρα μαζί με το θεοδόξεστο σώμα και με τον Υιό της τον ουράνιο χώρο. Δεν μπορούσε πραγματικά γη και τάφος και θάνατος να κρατεί έως το τέλος το ζωαρχικό και θεοδόχο σώμα της και αγαπητό ενδιέτημα ουρανού και του ουρανού των ουρανών. Διότι αν η μία ψυχή που έλαβε ως ένικο την χάρη του Θεού ανέρχεται προς τον ουρανό όταν απολυθεί από εδώ, πώς δεν θα αναλαμβανόταν από τη γη προς τον ουρανό το σώμα που όχι μόνο έλαβε μέσα του τον ίδιο τον προαιώνιο και μονογενή Υιό του Θεού, την αέναη πηγή της χάριτος, αλλά και φάνηκε γεννητικό για αυτόν. Εκείνη που υπεροχικά και πραγματικά, αφού έγινε υπερκόσμια δια τόσο μεγάλων και τόσο πολλών έργων και κατά το σώμα, θα γινόταν γη υφισταμένη διαφθορά? Και πώς θα μπορούσε να θεωρηθεί τούτο λογικό από εκείνους που εξετάζουν τα πράγματα λογικά? Στην πλευρά τη δική του, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, μιλώντας για το γεγονός της μεταστάσεως της Θεοτόκου, λέγει πως δεν έμεινε στον τάφο, γιατί με κανένα τρόπο δεν θα μπορούσε η φθορά να προσβάλλει το ζωοδόχο της σώμα. Ο θάνατος, αντικρίζοντάς την, φοβήθηκε. Λέγει συγκεκριμένα. Έτσι, τελικά, η κυρία Θεοτόκος, ως Θεού ζώντος μήτυρ, προς αυτόν αξίως ανακομίζεται. Ανεβαίνει δηλαδή στους ουρανούς.

Λόγος εορταστικός, λόγος επίκαιρος. Για την μοναδική πολιτεία, αφιέρωμα στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ωφέλιμοι λόγοι,
1: ωφέλιμες διηγήσεις.
0: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

20 πρακτικές συμβουλές για ταπείνωση. Του πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου. Σε ξέχασαν? Δεν σε πήραν ούτε ένα τηλέφωνο? Δεν πειράζει, προπαντός μην παραπονείσαι. Σε αδίκησαν? Ξέχασέ το. Σε κατηγορούν? Μην αντιλέγεις. Σε περιφρόνησαν? Να χαίρεσαι. Σε βρίζουν? Σιωπή και προσευχή. Σε κοροϊδεύουν? Μην απαντάς. Σου αφαιρούν το λόγο? Σε διακόπτουν? Μη λυπάσαι.

Σε κακολογούν, μην αντιμάχεσαι. Σου μεταδίδουν ευθύνες στα παιδιά σου. Η συγγένειά σου, οι δικοί σου άνθρωποι, μη διαμαρτύρεσαι. Θυμώνουν μαζί σου, να παραμένεις ήρεμος. Σου κλέβουν φανερά, κάνε τον τυφλό. Σε ειρωνεύονται, να μακροθυμείς. Δεν ακούνε τις συμβουλές σου, ιδίως δεν ακούνε τις συμβουλές τα παιδιά σου. Πέσε στα γόνατα και κάνε προσευχή.

Τουρισμού στο ανδρόγυνο. Εσύ φταίς, όχι εσύ φταίς, όχι ο άλλος φταίει. Εγώ φταίω, όχι εσύ, όχι ο άλλος. Έφταξες, ζήτησε συγγνώμη. Δεν έφταξες, πάλι ζήτησε συγγνώμη. Έχεις υγεία, δόξαζε τον Θεό. Έχεις αρρώστια, έχεις καρκίνο, ταλαιπωρείσαι, υποφέρεις, βασανίζεσαι, πονάς, δόξαζε τον Θεό. Γκρίνια, ανεργία, φτώχεια μέσα στο σπίτι, νίστευσε, αγρύπνησε, κάνε προσευχή. Για όλους και για όλα προσευχή, προσευχή, πολύ προσευχή, νηστεία και προσευχή, διότι τούτο το γένος των παθών και των δαιμόνων ουκ εκπορεύεται παρά μόνον με νηστεία και προσευχή.

ήθε αδελφοί μου, να ακολουθήσουμε όλοι μας και πρώτος εγώ τις ταπεινές αυτές συμβουλές και να είστε βέβαιοι ότι θα σωθούμε.

δίνεται ορισμός στην προσευχή. Του Οσίου Θεοφάνους του Εγκλίστου. Καθώς προσεύχεσαι, προσπάθησε να κρατάς το νου και την προσοχή σου μέσα στην καρδιά. Το ότι ο νους, ύστερα από λίγη ώρα προσευχής, φεύγει από την καρδιά, χάνει τη μνήμη του Θεού και μετεωρίζεται, δηλαδή περιπλανιέται και ρεμβάζει, φανερώνει αδυναμία αυτοσυγκεντρώσεως και υποσυνείδητη αδιαφορία για την προσευχή. Η ψυχή κατά βάθος δεν εκτιμά την αξία της προσευχής και δεν την αισθάνεται τόσο ως ανάγκη όσο ως καθήκον. Βιάζεται να απαλλαγεί από αυτήν το συντομότερο, κάνοντάς την όπως όπως. Να προσεύχεσαι με φόβο Θεού, επικεντρώνοντας την προσοχή σου στις έννοιες των λέξεων. Η ευχή του Ιησού και άλλες σύντομες προσευχές γεννούν στην καρδιά αισθήματα θεία με τα οποία δεσμεύεται η προσοχή παραμένοντας στη μνήμη του Κυρίου. Να θυμάσαι πάντως ότι στην τελείωση και την σωτηρία δεν φτάνει κανείς μόνο με την προσευχή αλλά με την παράλληλη καλλιέργεια όλων των αρετών. Όσο προοδεύουμε στην πνευματική ζωή, όσο δηλαδή μειώνονται τα πάθη μας και αυξάνονται οι αρετές μας, τόσο προοδεύουμε και στην προσευχή. Οι βασικότερες αρετές είναι ο φόβος του Θεού, η αγνία, η ταπείνωση, η μετάνοια, η υπομονή, η αγάπη. Όταν αυτές εμφανιστούν, ακολουθούν όλες οι άλλες και μαζί τους η προσευχή.

φροντίσω περισσότερο για τη συνεπή εκτέλεση του καθημερινού προσευχητικού μου κανόνα ή για την προσοχή στην προσευχή. Η προσευχή δίχως προσοχή δεν είναι προσευχή. Γι' αυτήν επομένως πρέπει να φροντίζεις περισσότερο. Συνάμα όμως να είσαι συνεπής και στην εκτέλεση του καθημερινού σου κανόνα. Να έχεις επίσης και στη λατρεία της Εκκλησίας μας. Να πηγαίνεις στο ναό συχνά σε κάθε ακολουθία, αν τούτο είναι δυνατό, και να συμπροσεύχεσαι ευλαβικά με τους άλλους πιστούς. Διάβασε στη Φιλοκαλία το απόσπασμα από το βίο του Οσίου Μαξίμου του Καυσοκαλύβη, που έλαβε από την Υπεραγία Θεοτόκο το χάρισμα της αδιάλειπτης προσευχής. Μιμήσου την πίστη και την αρετή του, για να γίνεις και εσύ άξιος αυτής της μεγάλης δωρεάς. Δίχως αγώνα, τίποτα δεν θα κατορθώσεις.

Εθισμός στην προσευχή. Έχετε τη συνέστηση και βασανίζεστε από το λογισμό πως η συμμετοχή σας στη λατρευτική σύνεση ήταν όχι καλή, όχι ουσιαστική. Ο νου σας τριγύριζε εδώ και εκεί και την καρδιά αναστάτωναν άπρεπα αισθήματα. Σε τέτοιες περιπτώσεις να μετανοείτε αμέσως, να καταδικάζετε τον εαυτό σας και να βάζετε αρχή διορθώσεως. Άλλωστε, το τέλος της ακολουθίας δεν είναι το τέλος και της προσευχής. Να εθίσετε λοιπόν το νου και την καρδιά σας σε διαρκή κατάσταση προσευχής. Αυτό μπορεί να συντελεστεί με την αδιάλειπτη ευλαβική μνήμη του Θεού και με την παράδοση του εαυτού σας στο θέλημά Του. Έτσι, όταν θα αφήνετε την ακολουθία, δεν θα αφήνετε την προσευχή, μόνο θα αλλάζετε μια προσευχής με άλλη. Να προσεύχεστε χρησιμοποιώντας τα λειτουργικά βιβλία, αλλά να αρχίσετε σιγά σιγά να απευθύνετε και τα δικά σας λόγια στον Κύριο, λόγια που θα ανταποκρίνονται τόσο στις ψυχικές σας όσο και στις σωματικές σας ανάγκες. Καμιά φορά η ψυχή μας επιθυμεί να στραφεί στον Κύριο χωρίς συγκεκριμένη ανάγκη. Αυτή η επιθυμία οφείλεται απλά σε μια, ας την πω έτσι, δίψα του Θεού. Σε όποιο βαθμό και με όποια μορφή και αν εμφανιστεί μέσα σας, δεν πρέπει να την αφήνετε ανικανοποίητη. Την ίδια κιόλας ώρα να αφοσιώνεστε στην προσευχή, όπου κι αν είστε, στο σπίτι, στη δουλειά, στο δρόμο. Όσο πιο εγκάρδια ανταποκρίνεστε στο θείο τούτο κάλεσμα, όσο πιο θερμά ικανοποιείτε τον Άγιο τούτο πόθο, τόσο πιο συχνά θα εμφανίζεται, τόσο πιο πολύ θα διαρκεί, τόσο πιο βαθιά θα ριζώνει.

από το βιβλίο Οσίου Θεοφάνου του Εγκλήστου, χειραγωγία στην πνευματική ζωή, Ιερά Μονή Παρακλήτου, έκδοσης 5η, σελίδα 49 έως 52. Διάβασε ο Κωνσταντίνος Τσινάλης. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.

ένας θεός που έπαιζε κρυφτό. Η σιωπή του Θεού στις δοκιμασίες των ανθρώπων. Του πατρός Χαραλάμπους Παπαδόπουλου. Εκδόσεις Αρμός, 2017. Διαβάζει η Αγγελική Παντελή. Μέρος πρώτον.

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα. Ο πρωτοπρεσβύτερος Χαράλαμπος Παπαδόπουλος γεννήθηκε το 1975 στο Ηράκλειο Κρήτης. Φίτησε στην Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης και μετέπειτα στη Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης. Ασχολήθηκε με τις νέες μορφές πληροφοριακής επικοινωνίας, ιδιαιτέρως με το blogging, δημιουργώντας πολλά ιστολόγια, σημαντικότερο το πατέρας Λίβιος. Σήμερα ζει στην Νότια Κρήτη, στο χωριό Πύργος Μονοφατσίου και είναι εφημέριο στην ενορία Αγίας Ειρήνης Πύργου. Είναι έγγραμμος και έχει 3 παιδιά.

Ένας παράξενος θεός. Λένε πως λίγο πριν πεθάνεις, βλέπεις όλη τη ζωή σου να περνά μπροστά από τα μάτια σου, σαν μια ταινία. Ναι, το διάβασα και μάλιστα σε ένα λόγο του Αγίου. Δεν θυμάμαι σε ποιον. Πού να θυμάσαι τόσες λέξεις που κουβάλισα μέσα στο μυαλό ολάκερη ζωή. Ας καφιούνται οι άλλοι για τις σελίδες που έχουν γράψει. Εγώ νιώθω περήφανος για αυτές που έχω διαβάσει, είχε πει ο Χόρχε Λουίς Μπόρχες, και συμφωνώ απόλυτα. Δεν είμαι περήφανος για αυτά που έζησα και αστάθηκα θάλασσα. Έμαθα όμως κολύμπι. Και αυτό σε εσένα, Θεέ μου, που με έσπρωξε στα ανοιχτά κι ας είχε φουρτούνα και φουσκοθαλασσιά. Άλλωστε, εάν δεν βραχίσω στα κόκαλα, κολύμπι δεν θα μάθεις. Κλείνω τα μάτια και σκέφτομαι, φαντάζομαι καλύτερα, ότι είμαι στις τελευταίες ώρες της ζωής μου και βλέπω καθώς λένε να περνά ο βίος μου σαν μια ταινία μπροστά από τα μάτια μου. Τι άραγε θα βλέπα, ή μάλλον αυτό το ξέρω. Καλύτερα θα ήθελα να μάθω τι θα ένιωθα. Κάθε φορά που βλέπεις το ίδιο αγαπημένο έργο ή διαβάζεις το ίδιο αγαπημένο σου βιβλίο, αναγνωρίζεις κάτι που δεν είχες προσέξει καλά την προηγούμενη φορά. Και νομίζω ότι μου έχουν διαφύγει πάρα πολλές σκηνές της ζωής μου. Όμως πλέον είμαι σίγουρος ότι εκείνο που θα αισθανθώ να κατακλείζει την ύπαρξή μου είναι θαρώ μια βαθιά ευχαριστία προς εσένα, Θεέ μου. Ναι, αυτό νιώθω, μόνο αυτό. Το μονάχα ευχαριστία. Η γκρίνια, τα παράπονα, οι απορίες φαίνονται τόσο ξένες και μακρινές. Όσο ξαναβλέπω το έργο της ζωής μου, μια κραυγή, όχι αυτή τη φορά απελπισίας, κατακλείζει την ύπαρξή μου. Είναι η κραυγή της δοξολογίας. Εγώ που έζησα με τόσες απορίες και παράπονα, νιώθω ότι θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε σένα, Θεέ μου. Πλέον από τόσα χρόνια μπορώ να πω ότι αναγνωρίζω την παρουσία σου που στη ζωή μου φανερώθηκε ως απουσία και σιωπή.

Τότε, ναι, πολλές φορές αισθάνθηκα ότι ήσουν απόν, ότι με είχες εγκαταλείψει. Τι σιωπή είναι αυτή που αντέχεις, Θεέ μου, και πόσο κρύβεσαι από εμάς, πόσο με τυράννησε η απουσία. Σου αρέσει να μένεις σιωπηλός, να κάθεσαι στο τελευταίο κάθισμα, να στέκεις απ' έξω στο κρύο, λέξη να μιλές όταν όλοι μιλούσαν. Ήθελες πάντα να έχεις τον τελευταίο λόγο. Θα μου πεις τώρα, γιατί δεν στα έλεγα όσο ζούσα. Ξέρεις, Θεέ μου, όταν πονάς, ο πόνος κομπιάζει τη γλώσσα, μαραίνει τις λέξεις και καταργεί τα αλφάβητα σε ένα αργόσυρτο αχ, κοινή κραυγή όλων των πονεμένων. Τι να τις κάνεις τις λέξεις όταν πονάς? Σου φτάνει ένας αναστεναγμός, ένα γιατί. Είναι όμως και κάτι άλλο, Θεέ μου. Στη ζωή μας αφήνουμε τα σπουδαία και κρατάμε όλα τα μάταια και μικρά. Μας χρησιμοποιήσουμε αυτά που σαν τα έχουμε δεν ξέρουμε τι να τα κάνουμε και σαν τα χάσουμε μας λείπουν φάνταστα. Μονάχα στην απώλεια θρυνούμε τον παράδεισο. Έτσι πολλές φορές ένιωσα και ήθελα να σου πω ότι σ' αγαπώ, Θεέ μου. Ότι μου ήσουν απαραίτητος και όμως δεν το έκανα ποτέ. Ή μάλλον ελάχιστες φορές. Γιατί? Ίσως γιατί όταν έχουμε κάτι το καταστρέφουμε για να το ψάχνουμε αιώνια. Ξέρεις κάτι, αυτή η αυτοκαταστροφική πράξη μου θυμίζει εκείνη τη γνωστή σκηνή που κλαίμε πάνω από τον νεκρό πατέρα ή μητέρα μας και θρηνολογώντας ψιθυρίζουμε για τα σ' αγαπώ που δεν είπαμε, για τις αγκαλιές που δεν δώσαμε και αφήσαμε για ένα αύριο, μέχρι που ορφάνεψαν τα χέρια μας. Κομποδένει η γλώσσα, Θεέ μου, στη σιγουριά. Παγώνουν τα αισθήματα στη βεβαιότητα. Ο πόθος νεκρώνει. Όταν αισθανόμαστε κάποιος ή κάτι είναι δικό μας, σωπαίνουμε. Και όταν μας φεύγει, νιώθουμε πως είχαμε τόσα μα τόσα να του πούμε. Έτσι έγινε και με σένα, Θεέ μου. Όμως τώρα, έστω και λίγο πριν πεθάνω, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Όχι για αυτά που έκανες, αλλά κυρίως για εκείνα που δεν έκανες. Όχι για εκείνα που μου έδωσες, μα για αυτά που μου πήρες. Όχι για την παρουσία σου, μα για την απουσία σου. Όχι για τη φωνή σου, μα για εκείνη τη σκληρή σιωπή σου. Δίχως αυτή δεν θα είχα μάθει να ακούω τη φωνή της καρδιάς μου και η καρδιά μου δεν θα μάθαινε ποτέ το αλφάβητο της δικής μου γλώσσας. Είσαι παράξενος Θεός, το ξέρεις, έτσι δεν είναι? Πιστεύω ότι σου το έχουν ξαναπεί. Δεν είμαι ο πρώτος και πόσοι ακόμα θα στο πούν. Άπειροι μέχρι να πάρεις απόφαση να μας μαζέψεις όλους στη βασιλεία σου. Εκεί που οι άνθρωποι νιώθουν περισσότερα από αυτά που λένε. Εκεί που φωνάζει ο ένας τον άλλον αγάπη μου. Μέχρι τότε θα τα ακούς.

Φταίς κι εσύ. Εδώ που τα λέμε, φταίς. Δεν συμμορφώνεσαι με τους κανόνες μας. Πας κόντρα σε όλα. Στο μυαλό, στο νου, στα σχέδια και τα προγράμματά μας. Μας φεύγεις, μας ξεφεύγεις. Εκεί που νιώθουμε ότι σε καταλάβαμε, μας οδηγείς στην πλήρη άγνοια. Μας κάνεις να αισθανόμαστε μαθητές ενώ παίρναμε πτυχίο. Εκεί που λέμε ότι σε γνωρίσαμε, αλλάζεις μορφές. Εκεί που λέμε ότι σε βρήκαμε, εσύ και πάλι εξαφανίζεσαι. Αγνώριστος γίνεσαι. Νιώθουμε ότι τελικά δεν σε μάθαμε ποτέ. Πώς θες να μη σε πούμε παράξενο? Ούτε λες, ούτε θες πολλά-πολλά. Τρέχεις κοντά μας, μα πάντα κρατάς απόσταση, σαν τα αυτοκίνητα. Μπορούμε να τρέχουμε όταν ξέρουμε να κρατάμε αποστάσεις, μου είπε τις προάλλες ο Θανάσης, ένας φίλος μου. Αυτό κάνεις κι εσύ, Θεέ μου. Ξέρεις να κρατάς τις αποστάσεις για να μεγαλώνει ο πόθος μας για σένα. Σε ευχαριστώ λοιπόν, Θεέ μου, που με έμαθες να ζω με ερωτήματα. Όσες φορές σου ζήτησα απαντήσεις, σιώπησες. Έτσι, με τον καιρό, έμαθα να ζω δίχως απαντήσεις για όλους και όλα. Να αποδέχομαι το μυστήριο που κατακλείζει τα πάντα. Να συμφιλιώνομαι με το γεγονός ότι δεν γίνεται να τα μάθω ή να τα γνωρίζω όλα, και το σημαντικότερο, αυτό να μην με τρομάζει. Να μην ακυρώνει τη δίψα μου για τη ζωή. Θυμάσαι πόσες φορές ερώτησα γιατί. Δεν με μάλωσες, μα δεν απάντησες κιόλας. Απλά σιωπούσες και με έσπρωχνες προς τη ζωή. Να μάθω να ζω και να κοιμάμαι δίχως να τα έχω λύσει όλα. Μονάχα με τις ερωτήσεις και τις απορίες μπορεί κάποιος να ζήσει. Το ταξίδι έχει την ομορφιά και όχι ο τερματισμός. Το πήγαινε και όχι το φτάσε. Η αλήθεια είναι, Θεέ μου, ότι ήσουν σκληρός μαζί μου. Και πολύ πιο σκληρός με πολλούς άλλους συνανθρώπους μου. Όμως πλέον ευχαριστώ αυτή σου τη σκληρότητα, γιατί με βοήθησε να γίνω αυτό που έγινα και να βρω αυτά που βρήκα, να ζήσω ό,τι έζησα. Με άφησες μόνο νύχτες και μέρες. Δεν με σήκωσες σε στιγμές που δεν είχα καμία βοήθεια, ούτε καν ανθρώπινη. Με έμαθες να βάζω τα χέρια στο κρύο πάτωμα, μα κυρίως να πεισμώνω την καρδιά μου και να σηκώνομαι. Θυμάσαι, Θεέ μου, μια βραδιά στην Αθήνα. Νύχτα, χειμώνας, βροχή και κρύο στα τζάμια ενός φτηνού ξενοδοχείου. Μόνος εγώ. Τα ξημερώματα στον ύπνο με έπιασε πανικός. Υδρότας, ταχυπαλμία, φόβος και αγωνία. Ανάσες λιγοστές, βουβάου λιαχτά, κρύος υδρότας και φόβος θανάτου. Κρυφά και τρομαγμένα ψέλισα μέσα μου. Ας πεθάνω να τελειώνουμε. Πόσες φορές δεν το ένιωσα αυτό το τέλος να πλησιάζει. Κι ήταν πάντα ψυχρό, δίχως ζεστασιά. Μόνος, Θεέ μου. Δεν ξέρω εάν ήσουν εκεί. Εγώ πάντως δεν σε έβλεπα. Μονάχα ο θάνατος έστεκε απέναντί μου, μέσα σε ένα τεράστιο κενό, έτοιμο να καταπιεί τις ελπίδες μου. Κι όμως άντεξα. Και τότε. Και άλλες πολλές φορές. Χρειάζεται να περάσουν πολλά χρόνια και να ζήσω πολλά άλλα για να καταλάβω ότι ήσουν εκεί, μέσα στο δωμάτιο αυτής της κρύας νύχτας. Χρειάστηκαν χρόνια ώστε να νιώσω ότι δεν σε έβλεπα, γιατί σε είχα περιορίσει. Εσύ όμως δεν εμφανίζεσαι πάντα, όπως και όταν θέλουμε. Είσαι τόσο παράξενος, τόσο παράξενος, που η παρουσία σου μπορεί να κρύβεται στο πιο απίθανο γεγονός, μέρος και πρόσωπο. Κυρίως εκεί που δεν πάει το μυαλό και η ματιά μας. Τώρα μπορώ να το πω, ναι, ήσουν μαζί μου, Θεέ μου, ήσουν πάντα δίπλα μου, κοντά μου, στην κραυγή μου.

0: Κάποιες φορές υπαίθερες που χανόμουν σε δρόμους αδιέξοδους, σε χαμένες πατρίδες και όνειρα νεκρά. Δεν ήθελες να επέμβεις, όχι γιατί δεν μπορούσες, αλλά γιατί δεν επιθυμούσες να σταματήσεις τη μάθησή μου. Το ταξίδι, Θεέ μου, ποτέ δεν θέλησες να μου το διακόψεις. Είσαι κι εσύ ένας Θεός που του αρέσει περιπέτεια. Αγαπάς τους τολμηρούς που ξέρουν να κάνουν λάθη, να μαθαίνουν, να μετανοούν. Θέλεις οι άνθρωποι να τη ζωή που τους χάρισες, να μην κρύβονται πίσω από το όνομα και τις εντολές σου. Την ανάσα που φύσεις στα σωθικά τους, θέλεις να την ζήσουν. Μου επιτρέπεις να σε φωνάζω πατέρα, έτσι δεν είναι? Κι ας μην είμαι το καλύτερο παιδί σου. Όμως νιώθω πως κατά βάθος την χάρηκες αυτή την αλητεία μου, αυτή τη δίψα μου να γνωρίσω, να γευτώ, να διακρίνω. Ποτέ δεν έκανες αυτό που μπορούσα να κάνω εγώ. Με έσπρωξες όσο μπορούσες να γίνω εαυτός μου, να αφήσω ρόλους, να βγάλω μάσκες, να σταματήσω να θαυμάζω και να συγκρίνομαι με τους άλλους, να ζω στη σκιά τους. Θέλησες να είμαι εγώ, για να είσαι εσύ. Γιατί μονάχα στο ποσοστό που είμαστε ο εαυτός μας μπορούμε να σε συναντήσουμε, Θεέ μου. Αλλιώς, σαν δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε, πώς θα σε γνωρίσουμε? Με μάσκες γνωριμίες δεν γίνονται. Μόνο πρόσωπο προς πρόσωπο πρέπει να είσαι για να γίνεις. Με αυτές τις σκέψεις και ευχαριστίες, νομίζω ότι θα έκλεινα τη ζωή μου καθώς θα κοιτούσα τις σκηνές του βίου μου να ξετυλίγονται μπροστά μου. Αν ήξερες, Θεέ μου, πόσες απαντήσεις μου έδωσες με αυτή την οδυνηρή σιωπή σου. Μου έκλεισες τόσες πόρτες αφήνοντάς με έξω στη νύχτα της ζωής, μονάχο, αγκαλιά με ουρλιαχτά και πνιγυρά γιατί. Μονάχα τώρα αρχίζω να καταλαβαίνω ότι την ώρα που μου έκλεινες την πόρτα, μου άνοιγες την καρδιά. Ένα κρυφτό είναι η ζωή με τον Θεό. Άντε να δούμε ποιος θα βρει τον άλλον πρώτος.
1: Ένας Θεός που έπαιζε κρυφτό. Η σιωπή του Θεού στις δοκιμασίες των ανθρώπων. Του πατρός Χαραλάμπους Παπαδόπουλου. Διάβασε η Αγγελική Παντελή.

0: Ακούσατε την εκπομπή
1: Ωφέλιμοι λόγοι,
2: ωφέλιμες διηγήσεις.
1: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

0: Στο πρόσωπο του Στεοτόκου κορυφώθηκε και συντελέστηκε το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Εκείνη υπήρξε η προεκλεχθήσα εκπασών των γενεών που θα γινόταν πάντων των γηγενών η ανακαίνιση. Σύμφωνα με την Ορθόδοξη πίστη και διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, η Παναγία είναι η κορυφή και το τέλος όλης της Παλαιάς Διαθήκης. Στους υπέροχους θεομητορικούς του λόγους, ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας τονίζει την μεγάλη αυτή αλήθεια και λέει: «Οι προφήτες και οι οραματισμοί και οι προφητείες τους τη Μακαρία Παρθένου ημνούσαν. Και αν υπήρχε κάτι πραγματικά σεβαστό, όπως η σκηνή και η κυβωτός και τα ιερά στρατόπεδα του Μωυσή και όλα εκείνα για τα οποία υπερηφανεύονται οι Εβραίοι, πέρα από την ονομασία τους, το θαύμα της Παρθένου συμβόλιζαν. Γιατί όλα αυτά όχι μόνο ήταν σεβαστά, αλλά και δημιουργήθηκαν από την αρχή ακριβώς για να την προεικονίσουν και να την προαναγγείλουν στους ανθρώπους. Αλλά τι λέγω, αφού τα εγκόμια που ψάλθηκαν στους ανθρώπους, είτε σε έπαινο γενικά του ανθρωπίνου γένους, είτε για ιδιαίτερα αγαθά, πρέπει να αποδοθούν όλα στην Παρθένου. Γιατί δεν υπάρχει και ούτε είναι δυνατό να υπάρχει μικρό ή μεγάλο αγαθό άξιο να τιμήσει το ανθρώπινο γένος που να μην το έφερε στον κόσμο η καινούργια μητέρα και ο καινούργιος τόκος της. Και όχι μόνο όταν φανερώθηκε, αλλά από πολύ πιο πριν με μόνο το γεγονός ότι επρόκειτο να φανερωθεί». Στο βιβλίο του «Αόρατος πόλεμος» ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης αποκαλεί όπως και ο Καβάσιλας την Παναγία «Καρπό» και θεολογικότατα αναπτύσσει το χαρακτηρισμό αυτό λέγοντας: «Καθώς το περιβόλι γίνεται για να φυτευτεί το δέντρο και πάλι το δέντρο φυτεύεται για τον καρπό, τι ούτω τρόπος όλος ο νοητός και αισθητός κόσμος έγινε για το σκοπό αυτό, δηλαδή για την Κυρία Θεοτόκου. Και πάλι η Κυρία Θεοτόκος έγινε για τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό και έτσι ετελειώθηκε η αρχαία βουλή και ο σκοπός ο πρώτος του Θεού, με το ότι ανακεφαλαιώθησαν τα πάντα εν το Χριστό και ενώθηκε η κτίσης με τον κτίστη, όχι φυσικός, όχι προαιρετικός και κατά χάρη, αλλά κατά αυτήν την υπόσταση. Ο δε Άγιος Ανδρέας ο Κρήτης υμνολογεί την Θεοτόκο ως τον απότερο σκοπό της δημιουργίας όλης. Ο Ιερός Αυγουστίνος υποστηρίζει πως ο Θεός, παρά την παντοδυναμία του, τα πιο κάτω δεν θα μπορούσε να κάνει τελειότερα, δηλαδή την ενανθρώπιση του λόγου, την δόξα των δικαίων και το μεγαλείο της Παρθένου. Σύμφωνα με την Ορθόδοξη Θεολογία, η Παναγία μας υπήρξε η μεγαλύτερη ασκήτρια αλλά και η πρώτη και μέγιστη ησυχάστρια και θεωρητική διδάσκαλος. Συγκεκριμένα, η Θεοτόκος, κατά τους πατέρες, αφού πρώτα είδε την ωραιότητα των κτισμάτων, ύστερα στράφηκε προς τις αόρατες καλονές. Είχε εμπειρία του θείου ακτίστου φωτός, έγινε ανώτερη από τις ανάγκες της φύσεως και έτσι νίκησε την γαστριμαργία, την φιλιδονία, αλλά και κάθε αισθητική και αισθησιακή ειδονή. Αναλυτικότερα, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς θα πει πως η Κυρία των Αγγέλων ήταν άνθρωπος άσκησης και νύψης και μάλιστα ασχολείτο με την αδιάλειπτη νοερά προσευχή, γι' αυτό και είχε εμπειρία του θείου ακτίστου φωτός. Περιλούετο μέσα στο άκτιστο φως. Ο Άγιος Ανδρέας ο Κρήτης λέγει πως η Παναγία μας διήλθε των βίων της προσευχόμενη για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Μάλιστα δε, από τις συχνές γονικλησίες που έκανε η Κυρία Θεοτόκος, ευαθούλωσαν οι πλάκες πάνω στις οποίες έκλεινε τα ιερά της γόνατα. Ήταν λοιπόν και είναι η Παναγία μας πρότυπο άσκησης και νύψης και πρόσωπο που ιδιαιτέρως πονεί και ενδιαφέρεται για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους, όπως λέει σχετικά και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς.
1: Λόγος εορταστικός, λόγος επίκαιρος. Για την μοναδική πολιτεία αφιέρωμα στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

πύρα αγιοριτών. Η σιωπή στον παράδεισο της Αθωνικής ερήμου, όπου διδάσκει ο Άθος με τη μυστική γλώσσα των πατέρων του.

0: Μάρης Μελινός κομίζει στο Άγριον Όρος το απόσταγμα της σταυρωμένης καρδιάς οσίων γερόντων από το Άγιον Όρος.
1: Χαίρετε αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ. Στα πλαίσια της σημερινής αθωνικής επικοινωνίας θα συνομιλήσουμε με τον οσιολογιότατο γέροντα Γαβριήλ Καρεώτη. Ένα μοναχό ο οποίος ασκείται στην Ρεματιά προς την Αγίου Παντελεήμονος Κουτουλουμουσίου κάτω από την Ιερά Μονή Κουτουλουμουσίου, στα Κράσπεδα δηλαδή, πολύ κοντά στην καλύβα του μακαριστού γέροντος Παϊσίου. Θα έχουμε την ευκαιρία να χειραγωγηθούμε πνευματικά από τον οσιολογιότατο γέροντα, ο οποίος πολλά έχει να μας πει από την εμπειρία του, την αγιορητική, καθώς θα μας μεταφέρει και όλους στον άθωνα, καθώς θα μας βοηθήσει να γνωρίσουμε ιερές μορφές Αγίων Τόων Γερόντων, οι οποίοι κατεκλέπουν το αθωνικό στερέωμα. Πριν περάσουμε στην επικοινωνία, θα ακούσουμε ένα αθωνικό άσμα, το οποίο πιστεύω θα μας εισηγηθεί άριστα στην εκπομπή μας.

Διαβάζουμε, αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ, από το βιβλίο «Ασκητέ το Άγιον Όρος», που έχει ως υπότιτλο «Ασκητική διάλογη βάθους σε αθωνικά ασκητήρια ύψους». Είναι το τρίτο στην σειρά «Πύρα Πατέρων».

σκέπτομαι τον αγιωτό Κονάθωνα. Ο νους συναντά την καρδιά μου αρμονικά, χάρη στην καλοσύνη των πατέρων και την ηρεμία της φύσεως, που μέσα τους μεγαλουργεί ο Θεός. Ζω για λίγο κοντά στον εργάτη της νοεράς προσευχής, στον εραστή της καλής ησυχίας, στον εύχυμο βλαστό της αγιορητικής ερήμου, στον Θεό ακτής του φωτός, στον αφοσιωμένο φίλο της Θεοτόκου και των Αγίων. Ζω κοντά τους για λίγο μόνο, γιατί πώς είναι δυνατό να μείνεις αλόβητος ύστερα από διαρκή παραμονή κοντά σε ισχυρή πηγή που εκπέμπει έντονη θερμότητα και φως. Από την ευωδία της ταπεινοφροσύνης των, εκστασιάζεσαι από την ορσιά του πνεύματός των. Φεύγεις από κοντά τους με τους απόϊχους της γλυκιάς ζεστασιάς των ύμνων και των χαμόγελων, δοξάζοντας τον Θεό για αυτούς τους ευκρινείς δείκτες του δρόμου του. Φεύγεις κοντά τους, αλλά και μένεις κοντά τους. Απομακρύνεσαι κι όμως τους κουβαλάς,

Ερχόμαστε και ξαναερχόμαστε σε αυτόν τον αντρίκιο τόπο. Αξιοπρέπεια και ταπεινοφροσύνη, γλυκύτητα και ισχυρές θελήσεις των κατοικούν. Όλες συντελούν στο να αισθάνεσαι το Άγιον Όρος πνευματική πατρίδα σου. Το Όρος βοηθεί τους υψηλοφρονούντας. Υπάρχει για να ταπεινώνει. Καταλήτης ακατάλητος. Οξύνει την πνευματική μας υπόσταση. Ισχυροποιεί, κατά περίσταση αφυπνίζει, την πνευματική μας μνήμη και διαρκώς προϋποθέτει την μνήμη του Θεού. Στο παιχνίδι το Άγιον Όρος αλλοιώνεται χωρίς να αλωτριώνεται, κρύβει και φανερώνεται. Εδώ κρύβεται το θεϊκό και συνάμα φανερώνεται. Διαρκώνεται και μαρτυρείται. Είναι πυρή η ζωή του. Ως του ζωογονεί. Βομβούσα κυψέλη με το περιβόλι της Παναγίας. Χώρος ασκήσεως πολλών εκατονταρών, οι οποίοι ενωτίζονται το του Αγίου Ευθυμίου. Αδελφοί, όπλων του χριστιανού εστίν η μελέτη, η διάκρισης, η ταπεινοφροσύνη. Το του Μεγάλου Αντωνίου του και καθηγητού της Ερήμου, εγώ ουκέτι φοβούμαι τον θάνατον, αλλά αγαπώ αυτόν. Το του Οσίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, εάν μη αποτάξετε τη σπάση το κόσμο, ούτε είναι μοναχή. Το του Αγίου Εφραίμ του Σύρου, μακάριος όντως ο έχων υπακοήν. Άνθρωποι βίας της βασιλείας, οι αγιορείτε πατέρες, που πατούν στην γη.

τον τίτλο «Ασκητές στο Άγιον Όρος», φιλοξενούνται γεροντάδες που ασκούνται κατά μόνας, γεροντάδες που πολίζουν την αγιορητική έρημο ή είναι ασκητές όχι όμως σε απαρήγορες μορφολογικώς αγιορητικές περιοχές. Μίλησαν στην ταπεινότητά μας γιατί αγαπούν, όπως ο Άγιος Αντώνιος, ο οποίος ουδέποτε το εαυτού συμφέρον προέκρινε της του αδελφού Οφελίας. Το πνεύμα της αυταπαρνητικής αγάπης χαρακτηρίζει τον αγιορείτη ασκητή, τον ομότροπο των αρχαίων. Είναι ο ουράνιος άνθρωπος, ο οποίος δεν κολακεύει καθιονδήποτε τρόπο φιλινό σκεύος του, έχοντας πόθο να πετάξει από πάνω του το βαρύ ένδυμα του αμαρτωλού. Η μοναχική άσκηση τίνει οπωσδήποτε να ξυπνήσει τον νησταλέον «ον» που είναι ο πεσόν άνθρωπος. Του στερεί τον ύπνο, την άνεση, τις απολαύσεις που συμπληρώνουν τις φυσικές επιθυμίες του, μάλιστα εντείνοντάς τις. Μέσα από αυτούς τους δρόμους, τα μονοπάτια πιο σωστά, τον συγκρατεί ολοένα. Ο πόνος που δημιουργείται από την κακοπάθεια αυτή τον επαναφέρει συγχρόνως στην μόνη ουσιαστική.

της ερημικής ζωαρία εστί, θεϊκό έρωτη πτερουμένης, ψάλουμε στους αναβαθμούς. Ποια όμως είναι τα ορόσημα που μας παρουσιάζουν οι ερημοπολίτε και ουρανοπολίτε? Το Άγιον Όρος και δίκαι μάλιστα η Αθωνική Έρημος είναι ο ιδεοδέστερος τόπος για άσκηση και περισυλλογή. Πρώτα, η απαρήγορη μορφολογία του τραχαίος έρημος παραπέμπει σε άσκηση και προσευχή. Παντού στον Άθωνα επικρατεί ο μοναχισμός, ο ασκητισμός θεωρείται σε περιβάλλον αθόρυβο. Μέσα σε αυτή την αδιατάραχτη ησυχία στρέφουν οι ασκητές κόπο τις κεραίες της ψυχής τους προς τον ουρανό και συλλαμβάνουν τα μηνύματα. Επιδίδονται απερίσπαστοι στην προσευχή και την μελέτη, μεταρσιώνονται και γίνονται πάνω από τα εγκόσμια. Φτερουγίζουν διαρκώς σε υψηλούς πνευματικούς ορίζοντες. Εξαφανίζονται οι φραγμοί μεταξύ φύσεως και ψυχής. Μέσα στην σιωπή ακούγονται καθαρά οι μυστικοί ψήθυροι που γεμίζουν την ψυχή, η οποία αναπαύεται στην ειρήνη ενός κόσμου αφιερωμένου στην προσευχή. Όλοι αυτοί οι ασκητές, διάδοχοι των αρχαίων ομοτρόπων τους, οι οποίοι ήσαν ανέστιοι γυμνόποδες, έχοντες σιδερένια βάρη στον αυχένα, ζουν μέσα στην ατμόσφαιρα του επέκεινα. Χάρη σε αυτήν όλα διαποτίζονται από μυστήριο και υψώνονται σε σύμβολα μιας άλλης, υψηλωτέρας πραγματικότητος. Δεν υπάρχει αντικείμενο, δεν υπάρχει τόπος, πράξη, βήμα που να μην υποδηλώνει κάτι το ανώτερο, κάτι που υψώνει την ψυχή πάνω πέρα από την αίσθηση του χώρου και του χρόνου.

Την αλήθεια του υπερεστητού αυτού κόσμου γνωρίζουν οι ασκητές και γενικότερα οι αθωνίτες μοναχοί μέσω της πίστεως. Χάρη στην πίστη του βαθιά και εκείν υψώνεται ο φαινομενικά τραχής και άξεστος ασκητής σε αληθινό φιλόσοφο. Τον χαρακτηρίζει η γνώση της μεταμινότητος των εγκοσμίων, η απάθεια, η απαλλαγή από τις θυμίες του κόσμου τούτου. Κύριο γνωρισμά του, η φυγή, η αποδημία, ο υπερβατικός μυστικισμός υπό την ησυχαστική μορφή. Ο μοναχός είναι προσανατολισμένος σταθερά στα αρχαία ιδεώδη του ασκητισμού των πρώτων χριστιανικών αιώνων, τα οποία ενσαρκώνει κατά τρόπο συνεπή. Η είσοδος στην αυστηρή αγιορητική άσκηση σημαίνει μετάσταση σε έναν τον οποίο βαστάζει η πεποίθηση ότι μόνον εντός της ψυχής λάμπει φως ηλαρών. Ο σκληρός βίος των αθωνητών ασκητών είναι αποχώρηση στην εσωτερικότητα, αφή από τον κόσμο και το φρόνημά του, κατάδυση στον έσω άνθρωπο και δι' αυτούς των θεών. Αυτό βέβαια είναι ο βίος κάθε μοναχού. Χάρη στον υγιά μυστικισμών, ο ασκητής ζει πραγματικά μόνος στον κόσμο του υπερεστητού. Τα είναι για αυτόν σύμβολα μόνον. Ο βίος του μοιάζει ένοχη προσευχή, δίχως λέξη. Το βίωμα του υπερφυσικού τον συνοδεύει σαν αδιάλειπτη μουσική.

Τρεις αγιορείτες πατέρες προσεγγίζουμε συν Θεό στα πλαίσια του βιβλίου αυτού ασκητές στο Άγιον Όρος. Έναν από ησυχαστήριο της Αθχμηράς Ερήμου και δύο κελιώτες από την ευρύτερη περιοχή των Καριών. Τους παρακαλούμε να μας κάνουν κοινωνούς θείων εμπειριών που απέκτησαν από την ιερή αναστροφή τους με παλαιούς ασκητάς. Με τα κείμενα διαλόγου και το φωτογραφικό υλικό προσπαθώ όση μη δύναμη να φέρω το όρος έξω στο άγριο όρος της πεζής καθημερινότητος ή μάλλον να μεταφέρω εσάς, αγαπητοί ακροατέ, αγαπητές ακροάτριες, στον άγιο προσκύνημα ζωής. Συνομιλητές όλοι και όλες οσίων ανδρών, πρωταθλητών της ασκήσεως και κολοσσών της αρετής, οι οποίοι εντοπίζονται μέσα σε σπήλαια, σε σκισμές βαθμού ή σε λόχμες, σε άλση, σε λαγκαδιές. Κάποιοι, ακόμα και στις πέριξ των Καριών περιοχές, γνωστοί, άγνωστοι, ασκητές φανεροί, κρυπτόμενοι εσωτερικά. Αν κατορθώνεται η μεταφορά αυτή, αυτό φυσικά οφείλεται στους γεροντάδες αυτούς που κόβουν τη μεγάλη καρδιά τους και την καταθέτουν στον καθένα προσωπικά. Αν όχι, σε μένα. Σκοπίμως επέλεξα πατέρες και από την έρημο, αλλά και από την ευρύτερη περιοχή της Αθωνικής Πρωτεύουσης. Για να καταδειχθεί περίτρανα ότι δεν έχει μεγάλη σημασία ο τόπος, αλλά ο τρόπος.

0: Αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ, ευθύς αμέσως στην συνομιλία με τον οσιολογιότατο γέροντα Γαβριήλ Καριώτη. Αν είναι ευλογημένο, πείτε μας οτιδήποτε εσείς νομίζετε ότι θα μας οικοδομήσει. Πείτε μας κάτι. Έτσι, χωρίς συγκεκριμένη ερώτηση στην αρχή.
1: Ένα να σας πω. Μας δεν είναι πώς να σπουδάσουμε, να σταθούμε κοινωνικά, να αποκτήσουμε χρήματα ή άλλες επιδιώξεις να επιτύχουμε. Είναι πώς να αγαπήσουμε τον Κύριο. Ο Κύριος είναι υπάγγελος χαρά, η παγκομενική ευφροσύνη, η παγκόσμιος θυμηδία. Δεν υπάρχει ευτυχία και χαρά και ειρήνη έξω από τον Κύριο. Πώς όμως αν στη ζωή μας είναι πώς να αγαπήσουμε τον Κύριο και πώς θα το κάνουμε. Γιατί αν αγαπήσουμε τον Κύριο, κάνουμε τα πάντα. Πώς θα το κάνουμε αυτό με την ευχή. Όταν αγαπούμε ένα πρόσωπο, δεν θέλουμε να είμαστε κοντά του, να του βλέπουμε, να μιλούμε. Ευχή όσο πιο πολύ αφαιρώ. Για την ευχή τόσο και πιο πολύ δείχνουμε ότι αγαπούμε τον Κύριο. Με την ευχή θα νικήσουμε τα πάθη και τα ελαττώματά μας. Θα νικήσουμε τις αρετές όλες. Η ευχή θα μας ανοίξει για τις πόρτες του Παραδείσου. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει, μια φορά να πούμε την ευχή, Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον, αυτό αξίζει ασυγκρίτως περισσότερα από ό,τι αξίζει όλος ο κόσμος με όλα τα καλά που έχει πάνω του.
0: Τι έχει δύναμη η ευχή, Γέροντα?
1: Γέροντα, κάπου εκεί ότι ο Αντέος αυτός ήταν ένας ήρωας και μονομαχούσε με τον Ηρακλή. Και ο Ηρακλής κάθε φορά που τον νικούσε, αυτός ανακτούσε δύναμη πάλι και συνέχισε τον αγώνα. Και παρατήρησε το εξής, ότι όταν ερχόταν σε επαφή με τη γη, αντούλωσε δυνάμεις και άρχισε τον αγώνα. Γι' αυτό τον σήκωσε στον αέρα και τον νίκησε. Και εμείς με την ευχή αντούλουμε δύναμη από την πηγή της δυνάμεις, που είναι ο Κύριος. Η ευχή θα σώσει τον κόσμο. Όταν ήρθαν οι Ξέρξεις να κυριεύσουν την Αθήνα, οι Αθηναίοι στείλουν στο μαντίο των Δελφών και ρωτήσαν πώς θα γλιτώσουν. Και το μαντίο τους είπε, τα ξύλινα τείχη θα σώσουν την πόλη. Και εμείς χριστιανοί λέμε, η προσευχή θα σώσει τον κόσμο. Στον ποιμένα του Ερμά διαβάζει ότι το όνομα του Θεού μέσα και αχώρητον και τον κόσμο όλο μπαστάζει.
0: Γέροντα, η ευχή είναι 3-4 λέξεις βασικά. Κύριε Ιησού Χριστέ, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι.
0: Μερικοί προχωρημένοι γεροντάδες στο Άγιον Όρος, ασκητές και κοινοβιάτες και σκητιώτες σε διάφορα σημεία του όρους, καλλιεργούν την ευχή όντας οι ίδιοι σε μεγάλα με την εισπνοή και την ευχή και την θα μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό, Γέροντα?
1: Αυτό είναι μια προχωρημένη κατάσταση. Εμείς οι αρχάροι να λέμε την ευχή. Από μας ζητάει ο Θεός την ποσότητα της προσευχής και όχι η ποιότητα. Η ποιότητα είναι

δώρο Θεού. Θα του δώσει ο Θεός όταν θέλει. Εμείς να αγωνιζόμαστε. Έχουμε στη διάθεσή μας μισή ώρα, έχουμε μια ώρα, είτε στη δουλειά να καλλιεργούμε την ευχή. Να εφαρμόζουμε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, αδιαλείπτες προσεύχεστε. Το άλλο είναι δώρο του Θεού. Πάντως η ευχή έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Στην αμαρτωλόν σωτηρία διαβάζουμε το εξής. Ένας καπετάνιος είχε ληστρική συμμορία και έκανε εγκλήματα και κακουργήματα. Και μια φορά τα παιδιά του πιάσαν ένα μοναχό. Και όταν πήγε εκεί λέει ο μοναχός του καπετάνιου, θέλω μια χάρη να μου κάνεις, να μάζεις όλα τα παλικάρια σου εδώ να τα είδω. Του έκρασε όλος. Δεν είναι όλοι εδώ, λείπει ένας. Ήταν ένας μάγερος, τον φόρησε αυτόν. Όταν ήρθε εκεί αυτός άρχισε να τρέμει. Του λέει ο μοναχός, στο όνομα του Κυρίου σε δένω να μου πεις τι είσαι εσύ και τι ήρθες να κάνεις εδώ. Και λέει αυτός, εγώ είμαι σατανάς και μεταμορφώθηκα σε άνθρωπο και έχω, δεν θυμάμαι, χρόνια, δεν θυμάμαι το νούμερο. Εδώ και προσπαθώ να μην μπει μια φορά κάνει στους χαιρετισμούς για να τόσο. Μόλον ότι ήταν κακούργος και είχα εγκλήματα, έλεγε όμως στους χαιρετισμούς και η Παναγία τον σκέπαζε, δεν τον άφηνε να πάθει κακό. Βλέπει τι δύναμη έχει προσευχή.

0: σας έχουν πει οι αγιορείτες παλαιότεροι για αυτό που είπα προηγουμένως για, για τα μεγάλα αυτά μέτρα? Ξέρετε κάτι συγκεκριμένο?
1: Και άκουσα μια ομιλία του γέρου Εφραίμ του Κατουνακιώτη του εξής, σε μοναχούς, λέει ο Ιωσήφ, που καλλιεργούσε την Ιερά Προσευχή, δεν μας παρέδωσε την Ιερά Προσευχή, απλώς μας παρέδωσε υπακούει. Και αυτός ο μεγάλος ο Ιωσήφαστής, ο Καλλίνικος, ο έγκλειστος, στα Κατουνάκια που ήταν, τα καλλιέργεια του δεν τα διδασκεί η Ιερά Προσευχή. Να καλλιεργηθεί αυτή η προσευχή πρέπει να υπάρχει οδηγός, δεν μπορεί έτσι, γιατί μπορεί να πλανηθεί κανείς.
0: Εσείς γίνετε αυτή την ώρα προσευχή?
1: Όχι, δεν κάνω.
0: Για πέστε μας, Γέροντα, η ευχή έτσι όπως τη λέτε εσείς έχετε ένα ιδιαίτερο τρόπο. Τι λέτε ακριβώς στον Χριστό? Για πέστε μας την ευχή αυτή, τις προσευχές αυτές που λέτε. Τον κάνω. Για να πάρουμε ένα μέτρο δηλαδή κι εμείς, αν μπορούμε, γι' αυτό το λέω.
1: Βασικά αυτή η ευχή.
0: Αυτό πρέπει Ιησού μου, Ιησού μου, ναι, αυτό θέλω να μου πείτε.
1: Ναι, αυτό το Ιησού μου απόλυμε είναι κυρίως για είναι μέσα στις πόλεις, ακούν θορύβους για να πούμε όλη την ευχή Κύριε Ιησού Χριστέ, του θέλω Ιησού μου, όταν έχουν δίπλα μας ράδια ή φωνάζουν, έχουμε αυτοκίνητα, είναι συγκεντρωθωμένο, αυτό είναι μικρό, Ιησού μου απόλυμε. Όταν ημωθετέ στο καράβι, ο Κύριος μας κοιμόταν και έγινε θαλασσοταραχή και κόντεψε να πνιγούν. Κέντρουμε πήγαν, τον ξυπνήσαν και φωνάξαν «Επιστάτα, επιστάτα, απολύμεθα, απολύμεθα, τι χάνομαι». Και ο Κύριος σηκώθηκε επιτίμησε στη θάλασσα και εμείς αυτό μπορούμε να το λέμε, «Σούμε, σούμε, απόλυμε». Όταν κυκλοφορούμε στους δρόμους και δεν μπορούμε να έχουμε ησυχία για να πούμε την ευχή. Όταν είμαστε στο σπίτι, μπορούμε να λέμε την ευχή και να τη λέμε λίγο εκφόνως, γιατί αυτό μας βοηθάει στο να συγκεντρωνόμαστε. Σε χαμηλό τόνο, Κύριε Ιησού Χριστέ, θελέσαμε να μην ακούγεται πολύ μακριά, όπου μας βοηθάει αυτό να μπορούμε να συγκεντρωθούμε.
0: Οι αντίστοιχες που λέτε για την Παναγία ή Τριάς Αγία, για πέστε μου τα λίγο αυτά.
1: Ναι, και αυτές είναι δοξολογικές.
0: Πέστε μας τη Βάνη ευλογημένο.
1: Ναι, είναι δοξολογικές προσευχές. Μπορούμε να λέμε Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος ο Θεός, ο Παντοκράτορ, ο Ιων και ο Ιων και ερχόμενος. Ωραίο είναι να ασκούμε και τη δοξολογική προσευχή. Ένα. Αγία μου, Αγία μου, Αγία μου και χαριτωμένη Θεοτό και Παναγία μου, παμπλήρης η ουρανή και η γη της δόξης.
0: Μετά που λέτε χέρι.
1: Ναι, αυτό του λέει ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, χέρις η μετά Θεών Θεός και πρώτη μετά τον ένα. Χέρις η τα διευτερία της Τριάδος έχουσα και τα πρωτεία εκ πάντων των ποιημάτων.
0: Χέρις ο μόνοι.
1: Χαίρεσαι ο μόνης ή ως μήτε του Λόγου του Θεού, δόξη και τιμή, ομοία και ίση το Θεό και Πατρί. Αυτό είναι ο μεγαλύτερος έπινος, το μεγαλύτερο εγκόμιο για την Παναγία μας, να έχει την ίδια δόξα και τιμή με αυτή που έχει ο Θεός Πατήρ. Αυτό όμως ως προς μία σχέση, δεν είναι... γιατί η Παναγία μας είναι κτίσμα και ο Θεός είναι Θεός, ποιητής. Μπορεί ένα κτίσμα να έχει την ίδια δόξα με το Θεό. Αποκλείεται, αλλά όμως ο Λόγος του Θεού, ο Υιός του Θεού είναι και ο Υιός της Παναγίας. Ποια δόξα και τιμή έχει ο Θεός να έχει τέτοιον Υιό, ο Πατήρ να έχει τέτοιον Υιό, την ίδια δόξα και τιμή έχει η Παναγία μας να έχει αυτόν, να έχει Υιόν τον Υιό του Θεού. Και τον δάνεισε σαν ανθρωπίνη. Δεν ξέρω αν τον διατύπωσα.
0: Πολύ καλά.
1: Να το καταλάβετε.
0: Πολύ καλά.
1: Αυτό είναι το μεγαλύτερο εγκόμιο για την Παναγία, εγώ για τη φτωχή μου γνώμη νομίζω. Να έχει η Παναγία μας την ίδια δόξα και τιμή που ο Θεός και ο Πατήρ.

Θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας, αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε, και πάλι ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Ασκητές στο Άγιον Όρος».

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας λέγει «Προσεύχουμε τα θέρμης, έως ου εγύρης εις πόλεμον των ενδικαρδία σου εμφολεύοντα δράκοντα». Η προσέγγιση καλού και κακού, η επιλογή του συν ή του μείον, συντελείται στην καρδιά. Δίχως πνευματικό μόχθο και σωματικό κόπο, δίχως ασκητικούς υδρότες και προσευχής, ευκάλυπτα τα δάκρυα, δεν ανοίγει ο ουρανός της ειρήνης και της αναπαύσεως. Η Ορθοδοξία κατά τον Μπερδιάγεφ είναι περισσότερο από τον δυτικό χριστιανισμό. Είναι υγεία κατ' ουσίαν μοναστική. Το άνθος το έργο της αγιότητος αναπτύσσεται στην της ασυμβίβαστης ασκήσεως και ιδιαιτέρως καλλιεργείται από ροζιασμένα χέρια και γόνατα. Δεν είναι τόσο εύκολο ο χριστιανός της πόλεως, του χωρίου, ο οικογενειάρχης, ο εργαζόμενος με τους 1002 περισπασμούς να βιώσει στο έπακρο καθ' ολοκληρίαν τις αυταπαρνητικές εκφράσεις «Έθελξα σπόθο με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη» ή με τον ουρανοβάμωνα «Ζω δε ουκέτη εγώ, ζήδε εν εμή Χριστός» και ακόμη «Τελειώνει η ψυχή μου εκ της αγάπης σου Χριστέ». Με την διαβάθμιση της Θείας Προσεγγίσεως στο γεωγραφικό πεδίο του όρους, θα πούμε ότι ο κοινοβιάτης αγωνίζεται ομού μετά των άλλων αδελφών. Ο σκητιός στην καλύβη του μαζί με έναν ή δύο ακόμη αδελφούς, ενώ ο ησυχαστής, ο ερημίτης, στερείται ακόμη και την πολυτέλεια του τιτιβίσματος ενός σπίνου, διότι το κάθε πτηνόν και κάθε αγρίμι ζει και κινείται εκεί όπου εξασφαλίζει πρωτίστως νερό και τροφή. Όμως το νερό πού θα έρθει στην βαθόλιστη έρημο

Σε αυτό το σημείο, αγαπητές και αγαπητοί μου φιλαγιορείτε ακροατέ, ολοκληρώνω τη σημερινή αθωνική επικοινωνία μας. Είχαμε την ιδιαίτερη χαρά να παρουσιάσουμε συνομιλία στο Άγιον Όρος με τον οσιολογιότατο γέροντα Γαβριήλ. Τον ευχαριστώ θερμώς, όπως και όλες και όλους εσάς την καλοσύνη μας παρακολουθήσετε. Ευχαριστώ επίσης τον συνεργάτη μου τον Τάσο Παπαδημητρίου για την υποστήριξη της εκπομπής. Διαβάσαμε αποσπάσματα από το βιβλίο «Ασκητές στο Άγιον Όρος», που έχει ως υπότιτλο «Ασκητικοί διάλογοι βάθους σε αθωνικά ασκητήρια ύψους». Μέσα στο βιβλίο αυτό ομιλεί και ο γέρον Γαβριήλ μεταξύ των λοιπών αγιοριτών πατέρων. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά που μας παρακολουθήσατε. Χαίρετε.

0: Ήταν η εκπομπή «Πύρα Αγιορητών Πατέρων».
1: Ο Μανώλης Μελινός απετόλμησε να αποτυπώσει στα Ερτζιανά εις πνοές αιωνιότητος γερόντων όρους άθωνος.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Στην εκπομπή «Αναγνώσματα», ο Βασίλης Σπυρόπουλος διαβάζει από το βιβλίο «Βίος Οσίου Σεραφείμ του Σάροφ» του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς.

1852, ο μοναχογιός του αντικυβερνήτη της επαρχίας της Κοστρόμας Μπόσκο, ένα οκτάχρονο αγοράκι, άρχισε να υποφέρει από σπασμού στο στομάχι. Το πράγμα αυτό εξελίχθηκε σε φοβερή ασθένεια, με τρομερά εξαντλητικές κρίσεις, τόσο που οι γονείς άρχισαν να τρέμουν για την ζωή του μοναχογιού τους. Την εποχή αυτή η ρασοφόρος μοναχή της γυναικείας μονής της Κοστρόμας, Δαβίδοβα, δώρησε στην μητέρα του άρρωστου παιδιού ένα βιβλίο με τίτλο «Περιγραφή της ζωής και των αγώνων του Σεραφείμ του Σάροφ». Οι γονείς του αγοριού το διάβασαν, θαυμάζοντας τις ενέργειες της Χάριτος του Θεού, η οποία είχε φανερωθεί στον Όσιο.

Μία νύχτα το αγοράκι είδε στον ύπνο του τον Σωτήρα Χριστό, περιστοιχισμένο από αγγέλους, που του υποσχέθηκε ότι θα το θεραπεύσει, αν κάνει όσα θα του ορίσει ο γέροντας που θα τον επισκεφθεί. Του εμφανίστηκε ο Όσιος, του είπε ότι λέγεται Σεραφείμ και πρόσθεσε: «Αν θέλεις να γίνεις καλά, πάρε νερό από την πηγή που βρίσκεται στο δάσος του Σάροφ και λέγεται Φρέαρ του Σεραφείμ. Με αυτό, τρεις ημέρες, πρωί και βράδυ, νύπτε το κεφάλι, το στήθος, τα χέρια και τα πόδια. Επίσης, πίνε από αυτό». Το αγοράκι αφηγήθηκε το πρωί το όνειρό του. Οι γονείς του όμως απορούσαν πώς θα προμηθευθούν το νερό αυτό και γι' αυτό θλίβονταν. Το πρωί της επομένης το αγοράκι ανέφερε στους γονείς και άλλο όνειρο. Είδε τη μητέρα του Θεού περιστοιχισμένη από αγγέλους, η οποία με πολύ αγάπη του είπε να ενεργήσει κατά την υπόδειξη του Οσίου. Εκείνη ακριβώς την ημέρα είχε επιστρέψει από το ταξίδι της στο Σάροφ η μοναχή η Δαβίδοβα, και οι γονείς του αγοριού την παρακάλεσαν να τους δώσει λίγο νερό από το Φρέαρ του Σεραφείμ. Τους έστειλε αμέσως μία φιάλη με το νερό αυτό, και όταν το αγοράκι εφάρμοσε τις οδηγίες του Οσίου, άρχισε να καλυτερεύει και τελικά θεραπεύθηκε. Ο Σεραφείμ έσωσε επίσης μερικούς ανθρώπους από ληστές, εμφανιζόμενος κατά τρόπο θαυμαστό και απειλώντας τους κακοποιούς. Μία φορά, παραδείγματος χάριν, μία προσκυνήτρια προχωρούσε στο δάσος του Μούρομ. Έξαφνα, σε ένα απόμερο σημείο, άκουσε κραυγές για βοήθεια. Έβγαλε αμέσως μία εικονίτσα του Οσίου Σεραφείμ που έφερε μαζί της και με αυτήν σταύρωσε και τον εαυτό της και το μέρος εκείνο από που έφθαναν οι κραυγές. Σε λίγο βρέθηκαν εκεί κοντά δύο καταπληγωμένοι άνδρες, οι οποίοι είπαν ότι κάποιοι ληστές ήθελαν να τους σκοτώσουν, αλλά ξαφνικά το έβαλαν στα πόδια. Οι ίδιοι αυτοί ληστές συνελήφθησαν αργότερα και μετανοημένοι διηγήθηκαν ότι όταν ετοιμάζονταν να δώσουν στα θύματά τους το τελειωτικό κτύπημα, πρόβαλε ξαφνικά από το δάσος ένας ασπρομάλης και κυρτωμένος μοναχός, με τριμμένο καλυμάφι και λευκό ζωστικό, και απειλώντας τους με το δάκτυλο, τους φώναξε: «Τώρα θα σας δείξω εγώ». Έτρεχε πλήθος λαού με ραβδιά. Όταν έδειξαν στους κακοποιούς την εικονίτσα του Οσίου Σεραφείμ, την οποία πήραν από εκείνη την προσκυνήτρια, αυτοί αναγνώρισαν αμέσως τον μοναχό εκείνο. Η Όλγα, νεαρή αγρότησα από την επαρχία του Ριάζαν, είχε κρίσεις κάποιας φοβερής αρρώστιας, οι οποίες συνοδεύονταν από ρέψιμο, χασμουρικτό, συσκότηση της οράσεως και μανία. Σπάραζε, κράβγαζε και φανέρωνε υπερφυσική δύναμη. Τα φορέματά της τα έσχιζε σε χίλια κομμάτια. Σανά της αυτά κράτησαν 8 ολόκληρα χρόνια. Το 1858 ξεκίνησε μαζί με 3 πλανώδεις προσκυνήτριες για το Σάροφ και τον Τιβέγεβο. Η διαδρομή είχε σποραδικές κρίσεις, αλλά μπορούσε να βαδίζει. Πλησίαζε στο Σάροφ, τόσο δυνάμωναν οι κρίσεις. Μόλις δε αντίκρισε το Σάροφ, εξάπλωσε στον δρόμο και δεν ήθελε να προχωρήσει. Η μεγάλη προσπάθεια την έφεραν στη Μονή, όπου έψαλαν παράκληση στην Παναγία και μνημόσυνο υπέρ του πατρός Σεραφείμ. Κατόπιν την πήγαν οι συνταξιδιώτησές της στο Φρέαρ του Σεραφείμ. Εκεί την βρήκε φοβερότατη κρίση. Γδερνόταν και κράβγαζε,
Γιατί με πνίγεις? Εγώ είμαι δυνατός. Γιατί με δένεις? Θα βγω. Θα βγω. Μερικές φορές χτυπήθηκε στην γη σχεδόν θανάσιμα. Επί δίωρο δεν έβλεπε ούτε άκουγε. Τέλος το πονηρό πνεύμα έκραξε. Τρεις βγήκαν, ένας έμεινε. Αφού πέρασε ένα 24ωρο, η γυναίκα μετέλαβε τον αχρά των μυστηρίων και ξεκίνησε για τον Τιβέγεβο. Μισό χιλιόμετρο πρώτης μονής έπεσε κατά γης. Φορές το ακάθαρτο πνεύμα την περιέστρεφε σαν τροχό. Με μεγάλο κόπο την έφεραν κατά το δειλινό στον ξενώνα. Όλη τη νύχτα ήταν ανήσυχη και θα έφευγε αν δεν την κρατούσαν. Χωρίς να της το πούν, την οδήγησαν στην εκκλησία της μεταμορφώσεως του Κυρίου, όπου η μικρή έρημος του Οσίου Σεραφείμ είχε μετατραπεί σε Άγιο Βήμα και φυλάγονταν εκεί όλα του τα ενδύματα. Όταν την έφεραν στην εκκλησία, με υπερφυσική δύναμη πρόβαλε αντίσταση στην δύναμη αρκετών ανδρών που την κρατούσαν. Το πονηρό πνεύμα ούρλιαζε. «Θα βγω! Θα σιωπήσω!» Με τεντωμένα τα χέρια και τα πόδια και με φουσκωμένο το λαιμό και το στομάχι της, την έσυραν μέχρι τον βράχο του Οσίου Σεραφείμ. Αφού την έβαλαν επάνω, την σκέπασαν με τον μανδύα του Οσίου και το επιτραχύλι του. Νης κράβγαζε ασταμάτητα. Της φόρεσαν τα γάντια του Οσίου, έμεινε σαν νεκρή. Το στομάχι και τα άλλα μέλη του σώματος άρχισαν σιγά σιγά να επανέρχονται στην φυσιολογική τους κατάσταση. Έμεινε ανέστητη μια μισή ώρα. Μετά συνήλθε εντελώς και άρχισε να προσεύχεται με δάκρυα, δοξάζοντας και ευχαριστώντας τον Κύριο και τον δούλο του για την θεραπεία της. Επειδή όμως ήταν πάρα πολύ εξαντλημένη, δεν μπορούσε να πει πολλά. Οι συνταξιδιώτησές της μιλούσαν για αυτήν και αυτή τα επιβεβαίωνε. Υποστήριζε ότι ποτέ δεν είχε αισθανθεί τόσο ανάλαφρα και άνετα όσο τώρα. Η ηγουμένη της μονής της έδωσε ως ευλογία για το ταξίδι την προσωπογραφία του Οσίου Σεραφείμ και ένα μικρό τεμάχιο από τον βράχο του. Την επομένη παρακολούθησε την λειτουργία, την παράκληση και το μνημόσυνο και κατόπιν αναχώρησε θεραπευμένη.

Στην εκπομπή «Αναγνώσματα», ο Βασίλης Σπυρόπουλος διαβάζει από το βιβλίο «Βίος Οσίου Σεραφείμ του Σάροφ» του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς. Η θεραπεία του εμπόρου του Μούρομ, Ιβάν Ζασούχιν, όπως και του γιού και της θυγατέρας του, έχουν περιγραφεί στο περιοδικό «Γκρασντανίν» στο τεύχος του Οκτωβρίου του 1884. Ο έμπορος αυτός, τον Μάρτιο του 1882, αρρώστησε στην πόλη Ουριούπιν από τύφο στομάχου. Ο γιατρός του Ουριούπιν τον βοήθησε κάπως, αλλά τον συμβούλευσε να πάει στην ιδιαίτερη πατρίδα του, πράγμα που αυτός έκανε. Το ταξίδι τον κούρασε υπερβολικά και έφτασε εξαντλημένος στο Μούρομ. Κάλεσαν τον ιατρό Σταυρόφσκι, ο οποίος του όρισε θεραπευτική αγωγή. Η ασθένεια υποχώρησε. Ο πυρετός έπεσε από 40,1 σε 37,5. Ο ασθενής άρχισε να αναρρώνει. Αλλά κατά την διάρκεια της νόσου του είχε παρουσιαστεί πρίξιμο πίσω από τα αυτιά και αργότερα στην κορυφή του μυρού του δεξιού ποδιού του. Ο ιατρός θεώρησε σκόπιμο να γίνει τομή στο πρισμένο μέρος για να βγει το υγρό που είχε εκεί συγκεντρωθεί. Όμως απέτυχε. Το υγρό δεν βγήκε και το πρίξιμο άρχισε όλο και περισσότερο να αυξάνεται. Ούτε ο Σταυρόφσκι ούτε άλλοι ιατροί μπορούσαν να βοηθήσουν σε αυτή τη νέα επιπλοκή. Τότε να ταξιδεύσει στην Πετρούπολη, νομίζοντας ότι εκεί ίσως βοηθηθεί με εγχείρηση. Ασθενής πήγε στην Πετρούπολη. Εκεί οι καθηγητές Μπογδανόφσκι και Μουλτανόφσκι αποφάνθηκαν ότι δεν μπορεί να γίνει χειρουργική επέμβαση και τον συμβούλευσαν να επιστρέψει στο σπίτι του. Μετά την επιστροφή του στο Μούρομ παρουσιάστηκε νέα επιπλοκή στην ασθένεια του Ζασούχιν. Φλεγμονή της πνευμονικής μεμβράνης και διάτρηση στομάχου. Εξαντλήθηκε εντελώς. Κάλεσαν και άλλους ιατρούς, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι η κατάστασή του ήταν απελπιστική. Προσδιορίσαν μάλιστα και την ημέρα του θανάτου του. Κάλεσαν τότε και τον πνευματικό ιατρό, τον ιερέα. Ο Ζασούχιν ήταν πολύ αδύναμος, αλλά είχε διάβγεια πνεύματος. Ως γνήσιος χριστιανός εξομολογήθηκε ειλικρινά και αξιώθηκε της Θείας Κοινωνίας. Ήταν πολλές ημέρες και κάλεσαν πάλι τον ιερέα. Ήλθε. Βρήκε τον ασθενή να έχει τις αισθήσεις του, αλλά πλήρως εξαντλημένο. Και του διάβασε την ευχή εις ψυχοραγούντα. Μετά τρεις ημέρες όμως, ο ασθενής άρχισε να αναλαμβάνει. Είχε μεσολαβήσει το εξής. Η γυναίκα του, κυρία Μπιτσκόβα, λυπημένη υπερβολικά για τον επικείμενο θάνατο του καλού γειτονά της, έφερε στην σύζυγο του ασθενούς λίγο νερό από το φρέαρ του Σεραφείμ και την συμβούλευσε να δώσει από αυτό στον έτοιμο θάνατο. Η γυναίκα έφερε στον σύζυγό της το νερό, αλλά αυτός δεν μπορούσε πια ούτε το στόμα του να ανοίξει. Και με τα βίας κατάφερε η σύζυγός του να βάλει στο στόμα με το κουταλάκι μερικές σταγόνες. Του το έχισε στο κεφάλι.
Από την στιγμή εκείνη, ο ασθενής ηρέμησε τελείως. Τόσο που η γυναίκα του διερωτήθηκε μήπως πεθαίνει και άρχισε να τον παρακολουθεί προσεκτικά. Προς κατάπληξήν της, ο ασθενής κοιμήθηκε μερικές ώρες με ήσυχο ύπνο. Όταν εξύπνησε, ζήτησε να πιει κάτι. Αυτή η απροσδόκητη απέτηση έφερε την σύζυγό του σε πλήρη αμηχανία, ώστε να μην ξέρει τι να του δώσει, χωρίς να τον βλάψει. Σκέφτηκε να του δώσει γάλα και το έκανε. Κατόπιν όμως θυμήθηκε ότι η γάλα δεν του επιτρεπόταν και άρχισε να τρέμει για τα τυχόν άσχημα επακόλουθα. Νης, πίνοντας το γάλα, αισθάνθηκε ότι είναι καλά. Το στομάχι του άρχισε να λειτουργεί και δεν είχε πια ενοχλήσεις. Η μέρα εκείνη, 16 Νοεμβρίου, άρχισε να καλυτερεύει. Την επομένη ο γιατρός εξέτασε το στήθος του Ζασούχιν και διαπίστωσε βελτίωση. Το επάνω μέρος όμως του μυρού δεν σημείωσε καμία αλλαγή και οι πληγές έμειναν ανοιχτές. Νης, αδιαφορώντας για την άκρα εξάντλησή του, δήλωσε ότι επιθυμεί να ταξιδεύσει στο Σάροφ και να προσκυνήσει τον Άγιο του Θεού. Ετοιμάζοντας τα απαραίτητα για το ταξίδι, η σύζυγός του πήρε μαζί της για κάθε ενδεχόμενο όλα τα αναγκαία για την κηδεία. Μάλιστα, πήρε μαζί της και τα παιδιά, ώστε σε περίπτωση θλιβεράς εκβάσεως να τα δει ο ασθενής στις τελευταίες στιγμές της ζωής του. Η κατάσταση του αρρώστου ήταν πολύ άσχημη. Να καθίσει στην άμαξα δεν μπορούσε, επειδή το άρρωστο πόδι του ήταν άκαμπτο. Το τράνταγμα της άμαξας στον ανώμαλο δρόμο του προξενούσε αφόρητους πόνους. Σε κάθε στάθμευση τον έβγαζαν από την άμαξα κρατώντας τον στα χέρια. Και ακατάσταση έφτασε ο Ζασούχιν στην Σεραφίμια μονή του Ντιβέγεβο. Εκεί σκόπευε να πάρει μία ανάσα από το δύσκολο ταξίδι και να μείνει ένα 24ωρο. Αυτό έγινε στις 5 Ιουνίου, ανήμερα της Πεντηκοστής. Ήλθε η ώρα της αγρυπνίας και ο ασθενής αποφάσισε να παρακολουθήσει την ακολουθία παρά τους φρικτούς πόνους του. Ο γιος του και οι υπηρέτες τον μετέφεραν επάνω σε φορείο από τον ξενώνα μέχρι την εκκλησία και τον έβαλαν στο ναό, κρατώντας τον σχεδόν στα χέρια. Όταν κατά τους Ένους και το Μεγαλινάριο όλος ο λαός πήγαινε να ασπαστεί την εικόνα της Αγίας Τριάδος, ξεκίνησε και αυτός με μεγάλη προσπάθεια, στηριζόμενος στα δικανίκια του, με τη βοήθεια της συζύγου του και άλλων, να προσκυνήσει την εικόνα της εορτής και να χρηστεί από τον ιερέα με ευλογημένο λάδι. Πάστηκε την εικόνα και τον έχρισε ο ιερεύς, έριξε τυχαία το βλέμμα του στην εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου στο τέμπλο. Η εικόνα αυτή παλαιότερα βρισκόταν στο κελί του οσίου Σεραφείμ και ενώπιόν της προσευχόταν εκείνος με τόση φλόγα. Αισθάνθηκε ότι το πόδι του πατά στερεά στο δάπεδο και ότι δεν πονά πλέον. Άφησε τα δεκανίκια του και χωρίς αυτά, προς κατάπληξη όλων των παρευρισκομένων, πήγε στη θέση του. Όταν τελείωσε η ακολουθία, ο Ζασούχιν ορθώθηκε με θάρρος και βγήκε από την εκκλησία. Έξω τον περίμεναν οι υπηρέτες με το φορείο. Επειδή όμως η βοήθειά τους δεν του ήταν απαραίτητη, τους παρέδωσε ακόμη και τα δεκανίκια του και χωρίς την βοήθεια κανενός, διάνυσε δρόμο 250 μέτρων περίπου μέχρι τον ξενώνα.
Μένη πήγε πάλι με τα πόδια στην εκκλησία, όπου μετέλαβε των αχράντων μυστηρίων. Πήγε στο Σάροφ και εκεί, στον τάφο του οσίου, έκανε μνημόσυνο. Επομένης, μετά την ακολουθία, πήγε χωρίς αναβολή στο ιαματικό Φρέαρ, με το νερό του οποίου σώθηκε τόσο θαυματουργικά από τον θάνατο. Απήγε περίπου 2 χιλιόμετρα από το μοναστήρι, αλλά ο ασθενής διάνυσε εύκολα τον δρόμο αυτό. Στη διαδρομή σκεπτόταν αν πρέπει να βγάλει από το άρρωστο πόδι τον επίδεσμο. Πολλοί τον συμβούλευαν να μην το βγάλει και έκανε υπακοή. Όταν ήρθασε στην πηγή, έβγαλε τα ρούχα του και μπήκε μέσα. Μόλις ενστάνθηκε πάνω του το δροσερό νερό της πηγής, διαπέρασε όλο το σώμα του μία ευχάριστη ζεστασιά και νέα δύναμη. Βγαίνοντας από το νερό, είδε ότι ο ένας επίδεσμος δεν υπήρχε στο πρίξιμο και τότε έβγαλε και τον άλλο μόνος. Την επομένη στη λειτουργία μετέλαβε τον Αγίον του Χριστού μυστηρίων. Ο Ζασούχιν είχε θεραπευθεί ολότελα.

διάγνωσε ότι για την ασθένειά του χρειάζεται θεραπεία 2 ετών το λιγότερο. Ο Ζασούχιν πήγε το παιδί στο Σάροφ. Στον δρόμο προς την έρημο του Σάροφ, σταμάτησαν να ξεκουραστούν στην Σεραφίμια Μονή του Ντιβέγεβο στις 5 Ιουνίου, εορτή της Αγίας Τριάδος. Εκεί έμαθαν από τις μοναχές ότι ο μακαριστός γέροντας είχε δώσει εντολή να περνούν όλοι μία τάφρο, προσευχόμενοι με την ευχή του Ιησού. Την τάφρο αυτή είχαν ανοίξει αδελφές κατά τις οδηγίες του ιδίου, διότι από εκεί, κατά την μαρτυρία του, είχε περάσει η ίδια η Παναγία. Σούχιν πέρασε με όλη του την οικογένεια τη τάφρο για να εκπληρώσει την εντολή του Οσίου. Το άρρωστο αγοράκι, κατά την συμβουλή της μοναχής που το οδηγούσε, κατέβαινε μέχρι τον πυθμένα της τάφρου, έκοβε χλώη και ανθάκια και τα τοποθετούσε όλη την ώρα στο άρρωστο κεφάλι του. Όταν έφτασε στο Σάροφ, πλήθηκε στο φρέαρ του Σεραφείμ. Την επιστροφή του στο σπίτι τους, στην πόλη Μούρομ, στις 15 Ιουνίου, το κεφάλι του μικρού όχι μόνο είχε εξ ολοκλήρου καθαριστεί, αλλά είχαν φυτρώσει και ωραιότατα πυκνά μαλλιά. Το θαύμα της ευσπλαχνίας του Θεού συντελέστηκε στην θυγατέρα του Ζασούχιν, της οποίας το τραυματισμένο δάκτυλο θεραπεύθηκε με λάδι από την κανδύλα που έκαιε στον τάφο του Οσίου Σεραφείμ. Πολλά είναι τα θαύματα και οι θεραπείες που ο Όσιος Σεραφείμ μετά την μακαρία κοίμησή του έκανε και κάνει σε όσους καταφεύγουν προς Αυτόν με πίστη και προσευχή για να πρεσβεύσει προς τον Κύριο. Το δε έτος 1891 επάνω στον τάφο του κτίστηκε παρεκκλήσιο. Η ανάμνηση στις υψηλής ασκητικής ζωής του και η πίστη στην δύναμη των πρεσβειών του όχι μόνο δεν εξασθένησε με την πάροδο του χρόνου, αλλά αντίθετα συνεχώς μεγάλωνε και εδρεωνόταν σε όλα τα στρώματα του Ορθοδόξου λαού. Η Ιερά Σύνοδος της Ρωσίας, ημεριζομένη πλήρως την πάνδημη αυτή πεποίθηση στην αγιότητά του, έκανε επανειλημμένες δηλώσεις ότι πρέπει να κινηθεί η ορισμένη διαδικασία για την ανακήρυξη του δούλου του Θεού ως Αγίου. Το 1895, ο πανιερότατος επίσκοπος του Ταμπόφ υπέβαλε στην Ιερά Σύνοδο έκθεση με υλικό συγκεντρωμένο από μια ειδική επιτροπή που εξέτασε 24 περιπτώσεις θαυμάτων και θεραπείων οφειλωμένων στις πρεσβείες του πατρός Σεραφείμ. Στη συνέχεια, στην αρχή και το τέλος του 1897, ο επίσκοπος του Ταμπόφ υπέβαλε στην Ιερά Σύνοδο 2 συλλογές από αντίγραφα δηλώσεων διαφόρων προσώπων περί των θαυμαστών σημείων και ιάσεων που έγιναν με τις πρεσβείες του πατρός Σεραφείμ. Τέλος, στις 19 Ιουλίου του 1902, ημέρα της γεννήσεως του πατρός Σεραφείμ, ο τσάρος Νικόλαος Αλεξάνδροβιτς, έχοντας υπόψη του τους ασκητικούς αγώνες του μακαριστού δούλου του Θεού και την γενική ευλάβεια του λαού προς τη μνήμη του, εξέφρασε την επιθυμία να ολοκληρωθούν οι ενέργειες για την αγιοποίηση, τις οποίες είχε ήδη αρχίσει η Ιερά Σύνοδος. Κατά τις αρχές του 1903, η Ιερά Σύνοδος, βεβαιωμένη πλήρως για την αλήθεια και ακρίβεια των θαυμάτων που επιτελέστηκαν με τις πρεσβείες του πατρός Σεραφείμ, αποφάσισε να τον κατατάξει στον χορό των υποτισχάριτος του Θεού δοξασμένων Αγίων, το δε ιερό σκήνομά του να αναγνωρίσει ως Άγιο Λείψανο. Για το Άγιο Λείψανο κατασκευάστηκε με έξοδα του τσάρου και της τσαρίνας ασημένια επίχρηση λάρνακα. Η πανηγυρική ανακήρυξη του νεοφανούς Αγίου του Θεού έγινε στις 19 Ιουλίου του 1903, παρουσία του τσάρου, της τσαρίνας, πολλών μελών της τσαρικής οικογένειας και χιλιάδων λαού. Την ημέρα αυτή έγιναν πολυάριθμες θεραπείες. Στην εκπομπή «Αναγνώσματα», ο Βασίλης Πυρόπουλος διάβασε από το βιβλίο «Βίος Οσίου Σεραφείμ του Σάροφ» του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς.

εννοούμε όμως με τον όρο μετάσταση? Εννοούμε ανάσταση και ανάληψη, όπως ακριβώς έγινε με τον Χριστό μας, λέγει πάλι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Ας ακούσουμε τα λόγια. Γι' αυτό ευλόγως το σώμα που εγέννησε συνδοξάζεται με το γέννημα δια θεοπρεπούς δόξης, και κατά το προφητικό άσμα μαζί με τον προηγουμένος αναστάντα τριήμερο Χριστό συνανίσταται η κυβωτός του αγιάσματος του. Και αποδεικτικό για τους μαθητές στοιχείο περί της αναστάσεώς της από τους νεκρούς γίνονται τα συνδόνια και τα εντάφια που μόνα απέμειναν στον τάφο και που μόνα ευρέθηκαν σε αυτόν από εκείνους που προσήλθαν να την ζητήσουν, όπως συνέβηκε προηγουμένως με τον ιό της και δεσπότη. Δεν χρειάστηκε όμως να μείνει και αυτή επίσης για λίγο επάνω στη γη, όπως ο ιός της και Θεός. Γι' αυτό αναλήφθηκε αμέσως προς τον υπερουράνιο χώρο από τον τάφο, από όπου πάλι αστράπτη τις μαρμαριές και τις χάριτες μέχρι τις γης λαμπρότατες και θειότατες, φωτίζοντας από εκεί όλο το περίγειο χώρο και από όλους τους πιστούς προσκυνουμένοι και θαυμαζουμένοι και ημνουμένοι. Ποια είναι όμως η σημασία και η αξία της κοιμήσεως της Θεοτόκου για μας? Υπάρχει κάποια ή απλώς η μόνη που κέρδισε και δοξάστηκε ήταν η Θεοτόκος? Ασφαλώς όχι. Η κοίμηση της Θεοτόκου έχει πολύ μεγάλη αξία για τη σωτηρία μας, διότι η Παναγία μας έλαβε τη θέση της στον ουρανό στα δεξιά του Θεού, έγινε ο θρόνος του και έτσι πρεσβεύει με αποτελεσματικότητα αξεπέραστη για όλο τον κόσμο. Ας ακούσουμε πώς θεολογεί σχετικά ο Άγιος Γρηγόριος. Ποιος λόγος μπορεί να περιγράψει το Θεόλαμπρο «Κάλος σου Θεομήτρο Παρθένε»? Διότι δεν είναι δυνατόν να οριστούν τα γνωρίσματά σου με λογισμούς και λόγους. Όλα ξεπερνούν και τον νου και τον λόγο. Διότι εσύ είσαι τόπος όλων των χαρίτων και πλήρωμα παντοειδούς καλοκαγαθίας, έμψυχος πίναξ και εικόν κάθε αγαθού και κάθε Χριστότητος, αφού είσαι η μόνη που αξιώθηκες όλα μαζί τα χαρίσματα του Πνεύματος. Και μάλιστα, αφού είσαι η μόνη που έλαβες παραδόξως ένικο στα σπλάχνα σου, εκείνον στον οποίο ευρίσκονται οι θησαυροί όλων τούτων των χαρισμάτων, και έγινες παράδοξη σκηνή τούτου. Τώρα δε, δια του θανάτου, επροχώρησες από εδώ προς την Αθανασία και δικαίως μετέστης απ' την γη στον ουρανό, για να είσαι συγκάτοικος με αυτόν στα υπερουράνια σκηνώματα διαπαντός. Και από εκεί, επιστατώντας στην κληρονομία σου και με τις ακίμητες προς αυτόν πρεσβείες, εξηλαιώνοντας τούτον για χάρη όλων. Τόσο πολύ είναι πλησιαστέρα η Παναγία από τους πλησιάζοντας τον Θεό Αγίους, τόσο μεγαλύτερα πρεσβεία από όλους αξιώθηκε η Θεοτόκος. Δεν εννοώ δε μόνο τους ανθρώπους, αλλά και αυτές τις αγγελικές ιεραρχίες όλες. Πραγματικά για την ανώτατη ταξιαρχία τούτων γράφει ο Ισαΐας και τα Σεραφείμ εστέκονταν γύρω του. Γι' αυτήν δε πάλι λέγει ο Δαβίδ, παρέστη η βασίλισσα στα δεξιά σου. Βλέπετε την διαφορά της στάσεως? Από αυτήν μπορείτε να καταλάβετε και τη διαφορά της κατά την αξία τάξεως. Διότι τα Σεραφείμ ήσαν γύρω από το Θεό, πλησίων δε στον ίδιο μόνο η βασίλισσα, η οποία θαυμάζεται και εγκομιάζεται από τον ίδιο του Θεό, που είναι σαν να την ανακηρύττει προς τις γύρω του δυνάμεις και να λέγει κατά τα λόγια του άσματος των ασμάτων: τι καλή η πλησίων. Είναι λαμπροτέρα του φωτός, ανθυρότερη από τους θείους παραδείσους, αρμονικότερη από όλον τον ορατό και αόρατο κόσμο. Είναι δε όχι μόνο πλησίων, αλλά τα δεξιά ευλόγως. Διότι όπου εκάθισε ο Χριστός στον ουρανό, δηλαδή στα δεξιά της μεγαλοσύνης, εκεί στέκεται και αυτή τώρα που ανέβηκε από τη γη στον ουρανό. Όχι μόνο διότι ποθεί και αντιποθείται περισσότερο από όλους και λόγω των φυσικών θεσμών άλλωστε, αλλά ότι είναι αληθινά θρόνος του. Όπου δε κάθεται ο βασιλεύς, εκεί στέκεται και ο θρόνος. Τούτον τον θρόνο έβλεπε και ο Ισαΐας στο μέσο εκείνο του χεροβικού χορού και τον χαρακτήριζε υψηλό και υπερυψωμένον, δηλώνοντας την υπέρβαση των ουρανίων δυνάμεων από τη Θεομήτωρα.

Λόγος εορταστικός, λόγος επίκαιρος. Για την μοναδική πολιτεία, αφιέρωμα στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ελευθερωτική Πολιτεία. Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διαβάζουν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.

φιλαργυρία είναι έλλειψης πίστεως στον Θεό. Κοντά σε ένα κοινόβιο είχε την καλύβα του κάποιος ερημίτης που φαινόταν πολύ πτωχός γιατί γύριζε ξυπόλυτος και κουρελιασμένος. Ο ηγούμενος του κοινοβίου, που ήταν πολύ ελεήμων, συχνά του έστελνε ρούχα και τρόφιμα και ό,τι άλλο είχε ανάγκη. Κάποτε ο ερημίτης αρρώστησε βαριά και οι αδελφοί του κοινοβίου, που τον νόμιζαν πολύ πτωχό και υστερημένο, τον περιποιήθηκαν με μεγάλη καλοσύνη και προθυμία. Όταν όμως εκείνος πέθανε, βρήκαν κάτω από το στρώμα του ένα πουγγί γεμάτο χρυσά νομίσματα. Μόλις το είδε ο ηγούμενος, έβγαλε βαθύ στεναγμό και κουνώντας λυπημένος το κεφάλι του, είπε στους αδελφούς: «Επειδή ούτε όσο ζούσε, ούτε και στις τελευταίες του στιγμές φανέρωσε πως είχε κρυμμένα χρήματα, αλλά στήριζε σε αυτά τις ελπίδες του και όχι στον Θεό, εγώ ούτε να τα ειδώ δεν θέλω. Πάρτε τα και θάψτε τα μαζί του. Φιλαργυρία είναι να μην πιστεύεις πως ο Θεός φροντίζει για σένα, να μην έχεις εμπιστοσύνη στις υποσχέσεις του». Πήγε κάποτε ο Αββάς Πίωρ και θέρισε το χωράφι ενός πλουσίου για να πάρει ελάχιστο μισθό. Εκείνος όμως, σαν φιλάργυρος που ήταν, όλο ανέβαλε την πληρωμή, ώσπου έφτασε πάλι η εποχή του θέρους. Ο Αββάς ξαναθέρισε το χωράφι χωρίς να πληρωθεί. Αυτό επανελήφθη και για τρίτη χρονιά. Τον βρήκαν όμως τόσες συμφορές εκείνον το φιλάργυρο που κατάλαβε την αδικία που είχε κάνει. Γύρισε όλα τα μοναστήρια και τις σκήτες και βρήκε επιτέλους το γέροντα. Έπεσε στα πόδια του και ζήτησε συγχώρηση, δίνοντάς του και τους μισθούς των τριών χρόνων που του χρωστούσε. Ο γέροντας όμως, που είχε κιόλας ξεχάσει πως ο πλούσιος του χρωστούσε χρήματα, τον συμβούλεψε να τα δώσει στην εκκλησία για τις ανάγκες των πτωχών, και για τον εαυτό του δεν κράτησε τίποτε.

αναμονή του μεγάλου ταξιδιού. Φερμένο από τους γονείς του σε μια πολυάνθρωπη πόλη, σε διαμέρισμα συγγενών, ένα 12χρονο κορίτσι πέθαινε. Πέθαινε από καρκίνο. Οι γιατροί την είχαν χειρουργήσει 2 φορές. Ξαφνικά όμως εμφανίστηκε ένας όγκος στο κεφάλι της, ο οποίος δημιούργησε μεταστάσεις στον ώμο και στους πνεύμονες. Χωρίς μαλλιά και παραμορφωμένο από τις εγχειρήσεις, το κορίτσι έμενε κατάκητο στο ξένο δωμάτιο, κοιτώντας από το παράθυρο το χιόνι που έπεφτε. Αλληλοδιαδόχως, μια ο πατέρας και μια η μητέρα έσκυβαν επάνω της, δίνοντάς της κάποιο φάρμακο. Δεν μπορούσε πια να φάει τίποτε, ούτε να μιλήσει κανονικά, παρά μόνο ψιθύριζε πότε-πότε. «Μη στενοχωρήσετε, μαμά και μπαμπά, θα γίνω καλά». Ο πατέρας έτρεχε από τη μια κλινική στην άλλη και σε διαφόρους ειδικούς. Ήξερε ότι η κόρη του ήταν καταδικασμένη, ωστόσο μια τυφλή ελπίδα τον οθούσε να ψάχνει όλους εκείνους για τους οποίους μάθαινε ότι είχαν βρει κάποια θεραπεία για τον καρκίνο. Βοτανολόγους, παραψυχολόγους, κανείς όμως δεν μπορούσε να βοηθήσει το παιδί του. Όταν εξανεμίστηκαν και οι τελευταίες ελπίδες του, συνάντησε ένα ξένο και μέσα στην απελπισία του του εκμυστηρεύθηκε τον πόνο του. Ο άνθρωπος αυτός, ένας 50χρονος πλανόδιος που ποτέ δεν ξεπέρασε την νεανική ηλικία του, οδήγησε τον πατέρα του κοριτσιού σε ένα παλαιό συμμαθητή του, ο οποίος γράφει τώρα αυτές τις γραμμές. Έτσι, μια μέρα παρουσιάστηκε στο δωμάτιό μου ένας άνθρωπος άκρος εξαντλημένος και ταραγμένος, που είχε ωστόσο καταφέρει να διατηρήσει την αξιοπρέπειά του. «Θα μπορούσατε να βοηθήσετε την κόρη μου?» με ρώτησε. Ήξερα ότι γι' αυτό που ήταν εν προκειμένου το σπουδαιότερο, είχα πράγματι την απάντηση. Ήταν όμως πολύ δύσκολο να του το πω ευθέως, μονομιάς. Τελικά μίλησα. Μέσα από τον πόνο του και τα δάκρυα που συγκρατούσε στο βάθος των ματιών του, απάντησε με δυσπιστία και κάποια απόχρωση τρόμου. «Την κόρη μου να τη βαπτίσω? Για ποιο λόγο? Τι καλό θα της κάνει?» «Δεν είμαι ιερεύς. Είμαι ένας συνηθισμένος άνθρωπος. Ένας από τους κοπιώντας και πεφορτισμένους. Δεν ήταν πολύς καιρός που είχα έλθει κι εγώ στο Χριστό, στη διδασκαλία του. Ήξερα ότι εκεί περιέχεται όλη η αλήθεια, κάθε τι το βέβαιο και τελικό. Και επιπλέον ήμουν βέβαιος ότι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός ζούσε ανάμεσά μας, ότι εμφανιζόταν στους ανθρώπους. Και να, τώρα ένα μικρό κορίτσι πέθαινε. Ήταν δυνατόν να κρύψεις από τον πατέρα του, έναν άθεο, ένα μέλος του κόμματος, ότι η μεταθανάτια κατάσταση της ψυχής αυτού του κοριτσιού, που ούτε καν το γνώριζα, θα εξαρτιόταν αιωνίως από το αν θα ήταν βαπτισμένο ή όχι? Δεν υπήρχε χρόνος για μακροσκελείς συζητήσεις, ούτε για να εξηγήσεις ότι και τα αθωότερα παιδιά μπορούν να υποφέρουν για τις αμαρτίες των γονέων τους. «Η κάθε ώρα ήταν πολύτιμη», του είπα. Πήγαινε σε μια εκκλησία, ζήτησε έναν ιερέα και πρέπει οπωσδήποτε να προετοιμάσεις το κορίτσι. Ο φίλος μου, που δεν είχε παιδιά, στεκόταν αμήχανος, συντετριμένος από τον πόνο του άλλου. «Θα μπορούσα ίσως να του δώσω την Καινή μου Διαθήκη?» ρώτησε. «Ναι», απάντησα, «αφού το κορίτσι έχει τις αισθήσεις του και καταλαβαίνει, διαβάζεται έτσι τα κεφάλαια με τη σειρά. Διαβάζεται χωρίς διακοπή». Ο φίλος μου
πήρε τον πατέρα του κοριτσιού έξω στο σκοτεινό χειμωνιάτικο βράδυ για να του δώσει την ίδια καινίδια θήκη που του είχα δωρήσει εγώ πριν ένα χρόνο, ελπίζοντας να σώσω μια χαμένη ευγενική ψυχή. Το μεθεπόμενο πρωινό μου τηλεφώνησε και με πληροφόρησε αποθαρρυμένος. Τίποτε δεν έγινε. Το κορίτσι είναι απρόθυμο και οι γονείς αντιτίθενται. Δεν την έχω δει. Έμαθα όμως ότι η κατάστασή της είναι πολύ κρίσιμη. Της δίνουν οξυγόνο. «Ξέρεις τουλάχιστον το όνομά της?» τον ρώτησα. «Γκαλίνα», μου απάντησε. Άρχισα να προσεύχομαι για την Γκαλίνα, την αβάπτιστη Γκαλίνα. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτε άλλο. Εκείνο το βράδυ, λίγο πριν τις 9, χτύπησε το τηλέφωνο. Ήταν ο φίλος μου που μου είπε: «Μου τηλεφώνησε ο πατέρας του κοριτσιού. Συμφώνησαν και η Γκαλίνα συμφώνησε. Πού μπορούμε να βρούμε έναν ιερέα?» Ήταν σχεδόν 9. Στις εκκλησίες οι ακολουθίες πρέπει να τελείωναν. Την ώρα αυτή τελείωνε συνήθως η ακολουθία του όρθρου, που στις ενορίες ετελεί το «πάντοτε» από βραδύς μαζί με τον εσπερινό. Πήρα τον αριθμό ενός γνωστού μου ιερέως που εφημέρευε λίγο πιο μακριά, έξω από την πόλη. Ήταν στο σπίτι. Μόλις είχε επιστρέψει και η φωνή του ακουγόταν κουρασμένη. Συμφωνήσαμε να περάσω να τον πάρω και μετά τηλεφώνησα στο φίλο μου για να κλείσουμε ραντεβού. Έξω από το παράθυρο, στο φως που έριχνε η λάμπα του δρόμου, έβλεπα τις νυφάδες του χιονιού να πέφτουν γρήγορα. Ήταν χιονοθύελα. Ο φίλος μου ήλθε με ένα ταξί και διασχίσαμε το κέντρο της πόλεως. Αρχίσαμε να συνειδητοποιούμε όλο και περισσότερο τη μαγνητική δύναμη του χρόνου, μια δύναμη που τώρα επιδρούσε στην αλυσίδα των γεγονότων. Έπρεπε μετά από τόσα χρόνια να συναντηθώ εγώ και πάλι με τον παλιό συμμαθητή μου, να του δώσω μια καινή διαθήκη. Αυτός έπρεπε να συναντήσει τον πατέρα του κοριτσιού και να τον φέρει σε μένα. Και εγώ έπρεπε να γνωρίζω αυτόν τον ιερέα, ο οποίος έπρεπε αυτή τη συγκεκριμένη ώρα να βρίσκεται στο σπίτι. Νάτος, στεκόταν εκεί στο πεζοδρόμιο, πασπαλισμένος με χιόνι. Άνοιξα γρήγορα την πόρτα να μπει και ξεκινήσαμε. Κάναμε αρκετό δρόμο και χρειάστηκε να ψάξουμε αρκετά για να βρούμε τη σωστή διεύθυνση. Στο διαμέρισμα του κοριτσιού επικρατούσε μια σιωπή γεμάτη προσοχή. Η μητέρα εμφανίστηκε από το στενό διάδρομο. Τα αδάκρυτα μάτια της φανέρωναν ένα απρόσμενο αίσθημα εκπλήξεως. Ο πατέρας κάθισε δίπλα στην κόρη του και, ανοίγοντας το Ευαγγέλιο, άρχισε να της λέει κάτι για βάπτισμα. Το ετοιμοθάνατο κορίτσι δεν ήθελε ούτε να ακούσει. «Φύγε από εδώ και μην ξανάρθεις», φώναξε τη μαμά. «Είμαι μικρής Καπανεύς, κομματική οργάνωσης για τη σχολική ηλικία, και δεν θέλω να ακούσω για βάπτισμα. Φύγε». Ο πατέρας έφυγε αποκαρδιωμένος και φώναξε τη μητέρα. Εκείνη, πριν προλάβει να πλησιάσει το κρεβάτι, είδε ότι η κόρη της ξεψυχούσε. Το πρόσωπό της έγινε κέρινο. Η αναπνοή της σταμάτησε και τα μάτια της γύρισαν επάνω. Η μητέρα άρπαξε το κεφάλι του κοριτσιού μέσα σε μια ανίσχυρη αγωνία. Και ξαφνικά τα φρύδια του κοριτσιού συσπάστηκαν. Τα μάτια της κοίταξαν μπροστά με σοβαρότητα, το πρόσωπό της ρόδισε και είπε: «Πετούσα. Από ψηλά είδα εσένα, τον μπαμπά και όλους. Και κάτι άλλο που δεν πρέπει να πω. Γρήγορα, καλέστε έναν ιερέα». Ο ιερεύς έσκυψε πάνω από το κορίτσι φορώντας τα άμφια του. Έγινε δεκτός με ένα χαμόγελο. Έμοιαζε σαν να μην ήταν η πρώτη φορά που τον έβλεπε, σαν να μην πιεζόταν πια από την επιθανάτη αγωνία και εξάντληση. Τέτοιο χαμόγελο. Όλοι μας
και η μητέρα του κοριτσιού και ο φίλος μου που στεκόταν παράμερα, είχαμε την αίσθηση ότι συμμετέχουμε σε ένα μυστήριο. Συνέβαινε κάτι που ήταν πέρα από τη σύλληψη του νου, της λογικής. Μέσα στη βαριά, υγρή ατμόσφαιρα ακούγονταν τρεμουλιαστά τα λόγια των προσευχών. Η Γκαλίνα ήταν ήρεμη. Τα προσεκτικά της μάτια που τα καταλάβαιναν όλα φαίνονταν να βλέπουν κάτι που εμείς οι άλλοι δεν το βλέπαμε. Είχαμε τελειώσει. Στο αδύνατο παιδικό στήθος της Γκαλίνας κρεμόταν ένας μικρός σταυρός. Ο ιερεύς ετοιμαζόταν να της δώσει τη Θεία Κοινωνία, φέρνοντας στα χείλη της μια πολύ μικρή μερίδα του σώματος του Κυρίου μας. «Δεν μπορεί να καταπιεί τίποτε», ψιθύρισε η μητέρα της πίσω μας. «Όχι, μπορώ», είπε η Γκαλίνα. «Μπορώ». Και κατάπιε τη μερίδα, πίνοντας και λίγο ζεστό νάμα. Ο ιερεύς, γεμάτος συμπάθεια, καλοσύνη και αγάπη, έσκυψε πάνω από την κατάλευκη ψυχούλα που ετοιμαζόταν να αφήσει αυτό τον κόσμο και ψιθύρισε. «Γκαλίνα, να προσεύχεσαι για μας». «Βεβαίως», απάντησε σταθερά το κορίτσι. «Το γνωρίζω, σίγουρα». «Πώς το γνώριζε?» «Τι της είχε φανερωθεί εκείνες τις στιγμές που είχε μεταφερθεί στον άλλο κόσμο?» Αυτό παρέμεινε μυστήριο. Η Γκαλίνα πέθανε την επομένη ημέρα, 12 Ιανουαρίου 1981, το μεσημέρι. Ας προσευχόμαστε και εμείς.

από τη Σοφία των Γερόντων. Γέροντος Εφραίμ Κατουνακιώτη. Αυτός ο οποίος κάνει υπακοή στον γέροντά του, μιμείται τον Χριστό, ο οποίος έκανε υπακοή στον πατέρα του και υποχρεούται κατά συνέχειαν ο Θεός να ευλογήσει εκείνον ο οποίος τον μιμείται. Όταν βλέπω μπροστά μου ότι ο άλλος θα κάνει αντιλογία, οπισθοχωρώ εγώ, για να μην πει ο άλλος ότι «γέροντα, μα έτσι», οπισθοχωρώ εγώ, οπισθοχωρώ, για να μην έρθει ο υποτακτικός μου σε θέση να πει «γέροντα, δεν θα μπορέσω να το κάνω». Όταν το βλέπω εγώ, οπισθοχωρώ, για να μην γίνω εγώ αιτία να κάνει αυτός παρακοή. Είναι και κάποια διάκριση εκεί μέσα. Έτσι είναι. Γέροντος Ιωήλ. Η απόφαση του ανθρώπου να αφιερωθεί μια για πάντα στον Θεό είναι μια φωτιά. Μια τέτοια φωτιά που άνθρωπος, όσο και αν προσπαθεί να την ανάψει, δεν θα το κατορθώσει ποτέ. Την φωτιά αυτή την ανάβει μόνο ο Θεός. Και γι' αυτό ο άνθρωπος δεν κάνει να τη σβήνει. Ούτε ο ίδιος για τον εαυτό του, ούτε άλλος, κανένας. Το νόημα δεν είναι να πει στα παιδιά παιδιάστικα πράγματα, στους απλοϊκούς απλοϊκά και στους αγράμματους αγραμματοσύνες. Έχουμε χρέος να λέμε ολόκληρη την αλήθεια, όλη την ουσία της. Μα με λόγια προσιτά στο παιδί, στον απλοϊκόν άνθρωπο, στον αγράμματο, όπως έκανε και ο Κύριος. Γέροντος Ιερονύμου. Εκείνος που ποθεί τον Χριστό επιδίδεται σε αδιάκοπη προσευχή, η οποία ανακαινίζει τον άνθρωπο, τον εφραίνει και τον κάνει όλον πνεύμα. Δεν αισθάνεται να έχει μέσα του σπλάχνα, σάρκα και κόκαλα. Είναι πνεύμα. Και όταν ο πόθος του ανάψει πολύ, δεν μπορεί να μιλήσει. Αισθάνεται τον Θεό μέσα του να κλαίει. Γέροντος Ευμενίου. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε το θέλημα του Θεού, γιατί δεν μας αφήνει το θέλημά μας και γιατί βλέπουμε τα λάθη των άλλων και όχι τα δικά μας. Να βάζουμε την κεφαλή μας κάτω από τα πόδια όλων των ανθρώπων. Έτσι είναι ωραία. Και να θεωρούμε τον εαυτό μας κατώτερο από όλους τους ανθρώπους. Όχι όμως κατώτερο από τα ζώα, γιατί τα ζώα δεν έχουν αθάνατη ψυχή όπως ο άνθρωπος. Γέροντος Αμφιλοχίου. Η χάρη του Παναγίου Πνεύματος κάνει τον άνθρωπο να εκπέμπει ακτίνας. Πρέπει όμως ο άλλος να έχει καλόν δέκτη για να το καταλάβει. Ποτέ μη δέχεστε πρόσωπα με κοδωνοκρουσίας, με επένους και θαυμασμούς. Θα τα δέχεστε με αγάπη μετρημένη. Ποτέ μην παίρνετε πρόσωπα με την σκέψη της μονιμότητος, άνευ δοκιμής. Όταν δεν υπάρχει στον άνθρωπο η εσωτερική θερμότης, τότε, και καλοκαίρι να είναι, κρυώνει. Γέροντος Σοφρονίου. Εκτός του Χριστού, άνευ του Χριστού, δεν υπάρχει λύσης εις την τραγωδία της επιγείου ιστορίας της ανθρωπότητος. Ο υπερήφανος και ο πλέον διανοητικός πεπρικισμένος θα παραμένει πάντοτε εκτός της τα πάντα περιπτυσσομένης αγάπης του Χριστού. Όταν η αγάπη του Χριστού έβρει καρδία ανετοίμην να αποδεχθεί την φλόγα αυτής, σκηνή εν αυτή. Γέροντος Πορφυρίου. Τι να σου κάνει η μόρφωσης? Μόνον η χάρις του Θεού, μόνον η αληθινή αγάπη μας
που θυσιάζεται μυστικά για τους άλλους μπορεί να σώσει και τους άλλους και εμάς. Ο Θεός δεν τιμωρεί. Ο άνθρωπος αυτοτιμωρείται, απομακρυνόμενος από τον Θεό. Είναι, ας πούμε, εδώ νερό, εκεί φωτιά. Είμαι ελεύθερος να διαλέξω. Βάζω το χέρι μου στο νερό, δροσίζομαι. Το βάζω στην φωτιά, καίγομαι. Γέροντος Ιωσήφ. Η υπερηφάνεια καίει σαν τη φωτιά κάθε καλό, ενώ η κατά Χριστόν ταπείνωσης είναι γλυκιά και δεν περιγράφεται. Κι αν το ήξεραν αυτό οι άνθρωποι, τότε όλη η οικουμένη θα σπούδαζε αυτή την επιστήμη. Αφόρητη είναι η ζωή χωρίς αγάπη για τον Θεό, σκότος και ανία για την ψυχή. Όταν όμως έλθει η αγάπη, τότε είναι αδύνατο να περιγραφεί η χαρά της ψυχής. Όποιος γνώρισε την αγάπη του Θεού, αυτός αγαπά όλον τον κόσμο, ακόμα και τους εχθρούς του, και ποτέ δεν μεμψημυρεί.

ήταν η εκπομπή Αθωνική Πολιτεία. Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διάβασαν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσίδης.

0: Η Θεοτόκος έζησε 50 και πλέον χρόνια. Για τη ζωή της μετά την ανάληψη του Κυρίου δεν υπάρχει βιβλική μαρτυρία. Το κενό όμως αυτό το συμπληρώνει η πάντιμος και ισότιμος προς την Αγία Γραφή παράδοσης της Εκκλησίας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός συγκεκριμένα ομολογεί και κηρύττει την κοίμηση της Θεοτόκου κατά την, όπως λέγει, αρχαίαν και αληθεστάτην παράδοση της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων και αναφέρει με λεπτομέρειες τα θαυμαστά γεγονότα επικαλούμενος και την προσωπική εμπειρία του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, όπως εκείνος την περιγράφει στην επιστολή του προς τον Τιμόθεο. Όταν ο Κύριος θέλησε να καλέσει κοντά του την μητέρα του, την ειδοποίησε με τον Αρχάγγελο Γαβρίλ. Ακούγοντας η Παναγία το νέο του το αρχαγγελικό μήνυμα, χαρούμενη ανέβηκε να προσευχηθεί στον ίδιο τόπο όπου και ο Ιησούς συνήθιζε να προσεύχεται, δηλαδή στο όρος των Ελαιών. Όταν επέστρεψε στο σπίτι της, άναψε πολλά φώτα, κάλεσε τις συγγένειες και τις γειτόνισσές της, καθάρισε και ευπρέπησε τα πάντα και ετοίμασε μόνη της και αυτό το νεκροκρέβατο. Μοίρασε στη συνέχεια τα φορέματά της στις φτωχές χείρες γυναίκες και παρηγορούσε τις φίλες της που έκλαιγαν για τον αποχωρισμό. Ενώ γίνονταν όλα αυτά, ακούστηκε μια δυνατή βροντή και συγχρόνως άρχισαν να παρουσιάζονται σύννεφα που όλο και χαμήλωναν. Η έκπληξη όσων βρίσκονταν στο σπίτι της Παναγίας ήταν μεγάλη, καθώς έβλεπαν τους Αποστόλους να βγαίνουν από τα σύννεφα. Ήταν και ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης που διασώζει και τη συγκεκριμένη παράδοση και ο δάσκαλός του Άγιος Ιερόθεος. Εκείνη αφού τους χαιρέτησε, ξάπλωσε πάνω στο νεκροκρέβατο, σχημάτισε το σώμα της και παρέδωσε την Αγία Ψυχή της στα χέρια του Σωτήρα του κόσμου και Υιού της. Ένας-ένας οι Απόστολοι και οι Ιεράρχες την εγκομίασαν με δάκρυα στα μάτια ενώ ύμνη μυριάδων αγγέλων ακούγονταν. Όταν ήλθε η ώρα της ταφής, σχηματίστηκε πομπή με κατεύθυνση το χωριό Γεθσημανή. Οι φανατικοί και αμετανόητοι Ιουδαίοι δεν άντεξαν μπροστά σε ένα τέτοιο θέαμα και όρμησαν με λύση εναντίον αυτού του ζωαρχικού σκηνώματος. Την ίδια όμως στιγμή τυφλώθηκαν όλοι, ενώ δε καθώς επιχειρούσε να το ανατρέψει, του κόπηκαν τα χέρια. Όσοι από αυτούς μετανόησαν και ήρθαν σε επαφή με τα ρούχα της Θεοτόκου, θεραπεύτηκαν. Η ταφή έγινε και για λόγους ασφαλείας περιφρουρούσαν οι Απόστολοι το θεομητουργικό τάφο της πρώτης ημέρας. Κατά θεία οικονομία έλειπε κάποιος Απόστολος, λένε για το Θωμά, ο οποίος όταν ήλθε ύστερα από τρεις μέρες παρακάλεσε να ανοίξουν τον τάφο για να προσκυνήσει το Θεοδόχο σώμα. Όταν όμως άνοιξαν τον τάφο, είδαν μέσα μόνον τα εντάφια σπάργανα ως αψευδή μαρτυρία της μεταστάσεως. Με μεγάλη λοιπόν ευλάβεια και χαρά πανηγυρίζει ο Ορθόδοξος κόσμος στις 15 Αυγούστου όλα αυτά τα 7 γεγονότα. Και ο ουράνιος κόσμος συνεορτάζει και αυτός, συμπανηγυρίζει και συνεφραίνεται. Η γιορτή αυτή στην Ορθοδοξία είναι ένα δεύτερο Πάσχα. Το Πάσχα του καλοκαιριού, όπως το λέγει ο λαός. Πάσχα στα εβραϊκά σημαίνει πέρασμα. Και εδώ έχουμε πέρασμα. Το πέρασμα της Μητέρας του Θεού από τα φθαρτά στα άφθαρτα, από τα επίγεια στα ουράνια. Αν η έξοδος ενός απλού μέλους της Εκκλησίας αποτελεί εκκλησιαστικό γεγονός, η έξοδος της πρώτης, της μοναδικής μέσα στην Εκκλησία και στο σύμπαν, είναι ένα όχι απλώς μεγάλο εκκλησιαστικό γεγονός, αλλά ασύλληπτο.
1: Λόγος εορταστικός, λόγος επίκαιρος. Για την μοναδική πολιτεία, αφιέρωμα στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Ιδιοτόκος, αν και είναι η πηγή της ζωής, αν και στο πρόσωπό της νικήθηκαν οι όροι της φύσεως με το να γεννήσει τον θεάνθρωπο και να παραμείνει αϊπάρθενος, δεν έπαψε όμως να είναι θυγατέρα του Αδάμ. Λοιπόν, να πληρώσει το κοινό χρέος της φύσεως μας και να διέλθει τις πύλες του θανάτου. Πώς άλλωστε μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό που και ο Υιός της καταδέχτηκε για χάρη μας? Η κοίμηση όμως της Θεοτόκου ήταν μοναδική, όπως και όλη η ζωή της, και ακολουθήθηκε από θαυμαστά γεγονότα και σύμβολα, όπως όλα τα σχετικά με αυτήν. Και όχι μόνο δεν υπήρξε αιτία λύπης και πένθους σαν να νικήθηκε από το θάνατο, αλλά αιτία μεγαλύτερης χαράς και δόξας για αυτήν και όλη την κτήση. Έτσι γίνεται μια θεία συνάθρηση κατά την κοίμησή της. Ο ίδιος ο Χριστός κατεβαίνει και παραλαμβάνει την ψυχή της μητέρας του. Οι Άγιοι Απόστολοι έρχονται δια μιας απ' τα πέρατα του κόσμου και μέσα σε αγγελικές ψαλμωδίες κυδεύουν το Πανάγιο σώμα της. Μετά από λίγο ο τάφος βρίσκεται κενός, γιατί και το σώμα έχει ανέλθει στον ουρανό. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, απηχώντας την Ορθόδοξη παράδοση, μιλά για την μετάσταση του σώματος της Θεοτόκου και λέγει ότι ήταν ταιριαστή στη Βασίλισσα των Ουρανών και ότι δεν ήταν δυνατό να μείνει στη γη το σώμα που γέννησε τον Υιό του Θεού. Αλλά ας ακούσουμε τον ίδιο τον Άγιο. Τώρα, έχοντας και τον ουρανό κατάλληλο κατοικητήριο ως ταιριαστό της Βασίλειο η Θεοτόκος, στον οποίο μεταδίθηκε σήμερα από τη γη, εστάθηκε και στα δεξιά του Παμβασιλέως με διάχρυσο ηματισμό ενδεδειμένη και στολισμένη, όπως λέγεται για αυτήν από τον ψαλμωδό προφήτη. Ως ηματισμό δε διάχρυσο πρέπει να εννοήσεις το διαυγές σώμα της στολισμένο με τις παντοειδείς αρετές, διότι μόνο αυτή κατέχει τώρα μαζί με το θεοδόξαστο σώμα και με τον Υιό της τον ουράνιο χώρο. Δεν μπορούσε πραγματικά γη και τάφος και θάνατος να κρατεί έως το τέλος το ζωαρχικό και θεοδόχο σώμα της και αγαπητό ενδιέτημα ουρανού και του ουρανού των ουρανών. Διότι αν η μία ψυχή που έλαβε ως ένικο την χάρη του Θεού ανέρχεται προς τον ουρανό όταν απολυθεί από εδώ, πώς δεν θα αναλαμβανόταν από τη γη προς τον ουρανό το σώμα που όχι μόνο έλαβε μέσα του τον ίδιο τον προαιώνιο και μονογενή Υιό του Θεού, την αέναη πηγή της χάριτος, αλλά και εφάνηκε γεννητικό για αυτόν? Εκείνη που υπεροχικά και πραγματικά

Πραγματικά, αφού έγινε υπερκόσμια δια τόσο μεγάλων και τόσο πολλών έργων και κατά το σώμα, θα γινόταν γη υφισταμένη διαφθορά? Και πώς θα μπορούσε να θεωρηθεί τούτο λογικό από εκείνους που εξετάζουν τα πράγματα λογικά? Από την πλευρά τη δική του, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, μιλώντας για το γεγονός της μεταστάσεως της Θεοτόκου, λέγει πως δεν έμεινε στον τάφο, γιατί με κανένα τρόπο δεν θα μπορούσε η φθορά να προσβάλλει το ζωδόχο της σώμα. Ο θάνατος, αντικρίζοντάς την, φοβήθηκε. Λέγει συγκεκριμένα. Έτσι, τελικά, η κυρία Θεοτόκος, ως Θεού ζώντος μήτυρ, προς Αυτόν αξίως ανακομίζεται. Ανεβαίνει δηλαδή στους ουρανούς.

Λόγος εορταστικός, λόγος επίκαιρος. Για την μοναδική πολιτεία αφιέρωμα στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Από το βιβλίο του Αγιορείτου Μοναχού Πατήρ Ευμένιος, ο ποιμήνο καλός και θαυματουργός. Εν ζωή. Μέρος πρώτο.

Το θαύμα για τον πατέρα Ευμένιο ήταν κάτι το φυσικό. Πήγαινε κάποιος και τον σταύρωνε και γινόταν καλά, ή αν είχε κάποιο πρόβλημα οικογενειακό ή τις εργασίες του, του διάβαζε μια ευχή και αυτό ελύνετο. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το πολύ μεγάλο και θαυμαστό γεγονός που έζησα μαζί του στο Μαραθώνα. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, η χώρα μας εμαστίζεται από ανοβρία. Οι αρχές ανησυχούσαν για μεγάλη λειψιδρία, τα δε μέσα ενημερώσεως είχαν προσθέσει στα δελτία των ειδήσεων και δελτίο νερού. Κάθε μέρα μας έλεγαν ότι η λίμνη του Μαραθώνος είχε τόσα κυβικά μέτρα νερού, το οποίο περκούσε για τόσες ημέρες. Μας συνιστούσαν δε να μην σπαταλούμε άσκοπα το νερό και να λάβουμε διάφορα μέτρα ώστε να περιορίσουμε την κατανάλωσή του. Ο πατήρ Ευμένιος νοσηλευόταν την εποχή εκείνη στον Ευαγγελισμό επί τρεις μήνες περίπου, βαριά άρρωστος και με προοπτική να του κόψουν οι γιατροί το πόδι. Ανήμερα του Μεγάλου Σαββάτου, το πρωί, μου είπε να τον πάρω και να πάμε στη Μητρόπολη να εκκλησιαστούμε, αφού προηγουμένως είχαμε πάρει άδεια εξόδου από το νοσοκομείο. Στην συνέχεια πήγαμε και προσκυνήσαμε στην Ιερά Μονή Πεντέλης και στον Άγιο Παντελεήμονα στη Νέα Πεντέλη. Επιστρέφοντας, με ρώτησε αν η λίμνη του Μαραθώνος είναι κοντά. Αφού του απήντησα καταφατικά, μου λέει: «Μπορούμε να πάμε εκεί?» Όταν φτάσαμε, ο παππούλης περπατούσε πάνω στο φράγμα και σταύρωνε τη λίμνη και έλεγε ευχές, πολλές και διάφορες. Εγώ προσπαθούσα να βρίσκομαι όσο το δυνατόν πιο κοντά του, γιατί φοβόμουν μήπως πέσει, μια και το πόδι του ήταν πολύ βεβαρημένο. Όταν όμως τον πλησίαζα πολύ, σταματούσε τις ευχές και μου έλεγε: «Όταν η λίμνη γεμίσει με νερά, με πολλά νερά, θα αρχίσουν να χύνονται από τα πλάγια, από αυτά που λέγονται υπερχυλιστήρες». Και εγώ του έλεγα: «Καλά παππούλη», και τον άφηνα. Και απομακρυνόταν λίγο και εκείνος συνέχιζε να σταυρώνει την λίμνη και να λέει πολλές ευχές. Μετά επιστρέψαμε στο νοσοκομείο. Ύστερα από 2-3 ημέρες επισκέφθηκαν τον πατέρα Ευμένιο κάποιες φοιτήτριες για να πάρουν την ευχή του. Καθώς μας διηγήθηκαν μετά, όση ώρα αυτές ήταν εκεί, ο παππούλης κοίταζε από το παράθυρο προς τα έξω, κουνούσε τα χέρια του και έλεγε συνέχεια: «Τι ωραία βροχή! Τι ωραία βροχή! Πόπο βροχή! Πολύ βροχή! Πολύ βροχή!» Και εκείνες έλεγαν με τον λογισμό τους ότι ο παππούλης μάλλον είχε πειραχθεί από την αρρώστια του, γιατί δεν υπήρχε στον ουρανό ούτε ένα συννεφάκι. Σε λίγες ημέρες άρχισε να βρέχει καταρακτοδός, μέρα νύχτα, και τότε καταλάβαμε τι είχε συμβεί. Ο παππούλης μας με τις ευχές του άνοιξε τους ουρανούς και σταμάτησε την ανοβρία. Ήταν άνοιξη του 1993 και είχε να βρέξει κανονικά περίπου 3 χρόνια, ώστε οι αρχές προσανατολίζοντο να φέρουν ακόμα και με υδροφόρες νερό για την υδροδότηση των Αθηνών.

Αθυρευμένιος, είχε πάει κάποια φορά στην Ιερά Μονή Αγίου Εφραίμ, στη Νέα Μάκρη. Εκεί οι αδελφές τον παρακάλεσαν να τους πει κάτι από τη ζωή του και ο παππούς έκανε ευχαρίστος. Από την μαγνητοφώνηση που έκαναν οι αδελφές, παραθέτουμε το παρακάτω θαύμα όπως το διηγήθηκε ο ίδιος ο παππούλης. Ήταν ένας τηλεφωνητής στο νοσοκομείο Λιμωδών. Αυτόν τον λέγανε Μιχάλη Δούκα και ήταν ίκονο. Τότε δεν υπήρχαν πολλά τηλέφωνα όπως τώρα, που έχει ο καθένας το δικό του. Τότε έπαιρνε κάποιος το κεντρικό τηλέφωνο του νοσοκομείου και ειδοποιούσε όποιον ήθελε. Αυτός ήταν τηλεφωνητής και ειδοποιούσε όλους τους δικούς μας. Ερχόταν και στην εκκλησία. Μια μέρα, εγώ ήμουν στο τέμπλο, έξω από το ιερό, και ακούω τρία χτυπήματα. Τακ, τακ, τακ. Λέω, τι είναι αυτό, εγώ δεν βλέπω τίποτε. Και ακούω πάλι χτυπήματα. Τακ, τακ, τακ. Μετά λειτουργήσα εγώ και μετά ήρθε ένας άλλος, Δημήτρη τον έλεγαν, και μου λέει, τα έμαθες? Και του λέω, τι? Ο Μιχάλης αυτοκτόνησε. Έκοψε με ένα μαχαίρι τις φλέβες του και ήπιε δύο μπουκάλια δηλητήριο. Τον πήγανε στο Γενικό Νοσοκομείο του Πειραιός, αλλά το δηλητήριο που είχε πιει είχε κάνει μεγάλη ζημιά και σε 2-3 μέρες πέθανε. Τον θάψανε στην Νεάπολη. Όταν γυρίσαμε από το νεκροταφείο, μπαίνει κάποιος άλλος, ένας εδώ από την Αθήνα, ένας καλός άνθρωπος, και μου ζήτησε να πάμε σπίτι του να του κάνω ένα ευχέλαιο. Νύχτα τώρα. Πήγαμε, έκανα το ευχέλαιο και γύρισα 10 η ώρα. Μόλις μπαίνω μέσα στο ναό, βλέπω τον Μιχάλη και κάνει ένα σάλτο και ανεβαίνει στον τρούλο της εκκλησίας και όταν κατέβαινε έκανε τούμπες, τούμπες, τούμπες και έδινε πάλι σάλτο και ανέβαινε στην κορυφή και μετά έκανε τούμπες, τούμπες, τούμπες και κατέβαινε κάτω. Αυτό συνεχίστηκε 40 μέρες και είχα αρχίσει να φοβάμαι. Λέω, τι να κάνω? Θα κάνω προσευχή να παρακαλέσω τον Χριστό να τον πάει στον παράδεισο για να μην τον βλέπω. Παρακάλεσα λοιπόν και εγώ τον Χριστό να τον πας, του λέω, υποχρεωτικά στον παράδεισο. Δεν μπορώ να τον βλέπω άλλο. Φοβόμουν να βλέπω έναν άνθρωπο να πηδάει πάνω στον τρούλο και μετά να κατεβαίνει κάνοντας τούμπες. Και αυτό συνέβαινε όταν ήμουν μόνος μου, όχι όταν ήταν άλλοι μπροστά. Και έλαβε ο παππούλης από τον Κύριο την απάντηση ότι το αίτημά του έγινε δεκτό.

Είχε πάει ένα ζευγάρι κάποια ημέρα να επισκεφθεί τον πατέρα Ευμένιο. Εκεί που συζητούσαν, άρχισε να ψυχαλίζει. Ευθύς η κυρία σηκώθηκε, λέγοντας τον παππούλι να σηκωθεί και αυτός να τον βάλουν στο κελί του, για να μην βραχεί. Εκείνος άπλωσε τότε τα χέρια του και χάραξε ένα νοητό κύκλο γύρω τους, λέγοντας: «Πού βλέπεις ότι βρεχόμαστε? Καθίστε κάτω να συνεχίσουμε την κουβέντα μας». Οι άνθρωποι τα έχασαν με αυτό που έβλεπαν. Η ψυχάλα είχε γίνει μπόρα, αλλά εκεί που ο γέροντας είχε οριοθετήσει νοητά, η βροχή δεν άγγιζε τίποτε.

Μια οικογένεια είχε δύο παιδιά. Τον Οκτώβριο του 1996, ο δεύτερος γιος τους είχε ένα μεγάλο ατύχημα με μηχανή. Ήταν τόσο σοβαρό το ατύχημα που οι γιατροί έλεγαν ότι θα του κόψουν το πόδι. Η μητέρα του πήγε τότε στον πατέρα Ευμένιο που το γνώριζε και ενώ τις άλλες φορές που πήγαινε εκείνος της έλεγε «Ποια είσαι εσύ?», εκείνη την ημέρα τη φώναξε αμέσως με το όνομά της και της είπε «Έλα μέσα στην εκκλησία». Εκεί εκείνη του είπε για το ατύχημα του γιού της και ότι οι γιατροί έλεγαν να του κόψουν το πόδι. Ο γέροντας πήγε στο ιερό, πήρε το κανδυλάκι της Αγίας Τραπέζης και της είπε να το ανάψει και να προσθέσει λάδι. Ο παππούλης συνήθιζε να το κάνει αυτό, δηλαδή να λέει στους ανθρώπους να ανάβουν μόνοι τους τα κανδύλια όταν υπήρχε μεγάλη ανάγκη ή σοβαρό πρόβλημα. Μετά εκείνος βγήκε από το ιερό, στράφηκε προς την κατεύθυνση του νοσοκομείου και έκανε το σημείο του σταυρού και της είπε «Το παιδί σου θα γίνει καλά, δεν θα του κόψουν το πόδι και θα περπατήσει». Έτσι και έγινε.

Κάποιο πνευματικό παιδί του Παπούλη, νομικός, μας διηγήθηκε το παρακάτω περιστατικό από τα φοιτητικά του χρόνια. Έδωσα μια φορά αστικό δίκαιο, κόπηκα. Δεύτερη φορά, ξανακόπηκα. Με έπιασε μια απελπισία, μια λιποψυχία. Λέω, αν δώσω κι άλλη φορά, θα κοπώ. Έκανα επαναλήψεις. Την παραμονή των εξετάσεων, λέω, δεν πας κάτω στο γέροντα να ψάλεις, να ξεκουραστεί ο νου σου. Όταν με είδε ο γέροντας, λέει, έλα, έλα να βοηθήσεις να ρίξω με και αυτό το τσιμέντο στο πεζούλι. Θα περάσεις και το μάθημα αύριο. Οι Άγιοι Ανάργυροι θα βοηθήσουν. Έλα τώρα, μη σκέπτεσαι έτσι. Εγώ σκεπτόμουν, αντί να διαβάζω τώρα, κάθομαι και φτιάχνω πεζούλια στους Αγίους Αναργύρους. Και το μάθημα θα περάσεις και όλα θα περάσουν. Οι Άγιοι Ανάργυροι θα βοηθήσουν, έλεγε ο πατήρ Ευμένιος. Μου το έλεγε συνεχώς αυτό. Ήταν πολύ χαρούμενος. Α, μου έλεγε, ευλογία θα πάρεις από αυτό που έκανες για τους Αγίους Αναργύρους. Μετά διαβάσαμε τις ακολουθίες. Είχαμε και το κέρασμα. Πήγα στην εστία κατά τα μεσάνυχτα. Πράγματι, την άλλη μέρα πήγα στη σχολή και είμαστε πέντε μέσα στην αίθουσα. Σε μένα έβαζαν ό,τι πιο απλοϊκό υπήρχε. Ήταν σαν να σε ρωτάνε πόσο κάνουν ένα και ένα. Απορούσα εγώ γιατί μου βάζουν τόσο εύκολα. Στο τέλος, όταν σηκώθηκα, βλέπω πάνω από τους καθηγητάς μια εικόνα που δεν την είχα δει. Ήταν των Αγίων Αναργύρων. Λέει ο καθηγητής, παιδιά, περάσατε όλοι. Είχα περάσει ένα μάθημα για το οποίο είχα κάνει αγώνα δρόμου.

Κάποια φορά ήλθε ένας άνθρωπος να πάρει την ευχή του παππούλη. Αφού προσκύνησε και πήρε την ευχή του, του λέει: «Αχ, πάτερ, πολύ θα ήθελα να σας πάρω μια φωτογραφία». «Τελείωσε το φιλμ», του λέει ο πατήρ Ευμένιος. «Δεν πειράζει, τράβα φωτογραφίες». Ο άλλος επέμενε ότι δεν είναι φιλμ και ο παππούλης του έλεγε: «Δεν πειράζει, τράβα, τράβα». Τράβηξε αρκετές φωτογραφίες και βγήκαν όλες. Όταν μετά από χρόνια είδε αυτός ο άνθρωπος τον πατέρα Ευμένιο στην Κρήτη, του είπε: «Είμαι αυτός που σου τράβηξα φωτογραφίες χωρίς φιλμ και βγήκανε». Και ο παππούλης του είπε: «Καλά, καλά».

Μια άλλη φορά, ένας νεαρός πέρασε από τον Παππούλη να πάρει την ευχή του. Είχε μαζί του και ένα συμφοιτητή και φίλο του, ο οποίος ήταν νιόπανδρος και αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα με τη σύζυγό του. Μας διηγείται λοιπόν. Μόλις μας είδε ο γεροευμένιος, σαν να μας περίμενε. Καθόταν στο τραπεζάκι και είχε και το εξόρασο. Ίσως από κάπου μόλις είχε έρθει. «Α, ήρθατε», λέει. «Ποιος είναι αυτός?» «Α, ο Χρήστος. Πολύ καλός ο Χρήστος. Γεια σου Χρήστο όμορφε. Πολύ καλός ο Χρήστος. Πάρτε πορτοκαλάδες». Πορτοκαλάδες και παξιμάδια από το ερμάρι. Το παξιμάδι το θεωρούσε το πιο επίσημο κέρασμα και πολλές φορές το έκοβε στη μέση, το βούταγε στο τσάι ή την πορτοκαλάδα και μας το έβαζε ο ίδιος στο στόμα. Είχε το λόγο του. Όταν φεύγαμε, μας ευλογούσε συνεχώς. «Ο Χρήστος», μου λέει, «αυτός είναι τραλοκομείο σκέτο. Μη βιάζεσαι να βγάλεις συμπεράσματα», του λέω. Όταν πήγε στο σπίτι και την επομένη όλα πήγαιναν ρολόι, άλλαξε άρδιν μέσα του. Με βρίσκει την μεθεπομένη στη σχολή και μου λέει: «Να με ξαναπάς αυτόν τον γέροντα. Δεν συγκράτησα που ακριβώς τρίβουμε. Είναι μεγάλος Άγιος».

Ένα πνευματικό παιδί που πήγαινε συχνά στον πατέρα Ευμένιο και βοηθούσε σε διάφορες εργασίες, έλεγε πως πάντα στενόταν δροσιά στη ψυχή του, παρηγοριά και μία μεγάλη χαρά. Ένα βράδυ, πριν φύγει, όταν έπαιρνε την ευχή του παππούλη, είδε στα μάτια του ένα γαλάζιο, υπερκόσμιο φως που άστραψε. Μας έλεγε, στα μάτια του είδα αυτό το φως, σαν το Άγιο φως την ώρα που βγαίνει και είναι γαλάζιο. Και κάποια κυρία είχε δει κάποια ημέρα τον γέροντα, την ώρα που λειτουργούσε και ήταν στο ιερό, να έχει λάμψει δυνατή από φως στα πόδια του.

Κάποιο Σάββατο που ο πατήρ Ευμένιος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, λειτουργούσε των Αγίων Αναργύρων στο λεπροκομείο ο πατήρ Στέφανος, γιατί οι γιατροί δεν επέτρεψαν στον παππούλι να βγει έξω. Την ώρα της Θείας Λειτουργίας άκουσαν οι ψάλτες και τον πατέρα Ευμένιο να ψάλει. Κοίταξαν γύρω, πουθενά ο παππούλης. Κοιτάχθηκαν και μεταξύ τους και θαύμασαν για το γεγονός. Τον είχαν και οι δύο ακούσει να ψάλει.

Σεφ έφερε κάποια κρύα ημέρα του Δεκεμβρίου, ύψανα στον πατέρα Ευμένιο για να τα προσκυνήσει. Και την ώρα που εκείνος προσκυνούσε, άρχισαν τα άγια λείψανα να ευωδιάζουν και να είναι ζεστά. Κάποιοι παρευρισκόμενοι που το αισθάνθηκαν αυτό είπαν στον ιερέα που τα έφερε: «Τα άγια λείψανα είναι ζεστά και ευωδιάζουν». Και εκείνος είπε: «Προσκύνησε ο πατήρ Ευμένιος, χάρηκαν οι άγιοι και ευωδιάζουν».

Ένας νέος 17 ετών μας είπε ότι όταν είχε πάρει μηχανάκι, τοποθέτησε κάτω από το κάθισμα μια φωτογραφία του πατρός Ευμενίου. Άρχισε να εργάζεται σε ένα ψητοπολείο και να πηγαίνει παραγγελίες στα σπίτια. Ένα βράδυ που πήγαινε μια παραγγελία σε ένα σκοτεινό δρόμο, αισθάνθηκε το μηχανάκι να γλιστράει και να πέφτει. «Χριστέ μου, παππούλη, βοηθήστε με», είπε τρομαγμένος, και αμέσως αισθάνθηκε το μηχανάκι να σηκώνεται και να τραβάει το σώμα του όρθιο. Κατέβηκε λίγο πιο πέρα και γύρισε να δει για ποιον λόγο γλίστρησε. Ο δρόμος ήταν γεμάτος λάδια. Από τότε δεν αποχωρίστηκε τη φωτογραφία του πατρός Ευμενίου.

Στο πρόσωπο της Θεοτόκου κορυφώθηκε και συντελέστηκε το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Εκείνη υπήρξε η προεκλεχθήσα εκ πασών των γενεών που θα γινόταν πάντων των γηγενών η ανακαίνησης. Σύμφωνα με την Ορθόδοξη πίστη και διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, η Παναγία είναι η κορυφή και το τέλος όλης της Παλαιάς Διαθήκης. Στους υπέροχους θεομητορικούς του λόγους, ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας τονίζει την μεγάλη αυτή αλήθεια και λέει: «Οι προφήτες και οι οραματισμοί και οι προφητείες τους τη Μακαρία Παρθένου ημνούσαν. Κι αν υπήρχε κάτι πραγματικά σεβαστό, όπως η σκηνή και η κυβωτός και τα ιερά στρατόπεδα του Μωυσή και όλα εκείνα για τα οποία υπερηφανεύονται οι Εβραίοι, πέρα από την ονομασία τους, το θαύμα της Παρθένου συμβόλιζαν. Γιατί όλα αυτά όχι μόνο ήταν σεβαστά, αλλά και δημιουργήθηκαν από την αρχή ακριβώς για να την προεικονίσουν και να την προαναγγείλουν στους ανθρώπους. Αλλά τι λέω, αφού τα εγκόμια που ψάλθηκαν στους ανθρώπους, είτε σε έπαινο γενικά του ανθρωπίνου γένους, είτε για ιδιαίτερα αγαθά, πρέπει να αποδοθούν όλα στην Παρθένου. Γιατί δεν υπάρχει και ούτε είναι δυνατό να υπάρχει μικρό ή μεγάλο αγαθό άξιο να τιμήσει το ανθρώπινο γένος που να μην το έφερε στον κόσμο η καινούργια μητέρα και ο καινούργιος

0: στους τόκους της. Και όχι μόνο όταν φανερώθηκε, αλλά από πολύ πιο πριν, με μόνο το γεγονός ότι επρόκειτο να φανερωθεί. Στο βιβλίο του «Αόρατος πόλεμος», ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης αποκαλεί όπως και ο Καβάσιλας την Παναγία Καρπό και θεολογικότατα αναπτύσσει το χαρακτηρισμό αυτό λέγοντας. Καθώς το περιβόλι γίνεται για να φυτευτεί το δέντρο και πάλι το δέντρο φυτεύεται για τον καρπό, τι ούτω τρόπος όλος ο νοητός και αισθητός κόσμος έγινε για το σκοπό αυτό, δηλαδή για την Κυρία Θεοτόκο. Και πάλι η Κυρία Θεοτόκος έγινε για τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό και έτσι ετελειώθηκε η αρχαία βουλή και ο σκοπός ο πρώτος του Θεού με το ότι ανακεφαλαιώθησαν τα πάντα εν το Χριστό και ενώθηκε η κτήσεις με τον κτίστη, όχι φυσικός, όχι προαιρετικός και κατά χάρη, αλλά κατά αυτήν την υπόσταση. Ο δε Άγιος Ανδρέας ο Κρήτης υμνολογεί την Θεοτόκο ως τον απότερο σκοπό της δημιουργίας όλης. Ο Ιερός Αυγουστίνος υποστηρίζει πως ο Θεός, παρά την παντοδυναμία του, τα πιο κάτω δεν θα μπορούσε να κάνει τελειότερα, δηλαδή την ενανθρώπιση του Λόγου, την δόξα των δικαίων και το μεγαλείο της Παρθένου. Σύμφωνα με την Ορθόδοξη Θεολογία, η Παναγία μας υπήρξε η μεγαλύτερη ασκήτρια αλλά και η πρώτη και μέγιστη ησυχάστρια και θεωρητική διδάσκαλος. Συγκεκριμένα, η Θεοτόκος, κατά τους πατέρες, αφού πρώτα είδε την ωραιότητα των κτισμάτων, ύστερα στράφηκε προς τις αόρατες καλονές. Είχε εμπειρία του θείου ακτίστου φωτός, έγινε ανώτερη από τις ανάγκες της φύσεως και έτσι νίκησε την γαστριμαργία, την φιλιδονία, αλλά και κάθε αισθητική και αισθησιακή ειδονή. Αναλυτικότερα, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς θα πει πως η Κυρία των Αγγέλων ήταν άνθρωπος άσκησης και νύψης και μάλιστα ασχολείτο με την αδιάλειπτη νοερά προσευχή, γι' αυτό και είχε εμπειρία του θείου ακτίστου φωτός. Περιλούετο μέσα στο άκτιστο φως. Ο Άγιος Ανδρέας ο Κρήτης λέγει πως η Παναγία μας διήλθε των βίων της προσευχόμενη για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Μάλιστα δε, από τις συχνές γονικλησίες που έκανε η Κυρία Θεοτόκος, ευαθούλωσαν οι πλάκες πάνω στις οποίες έκλεινε τα ιερά της γόνατα. Ήταν λοιπόν και είναι η Παναγία μας πρότυπο άσκησης και νύψης και πρόσωπο που ιδιαιτέρως πονεί και ενδιαφέρεται για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους, όπως λέει σχετικά και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς.
1: Λόγος εορταστικός, λόγος επίκαιρος. Για την μοναδική πολιτεία αφιέρωμα στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Ιδεοτόκος, αν και είναι η πηγή της ζωής, αν και στο πρόσωπό της νικήθηκαν οι όροι της φύσεως με το να γεννήσει τον θεάνθρωπο και να παραμείνει αϊπάρθενος, δεν έπαψε όμως να είναι θυγατέρα του Αδάμ. Έπαψε λοιπόν να πληρώσει το κοινό χρέος της φύσεώς μας και να διέλθει τις πύλες του θανάτου. Πώς άλλωστε μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό που και ο Υιός της καταδέχτηκε για χάρη μας? Η κοίμηση όμως της Θεοτόκου ήταν μοναδική, όπως και όλη η ζωή της, και ακολουθήθηκε από θαυμαστά γεγονότα και σύμβολα, όπως όλα τα σχετικά με αυτήν. Και όχι μόνο δεν υπήρξε αιτία λύπης και πένθους, σαν να νικήθηκε από το θάνατο, αλλά αιτία μεγαλύτερης χαράς και δόξας για αυτήν και όλη την κτήση. Έτσι, γίνεται μια θεία συνάθρηση κατά την κοίμησή της. Ο ίδιος ο Χριστός κατεβαίνει και παραλαμβάνει την ψυχή της μητέρας του. Οι Άγιοι Απόστολοι έρχονται δια μιας από τα πέρατα του κόσμου και μέσα σε αγγελικές ψαλμωδίες κυδεύουν το Πανάγιο σώμα της. Μετά από λίγο ο τάφος βρίσκεται κενός, γιατί και το σώμα έχει ανέλθει στον ουρανό. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, απηχώντας την Ορθόδοξη παράδοση, μιλά για την μετάσταση του σώματος της Θεοτόκου και λέγει ότι ήταν ταιριαστή στη Βασίλισσα των Ουρανών και ότι δεν ήταν δυνατόν να μείνει στη γη το σώμα που γέννησε τον Υιό του Θεού. Αλλά ας ακούσουμε τον ίδιο τον Άγιο. Τώρα, έχοντας και τον ουρανό κατάλληλο κατοικητήριο ως ταιριαστό της Βασίλειο η Θεοτόκος, στον οποίο μεταδίθηκε σήμερα από τη γη, εστάθηκε και στα δεξιά του Παμβασιλέως με διάχρυσο ηματισμό ενδεδειμένη και στολισμένη, όπως λέγεται γι' αυτήν από τον ψαλμωδό προφήτη. Ως ηματισμό δε διάχρυσο πρέπει να εννοήσεις το διαυγές σώμα της στολισμένο με τις παντοδύνες.